0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

ευκαιρία μου να κλαις για όσα πέρασαν χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του επιβατηγού οχηματογού πλοίου νήσου Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Αυτή την ώρα το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά και μεταφέρει 995 επιβάτες, 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, θα βρίσκονται σε red code για εκδήλωση φωτιάς. Τα ισχυρά μελτέμια, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε εξέλιξη, αλλά χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή, η πυρκαγιά σε πυκνό δάσος στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ σε Δυτική Ευρώπη, ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές σε ολόκληρη την περιοχή επέτειναν το πρόβλημα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ενώ νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες, καθώς η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε στους 20,9 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Η παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλου, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Άμεση ήταν η απάντηση της Ελλάδας σε τριμερή αμυντική προσέγγιση ανάμεσα στη Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, με την ελληνική πλευρά να μεταβάλει άρδιν το πλαίσιο της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στο Ριάντ. Μέχρι πρώτη η παραμονή της πυροβολαρχίας αξιολογούνταν σε αιτήσια βάση μέσα από ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεννόησης. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα, η Αθήνα αυστηροποιεί πλέον τη στάση της σε μηνιαία επαναξιολόγηση της παρουσίας της στοιχείας των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Σε ηλικία 74 ετών πέθανε χθες ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ιδιαίτερα αγαπητός για τις εμφανίσεις του σε θεατρικές παραστάσεις αλλά και για τις ερμηνείες του σε κινηματογραφικές επιτυχίες. Αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου και κατέληξε. Στη διεθνή ενημέρωση, κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες έπληξαν την πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Στα αθλητικά, οι παίκτες της Μπενφίκα υποκλήθηκαν στις άδειες εξαιτίας τιμωρίας εξέδρες του Λουζ πριν από το παιχνίδι με την Ακαντέμικο για την πρώτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, ενώ έξω από το γήπεδο βρίσκονταν χιλιάδες φίλοι της ομάδας τους. Η Σλοβενία, αντίπαλος της Εθνικής Παίδων στη φάση των 16 του Eurobasket Under 16.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δείτε, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, α πούμε, στο πλοίο που είμαι, α πούμε. Ο οποίο δεξιό μεν είναι από του ανθρώπου όμω που μπορεί να κουβεντιάσει μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλο πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αρχή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπω καταλαβαίνει. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, α πούμε, κτλ. Να βγάλουν πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω, με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τη σαχαζό, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
5: Παλιό αυτό.
4: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
5: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
6: Kissing my ass.
5: Έλα που είναι μαλλό μου.
6: Έλα μου.
5: Ο Σοβιετικός σου αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
6: Έλα μίσα.
5: Μια χαρά, λοιπόν.
6: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
5: Έλα.
6: Τι θες, ρε.
5: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
6: λέγε.
5: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσα λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνικής ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως, κάτι τέτοιο μου θύμισε.
6: Ναι, ναι.
7: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
5: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη σαύρα.
6: Σας παρακαλώ.
5: Βέβαια.
6: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
5: Μωρή σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ? Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη? Μήπως γουστάρεις κουκουέ?
6: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη και υπάρχει αποθυμένο?
5: Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό.
6: Αυτό
5: πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
6: Αυτό, προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
5: Ναι, και τους πληρύνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
6: Και ό,τι και αν είπαμε, Μελιγάλα, ξέρεις.
5: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
9: Γεια σας, Αποστολή.
6: Γεια.
9: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
10: Ιωσήφ Στάλιν, έφυγε νωρίς.
9: Δεν είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ρε.
6: Ναι, πολύ καλό.
11: Σήμερα, με ακούτε?
6: Ναι, ναι.
11: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκι? Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκι? Πες μου, Αποστόλη, γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
6: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
11: Αυτό, μα.
6: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
11: Βλέπω την αχαριστία του κουκουέ. Ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε, ρε. Ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
11: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
6: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
11: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις και είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
6: Ναι. Παρακαλώ.
12: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
12: Καλά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο κομμουνιστικό κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. Αυτό το θέμα. Και επειδή τους βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες. Σε ίσα το κομμουνιστικό κόμμα Ιράν είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπουν όλοι στη θέση των γουρουνιών αυτών που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρωμιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
13: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
6: Όπα.
14: Μωρό μου, καλησπέρα.
13: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
6: Να το.
14: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
13: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
6: Ποιος από όλους?
13: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
6: Πού θα πάω, αηδίασα τώρα, έλα, γεια.
10: Σύγχαμα. Ας μάμα μας.
15: Φίλε μου,
6: παρακαλώ.
15: Αποστόλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
15: Τερέζα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από εσάς ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
6: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
15: Εντάξει.
16: τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
6: Ο ίδιος είμαι.
16: Έλα, βρε Αποστόλη, εγώ είμαι η Λαθρέα.
6: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
16: Εγώ από την Ευρωκόπη.
6: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
16: Μήρθε το κούριερ με όπλα.
6: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
16: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
6: Αυτή το έκανε.
17: Αποστόλη.
6: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου?
17: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε εσύ δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
6: Τι νοείς, τι σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες στη μάνα σου?
17: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα
6: έστησε. Α, λυπάμαι.
17: Εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
6: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
18: Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
6: Έλα, είμαι καλά.
18: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητή για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδάκη.
18: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
6: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
8: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
18: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
6: Ωρίς, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς. Λοιπόν.
18: Πήρα, για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
6: Α, μάλιστα.
18: Εντάξει.
6: Τέτοια κουφαλές.
19: Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήστε του Κουτσούμπα για την Κούβα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
19: Έλεος, πες τα ρε κάβλα.
6: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
19: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφήσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος του, και ο Κασελάκης είναι μόνος του, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
6: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
19: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
6: Στο στρατό?
19: Ναι, στον Ουλαμό, συντηρήσεως. Ναι.
6: Όπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
19: Τέλος πάντων, μέσα στον Ουλαμό, στο που ήμουν.
6: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
19: Πρόσεξε στην 115 και.
6: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
19: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητήρι έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμάτο διοικητή είχαμε.
6: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
19: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μάγκες. Τον ξέρετε, μην ξανακάνετε τίποτα, λίγο μας πιάσουμε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
6: Μυστήρια μου τα λες.
19: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει, αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνο σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
6: Εσύ κι αν ξέρεις.
19: Κάτσε, μαγκά είναι η πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου πω. Γρήγορα, να σου πω.
6: Θα σε ξεπροστιάσω την πελάτησα.
19: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
6: Καλά είναι.
19: 300 ευρώ.
20: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει από την Κύπρο, έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πέρσι είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
19: Ρε Βασιλάκι Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκι Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
21: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
6: Καλησπέρα, φίλε.
21: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι Ναζί τη Αυγή είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές.
6: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευε κάποιος ότι δεν είναι.
21: Εννοείται.
6: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
21: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ. Αυτό είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Στην δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ροήδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
22: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
21: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, σαν λαγούμια τους. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Μιχάλης από ταξί.
6: Γεια σου Μιχάλη.
4: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Σε έχει πάρει, αν μη πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει ρίξει τα ούμπαλα.
6: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
4: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
4: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
6: Α, ωραία.
4: Λόγω εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφαγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
23: Καλημέρα, Ευστάθιος.
6: Καλημέρα, Στάθη.
23: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
6: Το θεάριστο έργο μας, θα λέγατε.
23: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Αν χαθούν αυτοί, πάει ο...
6: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξη, να τα λέμε όλα.
23: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει. Έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
6: Τι λέει ρε παιδί μου, θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
24: Αποστολή.
6: Έλα.
24: Έχω να σου κάνω παράπονο.
6: Άντε, κάνει, δεν βαριέσαι.
24: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
6: Η άλλη βρήκε όμως.
24: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
6: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
24: Πόσες τρεις πίτσες είναι μια δώρο. Στις τρεις παραστάσεις, άμα δώσεις μια πίτσα δώρο.
6: Ναι,
24: αλλά πίτσα εκεί, πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
25: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
6: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι, έγινε.
24: Αποστόλη.
6: Έλα.
24: Λάρισα, πότε θα αφήσει να βρω κι εγώ γαμπρό.
6: Ήρθα μωρή Λάρισα.
24: Πότε μωρή ήσουν εδώ.
6: Πριν τα Χριστούγεννα.
24: Άιτε, θα μου
6: πάει. Του χρόνου τώρα, θέλει. Πάει ο γαμπρός.
24: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρει.
6: Τώρα πάει.
24: Χρόνο.
6: Αυτό.
24: Θα περιμένω ένα χρόνο.
6: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσο χρόνια περίμενες, άλλο ένα.
24: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
26: Όλοι έπιασα ρε φίλε.
6: Ναι, ναι.
26: Καλησπέρα. Από Βόλο, ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω.
6: Okay.
26: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
27: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
28: Δεν έχεις...
27: Αυτή με μια σφαλιά δεν θα έχουν.
28: Δεν είναι.
26: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σκανή όλο αυτό.
6: Εντάξει, τηρούμενο των αναλογιών θα λέγαμε.
26: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
6: Ο συνταγματάρχης, σας παρακαλώ πολύ.
26: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι, δεν ήταν οι δρομιάριδες να πούμε.
29: Έλα.
6: Έλα.
29: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανικοί Ισραηλινοί. Τον κάναν Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
6: Ναι.
29: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια. Τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
6: Τι.
29: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάναν ήρωα.
30: Αποστολή.
6: Ναι, ναι.
30: Φίλτατε. Γεια μου, τρελέ, τι κάνει, πώ είσαι.
6: Καλά.
30: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβει για ένα ραντεβού που έψαχνε.
6: Όπα. Να το, άμεσο.
30: Άρα με θυμήθηκε. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθεί.
6: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
30: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
6: Α, είσαι από τη Λάρισα.
30: Έτσι, μπράβο.
6: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
30: Θα προλάβει ή θα μα ρίξουν τίποτα.
6: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει τη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
30: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
6: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
30: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
5: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Απόστολε, εσύ.
6: Ναι, ποιος, εγώ.
5: Είμαι ο Θανάσης, τον Παντεράκη από το Γάλλιο.
6: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
5: Καταρχάς, ο Μαργκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
6: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
5: Κύριε Λέισον, ένα άλλο.
6: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουν και τα UFO.
5: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
6: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρο, ξανάπηρο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
6: Εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
5: Πάρτο όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
6: Να πας στην κουζίνα.
5: Ναι, ακριβώς.
6: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Πούμε και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Στα μετόπιστε.
5: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
6: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Χαλό Σύρι.
5: Χαλό Σύρι, οκ, πες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός. Καλημέρα.
6: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
7: Αποστόλη μου.
6: Έλα.
7: Μωρό μου.
6: Οπα.
5: Χαλό Σύρι, οκ, πες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός. Καλημέρα.
6: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
7: Αποστόλη μου.
6: Έλα.

0: ήταν για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
1: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι, γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
0: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε?
1: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
0: Ήταν βρετανικό έδαφος, Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω, είναι λεβέντες και τους πάντα τους άφαντα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει τη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες και πολεμιστές.
1: Και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες,
0: Όχι, ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Ρε μπλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος? Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Είστε ντροπή, ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια.
1: Άμα αγαπάς όμως, γεια, γεια.
2: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
1: Έλα, τι έγινε?
2: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
1: Α, αγχώθηκες, τι ώρα παίρνεις το παιδί?
2: Θα χάσει Βενετσία Βελόνινα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
1: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
2: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
1: Α, πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
2: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
1: Δεν σ' άρεσε αυτό.
2: Λοιπόν, εκτές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν.
1: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
2: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους, μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β, να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
1: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
2: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Είναι το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
1: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φυλάκι.
1: Όχι, το γουστάρω.
2: Το μικρό τώρα.
1: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
3: Έλα.
1: Έλα, Μαρή.
3: Ήθελα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
1: Α, έχει βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
3: Γιατί ακούσα τυχαία για τη βαριά μου στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο καλά είστε και κάτι τέτοια.
1: Και ζήλεψες, Δούλεψε τελικά.
3: Ξενέρωσα.
1: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
3: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό. Και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτω ή αλλιώ εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
1: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
3: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
1: Οπα.
3: Δεν είμαι τέτοια.
1: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
3: Δεν θα παίξω το ρόλο.
1: Κρίμα.
3: Ναι, ρε, μωρό.
1: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
3: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
1: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
3: Σε αγαπώ πολύ. Και να ξέρεις, θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
1: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή, εύχομαι.
3: Σιγά, μωρέ.
1: Μα τέτοια που μου λες.
3: Πώς θα σε ξαναπάρω.
1: Καλά να περνάς.
3: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
4: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα. Τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
1: Τι?
4: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
1: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
4: Ήταν λάδι, ναι, θα το αναλύσω.
1: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
5: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
1: Ναι.
6: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
7: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος.
6: Το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
7: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος αυξήσει.
5: Καλά σου λέει, ρε Σιδέρη, ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω.
8: Έλα, ρε Αποστόλη.
1: Έλα.
8: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε άχο μουλά, αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων, και κάθονται και κοιτάνε και το βλέπουν σωστό ότι ποιο έχει το δίκιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δεν

0: έχετε υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με τη Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη μου.
4: Έλα μου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
5: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα. Τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
3: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
4: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Πιθανό να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
3: Δεν κάναμε τεστ.
4: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
3: Μα δεν κάναμε.
4: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
3: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
4: Τώρα.
3: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συνεδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνουν κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε.
6: Αποστόλη.
4: Έλα.
6: Τι κάνεις.
4: Καλά, εσύ.
6: Δεν το πιστεύω.
4: Γιατί?
6: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
4: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
6: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
4: Α.
6: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια. Είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
4: Μπράβο, είχα έρθει.
6: Λοιπόν,
4: είναι αλήθεια.
6: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
4: Να.
6: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
4: Τη χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
5: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε. Ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
4: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
6: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
4: Α, έχει πληροφορία.
6: Έχει μεγάλη πληροφορία.
4: Για πες.
6: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΟΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει low budget rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
4: Τι υπάρχει.
6: Λέγεται rebate και low budget. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
4: Oh.
6: Και επειδή έχει γίνει σάλο, στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένα μεγάλο χαμό που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούνε τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Τους λέει, παιδιά, χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή, είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
4: Ναι, τους είχα. Λέει.
6: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να του κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, ξεκινήσαν αυτές τις αναμπομπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
4: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ. Βρίσκουμε πολλές πολλές δικαιολογίες.
6: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
4: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
6: Και επειδή έχουμε και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώς είναι και τι. Και λέει, ναι, κάνατε. Ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω, είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
4: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
6: Θα σου πω, επειδή ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί, γιατί είναι, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
4: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
6: Άκου, άκου, καταγγελία τώρα.
4: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου. Δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
4: Άκου κουβέντες.
6: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
4: Σα δεν ντρέπεστε.
6: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
4: Τη γιαγιά σα.
6: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβε τι εννοώ.
7: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
7: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίπιο. Πάντως εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, Ρόλεξ χαβιάρι και βελουχιώτιάρι.
4: Καλά σε μυρίστηκα.
7: Κι εγώ το ίδιο.
4: Άντε, γεια. Είπες στην εξυπνάδα σου όλα καλά.
7: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
4: Και τι θα πεις.
8: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε τον θάνατο να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, τους κάθε αδικημένους. Και εμείς παίρνουμε μεγάλο βάρος να νικήσουμε τον υπερεαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
4: Να σε καλά, γεια.
8: Καθηδακιάδα εδώ.
9: Ναι, να πω και το άλλο τρίο που βούλεψε.
4: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ.
9: Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός το 1900.
4: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα, σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
9: Ο κάπτεν Αναστάσιο στο βαπόρι.
4: Και ο καπετάν Ανδρέας Ζέπο. Άσε μας.
10: Καπετάν Ανδρέας Ζέπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
9: Πούλιαξε όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως.
4: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
11: Yeah. Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
12: Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια για να πάει ένα κομμουνιστής.
13: Παιδιά, τις προστατεύουμε τις γυναίκες, τις αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
4: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
13: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
14: Α, ήταν το αντίδοτο.
13: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι. Είπα να βάλω λίγο το Εθνικό με το ΜΠΑ λοιπόν. Της Αμερικής να έχω προστασία. Λοιπόν.
4: Θέλω να πω, οπότε... δεν επηρεάζεται από αυτά. Έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
12: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώος.
4: Ναι, δεν έχει φόβο. Μην τον κλαίτε. Όλα καλά. Επίσης κόκκινο έχει πάνω και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
12: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο το λουλούδια.
4: Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και του ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
12: Όχι, δεν ζητάω συγγνώμη.
15: Γεια σας.
4: Γεια σας.
15: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
4: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
15: είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
4: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
15: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
4: Άντε καλέ που υπάρχει.
15: Σας,
4: σιγά.
15: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
4: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώη τραβά.
15: Λοιπόν,
4: έχω λεφτά.
15: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σα.
4: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
15: Εντάξει, τι ώρα το πρωί.
4: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσά.
15: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
4: Δεν έχω κύριε, αυτό σα εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
15: Ναι, σωστά. Όπως σα είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
4: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ό,τι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει.
15: Τότε το σημειώνω.
4: Να το.
15: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά.
4: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε κοκομπλόκο τώρα?
15: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
4: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
16: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
4: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
15: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
4: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
15: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
4: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
14: Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
14: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
4: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
14: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
5: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας, του αχίλιου της μήτρας.
14: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
0: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους.
4: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
5: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
0: Θα πεθαίναμε.
4: Τι θα κάνατε.
0: Φασίστες.
4: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει, όχι.
0: Ντροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
4: Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει, τι να έχει την υποχρέωση.
0: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
17: Καλημέρα Αποστολή.
4: Καλημέρα όμορφη.
14: Ρε μωρό μου.
4: Τι θες μωρή.
14: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη με πυρετό.
4: Α.
14: Το δηλαδή άμα
4: περαστικά.
14: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και.
4: Α, γι' αυτό έλεγες είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαιναν.
14: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνεις στη δουλειά άρρωστος. Να έχεις 38 και να τα παίρνεις και να πηγαίνεις να κάνεις βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
18: $80 το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
4: $80 γλύψη πουλί, εγώ ξέρω.
18: 89 γλύψη πουλί. Άκου να δεις αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν το θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ξυπνήστε. Γεια.
19: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
4: Αποστόλη.
19: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
4: Όχι.
19: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω, ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρει ποτέ.
4: Α, μου αρέσει η ψυχή.
19: Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια, τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα. Και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίρεστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
4: Όχι, μάνες και αδερφές.
19: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
4: Δεν θα το βγάλω.
19: Γιατί έρχομαι από κάτω από τον σταθμό, μήπω πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
4: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
19: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
4: Αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
19: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
4: Όχι, κρίνεις, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
22: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
23: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
22: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
20: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Ε,
2: την ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ναι, ίδια.
2: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να πρώτη φορά, Απόστολε.
4: Καλέ, να το βλέπει. Να πάρετε θάρρο και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
2: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σα ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σα ακούω μόλι χολά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
4: Στο Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
2: Α, συγγνώμη.
4: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
2: Και θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια τη Νέα Δημοκρατία για τον Τζάμπα.
3: Ο Τζάμπα πέθανε.
6: Ο καλό.
3: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
2: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλι διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟΜ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώ εννοούσε και πώ ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου, έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει να αποδεχτεί τη θέση.
4: Ωραία πράγματα, όμορφα και εκπαιδευτικά.
2: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
17: Έλα. Ο Αποστόλης.
4: Ναι, ναι.
17: Τι κάνεις.
4: Καλά, εσύ.
17: Τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρους από την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο
4: μας τα άλλαξε λίγο.
17: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα.
24: Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
4: Έλα, κουβαναλόγια.
24: Πώς πάει.
4: Καλά.
24: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά.
17: Έλα, ρε πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
4: Ναι, ναι, τι θες.
17: Μπράβο, και έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Α πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
4: Αυτούς τους λες Έλληνες. Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί.
17: Έλα, καλά. Λένε για τον εαυτό τους.
25: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε.
17: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
26: Γεια σου, Απόστολε.
4: Γεια χαρά.
26: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες. Όπως είχε κλάψει ο Καραμαλής τότε με το Τέμπη.
27: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
4: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
26: Α, δεν σπάραξε, εντάξει. Όχι. Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
4: Τόσο όσο.
26: Μήπως να κάνει τίποτα και αυτός από το Βέμπλια σε όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία, έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό γλέντι. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
4: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλείς γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
28: Φύλαξε το δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
26: Εντάξει.
4: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
26: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
25: Κουνουμαλαρά μου.
4: Αγάπη μου, αγαπημένη.
25: Ζυγή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου. Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο. Ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
4: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
26: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά. Έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
4: Τι μαγαζί είχες.
26: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
4: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις.
26: Τώρα δεν τους φτιάχνω. Τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
4: Εντάξει.
26: Κάτι γίνεται. Ναι. Όλα καλά.
4: Καλά, ναι, μια χαρά.
26: Σα συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λίδι του Κόκορα. Τη συνάντησα γιατί γνωριστήκαμε.
4: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνουν τους νονούς τώρα.
29: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
4: Έλα.
29: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
4: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
29: μάλλον
4: μπορεί.
29: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
4: Και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
29: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
30: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
31: Από φόρτος εργασίας.
29: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
4: Σας παρακαλώ. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
29: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
4: Ναι, άρα ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία, άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια, άμα θέλει.
29: Όχι, ένας είχε κάνει.
4: Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά, άμα χρειαστεί.
32: Θέλω
0: να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
5: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, έχουν διακανονισμό?
5: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
0: Εντάξει.
5: Είναι σε ρύθμιση.
0: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
5: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
0: Α, με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται? Με ενταχθώ κι εγώ.
5: Τι χρωστάς κι εσύ?
0: Όχι, εγώ δεν χρωστάω, αλλά.
5: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
0: Εντάξει.
6: Έλα, πώς το λέω.
5: Έλα.
6: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξή?
5: Πολλοί, αυτή είναι η δουλειά τους.
6: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
7: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να νίκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
8: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
6: Και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι πάει χαμπάρι το καμάρι μας, φίλοι, αλλά δεν πρόσεξε όμως. Είπε στη συνέχεια.
5: Πες το ρε παιδάκι μου.
6: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει, όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή, υποδόρια και υποκτώνια, τι υπονοείστε?
5: Τι υπονοείσαι?
6: Την θεωρία των δύο άκρων.
5: Να το.
6: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
5: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
9: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
10: Αποστολή.
5: Έλα.
10: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο?
5: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
11: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
10: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, για τον Παυλόπουλο μου.
5: Δεν το ξέρεις. Είναι πιθανό να του. Ναι, εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
10: Ναι, σωστό.
12: Αποστόλη.
5: Έλα.
12: Πρόλαβα.
5: Μπα.
12: Δεν πειράζει.
5: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
12: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
5: Έλα μου.
12: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
5: Όπα, δεν είμαι έτοιμος. Να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
11: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
12: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάς ούτε ο Χρυσοχοίδης στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικό. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν θα σου πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδέψουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
5: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
13: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
6: Μπράβο!
12: Πραγματικά,
5: να σκάσετε. Είναι
12: εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
5: Εσύ ξενιάζει μόνο τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα μα.
12: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα?
5: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
12: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
5: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
12: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα?
5: Πολύ καλά πέρασα.
12: Εγώ άλλα έμαθα.
5: Τι έμαθε, όπα.
12: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
5: Δεν μ' αρέσουν πληροφορίε που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
12: Είμαστε φιλόξενες.
5: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
12: Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα.
5: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
12: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα?
5: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη. Πολύ.
12: Από όποιος πάει, περνάει καλά.
5: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
15: Αποστόλη.
5: Έλα.
15: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
5: Τι λες?
15: Εννοώ προσκλησή.
5: Όχι.
15: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
5: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
16: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περίμπο. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Σκύρο και σε περιοχές Σέβιας, τις Φιώτιδες, Αρκαδίας, Φωκίδας και της Αχαΐας. Οι παραπάνω περιοχές έχουν τεθεί και σε κινητοποίηση Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα ισχυρά μελτέμια σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε εξέλιξη, αλλά χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή, η πυρκαγιά σε πυκνό δάσος στο Μουζάκι του Πύργου Ηλίας. Από σήμερα, διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου νήσος Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου, το αποτολιμάνι της Μυτιλήνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά, μεταφέροντας 995 επιβάτες, 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Η ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές στην Δυτική Ευρώπη, οι αιτίες του θερμότερου διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται και στις θάλασσες, καθώς η μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια του θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,9 βαθμούς Κελσίου, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδόνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Λυσσού καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξη των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορέας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωμένος καθαρισμός του καλυμάρμαρου συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Σε ηλικία 74 ετών πέθανε χθες ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 νεκροί στις επιθέσεις των Χούθη στο στόχαστρο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας. Στα αθλητικά, βαθμούς από την πρώτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος πέταξε η Μπενφίκα που έμεινε στο 2-2 με την Ακαντέμικο στο άδειο εξαιτίας τιμωρίας Λούζο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε το πρώτο γκολ. Η Σλοβενία, αντίπαλος της Εθνικής Παίδων, στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω από 16.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Τι κάνετε?
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ?
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπη στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστωση της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Στις 8 δεν είχαμε πει. Στις 8 στο ζαχαροπλαστείο, πρωί-πρωί με γλυκίσματα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας, πρωινό-πρωινό. Με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο. Με πρωινή θετική διάθεση. Έτσι θα τα λέμε από εδώ και πέρα για τις δύο επόμενες εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί. Θα ξυπνάμε παρέα. Εγώ οφείλω να έχω ξυπνήσει λίγο νωρίτερα από εσάς. Λοιπόν, αυτή που ακούσαμε ήταν η Κρίσταλ. Το πραγματικό της όνομα είναι Κρυσταλία Τσίχλα Τραϊφόρου. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του συγγραφέα και στιχουργού Μίμη Τραϊφόρου, που θυμάστε ότι η πρώτη του γυναίκα ήταν η Σοφία Βέμπο. Η Κρίσταλ λοιπόν μας έδωσε στις 8 ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο και οπωσδήποτε έχουμε να μοιραστούμε πολλές γλυκές κουβέντες μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Με μια καλημέρα ακόμα θα την πούμε. Καλημέρα βρε παιδιά. Και φυσικά εκπομπή χωρίς καλημέρες δεν γίνεται, οπότε για να βλέπουμε σιγά σιγά και τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Έτσι, για να δίνουμε ραντεβού στον αέρα, όχι μόνο στο ζαχαροπλαστείο, αν και τα ραντεβού στα ζαχαροπλαστεία είχαν ιδιαίτερη γοητεία όπως ξέρετε. Έμπαινες μέσα στο ζαχαροπλαστείο, σε έπαιρνε αυτό το άρωμα από σιρόπι και παντεσπάνι, ανέβαινες επάνω στο παταράκι που είχαν κάποια. Τι όμορφο αυτό το παταράκι που βέβαια δεν σε χωρούσε ακριβώς όρθιο αν ήσουν πάνω από 1,70. Το πήγαινες λίγο λοξά. Πώς το έλεγε ο Ρέστης Μακρύς, θα με παίρνει αυτό το λοξό. 2-11-10-88-80 για να επικοινωνούμε και με το τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα, η οποία πρώτη μέρα στη δουλειά. Καλώς ήρθες Ελένη μας. Επειδή δώσαμε ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο, θυμήθηκα και ένα πολύ γλυκό τραγούδι από τη Λιλιπούπολη και δεν θα μπορούσα να το αφήσω απ' έξω, γιατί είναι η μπόσα νόβα του ζαχαροπλαστείου.

0: Αυτή η υπέροχη παρέα της Λιλιπούπολης, ήταν η Μαριανίνα Κριεζή, ήταν ο Σπύρος Ακάς που ακούσαμε τώρα, η Λένα Πλάτωνος, φυσικά πίσω από όλα αυτά ο Μάνος Χατζηδάκης. Ποιοι άλλοι ήταν, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Νίκος Κυπουργός. Σπουδαία ονόματα του ραδιοφώνου και της ελληνικής δισκογραφίας. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας με πρωινό ένδυμα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Σιγά σιγά αρχίζει και αδειάζει η Αθήνα, είναι γεγονός. Νομίζω καθυστερήσαμε αυτή τη φορά, αλλά λογικό είναι, οι διακοπές σίγουρα θα είναι πιο μικρές, πιο μπασμένες. Τι, για οικονομικούς λόγους, ξεκάθαρα. Για να δούμε από πού μας ακούτε, για στείλτε μας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Μπροστά μου θα έρχονται και θα τα διαβάζω επί τόπου. Να στείλω χαιρετισμούς λοιπόν στον Νίκο. Καλημέρα λέει από Χανιά, χαρά και εργασία, στην οικοδομή βεβαίως. Βάλε μας αν μπορείς το βουρκωμένη Δευτέρα σε εμάς που δεν πάμε διακοπές. Θα μείνω σε κάτι πιο ευχάριστο, αλλά επιφυλάσσομαι, διότι δύο εβδομάδες που θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε πρωί-πρωί, κάποια στιγμή, κάποια Δευτέρα, μάλλον η επόμενη Δευτέρα, ίσως να είναι βουρκωμένη, ποτέ δεν ξέρεις. Και αφού αναφερθήκαμε στη Μαριανίνα Κριεζή λίγο νωρίτερα, θα ήθελα να παραμείνουμε σε αυτή. Ένα ροζ λουκούμι αναφέρθηκε, αν πήρε καλά το αυτί μου. Είναι το τρυφερό σου ροζ εδώ λοιπόν. Η Αρλέτα, Λάκης Παπαδόπουλος και Μαριανίνα Κριεζή.
1: Να ξαναπάω, να ξαναπαίξω παιχνίδια σπρώμαυρα. Χωρίς εσένα πώς θα ζήσω, τώρα που μ' άνοιξες τον γκρίζο

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Αυτή η φοβερή μουσική είναι γραμμένη από τον Νίκο Μαμαγκάκη για ένα εμβληματικό φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου. Και θυμόμαστε το Λούφα και Παραλλαγή και βέβαια δίπλα σε αυτό τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας πάρα πολύ ταλαντούχος, ένας γλυκύτατος ηθοποιός, ο οποίος ό,τι ρόλο κι αν έπαιρνε στα χέρια του τον έκανε παραπάνω από δικό του. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από τον Νίκο Καλογερόπουλο? Το «Μάθε παιδί μου γράμματα» που είχε κερδίσει και βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Να θυμηθούμε τη Λούφα και Παραλλαγή που ακούμε, το θεματάκι του Νίκου Μαμαγκάκη, όπου και εκεί είχε κερδίσει το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Να θυμηθούμε τα τηλεοπτικά του. Και τι δεν είχε κάνει, από το «Χαίρε Τάσο Καρατάσο» στα μέσα της δεκαετίας του 80, το «Κάμπινγκ», το οποίο το λατρεύει όλος ο κόσμος και το λατρέψαμε περισσότερο για αυτό το διπλό ρόλο που έκανε ο Νίκος Καλογερόπουλος, που ήταν ο Μίτσος και ο Μάιμος. Τέλη δεκαετίας 80, εκεί στο Τολό. Ο Νίκος Καλογερόπουλος που είχε συνεργαστεί με τον Νίκο Περάκη, τον Θόδωρο τον Μαραγκό, τον Κώστα Φέρη, τον Νίκο Ζαπατίνα. Και ως σκηνοθέτης είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Κιμούλη, τον Ηλία Λογοθέτη, τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Αλλά όταν, ρε παιδί μου, αυτή η γενιά της δεκαετίας του 50 αρχίζει και μας κουνάει το μαντίλι, αρχίζει και μας παίρνει όλους από κάτω. Νομίζω ότι αυτό που είχε τσακίσει περισσότερο ψυχολογικά τον Νίκο Καλογερόπουλο ήταν όταν του διέλυσαν το τρενοτεχνείο που είχε φτιάξει εκεί στην Κυπαρισία. Ήταν ένας καλλιτεχνικός χώρος, ένας πολυχώρος που ήταν και θέατρο, ήταν και πολλά άλλα μαζί. Και ξαφνικά κάποιοι βάνδαλοι θεώρησαν ότι αυτό πρέπει να γίνει φύλο και φτερό. Ο Νίκος Καλογερόπουλος άφησε πίσω του όμως σπουδαίο έργο, πραγματικά. Δεν είναι μόνο οι ταινίες και τα σύριαλ στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Θυμάμαι και την ταινία «Ένας και ένας», νομίζω που είχε κάνει με τον Γιώργο Κιμούλη. Δεύτερη φορά παίρνει το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου. Η ταινία βέβαια πήρε και άλλα βραβεία, μεταξύ άλλων και το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Η Υπής της Πύλου φυσικά. Τον τελευταίο καιρό είχε πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, έφυγε σε ηλικία. Τον τελευταίο καιρό είχε πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας.

Αγαπάμε εκεί την Μεσσηνία και την Τριφυλία. Ήταν στο Τριανόν, εκεί στο τέρμα της Κοδρικτόνος, στο σινεμά, όπου είχε έρθει ο Θόδωρος ο Μαραγκός να κάνει ένα αφιέρωμα στον άλλον πολύ μεγάλο ηθοποιό και παρεξηγημένο, τον Κώστα Τσάκωνα. Και είχε έρθει ο Νίκος Καλογερόπουλος, γιατί θυμάστε ότι είχαν συνυπάρξει στο «Μάθε παιδί μου γράμματα». Είχε έρθει και η Ρένα Καζάκου. Έκανε την Καναβού, ε? Είχε έρθει λοιπόν ο Νίκος ο Καλογερόπουλος εκεί και κάτσαμε και τα είπαμε φουμάροντας. Τι ωραίοι άνθρωποι που ήταν σε εκείνη τη γενιά και σε εκείνα τα χρόνια. Πραγματικά τους ζήλευες για τη λογική τους, αυτή την ελεύθερη που πέταγε κυριολεκτικά. Και έβλεπες έναν άνθρωπο που έσταζε κυριολεκτικά από ταλέντο και γλύκα, γιατί ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας πολύ ευγενικός και πολύ γλυκός άνθρωπος. Τα μπινελίκια τα έριχνε όταν χρειαζόταν, πραγματικά. Ως γνήσιος Μεσσήνιος. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, δεν θα βάλεις ένα τραγούδι με τον Καλογερόπουλο? Εγώ θέλω να βάλω δύο τραγούδια που με το που ακούς την πρώτη νότα σου έρχεται κατευθείαν το πρόσωπο του Καλογερόπουλου μπροστά.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να θυμόμαστε τον Νίκο Καλογερόπουλο. Έτσι θέλαμε να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω, να ακούσαμε και το Λούφα και Παραλλαγή. Ο Θοδωρής ο Παπαδόπουλος ήταν. Το Λούφα και Παραλλαγή που για μας είναι μία ταινία. Όλες οι υπόλοιπες παρακάτω, εντάξει, οκ, okay, μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Ο Νίκος Περάκης λοιπόν το 1984 βγάζει στους κινηματογράφους τη Λούφα και Παραλλαγή μαζί με τον υπέροχο και αξέχαστο δυστυχώς πλέον Νίκο Καλογερόπουλο. Ήταν ο Γιώργος Κιμούλης, ο Τάκης Σπυριδάκης, άλλη ηθοποιάρα που την κοπάνησε. Η Τάνια Καψάλη, ο μέγιστος Σταύρος Ξενίδης, ο επίσης μέγιστος Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Κώστας Παπαχρήστος, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, άλλος κι αυτός που μας έφυγε. Τσαχυρίδης, Χαϊκάλης, Μάινας, Κιαδαρέσης, Πουλικάκος. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Θυμάμαι όμως το ρόλο του Νίκου Καλογερόπουλου. Πώς λεγόταν? Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Ρε Παπαδόπουλε. Στην τηλεόραση ενόπλων δυνάμεων, στην ΤΕΔ, έτσι, που στεγαζόταν στα κτίρια της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, στην Ευελπίδων. Δεν στέλνω ακόμα καλημέρες, θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι.

τραγούδι, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μορφή του Νίκου Καλογερόπουλου. Θέλω να πάμε στην ταινία του 1981, το τραγούδι είναι λίγο πιο πριν, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι η Bonnie M. Θυμάστε στο «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού, τον Νίκο Καλογερόπουλο που έβγαζε την κασετούλα, την έβαζε στο φορητό κασετόφωνο, πάταγε το play και χτυπιόταν.

0: Θυμόμαστε λοιπόν και το συγκεκριμένο τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» το 1981, η ταινία του Θόδωρου Μαραγκού μαζί με τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ήταν βεβαίως ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, τη ηθοποιάρα, ο Κώστας Τσάκωνας, η Άννα Ματζουράνη, η Ρένα Καζάκου που είπαμε πριν, ο Χρήστος Καλαβρούζος, ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος, ο Δημήτρης Καμπερίδης. Βέβαια τη μουσική στην ταινία την είχε γράψει ο Νίκος Τάτσης, τα θέματα δηλαδή, αλλά ακουγόταν και το συγκεκριμένο τραγούδι από τους Bon AM, που ήταν το αγαπημένο του Νίκου Καλογερόπουλου στη συγκεκριμένη ταινία, στον συγκεκριμένο ρόλο. Ήταν ο Σοκράτης, ο Παπαχριστοφόρου, έτσι λεγόταν. Ένα τελευταίο αντίο λοιπόν στον σπουδαίο ηθοποιό, τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θα διαβάσω τώρα και τα δικά σας μηνύματα και τις καλημέρες σας. Για να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι γίνεται. Να στείλω χαιρετισμούς, για να δούμε. Στην Αναστασία που λέει «Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Πόρτο Ράφτη». Ο Δημήτρης «Καλημέρα από Γιαννιτσά». Πρωινή άθληση περίπατο στον Πλατανότοπο. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης έχει γράψει και ένα πολύ μεγάλο βέβαια μήνυμα για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θα διαβάσω έτσι κάποια πράγματα. Λέει, για μένα ο Νίκος δεν θα είναι μόνο ο σπουδαίος ηθοποιός που γνώρισε το κοινό μέσα από την οθόνη και τη σκηνή, θα είναι ο ξεχωριστός τύπος που γνώρισα στα Γιαννιτσά το Φεβρουάριο του 2007, όταν προσκεκλημένος τότε παρουσίασε τους σκηνικούς σε μια πραγματικά εκπληκτική παράσταση στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών. Είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά και να κάνουμε παρέα τις ημέρες που φιλοξενήθηκε στην πόλη μας για περίπου μία εβδομάδα και συνεχίσαμε να τα λέμε για πολλά χρόνια, και ήταν από εκείνες τις γνωριμίες που δεν τελειώνουν μαζί με την αναχώρηση του ανθρώπου. Και γράφει και άλλα πολλά, πολλά ακόμα ο Δημήτρης, και υπέροχα για το πόσο μοναδικός και πολυδιάστατος καλλιτέχνης ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Καλό ταξίδι λοιπόν σε αυτόν τον τόσο αγαπημένο άνθρωπο, σε αυτόν τον τόσο υπέροχο και τόσο ταλαντούχο καλλιτέχνη. Για να δούμε και άλλα μηνύματα. Καλημέρα και στο Θωμά, καλημέρα σας, και η καλύτερη για μένα σκηνή που θυμάμαι από τον Καλογερόπουλο ήταν όταν το ρώτησε ο Ξενίδης, δηλαδή ο συνταγματάρχης, αν έχει καμιά συγγένεια με το Γιώργο Παπαδόπουλο, και στη συνέχεια του έδειξε φωτογραφία του Λένιν απαντώντας το ότι είναι ο Βενιζέλος. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Καλημέρα Θωμά.
1: Έξω μολό! Τσακιστείτε! Τρεις μέρες κράτησε σε όλους. Ποιος είναι εσύ, ρε?
2: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ.
1: Από πού κατέγεσαι?
2: Από τα φιλατράκια της συνταγματάρχα.
1: Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις?
2: Τίποτα, κύριε συνταγματάρχα.
1: Καλώς. Να παρουσιαστείς αμέσως στον συνταγματάρχη και να μην σε ξαναδώ εδώ εν ώρα υπηρεσίας. Φύγε από εδώ.
2: Μάλιστα, κύριε συνταγματάρχα.
0: Με τον Ανδρέα Φιλιππίδη μαζί ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος στους περισσότερους ρόλους του, και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, δεν ξεχνούσε ποτέ τα φιλιατρά. Ήταν πάντα από τα φιλιατρά. Γι' αυτό λέω πόσο ιδιαίτερος άνθρωπος ήταν. Να στείλω κι άλλες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, που λογικά πρέπει να τον πετυχαίνω στο δρόμο, αλλά μου είπε μη με ξεχάσεις το πρωί. Στείλε μια καλημέρα. Καλημέρα και στη Γεωργία, καλημέρα και στο Δημήτρη που μέχρι πριν από 2-3 μέρες ήταν στη Ρόδο αλλά επέστρεψε στην Αθήνα και πάει για δουλειά. Ας έχανε στην πτήση, Δημήτρη μου, δεν ξέρω, τρόποι υπάρχουν. Και δικαιολογίες σωρώ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, radio@parapolitika.gr, εδώ μπροστά μου όλα τα μηνύματα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος, εκτός από το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-1080-880, για να πείτε μια καλημέρα στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Ελένη Τάγκα. Ο τρίτος τρόπος είναι το Instagram. Δηλαδή θα μπείτε στο Instagram, θα πληκτρολογήσετε παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος, Και θα βρεθείτε μπροστά σε έναν υπέροχο ρετρό κόσμο από παλιές έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 μέχρι εκεί που τέλειωσε το πολυτονικό. Μπορείτε να δείτε και να θαυμάσετε αυτές τις παλιές διαφημίσεις, οι οποίες είχαν πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή τέχνη και τεχνική. Μπορείτε να ακούσετε όμως και ραδιοφωνικά παλιά σποτάκια της δεκαετίας του 80, αν πάτε στα stories της σελίδας. Επαναλαμβάνω λοιπόν, παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος στο Instagram. Κάντε ένα follow και βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί μηνύματα και αυτά θα τα διαβάσουμε. Για να σας γλυκάνουμε ακόμα περισσότερο, ένα παγωτό καϊμάκι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Καλημέρα σας, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Το άλμπουμ από εδώ και πέρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι 8 με 10 το πρωί. Θα ξυπνάμε παρεούλα εδώ ζωντανά. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Έτσι γλυκό ξύπνημα θα έχουμε πάντοτε. Του Γιάννη Κυπαρίση και του Χρήστου Γιαννακόπουλου ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε με τη Σοφία Βέμπο. Να στείλω καλημέρες και στον Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα λέει. Η Λασκάρα ακούει και εγκρίνει την αλλαγή της ώρας. Είναι καλύτερο το 8 με 10 σε σχέση με το 11 με 1 που ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, ε. Μακάρι, λέει, ο ήχος να ήταν αναλογικός και όχι ψηφιακός. Πήξαμε στα ψηφία και αν το καλοσκεφτείς δεν μας έμεινε στην τσέπη μία. Καλή εκπομπή, καλό κατεβόδιο στον Νίκο Καλογερόπουλο. Βεβαίως, και όσοι συντονιστήκατε τώρα, κάναμε μία εκτενή αναφορά στο έργο του Νίκου Καλογερόπουλου νωρίτερα. Γιατί και εμείς, όπως και όλη η Ελλάδα, τον υπεραγαπούσαμε. radio@parapolitika.gr για να μας στέλνετε τα email σας και να τα διαβάζουμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Τάγκα βρίσκεται στη θέση της. Υπάρχει βεβαίως και η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος, και τσουπ μπαίνετε στη σελίδα και βλέπετε τις αγαπημένες σας ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Για να δούμε τι γίνεται. Μαζεύονται τα πουλάκια μου. Λοιπόν, τελευταία ανάρτηση είναι ένα κουτάκι με κακάο. Το θυμάστε αυτό το κακάο της Σίων που έλεγε πάντα φρέσκο από κάτω. Πάντοτε φρέσκων, πάντοτε γευστικών και αρωματικών. Μπείτε να δείτε και άλλες διαφημίσεις. Δίπλα από το κακάο είναι ένα κάρο κουτιά Carnation. Άλλη αγάπη αυτή, άλλος έρωτας. Ό,τι πρέπει για πρωινό ξύπνημα. Και το λευκό, αλλά και το σοκολατούχον. Θα περάσετε ωραία είτε στη σελίδα, είτε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Σαν γλυκό του κουταλιού, ρε παιδί μου, θα είναι. Ε? Πρωί, ας πούμε, έτσι, να έχεις πάει διακοπούλες κάπου, να κάθεσαι κάτω από ένα γεροπλάτανο και να έχεις ένα πιατάκι μεταλλικό με πλακέ κουταλάκι και γλυκό του κουταλιού. Εντάξει, το αγαπημένο μου είναι βεβαίως, όπως θα γνωρίζετε μέσω της σελίδας, το κερασάκι. Το κερασάκι είναι η μεγάλη μου λατρεία και δίπλα ένα παγωμένο ποτήρι νερό που πετάς μέσα και το κουταλάκι που έχει λίγο σιρόπι. Και τι γεύση έχει αυτό το νερό. Είναι όπως με τη βανίλια υποβρύχιο ένα πράγμα που αφού τελείωνε η βανίλια μετά έπινες μια και έξω το νεράκι και ήταν σκέτο ποίημα. Για πείτε μας λοιπόν πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και από πού μας ακούτε και ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Άντε και ποιο είναι και το αγαπημένο σας γλυκό κουταλιού να μάθουμε. Στην Καλαμάτα είχαμε και το γλυκό καρπούζι που ήταν ουσιαστικά το πράσινο, η φλίδα του καρπουζιού. Ωραίο, στην αρχή όταν ήμουν μικρός το σχαινόμουν. Όταν μεγάλωσα όμως το έτρωγα με το κουτάλι της σούπας. Και επειδή πιάσαμε ρετρό κουβέντες, σε ρετρό ήχο θέλω να παραμείνουμε. Ο Νίκος Γούναρης, για μας τραγουδούν τα πουλιά.

0: Για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Ο Νίκος Γούναρης ήταν. Και εσείς βρίσκεστε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Να στείλω χαιρετισμούς στην Έφη, στη Ρόδο. Είδες που την αναφέραμε νωρίτερα, τη Ρόδο που ήταν ο Δημήτρης. Να και η Έφη. Χαιρετισμούς και στον Αλέξανδρο. Στον Ηλία έστειλα στον Ηλία. Κάτσε να δω τι άλλο έχουμε εδώ. Στον Αντώνη να στείλω χαιρετισμούς. Λέει καλημέρα, που ψηφίζουμε να γίνει η εκπομπή καθημερινή. Είναι καθημερινή, τουλάχιστον για αυτές τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν. 8 με 10 το πρωί, Αντώνη μου, εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα. Μετά λογικά όταν ξεκινήσει η σεζόν θα πάει πάλι Σαββατοκύριακο, κλασικά. Αλλά πάντως πάντα θα έχετε ένα άλμπουμ στα χέρια σας να το ξεφυλίζετε, να βλέπετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες που τις έχετε τοποθετήσει με πολύ μεγάλη προσοχή. Κι ας έχουν ξεβάψει μερικές, δεν έχει σημασία. Ναι, ας μην πιάσουμε το AI που αυτές που έχουν ξεβάψει τις περνάμε από AI και καθαρίζουν κλπ. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, να μείνουμε στο ρετρό μας ύφος. Θέλω να πάμε σε μια πολύ αγαπημένη ταινία που είχε γράψει ο Αλέκος Ακελάριος και λεγόταν «Όταν λείπει η γάτα». Ήταν μια ταινία του 1962, την οποία βεβαίως δεν την είχε γράψει μόνο ο Αλέκος Ακελάριος, την είχε γράψει και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, για να τον θυμόμαστε πάντα και τον Χρήστο Γιαννακόπουλο, γιατί περισσότεροι λέμε μόνο τον Σακελάριο. Βασίλης Αυλονίτης, Ρένα Βλαχοπούλου, Νίκη Λινάρδου. Η Ρένα Βλαχοπούλου ουσιαστικά μέσα από αυτή την ταινία καθιερώνεται στην κωμωδία. Ήταν και ο Νίκος Ρίζος εκεί. Ήταν αυτός που είχε το νυχτερινό κέντρο, το Queen Anne στη Βούλα. Εκεί που τραγουδούσε ο Τέλης Στεφανής. Τέλης Στεφανής ήταν ο Γιώργος ο Γιάννης Βοιατζής. Και όταν την κοπάνισε για μία κρουαζιέρα, πήγε να τον αντικαταστήσει ο Ανδρέας Ντούζος, που έκανε και αυτό τον Τέλη Στεφανή. Μεγάλο μπέρδεμα στη συγκεκριμένη ταινία, με τους Ζεμπερέους. Ο κύριος Ζέμπερης ήταν ο Γιώργος Γαβριλίδης και η κόρη του η Άννα Ζέμπερη ήταν η Φλωρέτα Ζάνα. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, τους στίχους ο Αλέκος Σακελάριος και ο Γιάννης Βοιατζής μας έλεγε ένα αγαπώ σ' όλες τις γλώσσες. Έτσι και εμείς σας στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας σ' όλες τις γλώσσες και θα τα ξαναπούμε μετά τις 9.
1: Σου το έχω πει τόσες φορές, αγάπη.
0: Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Έρχεται ο Παναγιώτης Μπρίμπος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αγάπη, αγάπη.
0: Και εδώ είμαστε πάλι.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο Κουβαρατικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός κοντά σε οικισμό και έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τα καλύβια Θωρικού. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, καθότι έχουμε κινητοποιήσει Red Code. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του επιβατικού οχηματογού πλοίου Νήσος Σάμος, καθώς κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά, μεταφέροντας 995 επιβάτες, 156 οχήματα και 47 φορτηγά. Η ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη, οι αιτίες του θερμότερου διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Προστασίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα άφημη. Σε ηλικία 74 ετών πέθανε χθες ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ιδιαίτερα αγαπητός για τις εμφανίσεις του σε θεατρικές παραστάσεις αλλά και για τις ερμηνείες του σε κινηματογραφικές επιτυχίες. Αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Κυπαρισσής, όπου και κατέληξε. Στη διεθνή ενημέρωση, οι κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες έπληξαν την πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Στα αθλητικά ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνει την Κυριακή στο Μπέρμιγχαμ το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δυναμική πρεμιέρα με 14 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής σήμερα ξεχωρίζει στις 12.30 το μεσημέρι ο προκριματικός του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Ολυμπιακός καταθέτει πρόταση στην Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας Κρίστιαν Κάσερες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Κοντά σας ξανά, ο Βασίλης Κρυπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Κι όμως υπάρχει χαρά τελικά. Ήταν η Γιωβάνα σε ένα τραγούδι του Σπύλιου Μεντή. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η δεύτερη μας ώρα. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Είπαμε ότι από εδώ και πέρα, για τις επόμενες 2 εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί, με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο, με πρωινό γενικότερα. Άσε, παιδί μου, μια τυροπιτίτσα, μια μαρμελαδίτσα, λίγο μέλι, λίγο κέικ. Πώς το έλεγε και ο Κωνσταντάρας εκεί που έλεγε στη γυναίκα του που έκανε το μαυρογιαλούρο, βάλε λίγα φιστικάκια, λίγα μυγδαλάκια, λίγα φουντουκάκια, βράσει έτσι μερικά βουλάκια, λέει, μαγιονέζα να τα κάνεις. Και στο τέλος καταλήγει, βάλε και μια μακαρονάδα με κυμά καλού κακού, να φάμε εντελώς προχείρος. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε μέσω email. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την κυρία Ελένη Τάγκα, να της πείτε μια καλημέρα, άντε και μια δεύτερη, να μην το παρακάνετε μετά. Φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Instagram. Πληκτρολογείται παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος και μπαίνετε σε έναν ρετρό κόσμο, στο ρετρό κόσμο της διαφήμισης της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Θα βλέπετε και έντυπες ρεκλάμες, μπορείτε να ακούτε και ραδιοφωνικές διαφημίσεις από τη δεκαετία του 80 που υπάρχουν στα περισσότερα stories της σελίδας. Την ξαναχτίσαμε από την αρχή τη σελίδα, διότι μετά είχε διαφορετική γνώμη και την έριξε τη σελίδα που είχαμε στο Facebook, που είχε κοντά 30.000 κόσμο, και προσπαθούμε να την ξαναχτίσουμε, αλλά στο Instagram αυτή τη φορά. Είπαμε να αλλάξουμε ρότα. Καλά θα πάει αυτό, για να δούμε. Σας περιμένουμε λοιπόν να κάνετε και follow στη σελίδα. Λοιπόν, η Γεωργία λέει νωρίτερα, επειδή κάναμε μια κουβεντούλα έτσι για τα γλυκά του κουταλιού, τα οποία είναι υπέροχα, και είχα αναφερθεί στο γλυκό καρπούζι που τρώμε εκεί στην Καλαμάτα. Λέει η Γεωργία, και εγώ παιδί είχα δοκιμάσει γλυκό καρπούζι και δεν μου άρεσε, δεν ξαναδοκίμασα. Αυτό είναι το λάθος σου, Γεωργία μου, ακριβώς. Διότι όπως είπα και πριν, και εγώ ως παιδί δεν το έτρωγα με τίποτα, αλλά όταν μεγάλωσα λέω, ρε, δεν ξαναδοκιμάζω. Και τρελάθηκα. Για να πάμε στο 1961, στο φεστιβάλ του ΕΙΡ, στο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, που αργότερα μετονομάστηκε σε φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η Μέρι Λίντα είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο το 1961 με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, «Την Απαγωγή», η οποία κι αν επανεκτελέστηκε πολλές φορές και ρεμιξαρίστηκε και απ' όλα, αλλά εδώ είναι η πρώτη και αυθεντική εκτέλεση.

12 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ξέχασα να πω τα ονόματά μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ κοντά σας. Να στείλω καλημέρα στον Αργύρη που λέει καλημέρα με την όμορφη έκτακτη πρωινή παρέα. Η έκτακτη πρωινή παρέα θα είναι 2 εβδομάδες, οπότε έχουμε να λέμε καλημέρες. Να στείλω και χαιρετισμούς, μισό λεπτάκι, στο Λιξούρι Κεφαλινίας, είδες μέχρι που φτάνει χάρη μας, στον Σπυρογιάννη. Εκεί έχουν 2 πολλές φορές ονόματα τα οποία τα ενώνουν και τα κάνουν ένα. Σπυρογιάννη σου λέει. Okay. Καλημέρα λοιπόν, και κοιτάζουμε δυστυχώς και την ειδησιογραφία. Τα Μελτέμια, κλασικά, οι πυρκαγιές, στον Κουβαρά Αττικής αυτή τη στιγμή έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης, που επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα στην φωτιά που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στον Κουβαρά Αττικής, και μη χειρότερα. Εδώ ένα υπέροχο ορχιστρικό θέμα που είχε κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη και του Γιάννη Τζιώτη με τίτλο «Ντάμα Σπαθή», με πρωταγωνίστρια την Έλενα Ναθαναήλ και δίπλα της τον πανέμορφο Σπύρο Φωκά. Ενώ η Έλενα Ναθαναήλ δεν ήταν απλώς πανέμορφη, ήταν κάτι πολύ περισσότερο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: πας και σ' αγαπώ.
1: Ένα από τα πιο γλυκά τραγούδια που έχει πει η Ελένη Δήμου και με πολύ όμορφες εικόνες. Ο Ηλίας Αχλαδιώτης είχε γράψει τη μουσική, τα Σούλα Θωμαΐδου τους στίχους. Μια ζωή δεν φτάνει για να ζήσουμε αυτές τις εικόνες. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Μάρθα. Σας άρεσε το γλυκό κουταλιού, έχετε αρχίσει και γράφετε. Λέει, καλημέρα, το γλυκό του κουταλιού είναι πολύ ωραίο, το καρύδι λέει, το είχα δοκιμάσει στα Γιάννενα. By the way, σε άπτες τα ελληνικά, τα Γιάννενα εξαιρετικά. Σας το είπα, είχα πάει τον Ιούνιο για επαγγελματικούς λόγους, αλλά παρόλα αυτά πέρασα εξαιρετικά, είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό που είδα μετά από 40 και χρόνια που είχα να πάω, ήταν εκπληκτικό πραγματικά. Είναι από αυτές τις πόλεις που λες, οκ, αύριο το πρωί, αν έχω δουλειά, πάω και μένω. Και εδώ που τα λέμε, γιατί να μην θέλεις να φύγεις από την Αθήνα να πας σε μια όμορφη επαρχιακή πόλη. Ακόμα και σε μια που δεν είναι ιδιαίτερα όμορφη. Επαρχία να είναι. Αφορμές ψάχνουμε τόσα χρόνια, αλλά πώς να φύγεις. Πώς να φύγεις από την Αθήνα και να πας να δουλέψεις πού. Αχ, μεγάλη κουβέντα άνοιξα τώρα, δεν θέλω. Προτιμώ να δώσω τα στοιχεία μας, radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Να μας γράψετε μια καλημέρα, να μας γράψετε πού είστε, αν έχετε φύγει, πού κάνετε διακοπές. Φυσικά και ένα γλυκό κουταλιού που αγαπάτε, δεν το συζητάω. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, να πείτε μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και φυσικά η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος, για να βυθιστείτε σε αυτό που λέμε ρετρότητα. Θυμάμαι κάποια στιγμή ήμασταν με το Γιώργο τον Κουβαρά και τη Λένα τη Διβάνη εδώ στο στούντιο δίπλα. Και με ρώτησε η Λένα Διβάνη για τη χαρά, για το ζαχαροπλαστείο στην Πατησίων, αυτό το υπέροχο ρετρό ζαχαροπλαστείο με το παγωτό Σικάγο. Τι πράγμα είναι αυτό, Παναγία μου. Και όταν της είπα τη λέξη ρετρότητα, είναι στιγμές που λες, λείπει κάποια λέξη, ας τη φτιάξω εγώ. Και όταν της είπα τη λέξη ρετρότητα, το διασκέδασε πάρα πολύ. Μου λέει ρετρότητα, μου λέει, πάρα πολύ ωραία λέξη. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν τη σκεφτήκαμε και τη χρησιμοποιούμε. Φυσικά πάντα θα υπάρχει ο εξυπνάκιας που θα μπει από κάτω και θα πει, δεν υπάρχει τέτοια λέξη στο ελληνικό λεξικό. Αυτό λέμε το σύνορα. Φυσικά πάντα θα υπάρχει ο εξυπνάκιας που θα μπει από κάτω και θα πει, δεν υπάρχει τέτοια λέξη στο ελληνικό λεξικό. Αυτό λέμε το σύνορα.

Δεν ξέρω τι σχέση έχετε με το αεροπλάνο και πόσο όμορφη μπορεί να σας φαίνεται μία πτήση, ειδικότερα όταν κάθεστε δίπλα στο παράθυρο και μπορείτε να δείτε τον κόσμο σαν ζωγραφιά. Και από ψηλά δεν βλέπεις μόνο ζωγραφιές, βλέπεις και πειρασμούς. Η Αλέξια μαζί με τον Βλάση Μπονάτσο σε τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Οικονομίδη.

1993 ήταν όταν η Αλέξια ξανατραγούδησε μαζί με το Βλάση αυτό το κλασικό τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Οικονομίδη. Ο δίσκος λεγόταν «Η Αλέξια ερμηνεύει τα κλασικά», ήταν διπλό άλμπουμ. Θα παραμείνουμε σε εκείνα τα ωραία χρόνια, γιατί στα σημερινά δύσκολα τα πράγματα. Πάμε σε μια αγαπημένη ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν 1963-64, μια παραγωγή από τη Φίνος Φιλμ. Το «Κάτι να καίει», το θυμάστε ασφαλώς, με τον Τίνο Ηλιόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Χλώη Λιάσκου, την Έλενα Ναθαναήλ, τον Χρήστο Νέγκα. Δίνος Ηλιόπουλος λεγόταν Δίνος Εξαρχόπουλος. Το όνομα Εξαρχόπουλος το χρησιμοποιούσε γενικά ο Δαλιανίδης. Ουσιαστικά είναι το δεύτερο musical του Γιάννη Δαλιανίδη, με τα γυρίσματα να έχουν πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στα Τέμπη και στην Αθήνα. Είναι η πρώτη ελληνική έγχρωμη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε με το βασανιστικό σύστημα CinemaScope, το οποίο δεν προσαρμόζεται με τίποτα στη σύγχρονη οθόνη της τηλεόρασης. Έχω πει πόσες φορές για το τελεσινέ τη Ζόρη, Θεέ μου. Στην ταινία αξίζει να πούμε ότι πρωτοεμφανίζεται κινηματογραφικά η Έλενα Ναθαναήλ, η οποία ήταν μόλις 16 ετών τότε. Και φυσικά μέσα στην ταινία ακούγεται και το «Φστ Boeing» με τον Κώστα Βουτσά. Εμείς όμως δεν θα ακούσουμε το «Φστ Boeing», θα ακούσουμε τη «Γλυκιά ζωή». Μίμης Πλέσας, Γιάννης Δαλιανίδης και Ρένα Βλαχοπούλου «Φωνάρα».

0: Λοιπόν, λέει ο Αργύρης, καλημέρα και πάλι. Δεν πειράζει που δεν προσαρμόζεται το σινεμασκόπ, εννοεί. Μαύρες μπάρες δεξιά και αριστερά και όλα μια χαρά. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Δημήτρη. Καλημέρες και καλή εβδομάδα. Επάνωδο στο γραφείο από διακοπές. Το ίδιο έπαθε και η Ελένη Τάγκα εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Παρεμπιπτόντος 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitika.gr. Να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο και καλό συνάδελφο, στον Αλέξη. Καλημέρα Κατεργάρη, λέει. Το Κατεργάρης είναι από τίτλο ταινίας του Δαλιανίδη, με το Χρόνι Εξαρχάκο, την Ώρα Βαλσάμι, την Κατερίνα Γιουλάκη. To know us better, θυμάστε. Τον Οσμπέτο, τον Μπίτερ Λέμον που του είχαν αλλάξει τον αδόξαστο. Σ' ακούω, λέει, από το πρωί με τη ρετρότητά σου. Α, έχουμε και μια εξαιρετική επίσκεψη τώρα εδώ στο στούντιο. Υποδέχομαι την Τζούλη Τσίγκα, η οποία θα έρθει μετά από μας, 10 με 1 θα είναι, να σας ενημερώσει. Και μοιράζει εδώ ωραία νεράκια να δροσιστούμε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, Τζούλη μας. Θέλεις να μας πεις έτσι μια καλημέρα πιο...
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες.
1: Κύριε Κρυμπά μου, κύριε Μυρίδη μου.
0: Πώς είστε.
1: Και εσύ καλώς ήρθες, Βασίλη.
0: Εγώ έχω ήδη μια εβδομάδα,
1: εντάξει,
0: οπότε το έχω συνηθίσει.
1: Τώρα συναντιόμαστε.
0: Θα τα πούμε και έξω με σιγαρέτα.
1: Και καλημέρα στους ακροατές μας, να πούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Από τις 10 μέχρι τη 1 θα είστε παρέα με την Τζούλη Τσίγκα, να σας ενημερώνει. Λοιπόν, για να δούμε τι λέγαμε. Α, τι θα λέγαμε για αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Μία ταινία όμως που δεν είναι ιδιαίτερα αγαπημένη, όχι γιατί είναι κακή ταινία, γιατί πολύ απλά δεν προβάλλεται συχνά από την ελληνική τηλεόραση. Είναι η ταινία του 1970 με τίτλο «Όμορφες μέρες». Έχουμε ξαναμιλήσει για τη συγκεκριμένη ταινία σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιμακόπουλου. Πρωταγωνιστές είναι η Αλεξάνδρα Λαδικού και ο Γιώργος Τζόρτζης. Το ωραίο στη συγκεκριμένη ταινία είναι ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές. Μανώλης Μητσιάς, Πόπια Στεριάδη, Αλέκα Μαβίλη, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Μαρίνος, και τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Πανός. Τραγουδάρες έχει γράψει μέσα στη συγκεκριμένη ταινία. Μην νομίζετε, δεν έχω ξεχάσει το Δάκη, διότι έρχεται. Μέσα στις όμορφες μέρες ο Δάκης τραγουδούσε αυτό. Το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Σιμακόπουλου.

Το λέω πάντα και θα το ξαναπώ. Όπου έβαζε την υπογραφή του Γιάννης Πανός, το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από σπουδαίο. Και γι' αυτό δεν τον ξεχνάω ποτέ το Γιάννη Σπανό. Θέλω συχνότατα και τραγούδια του να βάζω και να αναφέρομαι πάντοτε σε αυτόν. Ίσως γιατί τα περασμένα χρόνια πολλοί τον ξεχνούσαν. Και ειδικά συνθέτες του μεγέθους του Γιάννη Σπανού, νομίζω είμαστε ασυγχώρητοι όταν τους ξεχνάμε. Θα μείνω λοιπόν στις συνθέσεις του Γιάννη Σπανού. Θα πάμε στο 1972 σε μια ταινία. Εντάξει, οκ, δεν είναι και να τρελαίνεσαι. Αυτό ήταν το καταπληκτικό με τον Γιάννη Σπανού, ότι μέσα στη δεκαετία του 70 έγραψε μουσικές και τραγουδάρες σε ταινίες δεύτερης και τρίτης ποιότητας. Λοιπόν, η ταινία λεγόταν Οργισμένη Γενιά του 1972. Την είχαν γράψει ο Μεμάς Παπαδάτος και ο Πάνος Κοντέλης. Έπαιζαν ο Φάνης Κερανίδης και η Μαρία Αλιφέρη, αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. Και η Δήμητρα Γαλάνη έλεγε δύο πολύ μεγάλα τραγούδια, πολύ σπουδαία τραγούδια, του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κουτούλα. Εμείς θα ακούσουμε το ένα. Και είναι και λίγο προσαρμοσμένο στο σήμερα από τους Stereomatic. Ακούστε το, τι αγάπη λέγεται ο τίτλος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Τα τελευταία 10 λεπτά διανύουμε εδώ στην εκπομπή μας, στο άλμπουμ της Δευτέρας. Τι ωραία περνάμε το πρωί εδώ, είδες. Οι περισσότερες, το έχω πει και άλλες φορές, ότι οι περισσότερες ώρες πτήσης μου, οι ραδιοφωνικές, στα 32 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, ήταν πάντα από το απόγευμα και μετά. Σπάνια, πολύ σπάνια ήμουνα σε πρωινές ζώνες. Καλά, εντάξει, το ξεκίνημα τότε ήμουνα σε όλες τις ζώνες. Λοιπόν, ήταν η Κέτη Χωματά. Ένα ακόμα τραγούδι του Γιάννη Σπανού ακούσαμε και του Γιώργου Παπαστεφάνου. Και συνήθως όταν λέμε Κέτη Χωματά, το αμέσως επόμενο όνομα που έρχεται δίπλα στην Κέτη Χωματά είναι η Πόπη Αστεριάδη. Το 1983 ο Λίνος Κόκοτος συνεργάζεται ξανά με την Πόπη Αστεριάδη και τον Κώστα Λεοντίδη και τη Γλυκερία. Προκύπτει ο δίσκος «Να ήταν η ζωή τραγούδι». Ωραία, δεν θα ήτανε. Με πολλούς και εκλεκτούς στιχουργούς μέσα σε αυτή τη δουλειά. Θυμάμαι το Γιάννη Νεγρεπόντι, τη Βαρβάρα Τσιμπούλη, τον Άκο Δασκαλόπουλο. Θυμάμαι όμως και το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το έδαινε η Πρίμη τα νερά. Όχι η Πρίμνη, Μίνη, η Πρίμη. Ο λαϊκός ποιητής, ο μέγιστος Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ποιος δεν είπα από το δίσκο «Να ήταν η ζωή τραγούδι» από τους στιχουργούς. Αν τους πω για την άλλη δύο και πολύ σπουδαίοι, ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Κώστας Τρυπολίτης, που συμμετείχαν σε αυτό το δίσκο που είχε γράψει ο Λίνος Κόκοτος. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, που έχουμε ξαναπεί ότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική δισκογραφία, από κάτω θα είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Για πάμε παρακάτω. Εδώ δεν είναι Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είναι μια νυχτερινή εκπομπή, η οποία κατά βάση δεν απέχει ιδιαίτερα από μια αντίστοιχη πρωινή καλή ώρα.

0: Αυτή ήταν η νυχτερινή εκπομπή με την Αφροδίτη Μάνου. Και μακριά από εμάς τα δεμένα Volkswagen και όλες οι μάρκες δηλαδή, με σκηνή. Διότι τώρα το χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά το αυτοκίνητο. Εσείς δηλαδή που φεύγετε, εμείς που θα μείνουμε θα τον βρούμε τον τρόπο. Αυτή λοιπόν ήταν η νυχτερινή εκπομπή με την Αφροδίτη Μάνου. Αυτή ήταν και η πρωινή εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά. Ήταν το πρωινό άλμπουμ της Δευτέρας. Για τις ερχόμενες δύο εβδομάδες θα είμαστε κάθε πρωί κοντά σας, 8 με 10 το πρωί. Σήμερα ο Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Η Ελένη Τάγκα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλοι εσείς ήσασταν μια μεγάλη και εξαιρετική παρέα και σας θέλουμε και αύριο και μεθαύριο και κάθε μέρα για να το κουβεντιάζουμε το πρωινό μας πράγμα, την πρωινή μας διάθεση, ακόμα και την πρωινή μας λιγούρα. Γιατί είπαμε, μια τυροπιτίτσα, μια φρυγανίτσα με μαρμελάδα, βουτυράκι, μελάκι, κάτι. Και όσοι δεν είστε εδώ παρέα μας στο πρωινό, κάπου θα ταξιδεύετε. Μια κρουαζιέρα, ας πούμε.
1: Πες το. Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.
0: Λοιπόν, να δούμε και ποιοι ακολουθούν. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος έρχεται για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών η Τζούλη Τσίγκα. Να πάτε μαζί της ενημερωτικά μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και εμείς αύριο πάλι.

0: καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Κουβαράτικη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός κοντά σε οικισμό και έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις, καθώς επιχειρούν πλέον 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 42 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Ήχησε και το 112 νωρίς το πρωί για απομάκρυνση των κατοίκων προς τα Καλύβια Θωρικού. Η τροχιά εντωμεταξύ έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Τηλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Έφτασε πριν λίγο στο λιμάνι του Πειραιά το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Νίσο Σάμο, το οποίο κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι τη Μυτιλίνη για Χίο, Ινούσε, Ψαρά και Πειραιά, δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας οι παρεμβάσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την παράταση θα έχουν δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεση αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Η ξηρασία και εκτεταμένες πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη, οι αιτίες του θερμότερου διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από την λεωφόρο Θησέως ως την οδό Καποδιστρίου με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Παραθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές και αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωμένος καθαρισμός στο Καλλιμάρμαρο συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Λέγει την ερχόμενη Παρασκευή προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα άφημη. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά drones, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες. Στα αθλητικά ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Μπέρμιγχαμ το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δυναμική πρεμιέρα με 14 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής σήμερα ξεχωρίζει το μεσημέρι ο προκριματικός του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Σε λίγο κοντά σας η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτάκια μετά τις 10 είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 με τις στιχομηθείες μας καθημερινές από σήμερα και τις επόμενες 2 εβδομάδες 10 με 1 εδώ. Φτάσαμε στα μπάνια του λαού 10 του Αυγούστου. Είμαστε ακριβώς στα μπάνια του λαού, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε. Η Αθήνα αδειάζει. Τα πλοία γεμίζουν, αλλά γεμίζουν γιατί πηγαίνουν έρχονται σύντομα οι ταξιδιώτες. Φεύγουν πλέον για τριήμερα. Το πολύ πολύ βδομαδούλα. Πάνε κι είναι στις διακόπες του 15ήμερου. Πλοία, κτέλ, όλα γεμίζουν. Γιοταχή, ναι, γιατί πολλοί επιλέγουν και την υπηρετική Ελλάδα. Τώρα με την βενζίνη στα 2 ευρώ στην Αττική και πάνω από τα 2 ευρώ στην περιφέρεια, πολύ περισσότερο, πολύ πιο πάνω στα νησιά, δύσκολα. Και η Αθήνα αδειάζει και βρίσκουμε ένα παρκάρουμε αριστερά-δεξιά. Όσοι μένουμε εδώ, παίζουμε. Πώς ήταν το τέτρις που έβαζε τα τουλάχιστον. Τώρα χαζεύουμε θέσεις από εδώ. Κοίτα, έχει θέση εκεί. Τι λες, έχει εκεί. Αν κατεβείτε κέντρο, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα σήμερα ακριβώς πώς είναι. Πάντως, χθες προχθές, στο κέντρο της Αθήνας, Πανεπιστημίου, Αμαλία, Σταδίου, τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα. Προσοχή, μην τρέχετε μόνο γιατί έχει και κάμερες AI και γράφουν παντού. Και φτάσαμε στην εποχή που θες να πας ρε παιδί μου σε μια παραλία. Τι κάνεις, να ο Χρήστος Μυρίδης εδώ απέναντί μου. Παίρνεις το ελικοπτεράκι σου και λες πού είναι ωραία να πάω. Α, στο Σαρακίνικο της Μήλου. Παίρνω το ελικόπτερο, παίρνω και 5 φίλους μαζί και πάω, προσγειώνω το ελικόπτερο πάνω από τα κεφάλια των λουωμένων εκεί στα υπέροχα βράχια, τα σπάνια βράχια του Σαρακίνικου. Κάνω τη βουτιά μου και φεύγω. Ωραίος. Ποιοι είμαστε λοιπόν εμείς εδώ? Είμαστε στα παραπολιτικά σε 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας που θα πάνε κάθε μέρα για 2 εβδομάδες. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή. Είμαστε, έχει επιστρέψει βασική ομάδα τώρα. Επέστρεψε η Όλγα σήμερα, πρώτη μέρα μετά την άδεια. Να της ευχηθούμε καλή αρχή. Ο Βασίλης Κρυμπάς, τον ακούσατε και πριν εδώ, τον απολαύσατε αρκετή ώρα. Έχει επιλέξει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 απαντάει η Ελένη Τάγκα. Επίσης πρόσφατα έχει επιστρέψει και εκείνη. Το mail μας, αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτό στα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο, ως τη μία το μεσημέρι, η Τζούλη Τσίγκα.

Δυστυχώς σήμερα ξεκίνησε με μια φωτιά σήμερα εδώ στην Αττική, φωτιά στον Κουβαρά, στα Καλύβια. Εκδηλώθηκε γύρω στις 8 το πρωί και ήδη είμαστε σε μια μέρα και θα ακολουθήσουν και άλλες τουλάχιστον δύο έτσι, με πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και εδώ στην Αττική. Έχουμε λοιπόν μεγάλη ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στον Κουβαρά, εκεί όπου η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι σε εξέλιξη, νομίζω πως έχει και δασική περιοχή. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης του οικισμού Άγιος Τηλιανός και επιχειρείται αυτή την ώρα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Όπως καταλαβαίνετε, έχει σημάνει συναγερμός από νωρίς. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και επίγεια αλλά και εναέρια μέσα. Θα έχουμε ενημέρωση από αυτό. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο Σαρωνικού. Έχει και ο Σπύρος Δαρσινός όλο το ρεπορτάζ. Θα δούμε στη συνέχεια πώς πάει αυτή η ιστορία.

Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα υπάρχει ισχυρός βαθμός επικινδυνότητας για φωτιές σε πολλές περιοχές και σήμερα και αύριο. Γιατί? Γιατί είναι αυτός ο συνδυασμός πολύ ισχυρών βοριάδων που θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μπορεί και παραπάνω στα πελάγη, και είναι και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσουν ως 38-39 βαθμούς, ζέστη δηλαδή πολύ, ξηρό κλίμα και άνεμος ισχυρός. Από Πέμπτη Παρασκευή θα πέσει θερμοκρασία. Εκεί αναμένεται και περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων. Να δούμε τώρα αν θα βγάλει πάλι μπουρίνι ή όχι. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Για σήμερα λοιπόν είναι σε υψηλό συναγερμό η Θράκη, Δυτική Πελοπόννησος, Αττικό Βοιωτία, Εύβοια, Νότια Πελοπόννησος, Κύθυρα, Δυτική Κρήτη, το Αιγαίο, Κεντρικό, Βορειοανατολικό, Νοτιοδυτικό. Υπάρχει τέλος πάντων ένα red code σε πολλές περιφερειακές ενότητες. Προσοχή, προσοχή εμείς και με περισσότερη προσοχή η πολιτεία. Είχαμε και μια φωτιά επικίνδυνη χθες στο Μουζάκι Ηλίας. Τελικά είναι υπό έλεγχο η κατάσταση, ευτυχώς. Και κάπως έτσι, σιγά σιγά, περιμένοντας και τα μηνύματά σας, λέω να προχωρήσουμε προς το break μας. Εγώ θα σας θυμίσω το mail μας, radio@parapolitica.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Το control ήταν αυτό και ο Χρήστος Θηβαίος. Και έτσι πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικά που συμβαίνουν σήμερα ή όσα έχουν γίνει και έχουν ξεχωρίσει τις προηγούμενες ημέρες, να δούμε και τι περιμένουμε, αδελφέ, τις επόμενες τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουμε από τα τελευταία νέα που είναι η φωτιά στον Κουβαρά και θα πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Δαρσινό, να δούμε πώς έχει η κατάσταση τώρα. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί είναι λίγο δύσκολη η σύνδεση και έχουμε και πολύ έντονους ανέμους εδώ στο σημείο.
0: Σ' ακούμε καλά.
1: Ήταν γύρω στις 8 η ώρα, όταν ξέσπασε η καγιά εδώ στην περιοχή του Κουβαρά, κοντά στον Άγιο Στυλιανό, μεταξύ Κουβαρά και θα λέγαμε της περιοχής των Καλυβίων. Μια πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 η ώρα και πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθότι εδώ στο σημείο πνέουν πολύ δυνατή, πολύ έντονη άνεμη. Καταλαβαίνει κανείς πως ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορούσε να ξεφύγει προς κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα φτάσαμε εδώ στο σημείο με τους συναδέλφους μας και διαπιστώσαμε πως η φωτιά έφτασε πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, σε σπίτια. Ωστόσο, αυτό που καίει κατά κύριο λόγο το ένα κομμάτι του μετόπου αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη πτηνοτροφική, παύλα, πτηνοτροφική μονάδα η οποία φαίνεται ότι θα παραδοθεί ολοσχερός στις φλόγες. Δεν υπάρχει σωτηρία για αυτό.
0: Έχουν απομακρυνθεί τα ζώα ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εικόνα από κατοίκους της περιοχής για να μας πούν αν όντως ήταν μια μονάδα η οποία ήταν σε λειτουργία, ήταν εγκαταλελειμμένη. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε πώς είναι η κατάσταση, έχουμε 197 πυροσβέστες στο σημείο. Μιλάμε για πολύ μεγάλη δύναμη. Μιλάμε για πυροσβέστες από τη Γαλλία και πυροσβέστες και από τη Ρουμανία, οι οποίοι επίσης συνδράμουν. Το δεύτερο και πιο κρίσιμο μέτωπο, γιατί αυτό είναι το πιο απρόβλεπτο στην όλη υπόθεση, είναι μέσα σε μια χαράδρα μεταξύ δύο λόφων, οι οποίοι χωρίσανε τον Κουβαρά από την περιοχή του Μαρκόπουλου και την τοποθεσία Μερέντα. Εκεί μέσα είναι που καίει η πυρκαγιά ακόμα περισσότερο. Εκεί μέσα είναι που τα ελικόπτερα κυρίως τύπου Bell και τύπου Ericsson πραγματοποιούν ρήψεις. Εκείνο το σημείο είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί καταλαβαίνετε και κανείς ότι μια φωτιά μέσα σε ένα ρέμα ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα τέτοιο μικροκλίμα, τέτοια θερμικά φορτία που θα παραμείνει ανεξέλεγκτη για πολλές ώρες. Παίρνουμε ως δεδομένο ότι έχουμε ήδη ανέμους που κυμαίνονται μέχρι τα 7 βουφόρ, δηλαδή φτάνουμε, έχουμε 70 ρηπές, 70 και 80 χιλιόμετρων, και βάλτε το αυτό, αυτή την αίσθηση, βάλτε τη μέσα σε μια χαράτρα όπου καίει μια πυρκαγιά.
0: Εκεί λοιπόν επιχειρούν τα εναέρια.
1: Εκεί επιχειρούν τα εναέρια, πηγαίνουν με κάποια δυσκολία και κάποια οχήματα πυροσβεστικής, χωρίς όμως να φαίνεται να μπορούν να μπουν αρκετά μέσα. Είναι τα εναέρια αυτά που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση αυτή τη πυρκαγιά. Το καλό είναι, όπως είπαμε, ότι η κατοικημένη περιοχή δεν απειλείται αυτή τη στιγμή, γιατί ο άνεμος έχει αλλάξει άρθρη και στέλνει τη φωτιά προς το Μαρκόπουλο. Αλλά για να πάει στο Μαρκόπουλο πρέπει να περάσει και τη χαράδρα και τους δύο λόφους. Οπότε για την ώρα τα πράγματα είναι, θα λέγαμε, διαχειρίσιμα.
0: Άρα ο Άγιος Στυλιανός εκενώθηκε, Σπύρο?
1: Ο Άγιος Στυλιανός εκενώθηκε. Είναι μια πολύ αραιοκατοικημένη περιοχή για τοποθεσία. Επειδή δεν θα λέγαμε ότι είναι ακριβώς οικισμός, έχουμε και 5-6 διάσπαρτα σπίτια και βεβαίως κάποιες αποθήκες, κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες. Ευτυχώς μέχρι στιγμής κανένα από τα. Και βεβαίως κάποιες αποθήκες, κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες. Ευτυχώς μέχρι στιγμής

0: όποια δασική έκθεση. Έκταση. Επομένως, βρίσκουν χρόνο οι πυροσβέστες και ενεργούν χωρίς να περικυκλώνονται. Τουλάχιστον από τις φλόγες και από τα διάφορα σημεία τα οποία επιχειρούν.
1: Μάλιστα. Προσοχή και εσύ και οι συνάδελφοι να ελπίσουμε σε επόμενη επικοινωνία μας να είναι τα πράγματα καλύτερα, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντως φαίνεται από όσα μας είπε ο Σπύρος Δαρσινός ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση εκεί, γιατί είναι έτσι το έδαφος και η βλάστηση στην περιοχή είναι μεικτή δασική έκταση. Υπάρχει φωτιά μέσα σε μια χαράδρα, η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Μας έλεγε ότι στην εστία που βρίσκεται στη Χαράδρα επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Το μόνο καλό είναι ότι έχει αλλάξει φορά και ότι δεν απειλείται πλέον οικισμός. Ωστόσο, τυλίγεται στις φωτιές μια ακτινοτροφική μονάδα. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μην λειτουργούσε ή να έχουν απομακρυνθεί τα ζώα.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις σημερινές εφημερίδες. Δευτέρα σήμερα κάνουν και σούμα πολλά πράγματα που γίνανε από την Παρασκευή και μετά. Να ξεκινήσω με την απογευματινή. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους, γράφει η απογευματινή. Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις, πληρωμές Αύγουστο-Σεπτέμβριο και αρχές του 2027 από τον ΕΦΚΑ για επιστροφές περικοπών σε επικουρικές δώρα και λόγω επανυπολογισμού. Αδιούχοι στα πλοία της Μεγάλης Φυγής, συνεχίζω με την απογευματινή, τεράστιο κύμα εξόδου πριν το 15 Αύγουστο, 113.782 επιβάτες έφυγαν από τα λιμάνια της Αττικής μέσα σε δύο μέρες. Red Alert σε 7 περιοχές της χώρας, συναγερμός για πυρκαγιές από το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών μελτεμιών έως 9 μποφόρ, τουρνάς πάνω από 400 φωτιές σε 10 μέρες, το 90% από αμέλεια. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο άνεμο, οι εμπειρίες Γάλλων πυροσβεστών από τα πύρινα μέτωπα στην Αττικό Βιωτία, μπλόκο από τον Νίκο Χαρδαλιά για ανεμογεννήτριες στα Καμένα. Αυτό είπε. Από το Art και Life, οι κορυφαίες στιγμές του σπουδαίου Νίκου Καλογερόπουλου που έφυγε χθες, ηλικία 74 ετών, ένα sui generis άνθρωπος που έκανε πάρα πολλά πράγματα και έχει μείνει. Έχει μείνει και για την πορεία του στον κινηματογράφο, έχει μείνει και για όσα έγραψε και για όσα έλεγε. Οι επιπτώσεις για Ελλάδα, μουσουλμανικό ΝΑΤΟ από Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική παρουσία, άμεση συνάντηση της Αθήνας στο ΙΑΝΤ με τη συστοιχία Patriot. Άμεση απάντηση της Αθήνας στο ΙΑΝΤ με τη συστοιχία Patriot. Εισαγγελίας για το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο και στο Αιγαίο τις γκρίζες ζώνες επαναφέρει η Άγκυρα. Ασημένιο στα 800 μέτρα, η Ρούσου, παγκόσμιο στίβου. Πάμε στα νέα. Αλτσχάιμερ, κλειδί ή ζάχαρη. Πώς προδιαθέτει τον οργανισμό μας για την εκδήλωση της ασθένειας, η κατανάλωσή της κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και τις πρώτες χίλιες μέρες της ζωής του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην έρευνα συμμετείχαν 60.394 άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 1951 έως και το 1956. Αν μειωθεί η ζάχαρη, 46% χαμηλότερος κίνδυνος για την νόσο, 27% χαμηλότερος κίνδυνος για άνοια. Συντάξεις. 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες και για το 2026 παραμένει σε ισχύ το ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων, επιτρέποντας την έξοδό τους πριν από τα 62. Οι περισσότερες δικαιούχοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 50.

58 ως 61 έτη. Στη σκιά του πολέμου μουσουλμανικό μείνει ΝΑΤΟ. Τι αλλάζει με το Σύμφωνο Αμυντικής Συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας? Μένουν μέχρι να φύγουν οι ελληνικοί Πάτριοτ από το Ριάντ. Υποκλοπές, η υπόθεση δεν κλείνει παρά το νέο όχι του εισαγγελέα. Ορόσημο η δίκη της 11ης Δεκεμβρίου, είναι το εφετείο της δίκης. Κλιμακώνει τις αντιδράσεις της η αντιπολίτευση. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι υπουργοί έχουν λάπτοπ στις παραλίες, η μυστική διαβλή Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ως ανάχωμα στον Τζίπρα. Μετά τη Θέουτα, η Γερμανία στέλνει πίσω μετανάστες σε Ιταλία και Ελλάδα. Νίκος Καλογερόπουλος, 1952-2026, μεγάλη ρόλη και τα βραβεία. Και πήγα, είδα, σύγχρονη μίδια και Αντιγόνη στην Επίδαυρο.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδία. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Κυβερνητικό αλαλούμ, ζητούν πίσω 11 χρήματα από τους πληγέντες. Κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επιχειρηματίες ζουν τον εφιάλτη της γραφειοκρατίας. Η κρατική αρρωγή έγινε συνώνυμο της δοκιμασίας. Ξεχασμένη στα κοντέινερ, η σεισμόπληκτη στο Αρκαλοχώρι. Και έχει φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις μεγάλες, τις δραματικές φωτιές στη Βόρεια Εύβοια το 21, στο Αρκαλοχώριο σεισμός το 21, στον Εύρο η μεγάλη φωτιά το 2023 και στοιχείο η μεγάλη φωτιά το 2025. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών, οικολογικά αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σεισμανόγλιο, παρά την έλλειψη προσωπικού, ευνηδιαστική ένταξη στις εφημερίες για παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά περιστατικά. Patriot με το μήνα στη Σαουδική Αραβία, αντίμετρο για τη συμφωνία με Τουρκία. Παιδεία, εβδομάδα αγωνίας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κρίνονται οι προσλήψεις μόνιμων και οι διορισμοί αναπληρωτών. Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Τριμερής, ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο Ελεύθερος Τύπος αυξήσει έως 150% σε συντάξεις ενστόλων. Ποιοι βγαίνουν χωρίς όριο ηλικίας, ποιοι χρόνοι συνυπολογίζονται στη θεμελίωση και ποιοι για τη συνταξιοδότηση. Πώς διαμορφώνονται οι νέες συντάξεις και τα μερίσματα με την αύξηση των μισθών, τα μυστικά για την αναγνώριση της μάχημης διετίας και την εξαγορά πλασματικών ετών. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Οι τρεις και μία δύσκολες επιλογές του Τραμπ για το Ιράν, αποχώρηση διπλωματία, παράκαμψη ορμούς, εισβολή. Τα μηνύματα του συμφώνου Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας. Πάγος της συνθήκης Σέγγεν, κλιμακώνεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας για το μεταναστευτικό. Χωρίς πρόβλημα στατικότητας, οι πολυκατοικίες από τα έργα μετρό στην Κυψέλη ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου. Η τρίτη ηλικία μαθαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης του Υπουργείου Οικογένειας μιλούν στον Ελεύθερο Τύπο. Η εφημερίδα Δημοκρατία δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ Μανώλη Χριστοδουλάκη. Μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Βόμβα μεγατόνων από τη Δημοκρατία. Τρίτος δούριος ύπος μετά τη Διαμαντοπούλου και Φαραντούρη. Ταραχή και από τις αποκαλύψεις της εστίας. Προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας οι ελληνικοί Patriot στην υπηρεσία του Ερντογάν. Ο Φιντάν κάλεσε και την Αίγυπτο να ενταχθεί στο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Αποθρασιμένη η Άγκυρα στο Αιγαίο κλείνει τώρα και τα στενά. Η κόντρα. Οι Patriot χτυπάνε δένδια και γεραπετρίτη. Το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμού στην κυβέρνηση. Κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκκας για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Εγκαταλείπουν άρον-άρον το κλεινό ναύτη. Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς. Τι μέτρα συνιστούν οι επιστήμονες σε αυξητική τροχιά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Και χαμηλά οπήχηση σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα κινείται ο τζίρος στις θερινές εκπτώσεις παρά τις τουριστικές αφήξεις.

Πάμε στο μανιφέστο. Χέρι-χέρι, τοξική αντιπολίτευση και μέσα ενημέρωση Μαρινάκη. Δικαιοσύνη μίλησε στο αρχείο ξανά. Υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ψήνεται deal κορυφής. Ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπους να διασωθεί πολιτικά. Πασόκ κίνημα αλλαγής ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ο επικεφαλής της Χαρλαουτρικούπη δέχεται εισηγήσεις για συνεργασία με τα απομεινάρια της Κουμουνδούρου.

Λοιπόν, εγώ σας θυμίζω ποιοι είμαστε και ποιους ακούτε τώρα και ποιος βοηθάει για να βγαίνει όλο αυτό το, όλο αυτό το πόνημα στον αέρα. Ο Χρήστος Μυρίδης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή, που ήδη έχει επιμεληθεί την παραγωγή της εκπομπής από χθες και σήμερα, επέστρεψε τις διακοπές της. Ο Βασίλης Κρυμπάς, που την τίνει αυτή την εκπομπή με μουσικές και τραγούδια, να, σαν αυτό που ακούμε τώρα. Η Ελένη Τάγκα, που απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 και περνά τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο για να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε. Αν θέλετε πάλι να μας τα στείλετε γραπτά, μας τα στέλνετε στο mail μας radio@parapolitika.gr, αλλά μάλλον έχετε πιάσει παραλίες, παιδιά, και καλά κάνετε. Στο μικρόφωνο στη μία το μεσημέρι, Τζούλη Τσίγκα.

Όχι, εντάξει, και αυτή είναι η Patti Smith. Υπάρχει πιο κλασικά και πιο ωραία. Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα έχει σημανεί συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές. Είναι σε Red Code 16 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική. Εκτός από την περιφέρεια Αττικής είναι και οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι η Κρήτη, Βιωτία, πάλι Φθιώτιδα, Φωκίδα, εκεί τα καμένα δυστυχώς. Ακόμα και οι Κυκλάδες είναι, και το ξέρουμε αυτό γιατί είχαμε και πρόσφατα φωτιά στην Πάρο και μάλιστα ήταν δύσκολη πολύ. Εκεί στα Καλύβια δίνεται μια μεγάλη μάχη αυτή την ώρα. Η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη και η περιοχή που ήδη έχει τυλιχθεί στις φλόγες ή η υπόλοιπη που απειλείται είναι μια μεικτή περιοχή με και δάσος και ελιές και είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν απειλείται αυτή τη στιγμή κάποιος οικισμός.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν εκεί στον Σαρονικό, στα Καλύβια, στη θέση Κουβαράς, όπου δίνεται η μάχη με τις φλόγες. Καλημερίζω τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Παπαχρήστου. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
8: Καλή σας μέρα.
7: Πώς πάει η κατάσταση? Ακούγαμε πριν, μας έλεγε και ο συνάδελφός μας που είναι εκεί, ο Σπύρος Δαρσινός, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
8: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ελαφρώς βελτιωμένη. Mm. Έχει οριοθετηθεί το μέτωπο. Είναι ένα σημείο, μια κατάσταση με κοτοπουλάδικα η οποία έχει ενεργή εστία. Ναι. Έχει κάποιες εστίες στις πρόποδες του βουνού, αλλά επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Είμαστε καλύτερα από ότι πριν μισή ώρα.
7: Δηλαδή και στη Χαράδρα, εκεί που λέτε, στους πρόποδες του βουνού που επιχειρούν τα αέρια, είναι καλύτερα.
8: Είναι καλύτερα.
7: Γιατί
8: είναι καλύτερα,
7: και εκεί, ναι, είναι ένα επικίνδυνο σημείο, φαντάζομαι, αν φύγει η φωτιά.
8: Πολύ επικίνδυνο, ναι, ναι.
7: Οικισμός δεν απειλεί, το Άγιο Στυλιανός εκενώθηκε, ωστόσο.
8: Εκενώθηκε ο Άγιο Στυλιανός, σωστά. Κάποιο οικισμό αυτή τη στιγμή, όχι, δεν απειλείται.
7: Υπάρχει, είναι ανάλογα με το πώς είναι η φορά του ανέμου, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είστε σε επιφυλακή, φαντάζομαι, γιατί είναι και άλλοι οικισμοί κοντά.
8: Σωστά, ναι, ακριβώς.
7: Μας έλεγε...
8: καλά, ό,τι χρειαστείτε στη διάθεση.
7: Ευχαριστώ, θα σας ξαναενοχλήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι τρέχουν τώρα οι ανθρωπικοί και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οπότε δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε περισσότερο. Ας κρατήσουμε ότι είναι ελαφρώς βελτιωμένη η κατάσταση και ας ελπίσουμε αυτή η μάχη που δίνεται εκεί να μην περάσει στο βουνό η φωτιά. Γι' αυτό είναι το πιο κρίσιμο απ' όλα. Να μην περάσει στο βουνό, να μην καεί δάσος, να μην καεί άλλη μεγάλη έκταση.

0: 48 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ είμαστε να μιλήσουμε για μια απώλεια. Να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο που έφυγε στα 74 χρόνια του, τον Νίκο Καλογερόπουλο. Και εδώ είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς. Να που συναντιόμαστε και στον αέρα, Βασίλη.
1: Ναι, το είχα αποθυμένο να σου πω αυτό. Ήτανε, η πρώτη φορά ήταν πριν από λίγο στη δική μου εκπομπή που μπήκες να πεις καλημέρα. Και η δεύτερη είναι τώρα. Ναι. Δυστυχώς βέβαια όχι για καλό λόγο, έτσι από χτες ήδη ξέρουμε το ότι ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή στα 74 χρόνια του, αρκετά ταλαιπωρημένο στην υγεία του στο νοσοκομείο στην Κυπαρισία. Mm. Εκεί ήταν τους τελευταίους μήνες. Αλλά και ψυχικά ταλαιπωρημένος, γιατί ένα από τα θέματα τα οποία τον ισοπαίδωσαν ψυχολογικά ήταν η διάλυση του πολιτιστικού χώρου που είχε φτιάξει, ναι, το τρένο τεχνείο που, ναι, όλοι θυμόμαστε από τη σελίδα, όσοι ακολουθούσαμε τη σελίδα του Νίκου Καλογερόπουλου, θυμόμαστε αυτά τα τραγικά βίντεο που είχε ανεβάσει ο άνθρωπος μέσα από το κτίριο, μέσα από αυτό το χώρο που είχαν γκρεμίσει, είχαν κάψει, είχαν σπάσει, δηλαδή τέτοια κτηνοδία για έναν άνθρωπο που μόνο πολιτισμό είχε δώσει.
0: Και που έδωσε όμως πραγματικά, έτσι. Είχε δώσει. Δηλαδή
1: έδωσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό και ήταν και βραβευμένος πολλές φορές στις ταινίες.
0: Έδωσε όψη και μορφή και λόγο. Δηλαδή χάρισε ένα σώμα, ας πούμε, mm-hmm, σε ρόλους πολύ ιδιαίτερους.
1: Ναι, σε χαρακτήρες που τη σημερινή εποχή δεν ξέρω αν θα επέτρεπαν να μπουν μέσα σε μια ταινία ή σε ένα θεατρικό ή σε μια τηλεοπτική παραγωγή. Γι' αυτό και έχω πει πολλές φορές ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, τα standards που επιβάλλονται πλέον στην συγγραφή τόσο του θεάτρου όσο και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, δεν υπάρχουν χαρακτήρες πλέον μέσα στις ταινίες και στα θεατρικά. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που απλώς υπάρχουν, απλώς υφίστανται, δεν βλέπεις χαρακτήρες.
0: Είναι πιο μονόχρωμοι.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί μέσα από αυτό, μέσα από την απαγόρευση ουσιαστικά πολλών ρόλων και λέξεων και φράσεων κλπ, κλπ, αδυνατούμε να δούμε ποιος έχει ταλέντο και ποιος δεν έχει. Ναι, ναι. Το να παίζουμε όλοι πανομοιότυπα, εντάξει, είμαστε απλώς επαρκείς, τίποτα.
0: Τον Καλογερόπουλο δεν τον ξεχάσουμε ποτέ.
1: Ο Καλογερόπουλος ήταν
0: στο Μάθε παιδί μου γράμματα.
1: Στο Μάθε παιδί μου γράμματα του Θόδωρου Μαραγκού το 1981.
0: Ήταν και ταινία καταπληκτική, με Διαμαντόπουλο.
1: Γιατί είχε το Διαμαντόπουλο, είχε και την Άννα Ματζουράνη, είχε και τον Καμπερίδη.
0: Ναι, βέβαια, είχε μορφές.
1: Και ποιους δεν είχε. Είχε τον Κώστα Τσάκωνα σε έναν εκπληκτικό ρόλο που έκανε το γιο του.
0: Στο Λύκειο.
1: Αυτό, 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, και έψαχνε να βρει πού πήγαν τα 6 χρόνια. Ο Καλογερόπουλος τότε ήταν πρωτοεμφανιζόμενος κινηματογραφικά και πήρε βέβαια το δεύτερο βραβείο ανδρικού ρόλου, γιατί όλοι εντυπωσιαστήκαμε από αυτό τον νεαρό, ο οποίος ζωγράφιζε κυριολεκτικά και ταυτόχρονα είχε και αυτό, με την καλή έννοια θα το πω, αυτό το χωριάτικο που είχε στη συμπεριφορά του, στην προφορά του, ερχόταν και έδαινε απόλυτα με το σενάριο που είχε φτιάξει ο Μαραγκός. Για να μην πούμε
0: δεν
1: βέβαια.
0: Δεν ξεχάσουμε το κασετόφωνο και τις Bonnie M.
1: Το κασετόφωνάκι με το Ράσπουτιν των Bonnie M. Δεν μπορείς να ξεχάσεις βέβαια τη Λούφα και Παραλλαγή.
0: Ο Στρατιώτης Παπαδόπουλος.
1: Που ήταν ο Στρατιώτης Παπαδόπουλος, που ήταν μία από τις σπουδαιότερες κινηματογραφικές παραγωγές τη δεκαετία του 80. Γενικότερα, όπου έπαιζε ο Νίκος Καλογερόπουλος, το πρώτο πράγμα που, όταν έπεφταν οι τίτλοι τέλους, το πρώτο πράγμα που σκεφτόσουν ήταν τι ακριβώς έκανε ο Καλογερόπουλος σε αυτή την ταινία. Αλλά ήταν μαγικός ηθοποιός.
0: Εγώ δεν ήξερα όλη του, ρε παιδί μου, τη δραστηριότητα και διαβάζω ότι είχε γράψει ποιητικές συλλογές. Ήξερα για τη μουσική, ότι έχει φτιάξει ένα μουσικό σχήμα. Βέβαια. Αυτό το ήξερα, αλλά δεν ήξερα ότι έχει γράψει.
1: Έχει γράψει δύο ποιητικές συλλογές, έχει γράψει θεατρικά έργα. Έγραφε μουσική, έγραφε στίχους, τραγουδούσε. Mm-hmm. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην τέχνη.
0: Ναι.
1: Γενικότερα σε όλες τις μορφές της τέχνης. Μου άρεσε, και αυτό ήταν το σημαντικό.
0: Μου άρεσε και αυτό που γράφει η Ναταλή Χατζιαντωνίου στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι ήταν, λέει, είχε φτιάξει μια εικόνα, είχε δημιουργήσει χωρίς να το θέλει, μια εικόνα συμβατή με ένα σύγχρονο διογέννη κοινικό. Ναι. Όπου το πιθάρι του ήταν η Κυπαρισία και το τρενοτεχνείο που είπε εσύ.
1: Ταμείο, ναι.
0: Και ήταν πολύ, πολύ. Ήταν ασυμβίβαστο σε πολλά πράγματα.
1: Απόλυτα.
0: Και του κόστησε προφανώς την καριέρα.
1: Του κόστησε πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν τον βλέπαμε τακτικά σε παραγωγές, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο. Και επίσης ήταν ένας άνθρωπος που τίμησε όσο λίγη τη Μεσσηνία και την τριφυλία και την γενέτειρά του, τα φιλιατρά. Έλεγα νωρίτερα στην εκπομπή ότι ήταν από τους λίγους πρωταγωνιστές που πάντα, ακόμα και ως ήρωας μιας ταινίας, ήταν πάντα τα φιλιατρά. Mm. Και το τόνιζε αυτό. Δηλαδή πάντα υπήρχε μια ατάκα για να αναφερθεί στα φιλιατρά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, και κρίμα.
1: Το 1995, ναι. Λοιπόν...
0: Να σας πω, Βασίλης Κρυμπάς, ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια.
1: Όχι μωρέ, δεν είναι τα
0: είναι
1: βασικά.
0: Είναι η κρυμπιπίντια πάμε... εδώ, ναι. Ακούμε.
1: Το 1995 λοιπόν ο Νίκος Καλογερόπουλος κυκλοφόρησε και ένα δίσκο, ο οποίος λεγόταν «Τα Δέοντα».
0: «Τα Δέοντα».
1: Νομίζω ότι ήταν ένας δίσκος που είχε πάντα και το τολμηρό στοιχείο, το στιχουργικό που χρησιμοποιούσε ο Νίκος Καλογερόπουλος. Άλλωστε το θυμόμαστε και από το τραγούδι που είχε κάνει με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είναι σχεδόν αριστοφανικός ο λόγος του. Αλλά εμείς εδώ δεν θα μείνουμε στο αριστοφανικό στοιχείο. Θέλεις να πάμε να ακούσουμε από τα Δέοντα
0: φυσικά
1: το ομότιτλο τραγούδι, να θυμηθούμε έτσι πώς τα έλεγε ο Νίκος
0: φυσικά,
1: Καλογερόπουλος.
0: Φυσικά, για να ακούσουμε.

0: ξεχάσεις να πεις τα δέοντα για έτσι. Μένα. Έτσι.
1: Και στους υπόλοιπους και στους ξυπόλοιπους. Ήταν
0: σωστό.
1: Ο Νίκος Καλογερόπουλος πολύ περήφανος για αυτά όλα που έκανε και για αυτά που μας έδινε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, όταν έπαιρνε το όργανο να σου τραγουδήσει τα δέοντα, έλαμπε ολόκληρος από χαρά, γιατί όλο αυτό που έκανε το έκανε με φοβερό μεράκι. Και δεν μιλάω μόνο για τη μουσική, μιλάω βέβαια και για την υποκριτική, όπου τον έβλεπες στους ρόλους, και αυτό το λέγαμε, Τζούλη μου, και εκτός αέρα, ότι τον έκανε τόσο πολύ δικό του το ρόλο.
0: Τι
1: που στο τέλος δεν κοίταζες το ρόλο, κοίταζες τον Καλογερόπουλο.
0: Εννοείται.
1: Ήταν κάτι μαγικό αυτό που βλέπαμε στο πανί ή στη μικρή οθόνη.
0: Κρίμα.
1: Δεν νομίζω θα το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Όχι,
1: το
0: πραγματικά,
1: τον Καλογερόπουλο.
0: Θα μείνει έτσι όπως τον θυμόμαστε.
1: Για την αυθεντικότητά του, για τη λαϊκότητά του, γιατί ήταν τόσο ωραίο όταν συναντιόμασταν καμιά φορά, ας πούμε, και σου έλεγε δύο λεξούλες και έλεγες αυτές οι λέξεις είναι από το χωριό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλο βάρος.
0: Έτσι είναι.
1: Ειδικά στη σημερινή κοινωνία.
0: Σωστό, σωστό. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και συναντηθήκαμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα το επαναλάβουμε και μεγαλύτερες αφορμές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Θα σας πει όλα τα τελευταία νέα εδώ και μετά θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός κοντά σε οικισμό και έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις. Από τη φωτιά έχουν κάει κοινοτροφικές μονάδες και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο. Νωρίτερα έχησε και το 112 και απομάκρυνση των κατοίκων προς τα καλύβια Θωρικού. Ο Δήμαρχος Σερωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου, μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 και στην Τζούλη Τσίγκα, τόνισε ότι η κατάσταση της φωτιάς είναι ελαφρώς βελτιωμένη, το μέτωπο έχει οριοθετηθεί ενώ συνεχίζεται η κατάσβεσή της. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Έφτασε πριν λίγο στο λιμάνι του Πειραιά το επιβατικό οχηματογωγικό πλοίο Νήσο Σάμος, το οποίο κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το λιμάνι της Μυτιλίνης για χιοϊνούσες Ψαρά και Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών, με αποτέλεσμα τα ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας ή παρεμβάσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Οι επιχειρήσεις που θα υποφεληθούν θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου. Η παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Παραδέχεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος ως την Καποδιστρίου με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβασμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα άφημη. Στη διεθνή ενημέρωση, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στο Ταταρστάν στην κεντρική Ρωσία. Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, η επίθεση είχε ως στόχο τη βιομηχανική πόλη του Νιτζεσκάμσκ σε απόσταση 1.600 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Στα αθλητικά, αναχωρεί για την Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League κόντρα στην Αϊμέγγεν με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην αποστολή Έσε και Ορτέγκα. Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Μπέρμιγχαμ το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Δυναμική πρεμιέρα με 14 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής σήμερα ξεχωρίζει αυτή στο προγραμματικό του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά, η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 11 και 5 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ώρα δεύτερη για τις τυχομηθείες μας. Εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 έχουμε σημαντική αλλαγή, διότι η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου και έχουμε καιρό να βρεθούμε. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή, ο Βασίλης Κρυμπάς, τον ακούγατε και νωρίτερα που μας μιλάει για τον Νίκο Καλογερόπουλο, έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. 2-11, 10, 80, 8, 80 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί σας απαντά η πάντα ευγενέστατη Ελένη Τάγκα, εδώ στήριγμα του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τη μία η Τζούλη Τσίγκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες είναι οι περιοχές όπου υπάρχει κόκκινος συναγερμός για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα και πάμε να δούμε γενικά τι καιρό θα έχουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες. Καλωσορίζουμε την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, είναι μετεωρολόγος. Καλημέρα κυρία Παπαυγούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι μια αρκετά επικίνδυνη ημέρα, η πιο επικίνδυνη προς το παρόν, καθώς σήμερα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βοριάδων, αλλά όχι μόνο μέσα στο Αιγαίο, καθώς και στα ηπειρωτικά τμήματα. Με έμφαση τα ανατολικά και τα νότια, αλλά πλέον αυτό το βόρειο-ανατολικό ρεύμα δρά και μέσα στον υπόλοιπο ηπειρωτικό κορμό, δηλαδή λειτουργεί ως καταβάτης και στη δυτική χώρα, επομένως και εκεί δημιουργείται ένα δυσμενές περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Φυσικά στην Αττική, που ειδικά τα ανατολικά τμήματα του νομού μας επηρεάζονται από ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ και καταλαβαίνουμε ότι οι ρηπές είναι πολύ παραπάνω, ακόμα και στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα, ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε στα νοτιοανατολικά τμήματα. Και στην περιοχή που έχουμε την πυρκαγιά, δυστυχώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
0: Είναι επικίνδυνη η πυρκαγιά εκείνη.
1: Ναι, 6 με 7 μποφόρ πνέουν με μέσα σε εντάσεις, φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Και οι ρηπές ξεπερνούν ακόμα και τα 60 χιλιόμετρα ανά ώρα. Κοντά στα 70 και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε στα πιο ανατολικά τμήματα φτάνουν ακόμα και τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα και καταλαβαίνουμε ότι επειδή είναι ακόμα 11 η ώρα το μελιτέμι γενικότερα ενισχύεται καθώς πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές ώρες, χρειάζεται προσοχή. Επίσης, σε πορτοκαλί συναγερμό είναι τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, Φιώτιδα, Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Νοτιοανατολική Πελοπόννησος και σήμερα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή προς τον νομό Λακωνίας γιατί και εκεί οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυρή και πρόσκαιρα θυελώδης έως 8 μποφόρ. Φυσικά το Αιγαίο, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, καθώς επίσης και η Κρήτη. Και στην Κρήτη χρειάζεται προσοχή. Αυτός ο βοριάς, ιδιαίτερα όπως κατέρχεται στα νότια τμήματα, θερμαίνεται και επιταχύνεται. Και στην Κρήτη σήμερα στα νότια τμήματα θα φτάνουν κοντά στα 8 μποφόρ.
0: Μας θυμίζει δηλαδή η κυρία Παπαυγούλη τις καιρικές συνθήκες που είχαμε όταν ξέσπασε η φωτιά στην Αττικοβιωτία. Ήταν ακόμα πιο άσχημες τότε.
1: Είναι παρόμοιες οι συνθήκες. Εκεί είναι λίγο περισσότερο πιο δύσκολο το ανάγλυφο σε εκείνη την περιοχή και αλληλεπιδρά ο άνεμος ο βοριάς με το ανάγλυφο και όπως κατέρχεται από το βουνό, έτσι όπως έγινε εκεί στο Ποικίλο Όρος και γενικότερα προς τον Κυθερώνα και σε αυτά εκεί τα όρη, επιταχυνόταν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και επομένως έπαιρνε τεράστια έκταση αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση προς την περιοχή λόγω του αναγλύφου μόνο όμως.
0: Ναι.
1: Όμως καταλαβαίνουμε ότι πάλι είναι πολύ δύσκολες συνθήκες γιατί μιλάμε για επίπεδα θύελλα στον ανέμο.
0: Βέβαια και με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Οπότε...
1: Ακριβώς. Η χώρα μας είναι χωρισμένη στα δύο. Ανατολικά είμαστε λίγο σε καλύτερα επίπεδα, πιο ανεκτά επίπεδα γιατί η θερμοκρασία σήμερα έχει παρουσιάσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά που δεν θα ξεπεράσουμε τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, η δυτική χώρα βιώνει και θα συνεχίσει να βιώνει αυτή την έντονη ζέστη. Τοπικά θα αγγίζουμε τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ειδικά προς την Άρτα, Τελοκαρνανία και στα δυτικά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου.
0: Οι νυχτερινές θερμοκρασίες δημιουργούν συνθήκες καύσωνα που παραμένουν δηλαδή πολύ υψηλές ή όχι?
1: Οι συνθήκες καύσωνα δεν μου αρέσει να το αναφέρω γιατί δεν πληρούνται πολλά κριτήρια. Ωστόσο, ναι, μέσα στα αστικά κέντρα δεν έχουμε την πλήρη υποχώρηση, ας πούμε, των θερμοκρασιών που θα θέλαμε, ιδιαίτερα παραδείγματος χάρη και προς τον νομό Αττικής, όμως υπάρχουν περιοχές που ναι, πέφτουν και κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στον νομό Αττικής δεν έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα θα βρεθούμε προς το κέντρο, 35 με 36.
0: Ωραία. Αύριο, μεθαύριο.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, αύριο αναμένουμε μια μικρή υποχώρηση στην ένταση των ανέμων και όμως το γεωγραφικό εύρος. Παρ' όλα αυτά θα παραμείνουν πολύ ισχυρές. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ ιδιαίτερα εκεί πάλι προς την Αττική, προς το ανατολικό τμήμα, mm-hmm. την νότια Εύβοια, τις Κυκλάδες, την ανατολική Πελοπόννησο και τα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Εκεί θα εντοπίζεται πλέον αυτός ο πολύ ισχυρός βοριάς έως 7 μποφόρ, όμως θα αρχίσει να περιορίζεται γενικότερα και σε εύρος, όπως είπαμε, και σε ένταση. Mm-hmm. Τώρα την Τετάρτη όμως θα παρουσιάσει πάλι εκ νέου μια μικρή ενίσχυση. Θα δούμε και το οχτάρι ιδιαίτερα προς το στενό του Καφηρέα, δηλαδή προς το Κάβο Ντόρο. Mm-hmm. Και θα μιλάμε πλέον για ουσιαστική ενίσχυση καθώς πηγαίνουμε προς την Παρασκευή, που υπάρχει πιθανότητα, επειδή πολύ πιθανώς να φτάσουμε και το 9 μποφόρ την Παρασκευή, mm-hmm. να έχουμε και κάποιες κατατόπους προβλήματα με απαγορευτικά και στις μετακινήσεις. Όμως, καθώς πηγαίνουμε προς την Παρασκευή, το μόνο ευχάριστο είναι ότι θα αρχίσει να πέφτει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή, ωραία, θα βιώσουμε ένα αρκετά δροσερό 15 Αύγουστο.
0: Ωραία, ωραία. Αυτό είναι τα καλά νέα.
1: Ναι, όμως παρόλα αυτά οι άνεμοι θα είναι θελώδεις, πολύ θελώδεις μέχρι και τα Σάββατα.
0: Είπαμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν και θέμα με τον Απόπλου. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε.
1: Ναι, θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδόπουλο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ. Απαιτείται και σήμερα και αύριο και τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ένταση του ανέμου, γιατί οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί. Αύριο ελάχιστα θα περιοριστούν, μας είπε η κυρία Παπαυγούλη. Από Τετάρτη ενισχύονται, θα φτάσουν πάλι τα 8 μποφόρ και θα ενισχυθούν και άλλο Πέμπτη Παρασκευή, μόνο που εκεί θα πέσει και η θερμοκρασία. Ευτυχώς, τουλάχιστον. Αυτό και πάμε, λέει, για ένα δροσερό 15 Αυγούστου. Καλό αυτό.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Λοιπόν, στα τελευταία νέα έχουμε παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου του 26 σε περισσότερες από 400 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Βρέθηκαν, όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ, πρόσθετοι πόροι για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η επένδυση μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας. Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έλαβαν υπόψη τους, όπως ανέφεραν, τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε το πρόγραμμα, οπότε διασφάλισαν τους πρόσθετους πόρους. Τώρα, ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα αυτό? Τις επιχειρήσεις που ήδη έχουν προχωρήσει κάπως στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και θέλουν να ολοκληρώσουν αυτά τα σχέδια. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Οπότε σπεύσατε όσοι ανήκετε στις κατηγορίες αυτές. Λέγαμε πριν για τη φωτιά στον Κουβαρά, εκεί που ο Δήμαρχος, ο Σαλονικού, ο κ. Παπαχρήστου, μας είπε νωρίτερα ότι τουλάχιστον έχει οριοθετηθεί. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά έχει τουλάχιστον οριοθετηθεί. Είναι όμως παραμένει μια δύσκολη κατάσταση εκεί. Και θα ξαναπάμε στο σημείο να δούμε τι γίνεται. Αλλά προς το παρόν θα πάμε σε μια περιοχή που καταστράφηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα πάμε στο Πόρτο Γερμενό, τη θυμόμαστε όλη την πρόσφατη καταστροφή, την παρακολουθούσαμε ώρα την ώρα και από εδώ από τα παραπολιτικά. Το παρακολουθούσαμε και όλοι από τις οθόνες μας και μέσα από τα social media και τις κραυγές αγωνίας των ανθρώπων εκεί που έχασαν τα σπίτια τους. Και αυτό το υπέροχο βουνό των Κυθερώνα που από κατά πράσινο έγινε μαύρο σε μεγάλο κομμάτι του. Ένας παράδεισος ήταν, όπως πήγαινε στο δρόμο για να κατέβεις κάτω Πόρτο Γερμενό ή Ψάθα, ήταν πραγματικά ένα τοπίο παραδεισένιο. Δυστυχώς άλλαξε πολύ άσχημα αυτή η εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο υφυπουργός ο Κώστας Κατσαφάδος, από σήμερα γίνονται οι αιτήσεις για αποζημιώσεις και οι αποζημιώσεις, λέει, θα δοθούν σε 10 ημέρες. Αυτός είναι ο σχεδιασμός για την ενίσχυση των πυρόπληκτων στη Δυτική Αττική, έτσι όπως τον παρουσίασε ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Καλωσορίζω λοιπόν τον πρόεδρο των οικιστών του Πόρτο Γερμενού, τον κύριο Γιάννη Γιώκα. Μιλάγαμε και τις δραματικές ώρες και τα δραματικά 24 ώρα της φωτιάς μαζί του. Καλημέρα, κύριε Γιώκα.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Δώστε μας μια εικόνα πρώτα απ' όλα της περιοχής εκεί. Πώς είναι τώρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς για μας είναι τραγικά ακόμα τα πράγματα. Mm-hmm. Έχει αποκατασταθεί βέβαια το δίκτυο της ηλεκτροδότησης το 80% του οικισμού, όχι το 100%. Mm-hmm. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Αρχίζει να αποκαταστάται και το δίκτυο ύδευσης σιγά σιγά. Κάποιες ώρες τη μέρα έχουμε νερό. Όχι όλοι βέβαια.
0: Α, δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως το δίκτυο ύδευσης?
1: Όχι. Έχουν λιώσει οι σωλήνες. Ξέρετε, οι καινούργιες σωλήνες είναι το πολυφιλέν, αυτό που
0: είναι
1: το υλικό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει λιώσει. Κάνουν τα παιδιά όλοι δουλεύουν αρκετές ώρες, υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δυστυχώς ήταν τραγικό αυτό που συνέβη. Ήταν τραγικό και συνεχίζεται. Γιατί ξέρετε, τα σπίτια φύγανε, στεναχωρηθήκανε, έκλαψε ο κόσμος. Αλλά οι επαγγελματίες εκεί που δραστηριοποιούνται συνεχίζουν να δουν το δράμα. Φανταστείτε ότι χθες 10 η ώρα το βράδυ, 9.30-10 η ώρα το βράδυ, ήταν σαν να ήταν Δεκέμβρης μήνας με 2 μέτρα χιόνι. Δεν κυκλοφορούσε ψυχή.
0: Ναι. Ενώ κανονικά έσφιζε από ζωή τέτοια
1: εποχή. Έσφιζε από ζωή. Η παραλία χθες Κυριακή, ενώ θα πρέπει να έχει 3-4.000 κόσμο, ήταν μετρημένη, επειδή τα μέτρησα, στο σύνολο των τριών μεγάλων παραλίων από τις 6-7 που έχει το Πόρτο Γερμενό, είχε γύρω στα 30 με 35 άτομα.
0: Βέβαια. Ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Πώς να κατέβει ένας άνθρωπος. Θα πιάνει την ψυχή του δηλαδή, δεν είναι.
1: Ακριβώς. Περιγράψατε την εικόνα που περιγράψατε στην έναρξη, ας πούμε, της ομιλία μας, το κατεβαίνοντας.
0: Μα η διαδρομή ήταν μαγική κάτω.
1: Ναι, ναι. Τώρα
0: και το βουνό, σε τι κατάσταση
1: είναι. Ένα μουντό χρώμα. Κοιτάξτε, υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Δηλαδή, εχθές.
0: Ακόμα.
1: Μετά από ακριβώς 8 μέρες και το ελικόπτερο έκανε ρήψεις.
0: Ναι.
1: Ψηλά στο βουνό, σε διάφορα σημεία, δεν είναι ακίνδυνο, δεν υπάρχει θέμα κίνδυνο και αυτά. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω ότι καίει ακόμα και το τελευταίο κλαράκι.
0: Η εικόνα του Κυθερώνα, κύριε Γιώκα.
1: Είναι δραματική, είναι δραματική.
0: Δηλαδή είναι το μεγάλο μας... κομμάτι που έχει καεί, θέλω να πω.
1: Είναι όλο το κομμάτι που βρίσκεται από τη μεριά της Αττικής του Κυθερώνα, μέχρι και τον Άγιο Νεκτάριο, μέχρι και την παλιά μονάδα του ΝΑΤΟ, για όποιον ξέρει. Mm-hmm. Είναι καμένο. Mm. Όλος ο τελευταίος πνεύμονας της Δυτικής Αττικής που υπήρχε είναι χαμένος. Mm. Και τώρα φοβόμαστε και για τις βροχές, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουν
0: βέβαια.
1: Βροχές. Σε 20-25 μέρες βέβαια. Θα ξεκινήσουν τα πρωτοβρόχια που λέμε εμείς.
0: Κανονικά θα πρέπει να γίνουν τάχιστα τώρα κορμοδέματα, κορμοφράγματα, βέβαια, οτιδήποτε βέβαια. Μπορεί να αναχαιτήσει το νερό.
1: Γιατί είναι ψηλό το βουνό.
0: Να συγκρατήσουμε το νερό, ναι.
1: Και δεν θα μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση. Δηλαδή και, λίγα, και αυτά τα λίγα τα σπίτια που έχουν μείνει θα πέσουν.
0: Ναι.
1: Οι κάτοικοι έχουν φύγει, δεν μένουν πλέον στο Πορτογκριμανό. Δηλαδή είναι φοβισμένοι. Ξέρετε, θέλω να πω λίγο και τα social δυστυχώς όταν δεν τα χρησιμοποιείς σωστά κάνουν και κακό. Mm-hmm. Πολλοί έχουν βγει, κάνουν αναρτήσεις, βγάλτε τα καμένα αντικείμενα στον δρόμο να τα πάρουν. Ή κάποιοι, ας πούμε, που παίρνουν τα σκάφη, έχουν βγει, κάνουν αναρτήσεις, βγάλτε τα καμένα αντικείμενα στον δρόμο να τα πάρουν. Ή κάποιοι, ας πούμε,

0: Θα σας συνεποβάλλουν τις πρώτες αιτήσεις.
1: Ναι, ναι. Και έρχονται ακόμη. Έρχονται ακόμη.
0: Γιατί από σήμερα ξεκινάνε πρακτικά οι αιτήσεις. Γιατί
1: οι αιτήσεις, αλλά παιδιά, δεν έχουν τελειώσει όλες οι καταγραφές.
0: Ναι.
1: Όλες οι καταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Έχει τελειώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Βοήθησε πάρα πολύ το ότι ήταν πολλοί άνθρωποι εκεί που κάναν τις καταγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ακόμα υπάρχει κόσμος που δεν είχε καταφέρει να έρθει στο πρωτοκείμενο. Γιατί έμενε είτε στο εξωτερικό, είτε έμενε σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας. Το οποίο θα πρέπει να βρει, θα πρέπει να βρει αεροπορικά εισιτήρια για να έρθει, να κάνουν τις δουλειές τους, τις άδειές τους και όλα αυτά, για να μπορέσουν να έρθουν να δουν τι γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα το τοπίο παραμένει ένα βομβαρδισμένο τοπίο.
0: Είναι όντως το 80% των σπιτιών καμένο.
1: Όχι, έχει προβλήματα. Δεν είναι
0: όλα κατεστραμμένα τελείως.
1: Mm-hmm. Όχι, όχι. Αλλά είναι πάνω από 200 σπίτια καμένα.
0: Mm-hmm.
1: Όλος καιρό. Και έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, ένα σπίτι το οποίο έχει καεί ένα δωμάτιο ή έχει καεί το παράθυρο και έχει μπει μέσα λίγο, έχει αρπάξει κουρτίνες ή κρεβάτι και αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, και αυτό δεν είναι κατοικήσιμο. Γιατί αυτό θα πρέπει να βγουν τώρα όλα τα πράγματα από μέσα, πρέπει να ξαναβαφθεί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και αυτά που έχουν μικροζημίες, ας πούμε, είναι μη κατοικήσιμα ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό που συμβεί και θέλει τις μέρες, θέλει το χρόνο του.
0: Διαβάζω τώρα εδώ τον απολογισμό που έχει κάνει ο υπουργός ο κ. Κατσαφάδος και λέει mm-hmm. ότι η καταγραφή δείχνει 79 κόκκινα, 56 κίτρινα, 57 πράσινα στο πρώτο γερμανό, έτσι. Διαβεβαίωσε βέβαια ότι όλοι θα αποζημιωθούν και όλοι έχουν δικαίωμα.
1: Για ποια από όλες τις μέρες.
0: Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Είναι αυτά που είπε χθες το απόγευμα.
1: Ακριβώς. Είναι πολλά παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα προβλήματα.
0: Για τις επιχειρήσεις που είπατε, που είναι, φαντάζομαι, υπάρχουν επιχειρηματίες, υπάρχουν καφέ, υπάρχουν εστιατόρια, υπάρχουν. Δεν ξέρω τι άλλες.
1: Κάποια δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
0: Ναι. Εκεί προβλέπεται αποζημίωση. Άραγε, αν ας πούμε έχει μικρές ζημιές, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει πλέον αυτός ο άνθρωπος.
1: Θα σας πω, ό,τι είναι σε υλικά, τραπεζοκαθίσματα ή μέρος του οικίματος,
0: mm-hmm.
1: αποζημιώνεται στο 70%.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως τα μαγαζιά τα προστατεύσαμε.
0: Ναι.
1: Δεν έφτασε στη θάλασσα, στο κέντρο, ας πούμε, στο βλέμμα του πόρτου Γερμανού, η φωτιά.
0: Δεν φύγατε δηλαδή ζημιά, οι περισσότεροι επιχειρηματίες από εκεί? Τα
1: όχι, δεν έφυγε κανένας. Δεν έφυγε κανένας.
0: Mm.
1: Εμείς, ας πούμε, γιατί εγώ είμαι και επαγγελματίας, έχω εστίαση, έχω κατάστημα εστίασης στο Πόρτο Γερμανό. Εμείς πάθαμε μεγάλες ζημιές σε δευτερογενή προϊόντα.
0: Mm.
1: Οι άνθρωποι είχαν όλη την καλή διάθεση να αποζημιώσουν, αλλά λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δευτερογενή προϊόντα δεν τα αποζημιώνουν. Έχουμε όμως την ενημέρωση από τον κύριο αρμόδιο Ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Ότι από διάφορους επιχειρηματίες που θα ψάξει να βρει ο Δήμος, θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα μέρος αποζημίωσης.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς σαν επαγγελματίες έχουμε καταγράψει όλα τα προϊόντα που πετάξαμε, πετάχτηκαν όλα. Εγώ, ας πούμε, στο κατάστημά μου έχω πάθει 7.500 ευρώ ζημιά.
0: Ναι, ναι.
1: Από προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Τα έχουμε καταγράψει, έχουμε κρατήσει τα τιμολόγια των τελευταίων τριών ημερών, με τις αγορές δηλαδή που έχουν γίνει 28, 29,
0: mm-hmm.
1: και 30,
0: για να μπορέσετε να αποζημιωθείτε.
1: Για να μπορέσουμε να αποζημιωθούμε, να τα ζητήσουμε. Έχουμε βγάλει φωτογραφίες με ημερομηνίες των προϊόντων, ότι δεν ήταν λυγμένα. Ό,τι προβλέπουμε, ό,τι μπορούμε, μήπως μπορέσουμε και εμείς κάτι να πάρουμε ώστε να σώσουμε την κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.

0: μετά από αυτό το ταξίδι στο φαντασιακό με τις τρύπες, πάμε να δούμε λίγο μια απότομη προσγείωση, έτσι. Να δούμε λίγο την οικονομία της τσέπης μας, και γιατί έρχονται στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτό που βιώνουμε. Δηλαδή ότι κάθε μήνα το διαθέσιμο εισόδημα είναι και λιγότερο. Έχουμε, είπαμε, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη μαζί με τη Βουλγαρία. Είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία, δεν θυμάμαι. Ήρθε και η έκθεση του ΩΣΑ που διαπιστώνει τη μεγαλύτερη μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα στους Έλληνες μεταξύ των πολιτών 21 χωρών για το 2026. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε πάνω από 3,5%. Σε άλλες χώρες στις περισσότερες αυξήθηκε, σε κάποιες έμεινε στάσιμο ή μειώθηκε λίγο, όχι όμως τόσο όσο μειώθηκε εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό και εμείς απευθυνθήκαμε στον καθηγητή οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα στο κομμάτι της οικονομίας. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα και σας. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην δημοσιογραφική ενημέρωση και στην αναλυτική, να μην την πω επιστημονική ενημέρωση, και πρέπει να είμαστε καμιά φορά. Είμαι συμπληρώνω τους δε, εγώ αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία και γνώση.
0: Εμείς ακούμε εσάς συνήθως και προσπαθούμε από εκεί και πέρα να εκλαϊκεύσουμε λίγο τα πράγματα.
1: Τα πράγματα.
0: Άρα κοιτάξτε, το σωστά λέτε όχι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τον ΩΣΑ. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση. Αυτοί βγάζουν ένα τριμηνιαίο δελτίο, στο οποίο παρατηρούν τη σχέση ανάμεσα στο παραγόμενο προϊόν και στο τι απολαμβάνει ο εργαζόμενος ο οποίος εργάζεται. Ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγή του προϊόντος. Και πράγματι διαπιστώνουν ότι στο πρώτο τρίμηνο υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Παρατήρηση πρώτη και σημαντική, ο ίδιος ο ΩΣΑ σε άλλη του, στη σοβαρή αν θέλετε επισκόπηση την οποία κάνει, δηλαδή αυτή που κάνει για το 24 την οικονομική επισκόπηση του οργανισμού, στην Ελλάδα λέει ακριβώς το αντίθετο. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι στη μεγάλη επισκόπηση, η μεγάλη εικόνα που είπατε κι εσείς, παίρνει τα στοιχεία στη μακροχρόνια εξέλιξή τους και δεν στέκεται στο τριμηνιαίο αποτέλεσμα που πολλές φορές αυτό το πρόσημο το οποίο έχουν τα τριμηνιαία του δελτία ποικίλει. Μια φορά είναι αρνητικό, την άλλη είναι θετικό. Άρα θα έλεγα ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το γεγονός ότι είναι μια βραχυχρόνια μέτρηση για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Το δεύτερο σημαντικό όμως, εκεί το οποίο έχω και την πραγματική αντίρρηση στην όποια στο τρισέλιδο αυτό του OECD, είναι ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική αναφορικά με την ερμηνεία. Διότι η διαπίστωση είναι αληθινή. Η ερμηνεία είναι προβληματική και κανείς εκεί πρέπει να προσέξει και να δώσει την προσοχή του. Δεν είναι η ερμηνεία μόνο αυτό που λέμε εμείς φορολογική σφήνα, που λέει ότι έχει αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση των ανθρώπων ουσιαστικά λόγω αύξησης, ξέρετε, λόγω πρωτογενών πλεονασμάτων που δημιουργούνται και το οποίο είναι γεγονός. Αλλά δεν είναι αυτός και δεν είναι και ο κυριότερος, μάλιστα, εδώ είναι το εντυπωσιακό, λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό και θα πρέπει να δούμε. Ο σοβαρότερος λόγος που παρατηρείται αυτό είναι το ότι η όποια ανάπτυξη η οποία δημιουργήθηκε από τα 4-5 τελευταία χρόνια δεν προήλθε από την αύξηση παραγωγικότητος και την αύξηση της ωριαίας παραγωγής ή ακόμα και των ωρών εργασίας των εργαζομένων. Αυτές μειώθηκαν επειδή αυξήθηκε ο αριθμός εργαζομένων. Προήλθε από το ότι προσθέσαν 500.000 ανθρώπους στους εργαζόμενους. Άρα 500.000 άνθρωποι, αν διαιρέσετε δηλαδή το παραγόμενο προϊόν με αυτούς οι οποίοι παραπάνω εργαστήκαν, θα δείτε ότι τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι πάρα πολύ. Είναι στην αντίθετη κατεύθυνση που υπονοεί ο OECD, δηλαδή που κάνει το λάθος, το ότι διασυνδέει κατά τρόπο αυτόματο αυτό που βλέπει, το οποίο σωστά το βλέπει, με μια πιθανή αιτία. Είναι μία από τις αιτίες και είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αιτία. Αλλά υπάρχουν το ζήτημα της στασιμότητας. Μετά υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να προσέξουμε. Πρώτα απ' όλα, αυτή η λεγόμενη σφήνα εισοδήματος, έτσι τη λέμε στα οικονομικά τέλος πάντων, είναι κυριολεκτημένη. Και μάλιστα δεν είναι από το 2013, από το 2014, είναι κυρίως από το 2018, η οποία μας έχει καθίσει να έχουμε μία σημαντική διαφορά στο εισόδημα από ό,τι πληρώνουμε, και αυτό βεβαίως οφείλεται, ας μην γελιόμαστε, και στην μνημονιακή κληρονομία και στο τι μαζεύει το δημόσιο για να
0: ξέρετε,
1: μπορεί να πληρώνει.
0: Ξέρετε κύριε Μπλάκη, η αίσθηση που έχουμε, η πραγματικότητα που βιώνουμε η πλειοψηφία των ανθρώπων που ζούμε σε αυτή τη χώρα,
1: ναι,
0: είναι ότι από το 8, από το 10 και μετά που έγινε πιο αισθητή, ας πούμε, η...
1: Από το 10... Μέχρι το 18 τέλος πάντων.
0: Μέχρι και σήμερα δεν καταφέραμε ποτέ, ενώ τα νοικοκυριά, οι άνθρωποι, δεν καταφέραμε να ανακάμψουμε. Είναι σαν να έρχεται το ένα πλήγμα μετά το άλλο.
1: Άλλο το ζήτημα του πλήγματος είναι ένα άλλο θέμα, και το ότι δεν καταφέραμε να ανακάμψουμε έναν άλλο. Έτσι
0: εννοώ
1: ακριβώς,
0: να ανακάμψουμε ως
1: όσον αφορά
0: προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό που φάγαμε, αυτή τη μείωση που φάγαμε στα μνημόνια.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Αυτό σε ένα βαθμό υπάρχει, μάλλον διατηρείται. Αυτό είναι το θέμα. Είναι αυτό που λέτε κι εσείς. Διατηρείται. Υπάρχει ανάκαμψη. Είναι όμως πολύ πιο αργή, και πολύ πιο αργή σε σχέση με τις προσδοκίες και σε σχέση μεγαλύτερη σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι δεν είχαν τίποτα από όλα αυτά, και έτσι διατηρούνται και μεγαλώνουν, αν θέλετε, και οι αποστάσεις. Γι' αυτό κάποια στιγμή είμαστε και είμαστε τελευταίοι. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε όμως, πέραν λέει της κληρονομιάς την οποία κουβαλάμε, είναι και το ζήτημα του ταμιακού. Ξέρετε, το περίπου το 16% του ΕΠ μας δημιουργείται από τη διαχείριση εκείνης περιουσίας.
0: Ναι.
1: Η διαχείριση εκείνης περιουσίας είναι μια ιδιότητα, προσθέτει προϊόν, διότι γίνεται αγορά πωλησίες, διότι. Αλλά δεν προσθέτει εισοδήματα στον ίδιο βαθμό στους ανθρώπους. Άρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε. Το τρίτο είναι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσθέτουν εργασία με πολύ χαμηλές αμοιβές. Αυτό έχει να κάνει με τους μετακλητούς, έχει να κάνει, αλλά τα είναι δευτερεύουσας και τριτεύουσας σημασίας γεγονότα. Θα έλεγε κανείς για τις ανάγκες της δικιάς σας δημοσιογραφικής ενημέρωσης να προσέξουμε πάρα πολύ το θέμα από πού προήλθε η ανάπτυξη. Δεύτερον, να επισημάνουμε και εμείς ότι υπάρχει η φορολογική σφήνα, αυτό που λέμε δηλαδή η φορολογική επιβάρυνση. Άρα θα περιμέναμε τα μέτρα, για να πάμε και στην πολιτική τώρα,
0: της
1: ΔΕΦ, να είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης του φορολογικού βάρους της εργασίας.
0: Ακριβώς.
1: Της εργασίας, δηλαδή να μειωθούν. Είναι μεγαλύτερος ο φορολογικός, η φορολογική επιβάρηση των εργαζομένων, γύρω 39 έναντι 35. Δεν είναι τρομερή, αλλά είναι συστηματική, και θα πρέπει
0: είναι σημαντική πάντως στις εποχές που ζούμε.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Και υπάρχει κάτι άλλο που έτσι το σημειώνουμε, είναι το εξής. Μειώνονται οι αυτοαπασχολούμενοι. Ένα από τα θετικά στοιχεία της, αν θέλετε, θα έλεγα, της εξυγίανσης, της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου, είναι η μείωση των αυτοαπασχολουμένων. Μείωση των αυτοαπασχολουμένων αυξάνει, ενώ αυξάνει σημαντικά το ζήτημα της αμοιβές εργασίας. Διαρούμενος όμως με τον αριθμό των εργαζομένων,
0: και με δεδομένο επίσης και τον παράγοντα ακρίβεια, είναι πολύ
1: κοιτάξτε,
0: προβληματικό.
1: Είναι το μεγάλο σοκ της ακρίβειας ήταν το 2021-2022. Τότε τι έγινε? Ευνηδιαστήκαμε όλοι, και οι οικονομικές πολιτικές, που όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού, αυξήθηκε σημαντικά το μερίδιο των κερδών, και αντίθετα υποχώρησε των εργαζομένων. 21-22 μιλάω, το πληθωριστικό σοκ. Είναι και το τωρινό, μεταξύ μας τα αποτελέσματα του τωρινού δεν τα έχουμε ακόμα αποτιμήσει. Δεν έχουμε
0: τα
1: στοιχεία.
0: Μετράμε κατά μόνα στο σπίτι μας.
1: Πιθανόν. Δεν έχουμε ακόμα σε στατιστικό επίπεδο, γι' αυτό αν προσέξετε τα στοιχεία μας είναι πρώτο τρίμηνο του 26, αλλά είναι δεύτερο σοκ. Δεν είναι της έκτασης του πρώτου του μεγάλου, διότι τότε είχε χτυπήσει στο ενεργειακό κόστος κατευθείαν και δεν αντέδρασαν. Και πήγε και ακρός, πήγε σε όλο το μήκος των προϊόντων.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχει συμβεί αυτή, σε αυτή την έκταση τουλάχιστον, το πρόβλημα, αλλά παραμένουν τα θέματα. Περιμένουν, βρίσκω πολύ θετικό την πρόθεση της κυβέρνησης να βγάλει τετραετή ορίζοντα. Ξέρετε, θα είναι η πρώτη φορά νομίζω που κάπως θα ακούσουμε κάτι για το μέλλον.
0: Εγώ
1: εμείς σαν επιστημόνικη. Ναι, να δούμε πόσο θετικό θα είναι. Έτσι. Γιατί θετικό θα είναι, αλλά το ερώτημα είναι πόσο θετικό θα είναι.
0: Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πετράκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε,
0: να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Ο καθηγητής οικονομίας στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ζεστές μέρες του Αυγούστου, έχουμε και φωτιές, έχουμε και ψηλές θερμοκρασίες, οπότε τι μπορεί να κάνει κανείς, ανάλογα με το βαλάντιο, διότι αν υπάρχει αυτό και σε περίσσευμα, νοικιάζει ένα ελικόπτερο και του λέει πήγαινε μια βόλτα και θέλω να κάνουμε στάσεις στο Σαρακινικό, να κατέβουμε εκεί και να ρίξω τη βουτιά μου και μετά θα δω πάλι θα με πας. Το είδαμε όλοι στο βίντεο που έβγαλε ο κύριος Μιχάλης Κυρίτσης που είναι επιχειρηματίας στην Μήλο. Πραγματικά, δεν ξέρω, εμένα μου δημιούργησε πολύ αλγινή εικόνα για το πόσο δεν σέβεται κάποιος, ας πούμε, ένα τοπίο που είναι μοναδικό και ας μην είναι natura. Και πάμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση, να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Κυρίτση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα, καλημέρα σε όλους.
0: Πραγματικά είδαμε αυτό που βιντεοσκοπήσατε εσείς και ανατριχιάσαμε, εγώ δηλαδή, γιατί έχω πάει στο Σαρακίνικο και πριν από πολλά χρόνια, ένα μοναδικό τοπίο όπως το, μοναδικά τοπία υπάρχουν σε πολλά σημεία στην Ελλάδα και ήταν κάπως, πέρα από το ότι βλέπουν ένα ελικόπτερο υλοόμενοι πάνω από τα κεφάλια τους να έρχεται, εμένα μου φάνηκε βεβήλωση αυτό το πράγμα.
1: Είπατε τη σωστή λέξη πριν, σεβασμός. Μερικοί δεν σέβονται τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή. Εμένα όταν το είδα λέω μάλλον ατύχημα, κάτι έχει γίνει, είναι emergency, κάτι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Πήγαμε κοντά και λέω εντάξει όταν βλέπω να βγαίνουν και να μου βγάλουν φωτογραφίες, εντάξει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ξέρετε αυτό συμβαίνει όχι σε τέτοιο μέγεθος, αλλά συμβαίνει πάρα πολύ σε τουριστικά νησιά όπου οι τουρίστες δεν σέβονται. Δεν σέβονται τίποτα δηλαδή. Εδώ πάλι καλά στο νησί στη Μήλο έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις, αλλά σε νησιά και σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ νυχτερινή ζωή και τέτοια, δεν υπάρχει σεβασμός καθόλου. Εδώ βέβαια δεν σεβαστήκαν ένα από τα ιερά για μένα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου, γιατί μιλάμε για ένα γεωλογικό μέρος του Σαρακίνικου, τεράστια αξία. Εμένα είναι σαν την Ακρόπολη της γεωλογίας αυτό.
0: Μα είναι και έχει κινδυνεύσει από διάφορων ειδών παραβάσεις κατά καιρούς, αλλά ακόμα, αυτό το προχθέσιν...
1: Και ακόμα κινδυνεύει. Δεν έχει σταματήσει κάτι. Φαντάζομαι αναφέρεστε για τα ξενοδοχεία.
0: Στι μεγάλε ξενοδοχειακέ μονάδε, βέβαια.
1: Εννοείται. Ακόμα να κάνουμε καθημερινά. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αποφάσει μπορεί να βγαίνουν στη δημοσιότητα, αλλά δεν ελέγχει κανένα τίποτα. Δηλαδή έχει βγει απόφαση για το ξενοδοχείο αυτό, το περιβόητο που έγινε το όλο το θέμα το πέρυσι. Όπου λέει από το Φεβρουάριο έπρεπε να έχει γίνει αποκατάσταση γιατί ανακλήθηκε η άδεια. Και έχουν ρίξει 5 φορτηγά χώμα για το μάτι και τίποτα άλλο. Τα σίδερα είναι εκεί. Τα ξύλα είναι εκεί.
0: Άρα τίποτα δεν έχει τελειώσει, όλα αυτά όλα είναι εκεί.
1: Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εδώ βγήκε απόφαση, δεν ξέρω, ξέρετε, τον Απρίλιο για απαγόρευση δόμηση στη βόρεια πλευρά που είναι τάχα μου λίγο πιο προς τα Ντεβένη. Κάνανε πριν 20 μέρες, περιφράζανε μέχρι κάτω τη θάλασσα. Κάνανε με σειρματοπλέγματα μέχρι κάτω τη θάλασσα. Δεν μπορούμε να περάσουμε πλέον. Προστατευόμενη περιοχή λίγο άγρια ζωή, τέλος πάντων, δεν μπορούμε να περάσουμε πλέον και έχουν βάλει. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα.
0: Και εδώ
1: και ο λόγος που γίνονται αυτά είναι δεν υπάρχει έλεγχο.
0: Βέβαια, δηλαδή δεν μπορεί διαφορετικά τόση αυθαιρεσία. Διαβάζω λοιπόν ότι αυτό που είπατε ακριβώς, ότι το Σαρακίνικο είναι προστατευόμενη ζώνη άγριας ζωής, αλλά δεν είναι natura. Είναι και το νομικό κενό πάνω στο οποίο πάτησε προφανώς και ο χειριστής για να προσγειώσει το κατά παραγγελία προφανώς. Όσων νίκιασαν το ελικόπτερο, για να προσγειώσει το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο. Γιατί ο νόμος λέει προβλέπει το προεδρικό διάταγμα ότι δεν επιτρέπεται σε περιοχή που υπάγεται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία. Άραγε μόνο η natura είναι σε περιβαλλοντική προστασία. Μια προστατευόμενη ζώνη άγρια ζωή, ας πούμε, δεν είναι.
1: Να ξέρετε, εδώ στη Μήλο έχουμε natura. Υπάρχει. Όλη η δυτική το δυτικό κομμάτι τη Μήλο είναι natura. Δεν σημαίνει επειδή είναι natura δεν προσγειώνεται ελικόπτερα. Ή δεν γίνονται οικοδομές. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι σε περιοχή natura,
0: χωρίς
1: δρόμους, χωρίς τίποτα, γίνεται ένα τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Έχουμε ελέγξει την άδεια, έχουμε δει ότι βάζει από παντού και δεν κουνάει μίγα. Δεν καίγεται καρδί κανένα. Τι να σας λέω τώρα, το ελικόπτερο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω. Ότι δεν υπάρχει έλεγχο, δεν τους νοιάζει. Δεν, τίποτα. Τι να πω.
0: Ναι, και είναι κρίμα. Είναι καταστροφικό για το νησί αυτό.
1: Ισχύει. Εμείς προσπαθούμε λίγο να με τεράστιο προσωπικό κόστος, τεράστιο προσωπικό κόστος, να το βγάλουμε λίγο στην επιφάνεια, γιατί η μόνη μας ελπίδα είναι να μαθευτεί από τα κανάλια, από τις εφημερίδες, από τους σταθμούς, λίγο να τα μαζέψουμε.
0: Πάντως χθες το πετύχατε κύριε Κυρίτση με το βίντεο, είναι αλήθεια, έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας τουλάχιστον.
1: Η αλήθεια δεν το περίμενα, εγώ δηλαδή με το που έβαλα το βίντεο, το βάλα στα social media, τόσο είναι κατευθείαν. Την τοπική, την πρόεδρο εδώ του νησιού. Και κατευθείαν η κυρία, ενώ ήταν Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ, έστειλε εδώ στου τοπικού άρχοντε, στο Δήμο, στην Δημοαρχία, στην Αστυνομία. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ναι. Δηλαδή δεν μα έχει ξαναδεί ξαφνικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στο Ζαρακίνικο είναι ώρα που κάνουν πάλι να μα πει ο άλλο το ελικόπτερο και να μα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Μα είναι όποιο έχει πάει σε αυτά τα βράχια. Είναι δηλαδή. Ανεβαίνει επάνω και περπατά ξυπόλυτο γιατί πραγματικά το σέβεσαι. Είναι ένα λευκό, μια λευκή πέτρα καταπληκτική, α πούμε.
1: Ισχύει. Και είναι το αποτέλεσμα υπευθείων και σχεδόν 2-3 χρόνια πριν.
0: Ακριβώς.
1: Οι αξιολόγοι εδώ έρχονται και μετράνε το χρόνο. Τι συνέβη σε αυτή την πλευρά του πλανήτη, βλέπουν τι αρχίσει. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα του είναι όμορφο και
0: ναι,
1: μα θυμίζει
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σε λίμνη και το φεγγάρι και αυτά τα πράγματα. Είναι ότι είναι σημαντικό γεωλογικά. Mm-hmm. Εδώ καταλαβαίνει τι έχει κυβήσει την Ελλάδα 2 χρόνια πριν. Είναι φοβερό.
0: Διαβάζω ότι ο χειριστής θα δώσει εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι θέμα πολιτικής αεροπορίας. Δεν γνωρίζω. Μπορεί και να είναι όντως αυτό, ας πούμε, να είναι. Από εκεί να ξεκινάει πραγματικά ο έλεγχος. Και ότι αρχικά ήθελε να προσγειωθεί στις Αλικές, αλλά άλλαξε σχέδιο πτήσης και πήρε την άδεια.
1: Οι Αλικές είναι ένα σημείο γύρω στα 4-5 χιλιόμετρα μακριά από το Σαρακίνικο, όπου ήταν παλιές Αλικές αλατσιούξες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα, είναι ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο, οπότε. Είναι πολύ φλάτη η περιοχή με τσιμέντο. Εκεί πάνε τα ελικόπτερα, είναι πολύ πιο safe. Mm-hmm. Δεν πάνε τουρίστες, δεν πάει κανένας. Οπότε πάνε εκεί τα ελικόπτερα και αράζουν. Δηλαδή μιλάμε 4, είναι ίσως 5 με 10 λεπτά οδήγηση από το Σαρακίνικο. Δηλαδή αυτό που κάνουν όλοι. Δηλαδή αράζουν τα ελικόπτερα εκεί και έρχονται εδώ με ένα τράνσφερ. Mm-hmm. Είναι πολύ απλό.
0: Κύριε Κυρίτση, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είστε εκεί, είστε χρόνια, ξέρετε. Φαντάζομαι ότι έχει. Είστε μιλιός λοιπόν. Στο υπέροχο νησί σας λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχει πολύ κόσμο, πολύ τουρισμό τώρα, έτσι.
1: Τώρα για μένα, όχι τώρα, από 15 Ιουνίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είναι πασαδύναμη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα λίγο περισσότερο, γιατί έχουν έρθει και οι δικοί μας άνθρωποι, οι μυγοί, οι που ζουν Αθήνα, που έχουν τα σπίτια τους, τους συγγενείς τους. Είναι εδώ και όλοι αυτοί, οπότε λίγο παραπάνω κόσμος υπάρχει στο νησί. Δηλαδή,
0: ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαστε πάνω από 15 με 20.000 κόσμος στο νησί, τουλάχιστον.
0: Πόσοι, 15 με 20?
1: Εγώ πιστεύω, ναι, 5.000 είμαστε μόνιμοι. Υπολογίζω γύρω στις 2-3.000 είναι κόσμος που έρχεται εδώ και δουλεύει κάθε σεζόν. Με τους τουρίστες αυτή τη στιγμή πρέπει να φτάνουμε 15-20.000 σίγουρα,
0: μάλιστα. Εγώ λοιπόν θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Η εμπειρία σας τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι στη Μήλο οι άνθρωποι που έρχονται, ξένοι, Έλληνες κτλ., σέβονται το νησί.
1: Κοιτάξτε.
0: Στην πλειοψηφία, λέω πάντα. Έτσι,
1: εδώ, στην πλειοψηφία, ναι. Στην πλειοψηφία σέβονται. Δηλαδή τα περιστατικά, σαν αυτό με το ελικόπτερο, είναι ελάχιστα. Συμβαίνουν όμως. Εγώ πιστεύω ότι ιδίως. Γιατί η Μήλος είναι ένα νησί που δεν έρχονται εδώ.
0: Τι λέτε, συγγνώμη, δεν σας ακούσαμε. Η Μήλος είναι.
1: Η Μήλος δεν είναι ένα νησί τόσο πολύ που φημίζεται για την νυχτερινή ζωή. Δηλαδή που έρχονται εδώ νέοι και πίνουν και μεθάνε και τέτοια πράγματα. Είναι ένα νησί που έρχονται ο κόσμος για να το εξερευνήσει. Έχει 80-90 παραλίες.
0: Οπότε έρχονται. Μία ωραία από την άλλη.
1: Ναι, για να εξερευνήσουν το νησί. Δηλαδή το νησί ζει το πρωί, δηλαδή τη μέρα, τη νύχτα. Οπότε οι περισσότεροι σέβονται. Το θέμα είναι ότι. Με μια καλύτερη ενημέρωση, δηλαδή φέτος καταφέραμε και εμείς και βάλαμε πινακίδες το Σαρακίνικο και μπήκαν και ναυαγοστώστες όταν έχει αέρα σαν σήμερα να σταματάει τον κόσμο, να πηγαίνει κοντά στα βράχια, να μην βουτάει, να μην κάνει. Δηλαδή και εμείς πρέπει από τη μεριά μας λίγο να φτιαχτούμε και να ενημερώνουμε πιο εύκολα τους τουρίστες. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον στη Μήλο, δηλαδή οι τουρίστες που έρχονται θα σεβαστούν πράγματα. Τρελή και λολή υπάρχουν παντού. Χθες, μάλιστα, χθες κιόλας, στην πλάκα, σε μια παστίγνωση παραλία της Μήλου, την νότια πλευρά, όπως στη μέση υπάρχει ένας βράχος, ένας τουρίστας κατέβηκε πάνω στο βράχο, δεν μπορούσε να κατέβει. Πήγε οι εθελοντές εδώ της Μήλου, με την αστυνομία, με τον περίπτωση, και τον κατεβάσουν. Δηλαδή, γιατί, δηλαδή το κόστος αυτό, πώς το πληρώνει,
0: σωστό,
1: γιατί
0: σωστό,
1: να πρέπει
0: σωστό,
1: να πληρώνω
0: σωστό.
1: Εγώ.
0: Σωστό.
1: Για μένα έπρεπε. Σε τέτοιες περιπτώσεις να του παίρνουν το διαβατήριο να το διώχνουν. Τέλος, πρέπει να καταλάβουν στην Ελλάδα και οι τουρίστες ότι δεν στέβεσαι, φεύγεις και πληρώνεις. Πληρώνεις και φεύγεις.
0: Όχι τουρισμός με κάθε κόστος, λέτε.
1: Βέβαια, έτσι. Όχι βέβαια. Δηλαδή, σεβασμός και στο μέλλον της τακτικής.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κυρίτση, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα
1: καλά,
0: αυτή.
1: Καλή συνέχεια,
0: χωρίς άλλα ελικόπτερα, εύχομαι στο Σαρακίνικο.

Σεβασμός λοιπόν είναι ένας πολύ μεγάλος και πολύ σοβαρός παράγοντας. Θα πρέπει να τον απαιτούμε από τους τουρίστες που έρχονται, να το απαιτούμε από τον εαυτό μας πρώτα. Σωστά το έθεσε ο κύριος Κυρίτσης, νομίζω, γιατί έχουμε δει ακρότητες απίστευτες και είναι τόσο κρίμα να γίνονται επιτρεπτά αυτά τα πράγματα στο βωμό του κέρδους. Αλλά κυρίως αυτό, όπως το ελικόπτερο, δηλαδή είναι ανάλογα με το πόσο πλούσιος μπορεί να είναι κάποιος, ώστε να υπάρχει αυτό που λέμε έτσι πολύ λαϊκά ξυπασιά. Θα νοικιάσω ελικόπτερο και θα πάω να το προσγειώσω στο Σαρακίνικο. Σε άλλα νέα, πάμε στα νέα από τις πυρκαγιές. Στον Κουβαρά η μάχη συνεχίζεται εκεί που μιλήσαμε νωρίτερα με τον Δήμαρχο και μας είπε ότι έχει οριοθετηθεί. Έχουμε και μια φωτιά στην Κόνιτσα που και η δασική έκταση αυτή ξέσπασε αργότερα σήμερα. Στην δασική έκταση στη θέση κλέφτης και έχουμε κινητοποίηση επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Φαντάζομαι ότι και εκεί αν χρειαστεί θα πάνε ένα αέρια. Δάσος είναι πολύ σημαντικό. Τους παραβάτες και τη Λιζέτα Καλημέρη θα πάμε ως τις 12, θα ακούσετε τον Παναγιώτη Μπρίμπο για τις τελευταίες ειδήσεις όλες και μετά θα πάμε για την τρίτη ώρα μας.

0: Κομμένα. Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η χαμηλή βλάση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός κοντά σε οικισμό και έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Από τη φωτιά έχουν κάει κοινοτροφικές μονάδες και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο. Επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Ο καπνός εντοπίζεται σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων σύμφωνα με την πυροσβεστική. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί και ένα ελικόπτερο. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα εντός 10 ημερών. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή παρεμβάσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου. Παράταση για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις του ζήτησαν χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε χθες στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη και όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρώσει η αστυνομία και αρχή πολιτικής αεροπορίας θα παραδοθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή, οι προθεσμοί υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα, μάλιστα, η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά drones, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός καταθέτει πρόταση στη Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας, Κρίστιαν Κάσερες. Η Σλοβενία αντίπαλος εθνικής παίδων στη φάση των 16 του κύρου μπάσκετ κάτω των 16 ετών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,17% καταγράφει αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά, η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

6 λεπτάκια μετά τις 12, καλό μεσημέρι πια σε όλες και σε όλους. Κάνει ζέστη, υπομονή παιδιά, όσοι έχουμε μείνει εδώ. Άντε λίγο κάπως θα τις περάσουμε και αυτές τις μέρες. Θα είναι πιο δροσερός ο 15 Αυγούστου, μας είπε η μετεωρολόγος μας που μιλούσαμε πριν από λίγο, η κυρία Παπαυγούλη. Οπότε ελπίζουμε κι εμείς σε αυτό. Φωτιές να μην έχουμε πολλές, θα δούμε τι γίνεται και στα μέτωπα της φωτιάς σε λίγη ώρα. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας, η τρίτη ώρα για τις στιχομηθείες που θα πάνε καθημερινά από σήμερα και για τις επόμενες 2 εβδομάδες, 10 με 1. Εδώ να κάνουμε παρέα το πρωί, να σας ενημερώνουμε για ό,τι σημαντικό ή ενδιαφέρον συμβαίνει. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο, η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια, η Ελένη Τάγκα πάντα σε εσάς το 211 10 88 80 και διευκολύνει την επικοινωνία μας και μεταφέροντας τα μηνύματά σας, αν θέλετε πάλι να τα στείλετε γραπτός στο mail μας radio@paraπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη 1.

Από σήμερα, Δευτέρα, 10 του μήνα, λοιπόν, υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή στο πρόγραμμα θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr / Tourism for All. Αν μπείτε τέλος πάντων στο Gov και βάλετε τουρισμός για όλους, θα σας καθοδηγήσει. Θα χρειαστούν οι κωδικοί του TaxisNet. Ή μπορείτε να πάτε σε ένα ΚΕΠ, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και να υποβάλλετε εκεί την αίτησή σας. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Τουρισμού, το νέο πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, ανάμεσά τους και οικογένειες της μεσαίας τάξης. Ας πούμε για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ. Και πάει λέγοντας, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Μέχρι τότε θα κάνουμε εκπομπές καθημερινά, μέχρι τις 21 Αυγούστου εδώ θα είμαστε και στη λήξη. Η χθεσινή ημέρα, η 9η Αυγούστου, ήταν πανελλαδική ημέρα συμπαράσταση στην Παλαιστίνη και αντίδραση στην γενοκτονία. Είδαμε παλαιστινιακές σημαίες ακόμα και στα μικρότερες παραλίες, από νησάκια, από την υπηρετική χώρα κτλ. Σε μικρά χωριά, παντού. Έγιναν και μεγάλες συγκεντρώσεις και στην Αθήνα και σε πάρα πολλές περιοχές. Εδώ έγινε στο Μοναστηράκι, από το Μοναστηράκι μέχρι το Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή. Το κάλεσμα έγινε από το BDS Greece, το μποϊκοτάζ, απόσυρση επενδύσεων και κυρώσεις. Από την Παλαιστινιακή Παροικία στην Ελλάδα και από την πρωτοβουλία Μάτς του Γάζα. Την ίδια ώρα ο Νετανιάχου ανακοίνωνε ότι απορρίπτει το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ, που είναι η δεύτερη φάση του υποτιθέμενου σχεδίου ειρήνευσης για την περιοχή. Και λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ότι δεν θα αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις μέχρι να φοπλιστεί πλήρως η Χαμάς. Τώρα δεν ξέρω πόση Χαμάς υπάρχει ακόμα. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο του Συμβουλίου της Ειρήνης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του. Αυτό αυτομάτως δίνει ένα ανοιχτό παράθυρο στο να συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή. Και είχαμε πάρα πολλές τέτοιες Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχηρίας με τη Χαμάς τον περασμένο Οκτώβριο, σχεδόν καθημερινές και θανατηφόρες Ισραηλινές επιχειρήσεις στην Γάζα. Ο Νετανιάχου έχει και εκλογές μπροστά του στις 27 Οκτωβρίου. Και να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει και αν θα αντιδράσει ο σύμμαχός του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων μέσω του ειρηνευτικού σχεδίου των 15 σημείων. Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα γίνονται στη μεγάλη εικόνα, στη γεωπολιτική εικόνα. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα να δούμε μερικά από αυτά μετά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι γίνονται πολλά και σημαντικά πράγματα και σε πολεμικό επίπεδο αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο. Ένα από αυτά που δημιουργεί νέα δεδομένα και για την Ελλάδα είναι αυτή η στρατηγική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, έτσι όπως λέγεται. Και ακούσαμε την Ελλάδα να λέει ότι πλέον θα επανεξετάζει κάθε μήνα την Αθήνα. Θα εξετάζει κάθε μήνα πια την παραμονή των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Θυμάστε και τη συμμετοχή των Patriot στο ευρύτερο πολεμικό μέτωπο εκεί Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, όταν αναχέτησαν πυράβλους των Χούθη που στόχευαν εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον καθηγητή, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Γεια σας κύριε Ιωακιμίδη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Δεν σταματάνε τα γεγονότα, έτσι κι αλλιώς δεν σταματούσαν ποτέ, αλλά νομίζω ότι τώρα πια και ο Αύγουστος είναι πυκνός μήνας σε πολλά πράγματα, κυρίως σε διεθνές επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκαιο και διαψεύδεται ο Μπαρακ, ο οποίος έλεγε ότι ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις. Θα έλεγα ότι έχει ειδήσεις και πάρα πολλές και δυστυχώς θα έλεγα μάλλον καταστροφικές ειδήσεις. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε στη Μέση Ανατολή, τη συνοψίσατε εν ολίγης, και το γεγονός το οποίο περιγράψατε, δηλαδή η συμφωνία μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, είναι όντως μια εξέλιξη στρατηγικής σημασίας για την περιοχή πρώτα απ' όλα, δεδομένου ότι αλλάζει την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ελόγω περιοχή, δηλαδή στον κόλπο και τη Μέση Ανατολή, αλλά θα έλεγα και κατ' επέκταση και για την Ελλάδα, διότι ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που δημιουργήθηκε, δηλαδή το ιονί ΝΑΤΟ σουνιτικών χωρών, γειτνιάζει με την Ελλάδα. Μία χώρα, η Τουρκία, γειτνιάζει με την Ελλάδα και ως εκ τούτου μας αφορά. Και επιπλέον θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, διαψεύδεται και η ελληνική στρατηγική που είχε αναπτυχθεί για την περιοχή και για τη Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα είχαμε αναπτύξει σχέσεις με ασυνήθιστη κίνηση να στείλουμε Patriot, συστοιχεία Patriot στην λόγω χώρα, κάτι που δεν συνηθίζεται και που δεν έχει προηγούμενο.
0: Και οι οποίοι συμμετείχανε κιόλας.
1: Και συμμετείχανε σε δραστηριότητες στην λόγω περιοχή. Επομένως η ελληνική πλευρά θα πρέπει να δει και την ενστενή ενία διάσταση της εξέλιξης, αλλά και την γενικότερη σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της στον χώρο της Μέσης Ανατολής και του κόλπου.
0: Κύριε Ιωακιμίδη, ήταν κάτι ξαφνικό αυτή η συμφωνία, η στρατηγική συμφωνία μεταξύ αυτών των τριών χωρών, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν, ή ήταν κάτι που ετοιμαζόταν και θα έπρεπε και η ελληνική εξωτερική πολιτική κάπως να το έχει προβλέψει, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, ξαφνικό δεν ήταν, διότι οι τρεις χώρες ούτως ή άλλως, εδώ και πάρα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα, θα έλεγα τον τελευταίο καιρό, συμμετείχαν στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Είχαν σχέσεις με το Ισλαμαμπάτ, με το Πακιστάν δηλαδή, και είχαν αναπτύξει μία σχέση προκειμένου να φέρουν στον τερματισμό τον πόλεμο, συνομιλώντας με τον Ουάσιγκτον επίσης. Επομένως υπήρχε ένα πρόπλασμα, και ας σημειώσουμε ότι σχετικά σύντομα, νομίζω ότι στον εντός εισαγωγικών ΝΑΤΟ αυτό της περιοχής θα συμμετάσχει και η Αίγυπτος. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν...
0: Που έχει στρατηγική συμφωνία και με την Ελλάδα από την άλλη η Αίγυπτος, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συμμετάσχει η Αίγυπτος τώρα, αλλά για διάφορους λόγους αυτό ανεπλήθηκε και θα συμμετάσχει μάλλον στο σχετικά σύντομο μέλλον. Και αυτό επηρεάζει και από μια άλλη πτυχή, θα έλεγα, από μια άλλη διάσταση, τη σχέση της Ελλάδας με την λόγω χώρα, την Αίγυπτο, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τα ελληνικά συμφέροντα. Και επομένως θα πρέπει να δούμε και αυτή την πτυχή, μολονότι η Αίγυπτος ορκίζεται ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι ελληνο-αιγυπτιακές σχέσεις. Αλλά ξέρετε, αυτή η όρκη δεν είναι και τόσο πολύ αν θέλετε, πιστοί, δεν παραμένουν στον χρόνο, ανελίωτοι.
0: Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ανατρέπονται κομμάτια μεγάλα και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, έτσι.
1: Μπορούν να ανατρεπούνε, δυνητικώς μπορούν να ανατρεπούνε. Αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε χρειάζεται ένας επανασχεδιασμός, μία προσαρμογή της οποιασδήποτε στρατηγικής. Η δική μου αίσθηση, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή, ήταν ότι η στρατηγική μας ήταν σχετικά ρηχή, δηλαδή χαρακτηριζόταν από μία ρηχότητα για την περιοχή. Είχαμε μία πάρα πολύ στενή σχέση με το Ισραήλ και εκτιμούσαμε ότι με εφαλτήριο το Ισραήλ θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μία ευρύτερη κατά κάποιο τρόπο σύμπραξη στην περιοχή με ορισμένες χώρες, Σαουδική Αραβία, μολονότι η Σαουδική Αραβία δεν είχε υπογράψει τη συνθήκη του Αβραάμ και δεν είχε αναγνωρίσει το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που είχαν υπογράψει τις συνθήκες του Αβραάμ και είχαν αναγνωρίσει και έχουν στενή σχέση με το Ισραήλ, προκειμένου να προωθήσουμε τον ΙΜΕΚ, δηλαδή τον αγωγό από την Ινδία που θα κατέληγε στην Ελλάδα, ελπίζω να μην ματαιωθεί ως συνέπεια αυτού που συνέβη, δηλαδή της σύμπραξης Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, αλλά δεν είχαμε κατά κάποιο τρόπο πάρα πολύ μελετήσει σε βάθος την όλη περιοχή και τι σημαίνει οι σχέσεις και πώς πρέπει να τις αναπτύξουμε και αν θα έπρεπε να έχουμε μια πιο ισόρροπη σχέση με το Ισραήλ.
0: Νομίζω το ισόρροπη είναι η λέξη κλειδί που λέτε.
1: Νομίζω ναι, διότι όπως είχαμε ταυτιστεί με το Ισραήλ και ιδιαίτερα με το καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο μπορεί να ήταν κάπως συμπαθές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά δεν ήταν και ιδιαίτερα συμπαθές στην υπόλοιπη περιοχή, δεν διευκόλυνε τους οποιουσδήποτε σχεδιασμούς είχαμε προκειμένου να επεκτείνουμε την επιρροή μας στην εν λόγω περιοχή, στον κόλπο δηλαδή, και στη Μέση Ανατολή. Επομένως χρειάζεται επανασχεδιασμός και χρειάζεται μία μακροστρατηγική για την Μέση Ανατολή που να εξυπηρετεί πράγματι τα ελληνικά συμφέροντα σε βάθος χρόνου, να μην είναι συγκυριακή.
0: Υπάρχει το περιθώριο αυτό κατά τη γνώμη σας να επαναπροσδιοριστούν πολλά πράγματα?
1: Να σας πω, υπάρχει ή δεν υπάρχει χρόνο για συγκυριακή?
0: Υπάρχει το περιθώριο αυτό κατά τη γνώμη σας να επαναπροσδιοριστούν πολλά πράγματα?
1: Να σας πω, υπάρχει ή δεν

0: μια πάρα πολύ ισχυρή σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να πάμε σε βάθος τη μελέτη μας και να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να έχουμε μία σχέση. Διότι αυτή τη στιγμή μην γελόμαστε, η Τουρκία εισέβαλε κυριαρχικά στην περιοχή και ουσιαστικώς μπορεί να λέει ότι δεν στρέφεται το ΝΑΤΟ όπως το περιγράψαμε εντός εισαγωγικών εναντίον καμίας χώρας, αλλά οπωσδήποτε επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών ότι προειδοποιεί κάποιες χώρες, προφανώς, μεταξύ των οποίων και το Ισραήλ. Και εν πάση περιπτώσει...
1: Άρα και η ταύτιση αυτή της ελληνικής πολιτικής με το Ισραήλ, ας πούμε, μπορεί... σας ανησυχεί?
0: Κοιτάξτε, με προβληματίζει, οπωσδήποτε. Πάντοτε ήμουν πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά την στενή σχέση, πολύ περισσότερο την ταύτιση.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω, το είπα και προηγουμένως, ότι οι σχέσεις μας θα ήταν πολύ πιο ισόρροποι με τη χώρα αυτή. Θα έπρεπε να έχουμε οπωσδήποτε πάρα πολύ καλές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει να παρεμηνευθώ σε αυτό το οποίο λέω, αλλά όχι να ταυτιζόμαστε πολύ περισσότερο στρατιωτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δημιουργούσε τις διάφορες παρεξηγήσεις και τις παρεμηνήσεις.
1: Λέγατε ότι έχει αποτύχει η πολιτική Τραμπ στο κομμάτι αυτό του δόγματος ασφαλείας, ας πούμε, στις χώρες της περιοχής. Ένα παράδειγμα, νομίζω πως μέχρι τώρα φαίνεται να είναι ο πόλεμος που ξεκίνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν, έτσι.
0: Φέβαια.
1: Και τώρα είναι σαν να είναι σε ένα διέξοδο το κομμάτι της Ουάσιγκτον. Δεν ξέρω αν το εμεινεύω λάθος.
0: Όχι καθόλου, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, κατέρευσε η αποτροπή η αμερικανική στην περιοχή και η αρχιτεκτονική ασφαλείας που στηριζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως εξαιτίας του πολέμου. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτον απέτυχαν στον πόλεμο αυτόν καθεαυτό και κυρίως απέτυχαν να προστατεύσουν τις χώρες του κόλπου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να αποτρέψουν το Ιράν από το να χτυπήσει τις χώρες του κόλπου. Είτε πρόκειται για τη Συνδυαστική Αραβία, είτε πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε για το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Επομένως, ναι, δεν υπήρξε καμία αποτροπή. Ως εκ τούτου, οι χώρες αναζήτησαν ένα εναλλακτικό σύστημα ασφάλειας και γι' αυτό άλλωστε κατέληξαν σε αυτό το οποίο περιγράψαμε ως ΝΑΤΟ στην εν λόγω περιοχή.
1: Μάλιστα. Άρα τώρα πρώτα απ' όλα αποδεικνύεται ότι η τακτική αυτή του Ιράν όταν δεχόταν πλήγματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ να ξεκινά πλήγματα κατά των χωρών αυτών της περιοχής μάλλον απέδωσε. Ενώ ως τακτικισμός.
0: Κοιτάξτε, προφανώς απέδωσε. Είναι απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, η δυτική στρατηγική του Ιράν, της Τεχεράνης, δηλαδή να βάλει εναντίον των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή χώρες από το Κατάρ λιγότερο, ίσως περισσότερο, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία κτλ. Οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα προφανές αδιέξοδο και δεύτερον το να μην κάνει καμία υποχώρηση ό,τι αφορά το εσωτερικό, την εσωτερική της στρατηγική και την θέση της ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση, ακόμη και μέχρι στιγμής που μιλάμε, ουσιαστικά θέτει προϋποθέσεις για το άνοιγμα των στενών του ορμούς αρκετά σκληρές για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να τις αποδεχτεί, είναι προφανές ότι πέτυχε από την πλευρά του Ιράν μιλώντας πάντοτε, και ενώ είναι μία παταγώδης αποτυχία, θα έλεγα μία ντροπιαστική, επιτρέψτε να πω, αποτυχία για την υπερδύναμη του πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το φιάσκο στο οποίο κατέληξε ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Φοβάστε ότι ακριβώς υπό το βάρος αυτής της παταγώδους αποτυχίας θα μπορούσε η κυβέρνηση Τραμπ να αποφασίσει ένα χτύπημα που θα τρόμαζε όλο τον πλανήτη?
0: Κοιτάξτε, νομίζω.
1: Το λέω γιατί έχει ακουστεί κατά καιρούς, αλλά.
0: Ένα τέτοιο χτύπημα, το οποίο προφανώς υπονοεί ένα πυρηνικό χτύπημα,
1: ναι,
0: ενδεχομένως κτλ. Μάλλον το αποκλείω, αν και κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποκλείει τίποτα όταν αναφέρεται στον πρόεδρο Τραμπ. Αλλά παρά τα αυτά.

0: το αποκλείω, όπως αποκλείω και κάτι θεαματικό, ιδιαίτερα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι διάμεσες εκλογές κατά κάποιο τρόπο λειτουργούν ως ένα φρένο σε ό,τι αφορά το εσωτερικό ακροατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν είναι καθόλου δημοφιλής, ότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ θα χάσει όχι μόνο τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά πιθανότατα και τον έλεγχο της Γερουσίας. Mm-hmm. Επομένως θα είναι και εκεί μια βαριά ήττα, mm-hmm. που θα είναι επέκταση του πολέμου και των συνεπειών του στην οικονομία, πληθωρισμός και τα λοιπά, ναι. η τιμή της βενζίνης και όλα αυτά. Ναι, ναι. Και ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει κάτι το οποίο θα οδηγεί σε μια κλιμάκωση. Αντιθέτως αναζητά αυτή τη στιγμή το πρόσχημα. Αναζητά το φύλλο σικής που θα του επιτρέψει να απεμπλακεί από όλη αυτή την περιπέτεια, αλλά κάτι που να είναι και ταυτόχρονα παρουσιάσιμο στο αμερικανικό ναι. εκλογικό σώμα και να πει «Α, ξέρετε, κέρδισα, τελειώσαμε» mm-hmm. και τα λοιπά. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν του το παραχωρεί το Ιράν, η Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, η Τεχεράνη θέτει παραδείγματος χάρη τέτοιους όρους που είναι δύσκολο να τους αποδεχτεί ο Τραμπ. Παραδείγματος χάρη ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν οι ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ από την περιοχή του κόλπου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πάρα πολύ
1: βέβαια,
0: βαρύ
1: βέβαια.
0: Για να γίνει, και ως εκ τούτου τα πράγματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα στρατηγικό αντίεξο.
1: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί ανοίγεται θέματα πολλά. Λέγατε για τις εκλογές της ενδιάμεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. 27 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ. Εκεί
0: ακριβώς.
1: έχουμε εικόνα.
0: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε είναι αυτή τη στιγμή ότι ο το Λικούντ, δηλαδή το κόμμα του Νετανιάχου, μάλλον θα ιτηθεί mm-hmm. και προσωπικά ο Νετανιάχου θα ιτηθεί, και προσωπικό, παρένθεση ανοίγω, προσωπικός εύχομαι να ιτηθεί, σημειώνω ότι ο Νετανιάχου mm. είναι υπόδικος
1: βέβαια.
0: Με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου.
1: Βέβαια. Τα οποία τα έχουμε δει στις οθόνες μας τα εγκλήματα πολέμου.
0: Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή απέρριψε και τις 15 προτάσεις του Προέδρου Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα και τα λοιπά, ναι. προφανώς λόγω των επερχόμενων εκλογών, αλλά παρά τα αυτά δεν πάβει να είναι ένα, αν θέλετε, μια πολιτική πράξη που υποδεικνύει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα στη Γάζα και να συνεχίζεται αυτό το δράμα. Mm-hmm. Επομένως, η αποχώρηση του Νετανιάχου θα είναι μια πολύ ωραία πράξη, μια θετική πράξη για την περιοχή.
1: Αν δεν αναδειχθούν πιο εξτρεμιστικές δυνάμεις ακόμα από αυτό.
0: Αυτό είναι κάτι που θα έλεγα ακριβώς. Mm. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει ένας άλλος εξτρεμισμός, ο οποίος θα είναι πολύ πιο επικίνδυνος.
1: Μάλιστα. Κυρία Κιμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Η μεγάλη δίκη μου σχολή ήταν αυτή. Σε μια απίθανη ερμηνεία αυτού του τραγουδιού, που έτσι έχει μείνει με τη φωνή της. Να καλημερίσω την Άννα, να την καλωσορίσω δηλαδή εδώ στα μηνύματα. Κυμπάριδες οι άτιμοι, λέει. Μάλλον αναφέρεσαι, γιατί ψάχνω να δω τι έλεγα εκείνη την ώρα, Άννα μου. Στα νέα κριτήρια για το τουρισμός για όλους, που αυξήθηκαν λίγο τα οικονομικά κριτήρια, τα οικονομικά περιθώρια.

Συμβαίνουν πραγματάκια και στην πολιτική, όχι τόσο έντονα όσο τις προηγούμενες εβδομάδες και τους προηγούμενους μήνες, αλλά συμβαίνουν, ας πούμε, οι αποχωρήσεις που συνεχίζονται από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Η ίδια η κυρία Καριστιανού λέει ότι κάποια άτομα είχαν άλλους σκοπούς, ότι εμείς ήμασταν ανοιχτοί σε όλους, αλλά κάποιοι μπήκαν εδώ με άλλο σκοπό, δεν μπήκαν καλοπροαίρετα. Κάποιος από την ηγετική ομάδα μάλιστα μίλησε και για παρακίνημα. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω να το λες αυτό και για ανθρώπους όπως ήταν, όπως είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερίνος, περίεργο. Επίσης υπάρχει σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις δηλώσεις Τσίπρα, ότι προσπάθησε και συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Θυμίζει νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση αυτός ο ισχυρισμός, λέει ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο πρόεδρος του νεοσύστατου κόμματος Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR, εξαπολύει πείρα κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια, αλλά και κατά της ελληνικής δικαιοσύνης για την λειτουργία της. Και επισημαίνει ότι έχοντας πλέον την εμπειρία της διακυβέρνησης, ξέρει τι θέλει και πώς πρέπει να το κάνει. Δημοσκοπήσεις δεν έχουμε αυτές τις μέρες, τουλάχιστον δημόσιες. Δημοσκοπήσεις, προφανώς κάποιες μετρήσεις γίνονται από τα κόμματα. Περισσότερες όμως έτσι σε δημόσια, σε κοινή θέα, θα έχουμε από τον Σεπτέμβρη ή ίσως τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, δεν ξέρω.

Παρακολουθώ τα νέα με τις τιμές της ενέργειας. Καλά, τις παρακολουθούμε και στα μεσενάδικα, θα μου πείτε αυτές. Αλλά και με την τιμή του ρεύματος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πλέον ο κίνδυνος αυξήσεων και στην ενέργεια, στο ρεύμα είναι μεγάλος. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες αυτό, να δούμε πού θα φτάσει, τι περιμένουμε. Δηλαδή υπάρχει νέο ανωδικό κύμα. Η αλήθεια είναι ότι στην ενέργεια συνολικά ζούμε ανωδικό κύμα, στο ανωδικό κύμα και στο ανωδικό κύμα. Στα υπόλοιπα τα οποία τα συμπαρασύρει και η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας, δηλαδή ξέρετε τι ζούμε, στην τροφοδοσία του σπιτιού και σε όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, ας μην τα λες, μαυρίσουμε από την πρώτη μέρα, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες καλύτερα. Πάμε τώρα για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ θα είμαστε.

0: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.

0: πάμε κατευθείαν στον Κουβαρά να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά. Εκεί ο Σπύρος Δαρσινός από πολύ νωρίς το πρωί είναι εκεί, από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, ο συνάδελφος, αστυνομικός συντάκτης. Σπύρο, ποια είναι τα νεότερα?
1: Τα νεότερα είναι ότι έχουμε μια πολύ βελτιωμένη εικόνα εδώ στην περιοχή του Κουβαρά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε νωρίς το πρωί. Εννοείται πως οι πρεσβέστες, άντρες και γυναίκες του περιπετικού σώματος συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να εξαλείψουν οποιοδήποτε κίνδυνο ανασωπήρωσης. Mm-hmm. Το επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον σε δύο μέτωπα, θα λέγαμε. Το ένα αφορά την περίφημη κτηνοτροφική μονάδα, η οποία καίει από πολύ νωρίς το πρωί. Και
0: η οποία καταστράφηκε, είναι κάει και δηλαδή.
1: Έχει καταστραφεί ολοσχερός, δεν υπήρχε σύστημα, έχουν αρχίσει και πέφτουν οι ροφές. Σε λίγο θα γκρεμιστεί και εντελώς.
0: Ήταν σε λειτουργία τελικά, Σπύρο, μάθαμε.
1: Αυτό που προκύπτει από κάποιες ανεπίσημες πληροφορίες ήταν πως ήταν σε λειτουργία.
0: Oh.
1: Αυτό που όμως προκαλεί εμένα εντύπωση είναι ότι από τις κλεφτές ματιές που μπορούμε να δείχνουμε όταν δεν μας πει το φορτίο και ο καπνός, είναι πως στο εσωτερικό υπάρχουν διάφορες κάποιες παλέτες, κάποια φύλλα ξύλου. Επειδή στο παραπλεύρος της συγκεκριμένης μονάδας υπήρχε και ένα, θα λέγαμε, εργαστήριο επιλοποιίας. Εξετάζω το ενδεχόμενο και εδώ η κάτοικη περιοχή να έχει χρησιμοποιηθούν, να έχουν χρησιμοποιηθεί αλληλένδετα οι δύο χώροι. Και να, οι πολιτικοί χώροι της μιας μονάδας να εξυπηρετούν την άλλη. Όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα, γιατί αυτό που είδαμε τουλάχιστον από κάποιοι ύλη φαίνεται πως ήταν τεράστιες ποσότητες. Mm-hmm. Αυτό και έγινε για πολλές ώρες, τουλάχιστον 4 ώρες πυρκαγιά εδώ πέρα. Και το δεύτερο μέτωπο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό ως προς το ερώτημα για το πού θα φτάσει αυτή η πυρκαγιά, παρά το γεγονός ότι τώρα είμαστε σε μια, θα έλεγαμε, πλησιάζουμε στην ύφεση, έχουμε σίγουρα βελτιωμένη εικόνα, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην ύφεση, αλλά πλησιάζουμε. Είναι μια χαράδρα η οποία είναι μεταξύ του οικισμού του Αγίου Στυλιανού, mm-hmm, με την περιοχή, την τοποθεσία, τη θέση Μερέντα, mm-hmm, και, και το Μαρκόπουλο. Αυτή είναι, μέσα σε αυτή τη χαράδρα που χωρίζει αυτές τις τρεις περιοχές, είναι η πυρκαγιά η οποία βάλλεται αυτή τη στιγμή από τα ένα αέρια μέσα. Είτε
0: αλλά ακόμα δεν την έχουν ελέγξει πλήρως εκεί.
1: Εκεί φαίνεται ότι πάμε προς έλεγχο, mm-hmm, το σημείο. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για χαράδρα, εκεί τα πράγματα γίνονται όλο πιο και πιο αργά. Το θερμικό φορτίο είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ ψηλότερο. Mm-hmm. Εννοείται πως δεν πλησιάζουν τα πεθαφόρα τμήματα, γιατί είναι αυτή η περιοχή. Το μόνο που μπορούμε να ελπίσουμε είναι ότι θα συνεχιστούν επιτυχώς οι ρήψεις που μέχρι στιγμής εδώ οι πιλότοι, οι χειριστές της πυροσβεστικής, της πολεμικής αεροπορίας και άλλων φορέων έχουν βγάλει όλη την επιχείρηση αστροπρόσωπη, θα λέγαμε.
0: Είναι πολλά αεροσκάφη δηλαδή, Σπύρο, που επιχειρούν και ελικόπτερα. Ναι.
1: Κάποια στιγμή επιχείρησαν μέχρι 9 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ωστόσο τα αεροσκάφη αποσύρθηκαν γρήγορα καθότι το ανάγλυφο της περιοχής δεν βοηθούσε. Δηλαδή εκεί που σήκωνε, θα λέγαμε, ρήψεις,
0: ναι,
1: είναι πολύ στενά προκειμένου να πετάξει και να κάνει ρήψη,
0: ναι, ναι,
1: ένα αεροσκάφος. Ενώ το ελικόπτερο με πολλές προσεκτικές κινήσεις, προσεκτική στόχευση και προσέγγιση, μπορούσε πολύ εύκολα να κάνει τις ρήψεις. Και ο μόνος κίνδυνος που υπήρχε ήταν κάποιες ρηπές ανέμου που δεν ξέραμε από πού θα μας έρθουν στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή είχαμε στηθεί μπροστά από την πτηνοτροφική μονάδα, η οποία έγινε αδιαλύτητα όλη αυτή την διάσταση, και κινηθήκαμε 360 μέρες γύρω από όλη την μονάδα, γιατί όπου και να πηγαίναμε μας έφτανε ο καπνός. Αυτό ήταν δείγμα ότι φυσούσε από παντού. Αυτό, ναι, ήταν το ζήτημα. Υπήρχε μια συγκεκριμένη διεύθυνση η οποία έφτανε μέχρι και 7 μποφόρ, την ισχύ των 7 μποφόρ, mm-hmm, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και με όσα ξέρουμε από τους φίλους εδώ πυροσβέστες, αλλά δεν, η κατεύθυνση εδώ ακριβώς στο σημείο που μενόταν η πυρκαγιά ήταν αδιευκρίνητη. Δηλαδή όπου και να βρισκόσουν να μπορεί να ήταν δυναμική.
0: Διαβάζω εδώ την ενημέρωση του Δήμου Σαρωνικού, βγάλαμε και το Δήμαρχο νωρίτερα, λέει ότι υπάρχει το κτίριο της κοινότητας Καλυβίων για όποιον έχει ανάγκη και υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο Αντώνης Τρίτσης για τη συγκέντρωση ζώων.
1: Ναι, το ακούσαμε και εμείς αυτό. Γιατί και είναι. Δεν θα εθελοντές να κινούνται εδώ για την διάσωση κάποιων ζώων, θα λέγαμε. Βέβαια, θα να πούμε ότι η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί είχαν κλείσει τους δρόμους από πολύ νωρίς.
0: Ναι, ναι.
1: 8 η ώρα έλαβαν την ενημέρωση, 8 και 10 είχαν έρθει οι πρώτες δυνάμεις, 40-45 πυροσβέστες, αστυνομικοί της Ιβίας, όποιοι οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε δεν ξέρω μήπως υπήρξε κάποιο πρόβλημα εδώ στην, όσον αφορά την κίνηση. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι εδώ του Αγίου Στυλιανού αλλά και γενικότερα της φύγουν από, από το σημείο, καθότι υπήρχε να καθίσουν και το έκαναν χωρίς πρόβλημα. Βέβαια δεν ήταν εύκολος ο δρόμος, γιατί είναι χωματόδρομος ο οποίος ενώνεται κάθετα με την κυλιοφόρου του Σιμίου. Και τώρα εκεί δεν αντιμετωπίστηκε κάποιο πρόβλημα. Τώρα βλέπουμε...
0: σε χάνουμε λίγο. Τώρα βλέπουμε, λες.
1: Τώρα βλέπουμε, λέω, όταν καταλαγιάστηκε η κατάσταση, αν υπήρχαν όντως θύματα, κατοικίδια ζώα, τα οποία είχαν αφαιθεί ή κάποια άλλα οικόσιτα ζώα, τα οποία ήταν ενδεχομένως μέσα στην μονάδα. Οι πληροφορίες είναι ότι η μονάδα ήταν ενεργή. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να σας το πω.
0: Έχει εκενωθεί, είπαμε, ο Άγιος Στυλιανός και άλλο ένα, μας είπες, άλλος ένας οικισμός ή όχι?
1: Όχι, ο Άγιος Στυλιανός είναι το μόνο μήνυμα που έδεχε η συγκεκριμένη περιοχή. Είχαν επιδοξιστικά 112 για και την ευρύτερη περιοχή, αλλά ευτυχώς ο Άγιος Στυλιανός είναι το μοναδικό σημείο που βρέθηκαν οι πολίτες να αποχωρήσουν.
0: Μένουμε στο ότι είναι λίγο καλύτερα τα νέα και ελπίζουμε να γίνουν πολύ καλύτερα. Σπύρο Δαρσινές, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η σκέψη μας μαζί σου, γιατί ξέρω πως είναι να καλύπτει φωτιές κάποιος, δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο και είναι και πολύ δυσάρεστο. Οπότε ας είμαστε και στο πλευρό των ρεπόρτερ που τρέχουν εκεί στα διάφορα πυρηνικά μέτωπα.

Λοιπόν, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Αύριο εδώ, τρίωρο, χορταστικό, θα είμαστε παρέα πάλι. Μην ξεχνάτε, το ραντεβού μας είναι κάθε μέρα πλέον. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ με τις στιχομηθείες μας, να περάσετε όμορφα. Προσοχή με τη ζέστη και με τους αέριδες. Γεια σας.

0: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Απομακρύνει το κίνδυνο για την πυρκαγιά στο Κουβαρά Αττικής να μπει στον οικισμό Άγιος Τηλιανός. Η φωτιά ξέσπασε στις 8 το πρωί και πλέον κατευθύνεται προς το βουνό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζημίες έχει υποστεί μια κτηνοτροφική μονάδα και έχει καεί μια αποθήκη. Εν τω μεταξύ, ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς Red Code σε Αττική και άλλες περιφέρειες. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπαθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Άρχισε σήμερα το μεταξύ η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Θα απαιτούνται το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, οι παρεμβάσεις στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν ως και τις 30 Νοεμβρίου. Παράταση για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας καλούνται να δώσουν ο χειριστής και ο διοκτήτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε χθες στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Εντός της ημέρας και μετά από πολύ μικρή καθυστέρηση ανοίγει ξανά το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος στο Μοσχάτο αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της νέας όδικης γέφυρας του Ηλισσού. Λίγη την Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από όλα τα αφημί. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά ντρόουν, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες. Στα αθλητικά, αναχωρεί για την Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League κόντρα στην Νέιμέγκεν με μοναδικό στόχο την πρόκριση στην αποστολή Έσε και Ορτέγκα. Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο Μπέρμιχαν το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, δυναμική πρεμιέρα με 14 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής.
1: Τα νέα των αγορών.
0: 0,23% στο γενικό δίκτυο τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, ναυτικός είμαι. Άκου να ρίξει, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, ας πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορείς να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αυτή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, ας πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τσαχαζός, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
5: Παλιό αυτό.
4: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
5: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
6: Έλα, κουνομαλό μου.
5: Έλα μου.
6: Σοβιετικό σου αρκούδο είμαι, τι κάνει.
5: Έλα, μίσα.
6: Μια χαρά, λοιπόν.
5: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
6: Έλα.
5: Τι θες, ρε.
6: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
5: λέγε.
6: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα από τον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνική ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω κάτι τέτοιο μου θύμισε.
5: Ναι, ναι.
7: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω. Είναι ντροπή!
6: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη Σαύρα.
5: Σας παρακαλώ.
6: Βέβαια.
5: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
6: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη, μήπως γουστάρεις κουτσουκουέ.
5: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη. Και υπάρχει από αποθυμένο.
6: Κάτι τέτοιο γίνεται. Εγώ πιστεύω Γουσέρ Κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό. Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους Χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
5: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
6: Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
5: Και ό,τι και αν είπαμε, Μελιγάλα, ξέρεις.
6: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
9: Γεια σας, Αποστολή. Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
10: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
9: Δηλαδή είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
5: Ναι, πολύ καλό.
6: Σήμερα, με ακούτε.
5: Ναι, ναι.
6: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη. Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκη. Πες μου, Αποστόλη, γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
5: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάρη. Αυτό μας έχει πιάσει.
6: Αυτό, μα.
5: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
6: Βλέπω την αχαριστία του Κουκουέ. Ειδικά εσάς που στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε. Ρε, ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο Άδωνης, ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
6: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
5: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
6: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις και είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
5: Ναι. Παρακαλώ.
11: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
11: Καλά, εσύ. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο Κομμουνιστικό Κόμμα είχε αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. Αυτό το θέμα. Και επειδή τους βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες, σε ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν. Είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτό που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρονιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
12: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
5: Όπα.
13: Μωρό μου, καλησπέρα.
12: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
5: Να το.
13: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
12: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
5: Ποιος από όλους?
12: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
5: Παπα, ιδίασα τώρα, έλα, γεια.
10: Σύγχαμα. Ας μαμά μας.
6: Φίλε μου,
5: παρακαλώ.
6: Αποστόλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Ρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με τα, όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
5: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
6: Εντάξει.
14: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
5: Ο ίδιος είμαι.
14: Έλα, βρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα.
5: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι.
14: Εγώ από την Ευρωκόπη.
5: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
14: Μ' ήρθε το κούριερ με όπλα.
5: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
14: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
5: Αυτή το έκανε.
6: Αποστόλη.
5: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανες τη μάνα σου?
6: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
5: Τι νοείς, τι στη σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες τη μάνα σου?
6: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα
5: έρθουν. Α, λυπάμαι.
6: Εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παύλο Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
5: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
15: Έλα, φίλε Αποστολέ, είσαι καλά?
5: Έλα, είμαι καλά.
15: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
15: ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
5: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
8: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
15: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
5: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς. Λοιπόν.
15: Για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
5: Α, μάλιστα.
15: Εντάξει.
5: Τέτοια κουφαλές.
16: Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήστε του Κουτσούμπα για την Κούβα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
16: Έλεος, πες τα ρε καβλα.
5: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
16: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφίσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου, και ο Κασελάκης είναι μόνος του, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
5: Ας κάνω μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
16: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
5: Στο στρατό?
16: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
5: Ωπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβει την είσοδο.
16: Τέλος πάντων, μέσα στον ουλαμό σου που ήμουν.
5: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
16: Πρόσεξε στην 115 και.
5: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
16: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του, εντάξει. Λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμάτο διοικητή είχαμε.
5: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
16: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μάγκε, προσέξτε μην ξανακάνετε τίποτα, λίγο μας πιάσουν. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
5: Μυστήρια μου τα λες.
16: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνο σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
5: Εσύ κι αν ξέρεις.
16: Κάτσε μαλάκα είναι η πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
5: ντροπή.
16: Πω. Γρήγορα, να σου πω.
5: Θα σε ξεπροστιάσω την πελάτη.
16: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Από την Κύπρο, Ελλάδα πόσο κάνει το εισιτήριο. 300 ευρώ.
5: Καλά είναι.
16: 300 ευρώ.
17: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει. Από την Κύπρο έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
16: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
18: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
5: Καλησπέρα, φίλε.
18: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι ναζί της αυγής είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές.
5: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευε κάποιος ότι δεν είναι.
18: Εννοείται.
5: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
18: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ εκείνο που θέλω να αναφερθώ. Αυτό είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Την δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
19: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
18: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, στα λαγούμια τους, στην αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
20: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Μιχάλης από ταξί.
5: Γεια σου Μιχάλη.
0: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Τι έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει πρίξει τα ούπαλα.
5: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
10: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
0: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
5: Α, ωραία.
0: Λόγω και εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
21: Καλημέρα, Ευστάθιος.
5: Καλημέρα, Στάθη.
21: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
5: Το θεάριστο έργο μας, θα λέγατε.
21: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Αν χαθούν αυτοί, πάει ο...
5: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξης, να τα λέμε όλα.
21: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
5: Τι λέει ρε παιδί, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
22: Αποστολή.
5: Έλα.
22: Έχω να σου κάνω... παράπονο.
5: Άντε, κάνει, δεν βαριέσαι.
22: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
5: Η άλλη βρήκε όμως.
22: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
5: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
22: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις, άμα δώσεις μία πίτσα δώρο.
5: Ναι,
22: αλλά πίτσα, πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
23: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
5: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι, έγινε.
24: Αποστόλη.
5: Έλα.
24: Λάρισα, πότε θα έρθει να βρω κι εγώ γαμπρό.
5: Ήρθα, μωρή Λάρισα.
24: Πότε μωρήσουν εδώ.
5: Πριν τα Χριστούγεννα.
24: Άιτε, θα μου
5: πάει. Του χρόνου τώρα, πάει ο γαμπρός.
24: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρει.
5: Τώρα πάει.
24: Χρόνο. Θα περιμένω ένα χρόνο.
5: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσα χρόνια περίμενε, άλλο ένα.
24: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
25: Τόλι, έπιασα ρε φίλε.
5: Ναι, ναι.
25: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω.
5: Okay.
25: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
26: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
10: Δεν έχεις...
26: Αυτοί με μια σφαλιά να φεύγουν.
10: Δεν είναι.
25: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό.
5: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε.
25: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
5: Ο συνταγματάρχης, σας παρακαλώ πολύ.
25: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι, δεν ήταν οι δρομιάριδες να πούμε.
27: Έλα.
5: Έλα.
27: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
5: Ναι.
27: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια, τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
5: Τι.
27: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
28: Ο Αποστόλη.
5: Ναι, ναι.
28: Φίλτατε. Σπελιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
5: Καλά.
28: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις για ένα ραντεβού που έψαχνες.
5: Όπα. Νάτος, άμεσος.
28: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς.
5: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
28: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
5: Α, είσαι από τη Λάρισα.
28: Έτσι, μπράβο.
5: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
28: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
5: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
28: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
5: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
28: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
29: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
29: Απόστολε, εσύ.
5: Ναι, ποιος, εγώ.
29: Είμαι ο Θανάσης, το μπαντεράκι από το Γάλλιο.
5: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
29: Καταρχάς, ο Μαρκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
5: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
29: Κύριε Λέσον, ένα άλλο.
5: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουν και τα UFO.
29: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
5: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπριο ξανάπριο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
29: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
5: Εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
29: Πάρ' το όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
5: Να πας στην κουζίνα.
29: Ναι, ακριβώς.
5: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Πού είμαι και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Στα μετόπιστε.
29: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
5: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Χαλό Σύρι.
29: Αλλό Σύρι. ταξίδι. Οκ, okay, μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός. Καλημέρα.
5: Νόστιμος είμαι. Έλα, γεια.
4: Αποστόλη μου.
5: Έλα.
4: Μωρό μου.
5: Οπα.
4: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω. Ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
5: Και τι πήρες μωρή για να κλείσεις.
4: Αγάπη μου, φυλάκια.
5: Αυτό ήταν, έλεγε.
6: Έλα ρε!
5: Έλα!
6: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
5: Όπα, Αποστόλης.
6: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Ας πω ρε μαλάκα.
5: Αποστόλης.
6: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές οι προγονείς σας θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας? Ότι να έρθουν τα πλοία πίσω, να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας, δεν τρέπεστε λίγο?
5: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
6: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
5: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος?
6: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε?
5: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
6: Ήταν βρετανικό έδαφος, Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω, είναι λεβέντες και τους πάντα τους θαύμαζα και τους τιμώ για αυτό που έχουν προσφέρει στη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες.
5: Και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες,
6: Όχι, ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Ρε μπλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού? Από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Είστε ντροπή, ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια.
5: Άμα αγαπάς όμως, γεια, γεια.
7: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
5: Έλα, τι έγινε?
7: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
5: Α, αγχώθηκες, τι ώρα παίρνεις το παιδί?
7: Θα χάσει Βενετσία Βελόνινα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
5: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
7: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
5: Α, πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
7: Συνεχίζω τη δικιά μου μαλακία.
5: Δεν σ' άρεσε αυτό.
7: Λοιπόν, εκτές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν.
5: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
7: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους, μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
5: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
7: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Είναι το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
5: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
7: Ναι, ναι, ναι. Σ' αγαπώ. Φυλάκι.
5: Όχι, το γουστάρω.
7: Πάμε το μικρό τώρα.
5: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
8: Έλα.
5: Έλα, Μαρή.
8: Πήγα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
5: Α, έχει βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
8: Γιατί ακούσα τυχαία. Γιατί βαριόμουν στο σπίτι διάφορε ώρε του λαού που σε πέρανε οι άλλε γκομμένε και σου λέγανε πόσο καύλα και κάτι τέτοια.
5: Και ζήλεψε, Δούλεψε τελικά.
8: Ξενέρωσα.
5: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
8: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό. Και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτω ή αλλιώ εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σε ακούω.
5: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
8: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
5: Οπα.
8: Δεν είμαι τέτοια.
5: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
8: Δεν θα παίξω το ρόλο.
5: Κρίμα.
8: Ναι, ρε, μωρό.
5: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
8: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
5: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
8: Σε αγαπώ πολύ. Και να ξέρεις, θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
5: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή, εύχομαι.
8: Σιγά, μωρέ.
5: Μα τέτοια που μου λες.
8: Πώς θα σε ξαναπάρω.
5: Καλά να περνάς.
8: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
9: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα. Τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
5: Τι?
9: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
5: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
9: Ήταν λάδι. Ναι, θα το αναλύσω.
5: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
3: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
5: Ναι.
11: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
12: Θα φέρω κομμουνισμό
11: σε λάθος. Το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
12: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος αυξήσεις.
3: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό αγόρι. Μου έχεις τα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αγορίνα μου, τι να πω.
13: Έλα, ρε Αποστολή.
5: Έλα.
13: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε άχο μουλά, αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και. Κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους είναι αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται.

Ανάλογα στα δέντρα προσευχήθηκαν να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποστόλη μου.
3: Έλα μου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει από αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
4: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίως εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
2: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
3: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι, πιθανόν να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
2: Δεν κάναμε τεστ.
3: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
2: Μα δεν κάναμε.
3: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
2: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές τις εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
3: Τώρα.
2: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συνεδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνουν κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε.
5: Αποστόλη.
3: Έλα.
5: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
5: Δεν το πιστεύω.
3: Γιατί?
5: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
3: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
5: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
3: Α.
5: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια. Είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
3: Μπράβο, είχα έρθει. Λοιπόν, είναι αλήθεια.
5: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
3: Να.
5: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
3: Τη χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
4: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε. Ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
3: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
5: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
3: Α, έχει πληροφορία.
5: Έχει μεγάλη πληροφορία.
3: Για πες.
5: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
3: Τι υπάρχει?
5: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
3: Oh.
5: Επειδή έχει γίνει άλλο στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένα μεγάλο χαμό. Που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά? Τους λέει, παιδιά, χαλαρώστε. Μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή, είχαν κλείσει διαγνωστικά. Δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
3: Ναι, είχα.
5: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να του κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα. Που τελείωσε, ξαναξεκινήσαν αυτές τις αναμπομπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
3: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ. Βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
5: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
3: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
5: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πως είναι και τι και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε. Να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
3: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
5: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
3: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά, ναι, που λέτε.
5: Άκου, καταγγελία τώρα.
3: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου. Δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
3: Άκου κουβέντες.
5: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
3: Δεν ντρέπεστε.
5: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
3: Της γιαγιά σας.
5: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
6: Έλα, καλημέρα, σύντροφε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σύντροφε. Δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιο να είναι.
6: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως, εγώ κουκουέ ψηφίζω. Μία ζωή κουκουέ, ρόλεξ χαβιάρι και βελουχιώτη άρι.
3: Καλά, σε μυρίστηκα.
6: Κι εγώ το ίδιο.
3: Άντε, γεια. Είπε την εξυπνάδα σου, όλα καλά.
6: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδε, λέω.
3: Τι θα πει.
7: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε το θάνατο να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους και εμείς παίρνουμε μεγάλο θάρρος να νικήσουμε τον υπεριαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
3: Να σε καλά, γεια.
7: Χατζηδακιάδα εδώ.
8: Δε, να πω και το άλλο τρίο που βγήκε.
3: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
8: Ο Μιχάλης Αχτέρης, ο ναυτικός το 1900.
3: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
8: Ο κάπτεν Αναστάσης στο βαπόρι.
3: Και ο καπετάν Ανδρέας Ζέμπος. Άσε μας.
9: Καπετάν Ανδρέας Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
8: Πούλιαξε όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως...
3: Ήταν αυτό από την Περσία, βαβού. Το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
10: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
11: Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινο λουλούδι για να έγινε κομμουνιστής.
12: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες, τους αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
3: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της αμερικάνικης σημαίας.
12: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
13: Α, ήτανε το αντίδοτο.
12: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΠΑ της Αμερικής να έχω προστασία.
3: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
11: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώσ.
3: Ναι, δεν έχει φόβο, μην το κλαίτε. Όλα καλά. Επίσης κόκκινο έχει πάνω και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
11: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο το λουλούδια.
3: Τώρα, επειδή είσαι εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
11: Όχι, ζητάω συγγνώμη.
14: Γεια σας.
3: Γεια σας.
14: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
3: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
14: είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
3: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
14: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
3: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
14: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
3: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώτρα βάση.
14: Λοιπόν,
3: έχω λεφτά.
14: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
3: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
14: Εντάξει, τι ώρα το πρωί?
3: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
14: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
3: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
14: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
3: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα,
14: λοιπόν,
3: να δούμε που θα καταλήξει.
14: Τότε το σημειώνω.
3: Να το.
14: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελάς, σωστά?
3: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
14: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
3: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
15: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
3: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
14: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
3: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
14: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
3: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
16: Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
16: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο του Μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
3: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
16: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
12: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας. Το αχίλιο της μήτρας.
16: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως τις προάλλες που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
17: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
17: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους?
3: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
12: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
17: Θα πεθαίναμε.
3: Τι θα κάνατε?
17: Φασίστες.
3: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει? Όχι.
17: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
3: Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχει την υποχρέωση.
17: Πάει, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
18: Καλημέρα, Αποστολή.
3: Καλημέρα, όμορφη.
13: Γρηγόρο μου.
3: Τι θες, μωρή?
13: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη με πυρετό. Δηλαδή, άμα σου
3: πει
13: κάπως και το παρεξήγησε, αυτό είναι και.
3: Α, γι' αυτό έλεγε είσαι καυλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
13: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνει στη δουλειά άρρωστος, να έχει 38 και να τα παίρνει και να πηγαίνει να κάνει βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
18: 80 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο σήμερα, Δευτέρα.
3: 80 δολάρια γλύψη πουλή, εγώ ξέρω.
18: 89 γλύψη πουλή. Άκου να δεις, αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά. Τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ξυπνήστε. Γεια.
19: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
3: Αποστόλης.
19: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
3: Όχι.
19: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρίσει ποτέ.
3: Α, μωρέ, ψυχούλα μου. Νιώθω.
19: Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
3: Όχι, μάνες και αδερφές.
19: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
3: Δεν θα το βγάλω.
19: Γιατί έρχομαι από κάτω από το σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
3: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
19: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
3: Ε, αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
19: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
3: Όχι, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
21: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
22: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
23: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
22: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
24: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
24: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
22: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
25: Τάκης και Μπούμπης.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Την Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, ναι, η ίδια.
27: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να βρω πρώτη φορά, Απόστολε.
3: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
27: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
3: Στου Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άστα αυτά.
27: Α, συγγνώμη.
3: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
27: Και θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια τη Νέα Δημοκρατία για τον Τζάμπα.
2: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
27: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην Go με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει να αποδεχθεί τη θέση.
3: Ωραία πράγματα. Κατάσταση. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
27: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
4: Έλα. Ο Αποστόλης.
3: Ναι.
4: Τι κάνεις?
3: Καλά εσύ?
4: Τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρους από την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα
3: άλλαξε λίγο.
4: Ναι, δεν μας. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, κάνεις κουβαναλόγος.
3: Έλα, κουβαναλόγια.
4: Πώς πάει?
3: Καλά.
4: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
3: Ναι, τι θες?
4: Μπράβο, και έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Θα σου πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
3: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
4: Έλα, καλά. Αυτοί το λένε για τον εαυτό τους.
12: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε.
4: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
5: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια χαρά.
5: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμαλής στο 2015.
6: Βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
3: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
5: Α, δεν σπάραξε, εντάξει. Όχι. Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
3: Τόσο όσο.
5: Δεν είχε να κάνει τίποτα και αυτός όπως ο Βέμπιας όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τρίμερο εθνικό πέμπτο. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
3: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλείς γιατί θα κάνει τρίμερο εθνικό γλέντι.
7: Φύλαξε το σύνολο. Δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
5: Εντάξει.
3: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
5: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
12: Κουνούμαλαρέ μου.
3: Αγάπη μου, αγαπημένη.
12: Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
5: Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνούμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
3: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
5: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά. Έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
3: Τι μαγαζί είχες?
5: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
3: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
5: Τώρα δεν τους φτιάχνω. Τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
3: Εντάξει.
5: Κάτι γίνεται. Όλα καλά?
3: Καλά, ναι, μια χαρά.
5: Σας συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τη συνάντησα και αυτή, γνωριστήκαμε.
3: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνουν τους νονούς τώρα.
8: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
8: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
3: Μάλλον, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, μπορεί.
8: Μάλλον, ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
3: Και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
8: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
9: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
23: Από φόρτος εργασίας.
8: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
3: Σας πω. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
8: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
3: Ναι, αν ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία, άμα θέλει να πάρει λεφτά. Να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια, άμα θέλει.
8: Όχι, ένας είχε
3: κάνει. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά, άμα χρειαστεί.
28: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
3: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
28: Α, έχουν διακανονισμό?
3: Ναι, όπως και τότε, εντάξει, με τη Siemens.
28: Εντάξει.
3: Είναι σε ρύθμιση.
28: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
3: Τώρα, εντάξει, μείνετε ήσυχοι πάντως.
28: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
3: Τι χρωστάς κι εσύ?
28: Όχι, εγώ δεν χρωστάω.
3: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
28: Εντάξει.
29: Έλα, πώς το λέω.
3: Έλα.
29: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξιά?
3: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
29: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα. που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
10: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και αν ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
11: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
29: Και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι πάλι είχα πάρει το καμάρι μας και νιώσα, δεν το πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
3: Πες το ρε παιδάκι μου.
29: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή, υποδόρια και υποκτόνια, τι υπονόησε.
3: Τι υπονόησε.
29: Την θεωρία των δύο άκρων.
3: Να το.
29: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε.
3: Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
13: Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο.
14: Αποστολή.
3: Έλα.
14: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο.
3: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
15: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
14: Τον οικονόμο πως δεν καλέσει, είναι τον Παυλόπουλο μου.
3: Δεν το ξέρεις. Να... Είναι πιθανό να... Ναι. Να... Εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί.
14: Ναι, σωστό.
16: Αποστόλη.
3: Έλα.
16: Πρόλαβα.
3: Μπα.
16: Δεν πειράζει.
3: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
16: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
3: Έλα μου.
16: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
3: Όπα, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
15: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
16: Που μπορεί να τη διασταυρώσει αν το ψάξει. Όσον αφορά τη 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάς ούτε ο Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν θα σου πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδεύσουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
3: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
17: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
18: Μπράβο!
16: Πραγματικά είναι εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
3: Εσύ τσινιάζει μου, τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα μα.
16: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα.
3: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
16: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
3: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
16: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα.
3: Πολύ καλά πέρασα.
16: Εγώ άλλα έμαθα.
3: Τι έμαθε, όπα.
16: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
3: Δεν μ' αρέσουν πληροφορίε που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
16: Είμαστε φιλόξενες.
3: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
16: Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα.
3: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
16: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα.
3: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη. Πολύ.
16: Αφού ποιος πάει, περνάει καλά.
3: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
19: Αποστόλη.
3: Έλα.
19: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
3: Προλαβαίνω
19: προς κλησίς.
3: Όχι.
19: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
3: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
21: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλό απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Μυρίδης, με συγχωρείτε, είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια, και έχω εδώ μια κυρία απέναντι μου σήμερα, σπουδαία κυρία του ελληνικού τραγουδιού, ερμηνεύτρια, εξαιρετική. Είναι και μουσικός η ίδια και κάνει και πολλά άλλα πράγματα. Είναι, πρέπει να πω, ακατάπαυστη η δημιουργικότητά της, δεν τελειώνει ποτέ. Και θα έλεγα ότι από όλους τους καλεσμένους που έχω φέρει εδώ, η πιο ταιριαστή στο σήμα της εκπομπής, που είναι από τον Νίκολα Πιοβάνη, από το Ιντερβίστα του Φελίνη, είναι η Αλίκη Καγιαλόγλου, που έχω εδώ απέναντί μου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ τρυφερά, υπέροχα λόγια που είπατε και λέω να κάνουμε το εξής.
0: Τι
1: θα λέγατε να πούμε? Πάει ο...

0: Πρωτοχρονιά
1: με κορώνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά, χαίρομαι πολύ που σας έχω εδώ.
1: Υπέροχα, γι' αυτό το έκανα για να σας φέρω.
0: Εσείς και τι υπέροχα τραγουδάτε όμως. Εδώ είναι το θέμα. Εσείς είσαστε η πρωταγωνίστρια σήμερα και εσείς είσαστε πραγματικά.
1: Με τον τρόπο του.
0: Εντάξει, σωστά, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας έχω εδώ. Είσαστε μια πολύ ξεχωριστή καλλιτέχνη, η οποία μέσα στα χρόνια έτσι έμεινε σταθερή σε ένα είδος τραγουδιού που είναι πάντα πολλά είδη, αλλά πάντα στην ποιότητα προσανατολισμένη, ποτέ καμία έκπτωση και τίποτα. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα.
1: Ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Να σας πω τώρα, πώς ασχοληθήκατε.
1: Η πνευματικότητα της τέχνης.
0: Ναι. Πώς ασχοληθήκατε με το τραγούδι εσείς, έχετε οικογενειακή παράδοση ή όχι? Έχετε δημιουργήσει βέβαια οικογενειακή παράδοση, γιατί είναι η κόρη σας.
1: Η κόρη μου είναι λυρική τραγουδίστρια, η Ελένη Λιδία Σταμέλου. Ναι. Ναι. Και θα χαρώ να ακούσουμε και κάτι δικό της κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως,
1: είναι το καινούριο της CD.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, μεγάλωσα πραγματικά σε ένα σπίτι γεμάτο με τέχνη. Αλλά τέχνη καθημερινή.
0: Δηλαδή,
1: η γιαγιά μου, επειδή ήταν αρρωστούλα και ήταν μονίμως κλινήρης, μικρασιά της από τη Σμύρνη, την αγαπούσε πολύ να διαβάζει τους βίους των Αγίων φωναχτά,
0: ναι,
1: και κυρίως να ψέλνει με μια υπέροχη φωνή. Εκείνη από το κρεβατάκι της αυτό. Η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, η οποία ήταν το δεύτερο παιδί 12 παιδιών της γιαγιάς μου,
0: ναι,
1: ανατριχιάζω που το σκέφτομαι,
0: 12
1: παιδιών, ναι. Η θεία μου λοιπόν ήταν το δεύτερο, η μαμά μου το 12ο, ο Βενιαμίν της υπόθεσης. Λοιπόν, η θεία μου είχε πάθος με τον κινηματογράφο.
0: Μάλιστα.
1: Και με έπαιρνε από το χέρι από τότε που ήμουν 2 χρονών και μπαίναμε στον κινηματογράφο το μεσημέρι και βγαίναμε το βράδυ. Ό,τι βλέπετε δηλαδή μπροστά σας αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: ό,τι και αν είναι αυτό, έχει άμεση σχέση και με το ότι είδα πάρα πολύ κινηματογράφο από τόσο μικρή ηλικία.
0: Βέβαια.
1: Η μαμά μου τραγουδούσε υπέροχα και ήταν ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος, με τεράστια φαντασία. Πιστεύω ότι το έχω πάρει κι εγώ αυτό. Και όλα γινόντουσαν με έναν πραγματικά αληθινά, σε καθημερινή βάση, καλλιτεχνικό.
0: Αυτά όλα πού, σε ποια πόλη?
1: Στην Νέα Ιωνία. Αν νομίζω το είπα, δεν το είπα.
0: Ναι.
1: Εκεί γεννήθηκα.
0: Στην
1: Νέα Ιωνία. Ναι. Στην Νέα Ιωνία, μικρασιάτικοι όλοι. Μικρασιάτες.
0: Ναι. Φαίνεται και από το.
1: Ναι. Και από
0: όνομα.
1: Το καγερνό και αυτό, ναι. Έτσι για να το πούμε παρενθετικά, η μαμά μου ήταν από τη Σμύρνη, ο μπαμπάς μου από την Κωνσταντινούπολη και η μαμά της μαμάς μου. Η μαμά της γιαγιάς μου, ναι, ήταν από την Τραπεζούντα. Έχω και λίγο ποντιακό.
0: Πω, έχετε όλο αυτό το κομμάτι εκεί.
1: Όλο αυτό το κομμάτι. Και μια άλλη φορά θα σας πω μια πολύ αστεία ιστορία, αλλά δεν θα προλάβουμε ποτέ. Άμα με αφήσετε, δεν θα προλάβουμε.
0: Εγώ θα σας αφήσω. Έχετε μία ώρα στη διάθεσή σας, θα μου τα πείτε.
1: Όχι,
0: όλα.
1: Μα τι να πρωτοποιεί κανείς. Μια ζωή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όλα γινόντουσαν με έναν τρόπο, σας λέω, παιχνιδιάρικο και καλλιτεχνικό. Ας πούμε,
0: τι μουσική ακούγατε, μικρή?
1: Η μητέρα μου, η θεία μου ήταν από αυτή την. Να πω ότι η οικογένεια της μαμάς μου ήταν από την περιοχή την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό κομμάτι της Σμύρνης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε οι οπερέτες, τα ιταλικά.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ξέρετε, αυτό
0: αυτά
1: το,
0: που ακούγαμε και στα Επτάνησα.
1: Ναι, αυτό, ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Αλλά αυτό ήταν το κομμάτι που άκουγα μέσα στο σπίτι. Πάρα πολύ ραδιόφωνο και πολύ τραγούδι μεταξύ, ναι, μας. Έτσι, ναι. Αλλά εγώ βγαίνοντας και να παίξω, αλλά και να πάω για τα τελευταία μικρά ξεχασμένα ψώνια της μαμάς, ειδικά τις Κυριακές, που υπήρχαν εκείνα κάτι μικρομπακάλικα και κάτι μικρομανάβικα,
0: ναι, ναι.
1: Εκεί ακουγόταν στη διαπασόν η φωνή του Καζαντζίδη.
0: Ναι.
1: Ήθελες δεν ήθελες, έμπαινε μέσα σου.
0: Βέβαια.
1: Έχω γράψει και θα κυκλοφορήσει σύντομα το βιβλίο αυτό που έχω γράψει,
0: ναι,
1: και μέσα σε αυτό είναι και ένα διήγημα για τον Καζαντζίδη με όλα όσα δεν πρόλαβα να του πω από την παιδική μου ηλικία.
0: Α, ναι,
1: ναι,
0: να σας πω, το βιβλίο σας είναι βιβλίο με διηγήματα?
1: Είναι μια, κυκλοφορεί τώρα το Μάρτιο από, ναι, το Μετέχμιο. Είναι μια, πώς να το πει κανείς, ιδιόρυθμη, υβριδική ή μια αυτοβιογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μέσα από κείμενα που έχω γράψει για τον,
0: ναι,
1: Χατζηδάκη.
0: Με έναν τρόπο αυτοβιογραφίστε, ναι, μέσα από αυτά τις εμπειρίες που καταθέτετε,
1: ναι, ναι,
0: εκεί.
1: Ναι. Αλλά και μέσα από αυτά που αγαπάω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μέσα έτσι, κάπως
0: για
1: έτσι.
0: Για πείτε μου λίγο, λοιπόν, πώς, ναι, γίνατε τραγουδίστρια,
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Και θέλω να πω ότι όλα ήταν έτσι. Δηλαδή όταν μου φέρνε η μαμά μου ένα ριζόγαλο που έφτιαχνε,
0: ναι,
1: η θεία μου, εξαιρετική,
0: ναι,
1: ζαχαροπλάστρια και μαγείρισα.
0: Ναι.
1: Επάνω με την κανέλα ήταν λουλουδάκια. και ζωγραφισμένα το όνομά μου, κάποιες νότες. Η μαμά μου ήταν δηλαδή έτσι πάρα πολύ έτσι, δημιουργική και μέσα από αυτό έτσι, πιστεύω.
0: Άρα
1: από ότι...
0: εκεί έχετε την καλλιτεχνική φλέβα, στο πούμε.
1: Νομίζω πως ναι. Αλλά όλο το πακέτο όπως σας εξήγησα ήταν η θεία μου κινηματογράφος, η μαμά μου τραγούδι και χορό.
0: Και πήγατε στο Δύο Αθηνών.
1: Στο Δύο Αθηνών, ναι. Όταν...
0: Και από εκεί πλέον μπαίνετε στη μουσική και γίνεστε τραγουδίστρια.
1: Κοιτάξτε, όλοι έλεγαν ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το παιδί, γιατί τραγουδούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ συνεχώς. Και πράγματι πήγα στο Δύο Αθηνών, πήρα υποτροφία για 8 χρόνια, αλλά εγώ ήμουνα πολύ ατίθαση και πολύ αλλού μονίμως. Οπότε τελικά δεν ήμουν μια κατάλληλη μαθήτρια για να τελειώσω το 2, ούτε και για να γίνω τραγουδίστρια λυρική που ήθελε φοβερή
0: πειθαρχία. Πειθαρχία.
1: Εγώ είμαι, πώς λέμε, πειθαρχία, το ακριβώς αντίθετο.
0: Και μπαίνετε στο τραγούδι με ποιο τρόπο, δηλαδή πώς γνωρίζεστε? Καταρχάς εσείς τραγουδήσατε μόνο...
1: ξεκίνησα με το Μίκη Θοδωράκη.
0: Ξεκινήσατε και μετά Χατζηδάκη. Αλλά για πείτε μου πρώτα για το Μίκη.
1: Ήταν μια πολύ σπουδαία έτσι, πραγματικά συγκυρία. Ζητούσε καινούργιες φωνές ο Μίκης Θεοδωράκης και ένας φίλος κιθαρίστας μου το είπε κάποια στιγμή και μου πήγα εγώ πάντα τρομοκρατημένη, πάντα πανικόβλητη, πάντα με τρακ. Είπα δύο τραγούδια, θυμάμαι το από το Ρομανθέρο Χιτάνο, το λατρεύω αυτό τον κύκλο όπως και όλα.
0: Εκπληκτικό, από τα πιο ωραία.
1: Δεν είναι πράγματι. Ναι.
0: Και πρέπει να σας πω ότι μου αρέσει πολύ σε αυτό, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερμηνεία της Αρλέτας.
1: Είδατε που σας το είπα πριν.
0: Ναι.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Εκπληκτική.
1: Ακριβώς και εγώ. Συμφωνώ βαθύτατα μαζί σας. Και έχω και μια ιστορία για αυτό, αλλά μια άλλη φορά. Με την Αρλέτα να τραγουδάει Ρομανθέρο Χιτάνο.
0: Α, γιατί, όχι τώρα θα μου την πείτε.
1: Μετά δεν θα προλάβω.
0: Δεν πειράζει, πείτε τι μου τώρα.
1: Λοιπόν, είναι χρόνια πολλά, δεν είχατε γεννηθεί ακόμα.
0: Καλά, και νομίζετε.
1: Και στην πλάκα ήταν αυτές οι μικρές σκηνές που τις έλεγαν what. Εμένα δεν μου άρεσε, όχι μην είμαι υπερβολική, δεν μου πήγαινε πολύ το νέο κυματικό τραγούδι. Προφανώς είχα και ένα άλλο είδος φωνής και ήμουνα και λίγο αλλού με όλα αυτά που σας είπα πριν. Οπότε μαθαίνω ότι τραγουδάει η Αρλέτα. Και φυσικά πάω. Και είμαι μπροστά, δεν αναπνέω για να ακούσω, ήξερα ότι θα τραγουδήσει το Ρομανθέρο Χιτάνο. Και είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμος προφανώς και ήταν όμως λίγο, πώς να το πω, θορυβώδης όλη αυτή η κατάσταση εκεί. Μιλούσαν, γελούσαν, κάπνιζαν που απαράδεκτο και τότε και τώρα δεν το συζητώ. Και γενικώς γινόταν μια μεγάλη φασαρία. Ήμουν η μόνη που ήμουν ακίνητη, δεν ανέπνεα και άκουγα το Ρομανθέρο. Και ξαφνικά νευριάζει η Αρλέτα και πολύ δίκαια και γίνεται ένας χαμός και του λέει ακούστε κάτι, αν θέλετε να σηκωθείτε και να φύγετε, εγώ θα τραγουδήσω μόνο
0: για την κυρία,
1: για την κυρία Μπροστά. Και συγκινούμαι που το σκέφτομαι.
0: Τρομερό,
1: αυτό. Είναι γιατί κοιτάξτε, αυτό δεν θέλει ο καλλιτέχνης.
0: Ξέρετε, μου έλεγε.
1: Δίνει όλο του τον εαυτό. Και
0: μου
1: δεν
0: έλεγε
1: σπράτη...
0: ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ο υπέροχος Γιώργος
1: Παπαστεφάνου. Δεν το συζητάμε.
0: Ότι η Αρλέτα μερικές φορές.
1: Άλλη περίπτωση εξαιρετικής ευγένειας εκτός από άνθρωπος, την τεράστια γνώση και ευρημάθεια.
0: Μου έλεγε λοιπόν ότι η Αρλέτα ορισμένες φορές όταν από κάτω έβλεπε ότι πάνε να τραγουδήσουν μαζί της, αλλά όχι με το σεβασμό που απαιτεί αυτό και με μια
1: ησυχία.
0: Εγώ
1: ούτε και με σεβασμό δεν το ανέχω.
0: Άλλαζε το ρυθμό.
1: Ναι, πείτε, και εγώ το κάνω.
0: Άλλαζε και εγώ το ρυθμό για να μην μπορούν.
1: Και ένα επίσης πράγμα που χαίρομαι, που έχω ένα τεράστιο ρεπερτόριο με ισπανικά, λατινοαμερικάνικα, ιταλικά.
0: Είναι
1: ακριβώς. Και έτσι δεν καλό κολπάκι. Ξέρετε κάτι, δεν είναι έπαρση. Δεν είναι ακούστε με εμένα, κοιτάξτε τι ωραία φωνή που έχω. Τουλάχιστον εγώ έχω αποδείξει ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Είναι ένα μοίρασμα. Άμα λοιπόν σε αυτό το μοίρασμα δεν υπάρχει η διάθεση καταρχήν.
0: Έτσι είναι.
1: Και από μένα και από κάτω, τότε τι κάνουμε. Δεν είναι δηλαδή.
0: Και όταν εσύ εκείνη τη στιγμή ανοίγει την ψυχή σου και ο άλλο δεν το δέχεται ουσιαστικά.
1: Εγώ εκείνη τη στιγμή από τα μαλλιά μου μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών μου είναι όλο αυτό το πράγμα ανοιχτό. Είμαι ένα είδο. Μην το πάρετε στραβά αυτό που θα πω. Σαν να είμαι έτοιμη να κάνω, πώς το λένε, μάντισα που πρέπει να κάνει μια προφητεία. Όλο μου το είναι ανοιχτό.
0: Υποθέτω αυτό θα ταιριάξατε πολύ με το Χατζητάκι.
1: Αυτό ήθελα να σα πω. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Μάνος Χατζηδάκης τελικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το είχα, το φέρω αυτό, και είμαι αυτής της σχολής. προσυπογράφω φαρδιά πλατιά, γιατί έτσι μόνο γίνεται.
0: Ναι.
1: Ιστορίες άπειρες για το πόσο θύμωνε ο Χατζηδάκης και τις ξέρετε, φαντάζομαι.
0: Ναι, σταματούσε και συναυλίες ακόμα.
1: Μα τι λέτε,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στη, ήτανε. Μας έμαθε να ακούμε.
0: Σήμερα πώς είστε,
1: συμφωνείτε σε αυτό?
0: Απόλυτα, απόλυτα.
1: Εκτός
0: απόλυτα.
1: Όλων των άλλων.
0: Απόλυτα.
1: Εκτός ότι του, εκτός του
0: δεν
1: ότι
0: το συζητώ.
1: Μας μίλησε σε μουσικές ναι, ναι, ναι, που δεν ξέραμε. Νίνο Ρότα, Άστρο Πιατσόλα, Μωρί Ζομπέρ. Τι είναι. Πάρα πολύ που δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Μας μίλησε σε άλλες μουσικές και μας έμαθε να ακούμε εκτός όλων των άλλων.
0: Ακριβώς.
1: Τελεία.
0: Δεν μου λέτε. μου είπατε ότι ξεκινήσατε με το Μίκη.
1: Ναι, ναι. Α, ναι. Λοιπόν, με πήρε λοιπόν αυτός ο φίλος ο κιθαρίστας, γι' αυτό σας είπα να με φέρετε συντάξει εσείς. Και πράγματι πήγα, είπα δύο τραγούδια από το Ρομανθέρο Χιτάνο και με προσέλαβε, να το πω έτσι, έτσι να αστείευομαι γιατί δεν το θεωρώ πρόσληψη. Μου είπε από αύριο ξεκινάμε πρόβες. Και το καταχάρηκα, παρόλο που οι συνθήκες, οι αρχικές, δεν ήταν ό,τι καλύτερο για μένα. Εξού και ποτέ δεν το ξανατόλμησα. Ξέρετε που ήταν αυτό?
0: Πού?
1: Για το περιβόλι του ουρανού.
0: Α, το περιβόλι του
1: το
0: ουρανού
1: περιβόλι το... ήταν τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τότε.
0: Στην, στην πλάκα, αρχή, ναι, στην αρχή της πλάκας, εκεί που τραγουδάει ο Χρήστος Νικολόπουλος τώρα με τον Στέλιο Διονυσίου, την Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Α, είναι εξαιρετική όλη του.
0: Εξαιρετικότατη.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και καταχάς, να κάνω μια διευκρίνηση για να μην γίνει παρανόηση.
0: Ναι.
1: Ο χώρος αυτός πραγματικά είναι πολύ ξεχωριστός.
0: Ναι.
1: Και είναι πραγματικά στηρίζει. Δεν ξέρω αν το έχουν οι ίδιοι άνθρωποι. Στηρίζουν το λαϊκό τραγούδι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και αυτό το βίωσα.
0: Ναι, μα είναι απόδειξη ότι τόσα χρόνια έχουν αυτό το σχήμα το οποίο είναι υπέροχο.
1: Σας λέω οι διευθύντες. Παρόλα αυτά. Για μένα ήταν τραυματική εμπειρία.
0: Γιατί?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ. Σας είπα ήδη πιο μπροστά. Ναι. Φανταστείτε τώρα σε ένα χώρο που έχει φαγητό.
0: Ναι, δεν μπορείτε αυτό.
1: Αδύνατον. Μου είναι αδύνατον. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Σπάει το μέσα μου.
0: Ναι, ναι,
1: πώς
0: ναι,
1: να σας το πω αυτό. Λοιπόν, και εκεί είχα μία από τις. Πώς να το πω. Εκτός του ότι κάθε φορά υπέφερα και γύριζα σπίτι και έκλαιγα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια το λέω αυτό.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, δεν ήταν παρόν ο Μίκης Θεοδωράκης.
0: Ναι.
1: Είχε στήσει όλη την ορχήστρα. Ναι. Νομίζω όλο αυτό είχε γίνει για τις εμφανίσεις, τις πρώτες, ίσως δεν ξέρω, της Μαργαρίτα Ζορμπαλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και εγώ είχα κληθεί να τραγουδήσω Μάνου Χατζηδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Και έλεγα μεγάλο ερωτικό. Μπορείτε να το φανταστείτε
0: ναι, μεγάλο με το ερωτικό, κόψιμο τη ζυμπρόλα. Με μπριζόλα από κάτω και με μαχαιροπύρνα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησα με πέντε τραγούδια, γίναν τέσσερα, γίναν τρία. Μετά έκανα αλλαγή ρεπερτορίου και παρόλα αυτά υπέφερα.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα από τα μεγαλύτερα τραύματα, ξέρετε ποιος μου το έδωσε? Ποιος μου το έδωσε? Ο Χατζηχρήστος, ο περίφημος αυτός ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Όπου μετά από μια φοβερή κατάσταση, γιατί είχε έρθει το τσακίρ και έφυγε, είχε πιει ένα-δύο μπουκάλια, δεν θυμάμαι, γιατί το έβλεπα, ήταν μπροστά μου. Πρώτο τραπέζι πίστα, αυτό που λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν πάρα πολύ εκτός έτσι. Ενευθυμία,
0: ας
1: το πούμε έτσι.
0: Ενευθυμία,
1: ας το πούμε έτσι. Ναι, τελών, ακριβώς, ναι. Και εγώ έλεγα, νομίζω, κάτι είτε από το μεγάλο ερωτικό ή από τις μικρές Κυκλάδες. Και σηκώθηκε, έβγαλε τη γραβάτα του, έκανε το, όπως το λένε, το μπουκάλι με το ουίσκι, έβγαλε και ένα τσιγάρο και την έκαψε. Και είπε διάφορα έτσι, ενευθυμία τελών πάντα. Και εγώ εκείνη την ώρα τα χάσα. Και με πιάσαν τα κλάματα. Και μου λέει, τώρα δεν τα αφήνετε αυτά τα τραγούδια, πέστε μας κάτι, κάτι να,
0: μάλιστα, να
1: γλεντήσουμε.
0: Να γλεντήσουμε.
1: Και έφυγα εγώ από τη σκηνή. Δεν ήξερα καν το Χατζηδάκι ακόμα και την, την σχολή Χατζηδάκι. Και έφυγα, έκλαιγα και λυπάξω και εγώ, σκεφτόμουν να μην ξαναπάω. Με πήραν τηλέφωνο και τέτοια. Και δύο μέρες μετά μου έστειλε μια ανθοδέσμη και μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε ο Χατζηχρήστος. Και όταν ξαναήρθε μου είπε ότι σας ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω ότι ήμουν σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, γιατί είχε χωρίσει με την Ντιριντάου, όπως την έλεγα.
0: Ούτε
1: δεν θυμάμαι μια κυρία.
0: Εντάξει, προς τιμή του πάντως, συγγνώμη.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Αλλά εγώ είπα, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Έχει φοβερό ενδιαφέρον η κουβέντα με την κυρία Καγιαλόγλου, όπως το περίμενα βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Παραμυθού όμως, μου αρέσει.
0: Όχι, παραμυθού που λέτε αλήθεια.
1: Δεν καταλάβατε, μου αρέσει να αφηγούμε αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Η Αλίκη Καγιαλόγλου είναι εδώ, την ακούσαμε στον Κεμάλ. Συζητάμε μαζί της πολλά έτσι, θέματα και μας λέει και πολλές ιστορίες. Και θέλω να μου πείτε την ιστορία με τον Κεμάλ λίγο, με το τραγούδι αυτό, στους αντικατοπτρισμούς, έτσι δεν είναι?
1: Αντικατοπτρισμούς, πράγματι, ναι. Να σας πω ότι ολόκληροι οι αντικατοπτρισμοί έχουν μια ιστορία. Ξεκίνησαν από το 89 να προετοιμάζονται.
0: Ναι.
1: Μπήκαμε στο στούντιο το 89.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, τραγούδισα το τραγούδι του δρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμάμαι γιατί ήταν η μέρα των γενεθλίων μου.
0: Ναι.
1: Και βγήκε κατευθείαν έτσι. Ενώ δηλαδή δεν είχε γίνει μια προετοιμασία, ενώ να γραφτεί μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Ναι, κατευθείαν. Ορχήστρα, ναι. Σπουδαίη μουσική, σπουδαίη. Πολλοί δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή.
0: Πάντομαν θα ζητάξει.
1: Ναι, ναι, μα ήταν, ναι, ακριβώς, ναι. Και βγήκε μια και καλή. Και εγώ, πάρα πολύ χαρούμενη, πίστευα ότι την επόμενη μέρα θα...
0: Θα
1: μπούμε στο στούντιο για τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Γιατί?
1: Τα πρώτα 2, ή μπορεί ο πρώτος χρόνος για να μην είναι υπερβολική, ήταν πολλές φορές, το ξέρετε αυτό άλλωστε, ο Μάνος Χατζηδάκης δεν είχε πάντα την κατάλληλη διάθεση. Και επειδή το έχω και εγώ αυτό, τον καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Απλώς τότε αδειμονούσα, όπως καταλαβαίνετε. Και ήταν, έκλεινε η βοηθός του, η γραμματέας του, το στούντιο 3 φορές την εβδομάδα. Ξέραμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
0: είναι
1: έχουμε στούντιο.
0: Στούντιο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα έρθει ο Μάνος.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ την προηγούμενη μέρα δεν έβγαινα από το σπίτι. Μήπως γλιστρήσω, μήπως πέσω, μήπως δεν ξέρω τι. Έλουσα τα μαλλιά μου, ετοίμαζα τη φωνή μου, το σώμα μου, την ψυχή μου, τα πάντα. Την άλλη μέρα χτυπούσε το τηλέφωνο. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει ραντεβού με τον Καραμανλή. Δεν θα μπορέσει να έρθει στο στούντιο. Την άλλη είχε με τον Έβερτ. Την άλλη είχε, δεν είχε πολύ καλή διάθεση. Την άλλη... Και εγώ τρελαινόμουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε το ρόλο αυτό.
0: Είναι βέβαια ένας πόλεμος νεύρων.
1: Όχι, δεν ήταν ακριβώς. Όχι, ήταν τόση λαχτάρα μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Που
1: νόμιζα
0: ναι,
1: ότι θα πεθάνω πριν προλάβω να το τελειώσω το δίσκο. Καταλαβαίνετε, ναι. Λοιπόν, και φυσικά οι άνθρωποι δίπλα μου, έτσι, το παιδί μου, ο τότε αείμνηστος πλέον σύζυγός μου και οι φίλοι μου κλπ. Είχαν πάθει. Πώς το λένε, μου λέγανε είσαι άρρωστη. Δεν γίνεται.
0: Να το πούμε έτσι όπως λέγεται σήμερα, είχαν φρικάρει.
1: Είχαν φρικάρει, ακριβώς. Ναι, εγώ τίποτα δεν ήμουνα, ούτε μαμά, ούτε σύζυγος, ούτε φίλη, ούτε επαγγελματίες, τίποτα. Ήμουνα εκεί και περίμενα. Κερί αναμένω. Λοιπόν,
0: πότε θα αποφασίσει ο Μάνος να το...
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, με παίρνουν τηλέφωνο, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε μην φύγεις για το στούντιο, ήταν 4 ώρα το στούντιο, απογευματινό πάντα. Μου λένε μην ξεκινήσεις, κάτι έτυχε. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω όλη την προσευχή του ακροβάτη, αυτοσυνδυάζοντας. Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ, ελάτε γιατί δεν αντέχω, θα τρελαθώ. Και όλη του... μ' άρεσε και να τον κάνω γελάει, παρένθεση αυτό. Λοιπόν, και αμέσως ήρθε στο στούντιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, και αφού πέρασε ο καιρός των ηχογραφήσεων των συγκλονιστικών, μένουν 2 τραγούδια.
0: Ναι.
1: Ο Κεμάλ και ο Χορός των Σκύλων. Και σταματάει η ηχογράφηση, σταματάει τα στούντιος, δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Αν έχετε το Θεό σας, γιατί είχε πάει ο Μάνος Χατζηδάκης, είχε, πώς το λένε, αυτό που κάνει συνέχεια είναι η καρέκλα. Ωραία, ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, είχε πάει ο Μάνος Χατζηδάκης σε διάφορες εταιρείες, αυτές τις top of the top τότε, και αν έχετε το Θεό σας, άκουσον, δεν τους ενδιέφερε. Να κάνουν, να είναι υπό την.
0: Ναι,
1: με τα δικά
0: με τη την, τους,
1: με τη χρηματοδότηση και, δική, και τη δική τους πώς το λένε, σφραγίδα και. Λοιπόν, και έτσι σταματάει. Να πέσω, να πεθάνω. Πέρασε άλλος ένας χρόνος, μπορεί και 2, δεν θυμάμαι, και ξαφνικά βρίσκονται οι Βοξίτες Παρνασσού. Και, κάνουν τη και το γράφει φαρδιάπλατη απάνω, αν το δείτε στους αντικατοπτρισμούς. Η χορηγία είναι από τους Βοξίτες Παρνασσού. Και με ειδοποιούν ξαφνικά, μία μέρα πριν, αύριο μπαίνει στο στούντιο. Εγώ πανικός. Τέλος πάντων, πάμε στο στούντιο. Παίρνω τηλέφωνο τον Μάνο Χατζηδάκη και του λέω να περάσω από το σπίτι σας να κάνουμε πρόβα. Μου λέει δεν ευκαιρό, δεν ευκαιρό, θα τα κάνουμε στο στούντιο. Πηγαίνουμε λοιπόν στο στούντιο. Εγώ του λέω κάποια στιγμή, του λέω ωραία, πείτε εσείς την εισαγωγή, το ρετσιτατίβο, την πρόζα, πώς να το πούμε, και να καταλάβω τι θέλετε από αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Και το λέει. Και του λέω, ούτε συζήτηση. Το κρατάμε ως έχει. Το είπε τόσο μοναδικά.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Που δεν υπήρχε περίπτωση να το πει άλλος άνθρωπος σαν και εκείνο. Φυσικά το λέω στις παραστάσεις μου και στα ρεσιτάλ μου. Αλλά έχει και είμαι πολύ περήφανη που είχα αυτή τη φαϊνή, γιατί συνυπάρχω μαζί του στον ίδιο δίσκο.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Και ξέρετε, το ίδιο έγινε και στο χώρο των σκύλων. Εκεί πια ούτε το είχα ακούσει ποτέ μου. Μα ποτέ μου εννοώ. Δηλαδή, έτσι όπως το. Κάθε φορά μου λέει, άσε, θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπήκαμε στο στούντιο και του λέω, κύριε Χατζάκη, εγώ δεν ξέρω τι θέλετε. Το μόνο που ξέρω είναι στο φινάλε που μου είπατε κάποια στιγμή, να λέω το φινάλε να κλείνει με το κάπου υπάρχει Θεός. Αυτό. Και του λέω, για πείτε το, το λέει. Και είναι ίσως και πολύ πρωτοποριακός ο τρόπος. Είναι ράπερ εντελώς ο Χατζηδάκης στο χώρο των σκύλων. Και του λέω, το κρατάμε και θα λέω εγώ κάπου υπάρχει Θεός. Αυτό.
0: Μάλιστα. Είτε, φαντάζομαι πόσο μεγάλο εφόδιο στη ζωή και μεγάλη ιστορία είναι να έχεις συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη. Είναι
1: και με τον
0: ένα σχολείο αδιανόητο.
1: Αλλά με έναν άλλο τρόπο, κύριε Κουαρά.
0: Συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη. Είναι
1: και με τον
0: ένα σχολείο αδιανόητο.
1: Αλλά με έναν άλλο τρόπο, κύριε Κουαρά. Γιατί πολλές φορές μου λένε ότι μιλάω πάρα

0: τι φαγητό του αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Αν του αρέσουν τα γλυκά, αν αγαπάει αυτό το είδος κινηματογράφου. Δεν ήξερα κάτι για τον ίδιο. Σας ξαναλέω,
1: ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ότι μπορεί να ήταν και δικό μου λάθος.
1: Καταλαβαίνω. Αλλά για το Χατζηδάκι όλα αυτά τα ξέρατε.
0: Όχι,
1: το ξέρατε.
0: Ήταν και πάρα πολλά κοινά που μας έδωναν.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολλά. Και αν υπάρχει κάτι που μπορώ να πω εγώ για αυτούς τους δύο, αυτή τη στιγμή έτσι εν κατακλείδη, είναι ότι ο Μίκης Θοδωράκης με έμαθε στο μεγάλο το πλατή κοινό. Ήταν τεράστιο αυτό δώρο για μένα, έτσι.
1: Ασφαλώς.
0: Με αυτό το θεϊκό έργο που έχει γράψει και που το τραγουδούσα. Ο Μάνος Χατζηδάκης μου έμαθε τον εαυτό μου, κύριε Κουβαρά.
1: Παρά τα αυτά, παρότι σας έμαθε.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό
1: πράγμα. Παρότι σας έμαθε ο Μίκης Θοδωράκης στο πλατή κοινό, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ, ας πούμε, που ήμουνα καταναλωτής του προϊόντος που παράγεται. Σας έχω απόλυτα συνδέσει με τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Σχεδόν όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου
0: δεν είναι καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, τον λάτρεψα και τον λατρεύω.
1: Να ακούσουμε κάτι παλιό. Δηλαδή την Ανθισμένη Αμυγδαλιά, ας πούμε.
0: Ναι,
1: που μου αρέσει που μου τη διαλέξατε εδώ να την παίξουμε.
0: Εγώ το λατρεύω γιατί για αυτό το τραγούδι που ήταν το αγαπημένο της μητέρας μου, όπως και η Ξανθούλα. Η Ανθισμένη Αμυγδαλιά είναι σε ποίηση Γεωργίου Δροσίνη. Η Ξανθούλα προφανώς ανήκει στον Διονύσιο Σολωμό, ο υπέροχος λόγος. Αλλά προτιμώ και εγώ την Ανθισμένη Αμυγδαλιά. Ήταν το λατρεμένο τραγούδι της μητέρας μου. Και γι' αυτό το λόγο έκανα το δίσκο με τις Κεφαλονίτικες Αριέτες και με τα παλιά αθηναϊκά τραγούδια.
1: Γιατί έχετε αγάπη για τα νησιακούς ήχους και ταιριάζουν με τις αθηναϊκές καντάδες.
0: Αλήθεια, γι' αυτό τα έδεσα.
1: Και γι' αυτό τα δέσατε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δεσμένα.
0: Διασκευή δική μου των τραγουδιών και τα ήθελα μόνο με κλασική κιθάρα.
1: Έτσι.
0: Χωρίς χοροδίες.

0: Λοιπόν, υπόσχομαι να κάνουμε μια εκπομπή στην τηλεόραση με ρετρό. Υπέροχα, τα λεγόμενα ρετρό.
1: Εγώ δεν τα θεωρώ.
0: Ελαφρό τραγούδι, ούτε εγώ καθόλου.
1: Ούτε και η λέξη ελαφρό δεν μου αρέσει επίσης καθόλου.
0: Ναι, αλλά πραγματικά αξίζει να το κάνουμε αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι υπέροχα τραγούδια.
0: Υπέροχα τραγούδια. Μας δένουν με τους γονείς μας. Με τους παππούδες μας μερικές φορές, τους νεότερους. Ή με τους προπαππούδες.
1: Ναι, ναι, εγώ είχα και έναν Ιταλό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα σα την πω άλλη φορά την ιστορία. Στο Σόι. Αλλά όχι, θα πάμε αλλού, άμα τα πούμε και αυτά.
0: Να σας πω, μια και το πιάσαμε, το πάμε απ' έξω τώρα να έρθουμε μέσα. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο για την συνεργασία σας και όλο αυτό το πάθος που έχετε από τον Άστορ Πιατσόλα. Έχετε βγάλει δίσκο.
1: Δεν πρόλαβα να συνεργαστώ μαζί του.
0: Ναι.
1: Η τελευταία του συναυλία, να θυμίσω, ήταν στο Ηρώδιο που τον είχε φέρει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ναι. Πριν τον είχε πάει στα Ανόγια.
0: Ναι.

0: και ήταν μια τεράστια συναυλία με ένα απίστευτα θερμό κοινό. Το διεύθυνε ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Είχε κάνει πάτα.
0: Εκείνος, ναι, και εκεί, ήμουν ναι, εκεί, ναι. Ναι. Ήταν το 92.
1: Και εγώ
0: ή το 90.
1: Ναι.
0: Το 90.
1: Το 90.
0: Το 90, το 90, ναι. Το 90, συγγνώμη, ναι, ναι. Λοιπόν, και ο Άστρο Πιατσόλα έπαιζε μπαντονεόν, που ήταν εξαιρετικός και σε αυτό, και ο Μάνος Χατζηδάκης διεύθυνε. Και του είχαμε στείλει ήδη από πάρα πολύ πριν, πριν ξεκινήσω με τον Μάνο Χατζηδάκη να κάνω... γιατί το τραγούδισα το Μπαλάδα Παραολόκο, ένα από τα πιο περίφημα τραγούδια του Άστρο Πιατσόλα σε ποιήση Οράσιο Φερέρ. Το είχα τραγουδήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια, ναι. Και το είχε ακούσει ο τότε πρέσβης της Αργεντινής, ο οποίος με κάλεσε σε ένα εξαιρετικό δείπνο, και εκείνος και η πανέμορφη εκπάγλου Καλονής, πώς το λένε, σύζυγός του, ναι, ναι.
1: Αργεντίνα,
0: ναι, δεν το συζητώ, ναι. Οι οποίες είναι πραγματικά ωραίες και κυρίως κομψεότητες.
1: Έχω πάει στην Αργεντινή, ναι.
0: Δεν έχω πάει, θα σκάσω το κακό.
1: Στο Buenos Aires έχω δει τις ωραιότερες γυναίκες.
0: Αυτό, ναι. Τρεις φορές ξεκίνησα. Μου το οργάνωσε ο πρέσβης αυτό, ναι. Και τη μία έγινε το μεγάλο κράχ, θυμάστε, και
1: ναι,
0: με το...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά κάτι άλλο έγινε.
1: Είναι μια εκπληκτική πόλη.
0: Μα θέλουν, μόνο
1: κάτι στην... μεταξύ Παρισιού, Μαδρίτης και Ρώμης.
0: Ναι. Ναι. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Άλλωστε και η μουσική τα περιέχει όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είχα τραγουδίσει τον Μπαλάδα Παραμλόκο. Το στείλε λοιπόν ο πρέσβης στον Άστρο Πιατσόλα και στον Οράσιο Φερέρ. Και τότε μου είχαν γράψει ο καθένας με δικό του τρόπο, αλλά θα σας πω άλλη φορά την ιστορία αυτή και να σας πω λοιπόν ότι γνωρίζω από κοντά τον Πιατσόλα όταν τον φέρνει ο Χατζηδάκης, ναι, στο Ηρώδιο. Ξέρει εκείνος, με συστήνει ο Μάνος Χατζηδάκης στο διάλειμμα και στο φινάλε, δεν θυμάμαι, και λέει φυσικά την ξέρω και έχει τραγουδήσει καταπληκτικά τα τραγούδια μου, και μου δίνει τα τηλέφωνά του και στην Ουρουάη που έμενε, 6 μήνες το χρόνο έμενε στην Ουρουάη και μετά έμενε στο Παρίσι. Και ανταλλάσσουμε τηλέφωνα και όλα αυτά, δεν υπήρχαν τότε mail και κινητά και διευθύνσεις, και λέμε ότι θα συναντηθούμε. Μετά από 15-20 μέρες στο Παρίσι, και 2 μέρες αφού έχει φύγει από την Αθήνα, παθαίνει το εγκεφαλικό και πεθαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν προλάβατε επομένως.
0: Να συνεργαστώ, όχι, αυτό θέλω να πω.
1: Κάνατε
0: ήταν
1: δικά του πράγματα.
0: Εννοείται. Λατρεύω αυτή τη μουσική. Και του Κάρλος Γαρδέλ και όλα τα. Έχω κάνει, ξέρετε, έχω 2 δίσκους στην ισπανική γλώσσα.
1: Ναι.
0: Ο ένας δίσκος έγινε με τον Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη. Και έγινε ως εξής. Θυμάστε έναν τρομερό σεισμό που έγινε στο Μεξικό?
1: Βέβαια.
0: Έναν τρομερό ισοπεδωτικό,
1: ναι, ναι,
0: σεισμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μας κάλεσαν. Έγινε στη λυρική σκηνή ένα μεγάλο κονσέρτο με πολύ υψηλό τίμημα για να μαζευτούν χρήματα να τα στείλουμε στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε να τραγουδήσουμε όσοι μπορούσαμε να τραγουδήσουμε στην ισπανική γλώσσα.
1: Μάλιστα.
0: Και τεράστια εμπειρία, και θα σας την πω όμως μια άλλη φορά, γιατί λατρεύω και θέλω να μιλήσω για τη. Συγγνώμη για τη Φλέρι Νταντονάκη. Ήτανε και η Φλέρι Νταντονάκη εκεί.
1: Μάλιστα, πολύ και, σπουδαία, ναι, τεράστη,
0: μέγιστη, τεράστη, μέγιστη. Ναι. Και τραγουδήσαμε λοιπόν εκεί και άλλοι πολλοί καλλιτέχνες. Και με το που εγώ τραγούδισα Αλφονσίνα η Ελμάρ, τραγούδισα Γεγό Κοντρεσερίδας, γύρισε με 3 πληγές. Μια πληγή από τον έρωτα, μια πληγή από τη ζωή, μια πληγή από το θάνατο. Και ένα νανούρισμα από την Καραϊβική, του Αταουάλπα Ιουπάνκι, το Δουέρμε Νεγρίτο. Και πραγματικά, χωρίς να το. Δεν το περίμενα, έγινε ένας τεράστιος ενθουσιασμός από το κοινό. Υπάρχει και βίντεο σκοπημένο. Οι ύμνοι γράφτηκαν στις εφημερίδες και για τη Φλέρι Νταντονάκη που ήταν πασίγνωστη, αλλά και για μένα.
1: Ναι.
0: Οπότε πήρα κουράγιο, πήρα την κασετούλα έτσι που μου είχαν δώσει από που, ναι, γράφτηκε, και την πήγα στο Μάνο Χατζηδάκη και μου είπε: αύριο μπαίνει στο στούντιο, χρυσό μου. Και έκανα τα τραγούδια αυτά από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική. Και...
1: είναι ένα δίσκο με ένα άσπρο εξώφυλλο.
0: Άσπρο εξώφυλλο.
1: Μπράβο, τον έχω αυτό το δίσκο.
0: Τον έχετε.
1: Τον έχω. Λοιπόν,
0: μπράβο,
1: και μάλιστα
0: εγώ δεν τον έχω.
1: Ναι. Τον έψαξα σήμερα για να,
0: ναι,
1: τον φέρω εδώ.
0: Είναι μέσα εκεί η περίφημη κάτι.
1: Αλλά δεν τον βρήκα, γιατί δυστυχώς. Ξέρετε πώς,
0: ναι,
1: είναι τώρα τα βινίλια,
0: ναι,
1: στα σπίτια.
0: Μήπως να μου τον χαρίσετε, εγώ δεν τον έχω.
1: Μπορώ να σας τον χαρίσω τότε.
0: Αστείευομαι.
1: Αξίζει να σας τον χαρίσω. Αν είναι να τον πάρετε εσείς, αξίζει.
0: Όχι, αστείευομαι. Αλλά θέλω να σας πω λοιπόν, και μάλιστα τότε δέχτηκε ο Μάνος Χατζηδάκης και όλο αυτό το υλικό, παγκοσμίως άγνωστο και ειδικά στην Ελλάδα, που τότε υπήρχε μια μανία, μια αιμονή,
1: ναι,
0: στο ότι τραγουδάμε πρωτίστως για να κάνουμε επιτυχία σουξέ εν ολίγης, ας πούμε, ξέρω και εγώ, για να έχουμε ό,τι φέρνει αυτό. Και εγώ τότε πήρα αυτά τα τραγούδια που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, σε πολύ δύσκολη, με πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολο ποιητικό, προσέξτε το λόγο. Και μάλιστα έβαλα απ' έξω από το δίσκο, αν θυμάστε καλά, όχι τη φωτογραφία μου. Και του άρεσε του Χατζάκη και μου άρεσε που του άρεσε.
1: Έτσι.
0: Έβαλα έναν υπέροχο στίχο του. Τώρα κόλλησα. Του Ισπανού ποιητή. Όχι, έχει και παραέχει και πρέπει να μαστιγωθώ. Ναι, λοιπόν, που λέει πάντως, που λέει. Καμινάντε νοάι καμίνο σε άθε καμίνο αλαντάρ. Διαβάτη, δρόμος δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Το δρόμο τον ανοίγεις προχωρώντας.
1: Και έτσι είναι.
0: Και το πιστεύω απόλυτα έτσι αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε από το Ηρώδιο live την μπαλάντα Παρούν Λόκο.
0: Είτε ο Αλφονσίνα Ιελμάρ, ίσως καλύτερα.
1: Το Αλφονσίνα Ιελμάρ.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Αλφονσίνα Ιελμάρ.
0: Ναι.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, κυρία Καγιαλόγλου, είναι γραμμένο για μια
1: ποιήτρια, ένα υπαρκτό πρόσωπο, ναι, μια σπουδαία Αργεντίνα ποιήτρια, ναι, την Αλφονσίνα Στόρνη, η οποία ερωτεύτηκε έναν πολύ νεότερο άνδρα, νομίζω στην ηλικία του γιού της, αν δεν με απατά η μνήμη μου, και αποφάσισε να μην ζήσει μια απογοήτευση από τη σχέση αυτή και περπάτησε μέσα στη θάλασσα μέχρι που η θάλασσα τη σκέπασε.
0: Πω πω, τι...
1: Και ο στίχος λέει: «Που πας Αλφονσίνα με τη μοναξιά σου, ποια καινούργια ποίηματα ψάχνεις τώρα να βρεις». Είναι υπέροχα τραγούδια.
0: Εκπληκτικό. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ισπανικά μιλάτε πολύ καλά από
1: καθόλου καλά.
0: Καθόλου καλά.
1: Και αν διαβάσετε τι έχει γράψει ο, ναι, ποιητής για το Αλφονσίνα, ο Φέλιξ, ναι, Λούνα, ναι, ο σπουδαίος Αργεντίνος ποιητής, ναι, είναι κάτι περίεργο. Καταρχήν είχα ξεκινήσει άπειρες φορές. Όλα στη ζωή μου τα αφήνω στη μέση.
0: Αφήνω στη μέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι συμβαίνει και... αυτό με τους καλλιτέχνες, ναι, συχνά.
1: Μέχρι και Εσπεράντο είχα ξεκινήσει. Θυμάστε την Εσπεράντο.
0: Και λοιπόν, ισπανικά λοιπόν, δεν μιλάτε, γιατί σας άκουσα πριν.
1: Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Ναι. Έχω μια τεράστια άνεση και, ναι, όσες φορές έχω πάει, γιατί έχω κάνει πολλά ρεστάλ και στο Μεξικό και στην Ισπανία κλπ. Έχω εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο περίφημο φεστιβάλ του Θερβάντες στο, ναι, Μεξικό, το Θερβαντίνο. Είναι μια τεράστια εμπειρία, θα σας την πω μια άλλη φορά. Και μπορώ και συνεννοούμαι άψογα. Όμως δεν μπορώ να μιλήσω έτσι, δηλαδή, μάλιστα, να πάω σε, πώς το λένε, και να αναπτυχθώ, εντάξει, στην ισπανική γλώσσα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η κυρία Καγιαλόγλου είναι εδώ μαζί μας, σπουδαία ερμηνεύτρια, μουσικό τη λέω εγώ, η ίδια μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα ότι δεν είναι μουσικός, λέει, έχει περισσότερο σχέση με το λόγο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, για πείτε μου, για εξηγήστε το όμως αυτό λίγο.
1: Και εξού και το, καταρχήν μπήκα στο τραγούδι,
0: ναι,
1: πρέπει να το πω αυτό, όχι από την επίσημη πόρτα, αλλά από το παράθυρο μέσω ποίησης,
0: ναι,
1: μέσω των ποιητών Νικηφόρου Βρετάκου και Γιάννη Ρίτσου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί ξεκίνησε,
0: ναι,
1: όλο αυτό,
0: ναι,
1: και προφανώς αυτό με επηρέασε, όπως με επηρέασε και η αγάπη μου για το ποιητικό λόγο, για τα λογοτεχνικά κείμενα. Ήταν αυτό η ατμόσφαιρα στην οποία μεγάλωσα,
0: ναι,
1: όπως σας είπα και στην αρχή, και γι' αυτό το λόγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνω παραστάσεις που βασίζονται σε λογοτεχνικά κείμενα, όπως αυτή με τα εξαιρετικά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και την πρωτότυπη μουσική του Άλκη Μπαλτά,
0: ναι,
1: ερωτεύτηκα καριέρα τη Θαλασσινή Οδή του Φερνάντο Πεσόα και την διασκεύασα, γιατί είναι ένα απίστευτα παραλυρηματικό ποίημα που κρατάει μια μισή ώρα και εγώ έπρεπε να το δώσω, ναι, στο κοινό που δεν έχει και τόσο μεγάλες αντοχές,
0: ναι,
1: ειδικά για ένα τόσο,
0: ναι,
1: υπέροχο κείμενο που κινείται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, και προσέθεσα μέσα πολύ παλιά φάδος της Λισαβόνας και είναι αυτό μια άλλη παράσταση. Επίσης τώρα ετοιμάζω μια παράσταση εδώ και 7 χρόνια, ελπίζω να προλάβω να την κάνω, που λέγεται «Πάθος για την αλήθεια»,
0: ναι,
1: και έχει μέσα αυτό τον εξαιρετικό και ποιητικό λόγο του Νίτσε και τις μουσικές του ίδιου. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι ο Νίτσε ήταν και συνθέτης και μουσικός.
0: Ναι, εντυπωσιακό αυτό.
1: Ναι, ναι. Και εκεί εγώ θα έχω κρατήσει για αυτή την παράσταση δύο μικρούς ρόλους για τον εαυτό μου που δεν έχουν σχέση με το τραγούδι, αλλά θα τραγουδήσει στα άπτεστα γερμανικά που τραγουδάει η κόρη μου.
0: Μπράβο,
1: τη μουσική του. Μπράβο, ναι. Ελπίζω μπράβο. Να γίνει σύντομα.
0: Η Λυδία στα μέλ.
1: Ναι. Ελένη, Λυδία στα μέλ και θέλω να ακούσουμε κάτι από το καινούργιο τη.
0: Θα ακούσουμε οπωσδήποτε πριν κλείσουμε, αλλά θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Είναι αλήθεια ότι είχατε νοικιάσει το Ηρώδιο?
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για τρία χρόνια και ότι.
1: Όχι για τρία χρόνια.
0: Για πόσο? Καλή,
1: πού να... Έπρεπε να με ονάσει για να το κάνω αυτό.
0: Τρία χρόνια, συγγνώμη. Ναι. Ότι και μετά τρία χρόνια πληρώνατε.
1: Ξεπλήρωνα την υπόθεση Ρόδη. Κοιτάξτε, είχα κάνει άπειρες προτάσεις τότε στον Γιώργο Λούκο, σε κάποιους άλλους πριν, σε κάποιους άλλους μετά. Και κάθε φορά έπαιρνα. Τα έχω κρατήσει όλα αυτά τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά έπαιρνα αυτά τα ευγενικά τυπικά. Ξέρετε, φέτος ήταν πολλές προτάσεις του χρόνου. Ξέρετε, φέτος το μπάτζετ δεν ήταν. Λες και εγώ θα ζητούσα μια αμοιβή για να, κάνω πύργο, να πάρω πύργο στην Τοσκάνη. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, πάντα έμενα απ' έξω. Και εγώ είχα θυμώσει και πήρα τηλέφωνο. Πήρα την απόφαση, ζήτησα την άδεια από το ΚΑΣ, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Έκανα και επίσημη πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών. Και το ανέλαβα όλο μόνη μου.
0: Μάλιστα.
1: Η επίσημη πρόταση ήταν για να μου δώσουν μια μέρα από αυτή την άποψη.
0: Ναι.
1: Γιατί τίποτα άλλο δεν έδωσαν. Και τότε το ενίκιο που μου ζήτησε ο Λούκος και δεν το ξεχνάω ποτέ, ήταν 40.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε την ενοικίαση των οργάνων. Φανταστείτε τις αμοιβές των μουσικών. Όλο το έκανα μόνη μου. Τρία χρόνια ξεπλήρωσα. Δεν έχει ξανακάνει κανείς παγκόσμια. Ηρώδιο με δόσεις δεν έχει ξανακάνει.
0: Και
1: τραγουδήσαμε τρεις γενιές. Να σας το πω αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ήθελα να κάνει τον ντεμπούτο της η κόρη μου τότε, η οποία τραγούδησε Offenbach και διάφορες άλλες οπερέτες και αποσπάσματα από όπερες. Τραγούδησε η μανούλα μου, η οποία δεν ζει πια, ακαπέλα. Πώς το λένε, Σμυρναίκα τραγούδια. Και δεν σας λέω τι έγινε. Και φυσικά και εγώ. Ήμασταν τρεις γενιές στο Ηρώδιο. Και
0: ευτυχώς
1: και με δικά μου. Και η Δύση αναλόμωση το έκανα και σε σχέση.
0: Έχετε ιδρύσει και μια εταιρεία παραγωγής.
1: Με την εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2000, που έχει τον εύγλωτο τίτλο Συν Αθηνά και Χίρα Κίνη.
0: Όντως πολύ
1: βέβαια. Λοιπόν, αυτό.
0: Και αλλά με αυτό το label κυκλοφορούν και οι δισκογραφικές σας.
1: Αυτά που έκανα δυστυχώς η καραντίνα με ανάγκασε να το κλείσω όλο αυτό.
0: Ναι,
1: που
0: εντάξει,
1: με πολύ.
0: Καραντίνα...
1: Ξέρετε, μόλις έπεφταν κάποια χρήματα στα χέρια μου, ακριβώς έκανα αυτά που ήθελα. Και το πρώτο CD που έκανα το 2000 ήταν τραγούδια από τον κινηματογράφο του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτά τα περίφημα τραγούδια από τις περίφημες ταινίες που εγώ θέλησα για να χρησιμοποιήσω έναν κινηματογραφικό ρόλο. Όρο να ζουμάρω σε οτιδήποτε είχε μείνει κρυφό και στο στίχο και στη μουσική. Και πιάνο έπαιζε και παίζει και στην τελευταία παράσταση που κάναμε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ο εξαιρετικός σπουδαίος μαέστρος και εξαιρετικότατος πιανίστας, εγώ τον ανακάλυψα ως πιανίστα, ο Μίλτος Λογιάδης.
0: Μάλιστα, σπουδαίος πολύ.
1: Και πολύ, πολύ τρυφερός άνθρωπος και εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό.
0: Του, που έχει του Χατζηδάκη τα κινηματογραφικά έχετε προφανώς και ας πούμε από τη διεθνή του παρουσία.
1: Μόνο από τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Μόνο από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Ναι, μόνο από τον ελληνικό. Τραγουδήθηκαν καταπληκτικά και τις λατρεύω τις κυρίες και τους κυρίους που τα έχουν τραγουδήσει. Αλλά εγώ ήθελα να δείξω μια άλλη πλευρά τους. Γι' αυτό και έκανα αυτή τη διασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι αυτό,
0: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο την
1: Ελένη
0: Λυδία. Να ακούσουμε το Γλάρο.
1: Και την κόρη μου.
0: Να ακούσουμε πρώτα το Γλάρο και θα κλείσουμε την κόρη σας.
1: Όχι, πρώτα την κόρη μου.
0: Όχι, πρώτα το Γλάρο, γιατί ταιριάζει τώρα εδώ και θα κλείσουμε την κόρη σας.
1: Εντάξει, ωραία.

0: Υπέροχο, υπέροχα τραγουδισμένο. Ένα τραγούδι που το έχει σφραγίσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, έτσι.
1: Η άλλη Αλίκη. Με άλλο τρόπο.
0: Ναι, με άλλο τρόπο. Να σα πω.
1: Και τόλμησα να βάλω και τον γκρίζο γατί. Πολλοί μου λέγανε καλά, τι κάνει.
0: Μια ουρεγατούλα.
1: Ναι, κι όμως είναι ένα αριστούργημα.
0: Μα όλα τα τραγούδια του Χατζηδάκη είναι.
1: Και αν δείτε τα μέρη του πιάνου. Εγώ κάθε φορά που το τραγουδώ και πάει ο κόσμο να τραγουδήσει μαζί και του κάνω.
0: Δεν το κάνετε.
1: Ναι, γιατί ο Χατζηδάκης δεν το ήθελε καταρχήν. Και επίσης.
0: Να σας πω, μου είπατε στο διάλειμμα και εντυπωσιάστηκα εδώ. Στη μισή εκπομπή μου λέτε για το Χατζηδάκη. Και μου λέτε στο διάλειμμα. Τελειώνουμε, μα δεν είπα τίποτα για το Πάνο Χατζηδάκη. Τι άλλο θέλετε να πείτε για το Μάνο, για πείτε μου. Γιατί εγώ είμαι ανοιχτός να ακούσω ό,τι θέλετε.
1: Δεν θα προλάβουμε. Όλο τον υπόλοιπο μήνα πρέπει να μείνουμε εδώ. Αν θα τα γράψω σε ένα
0: είχατε
1: βιβλίο.
0: Τεράστια αγάπη, ε.
1: Πολύ.
0: Να σας πω, πέρα από το βιβλίο τώρα και από τη συγγραφή.
1: Και εκείνο τελικά, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
0: Σίγουρα.
1: Ενώ ξέρετε κάτι, δεν δηλώνω φίλη του.
0: Ναι.
1: Να γίνει, μην γίνει παρανόηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά νομίζω ότι μας έδεσε κάτι πάρα πολύ βαθύ. Και έχω πολλά να πω πάνω σε αυτό. Στο πώς μας έδεσε.
0: Θα τα διαβάσουμε στο βιβλίο τα υπόλοιπα. Αλλά θέλω να μου πείτε και για τη φωτογραφία. Ξέρω ότι έχετε και με τη φωτογραφία πάνω.
1: Α, ναι. Αυτό η καραντίνα με βοήθησε. Από πάντα η εικόνα μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαι μια τραγουδίστρια των χρωμάτων.
0: Ναι.
1: Οπότε, πώς το λένε, όλα τα πράγματα που η φύση μας δίνει και κυρίως τα χρώματα. Και έκανα μια έκθεση φωτογραφία το 23 με τον τίτλο Η Αλίκη στην Οδό των Θαυμάτων. Γιατί επί 10 χρόνια φωτογράφιζα. Αποκλειστικά τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου,
0: ναι.
1: Αλλά προσέξτε, όχι, ήταν ένα τρίπτυχο που με ενέπνεε. Οι καλλιτέχνες του δρόμου, παιδάκια μοναχικά, και όταν λέω μοναχικά, όχι μόνα τους, μέσα τους.
0: Ναι.
1: Η έκφρασή τους, που θέλανε να παίξω μαζί τους, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, γιατί δεν είχαν με ποιον να παίξουν.
0: Ναι.
1: Και σκυλάκια υπερπεριποιημένα.
0: Ωραίο τρίπτυχο.
1: Θα σας άρεσε αυτή η έκθεση. Τώρα ετοιμάζω μια άλλη.
0: Υπέροχο, μπράβο.
1: Και το βιβλίο και μια άλλη έκθεση. Και ελπίζω να κάνω τον Νίτσε, ελπίζω να κάνω δύο μικρού μήκους.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ένα ντοκιμαντέρ.
0: Να σας πω τελευταίο.
1: Μπορώ να τα κάνω, πώς το βλέπετε.
0: Τα καλά.
1: Θα μου βρείτε χορηγούς. Θα μου βρείτε χορηγούς. Γιατί εγώ τη Αθηνά και. Ωραία. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Έκκληση στους χορηγούς.
0: Να είστε καλά.
1: Βοξίδες Παρνασσού, υπάρχουν άλλοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αστειεύομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα κλείσουμε με την Ελένη Λιδία στα μέλου, την κόρη σα. Με ένα ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε.
1: Είναι υπέροχο το καινούργιο τη CD.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Στο επανειδήν, γιατί
1: στο
0: έχουμε πολλά να πούμε
1: έτσι,
0: ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Μου έχετε υποσχεθεί πολλές ιστορίες ακόμα.
1: Εντάξει, την επόμενη φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
0: Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι.
2: Λα, βγάλ το βρακάκι.
3: Βάλε πηγινάκι. Ωραία, ε.
2: Τι ωραία.
3: Ωραία είναι, άρχισε να ζέστησε. Έλα, ωραία, θα το κάψουμε. Θα το κάψουμε φέτος το καλοκαίρι.
2: Δεν κατά και θα κάψουμε το air-condition, θα έρθουν τα ρεύματα. Ευτυχώς το μόνο καλό με το καλοκαίρι είναι ότι δεν πεινάς πολύ. Οπότε θα τρώμε λιγότερο, παιδιά.
3: Ποιο το είπε ότι
2: με μία φέτα καρπούζι και λίγη φέτα. Και ένα αυτό τελειώσαμε.
3: Έχει
2: και
3: μία σαλάτα. Έχει να πέσει σαλατικό, όσπριο. Και λοιπά.
2: Σήμερα είχαμε λαϊκή, όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
3: Ωραία, παιδιά, αγαπάω τη λαϊκή. Τη θεωρώ πολύ ωραίο shopping τη λαϊκή.
2: Λοιπόν, το πρωί ήταν πολύ λίγο. Το μεσημέρι που τη ρίχνουν τις τιμές γινότανε, παίζανε μπουνίδια πάνω από τα κολοκυθάκια, τα βραστά, τα φρέσκα κλπ.
3: Κατέβηκες.
2: Όχι, δεν κατέβηκα.
3: Γιατί έπρεπε να
2: ζεσταίνομουν σήμερα. Πήρε τα μάξιμο 26 βαθμού. 28 έγραφε και έγινε 26.
3: Άναψε το air condition.
2: Όχι, σε καλά. Σε καλά μου ρουφάει έτσι. Τι βενζίνη. Πώς κάνω και air condition.
3: Λοιπόν, παιδιά, πρώτη φορά που στο υβριδικό έβαλα 70 ευρώ βενζίνη. 70 ευρώ, παιδιά, το κατάπιε.
2: Πόσο βάλεις κανονικά?
3: 45.
2: Α, τεράστια διαφορά.
3: Ναι, 45. Άντε 50 με το ζόρι.
2: Άκου, θα πηγαίνει σιγά σιγά.
3: Τι θα πηγαίνει? Πολύ, ναι, για να μην καίει.
2: Ναι, ναι, παιδί μου.
3: Θα κάψω την μπαταρία
2: σου. Εγώ που δεν είναι υβριδικό πηγαίνω σιγά σιγά.
3: Σιγά σιγά, νοχελικά, παιδιά, και οικονομικά.
2: Και με τον τρόπο οδήγηση πάντως. Γενικά, α, το υβριδικό, το ξεχνάμε αυτό που ισχύει.
3: Ναι.
2: Με τον τρόπο οδήγηση και σπέρσω. Δεν καζώνω, δεν κάνω, δεν ράνω, πηγαίνω σαν τη θίτσα.
3: Παιδιά. Είναι κονστουπέ η Αθήνα, τι να αγκαζώσει, να αγκαζώσει πού?
2: Καλά γινότανε στα νότια, Παναγία μου,
3: κατεβήκαν όλοι.
2: Την Κυριακή ειδικά γινότανε, βγάλω το πόδι σου από το στόμα μου, κατεβήκαν όλοι, άρχισαν τα μπάνια. Άρχισαν τα όργανα, δεν αποχωράμε να περάσουμε.
3: Εσύ είπε Σαββατοκύριακο πρέπει να κάθεις αραχτή το Σάββατο.
2: Δεν κουνιέμαι από το σπίτι.
3: Σάββατο και Κυριακή εκεί. Ό,τι μπορείς με το πόδι.
2: Δεν πηγαίνω πουθενά Σαββατοκύριακο, μόνο
3: στην πλατεία. Για την πλατεία της Γλυφάδας είσαι μακριά, Ποδαράτο.
2: Και πώς ανέβω μετά με τη ζέστη? Άντε κατέβηκα,
3: είναι κάτι ώρα.
2: Είναι τέταρτο.
3: Εντάξει, η ψυχούλα έχει μωρέ ένα τέταρτο.
2: Ένα τέταρτο είμαι.
3: Για την κεντρική πλατεία τη, ξέρω εγώ.
2: Ένα τέταρτο.
3: Εκεί που είναι τα μαγαζιά, τα καφέ.
2: Ένα τέταρτο, άντε να πω 20 λεπτά, πολύ είναι 20 λεπτά.
3: Ωραία. Θα βάζει εκεί το σορτσάκι.
2: Πατίνι, θέλουν να πάρουν ένα πατίνι.
3: Θα παίρνει τα μπουτάκια σου και θα κάνει γυμναστικούλα.
2: Θα ετοιμάσω το πατίνι. Θα πάρω ένα πατίνι, δεν το αγοράσω. Θα πάρω αυτά που
3: μπουν στο σπίτι. Τα επικίνδυνα.
2: Σιγά-σιγά.
3: Τα οποία είναι σε πατάνε.
2: Θα πάω σε μία λάνα.
3: Βλέπει ξαφνικά το από κάτω του αυτοκινήτου και λε τι έγινε.
2: Για να κατέβω Γλυφάδα και να ανέβω. Γι' αυτό μιλάω, είναι αστείο. Θα πάρω ένα πατίνι. Θα πάω σε μία λάνα εκεί σε ένα μεγάλο πάρκινγκ να παίξω μπαλίτσα να δω τι γίνεται. Αν τα καταφέρνω, έβγω στους δρόμους κατευθείαν και αν δω ότι το πηγαίνω καλά.
3: Κοίτα να σε μαζεύουμε από το
2: Μπαμπρίσκα
3: μία Πόρσε. Εκεί πέρα έχουν Πόρσε, Φεράρι. Στα νότια γίνεται Bentley. Παιδιά ζουν σε άλλο πλανήτη αυτοί. Καλά, δεν έχω καταλάβει τι τρύπες έχουν οι δρόμοι.
2: Λίγοι είναι.
3: Λίγοι,
2: ναι, δεν είναι όλοι.
3: Είναι πουλμούρ.
2: Είναι πουλμούρ.
3: Ναι.
2: Και θα πάρω και ένα κράνος και θα κατεβαίνω κάτω και θα το αφήνω εκεί πέρα που πρέπει να το αφήνω. Θα κάνω τη δουλειά μου, θα βρίσκω ένα άλλο, θα ανεβαίνω και θα κάτσω να σκάσω και να ζεσταίνομαι. Αμάξι να κατέβει Γλυφάδα. Μόνο αν είναι 9 η ώρα το πρωί που ακόμα δεν έχουν κατέβει ή αν είναι 12 το βράδυ.
3: Παιδιά, έχει γίνει πρόβλημα το πάρκινγκ σε όλη την Αθήνα πάντως. Δεν υπάρχει. Δηλαδή στο κέντρο πρόβλημα. Στα βόρεια πρόβλημα. Στα νότια.
2: Καλά, στο
3: πρόβλημα.
2: Κέντρο δεν υπάρχει πάντως. Μία φίλη μου σου λέω που μένει στη Νέα Σμύρνη.
3: Δεν είναι μόνο η Νέα Σμύρνη, μωρέ. Γιατί η Καλυθέα είναι καλύτερη.
2: Καλέ, παντού σου λέω
3: κάποιε γειτονιέ τη Γλυφάδα είναι καλύτερε. Κάποιε γειτονιέ του Αμαρουσίου είναι καλύτερα.
2: Στη Γλυφάδα και γενικά και στα βόρεια. Επειδή τα σπίτια ήταν από μία, τα περισσότερα από μία χρονολογία και μετά έχουν πάρκινγκ πολύ.
3: Ναι, αλλά εκεί έχουν τέσσερα αυτοκίνητα η κάθε φαμίλια. Πόσα πάρκινγκ έχει, υποτίθεται. Ότι όταν γίνεται μια πολυκατοικία, αν δεν έχεις τις αντίστοιχες θέσεις πάρκινγκ, πληρώνεις ένα αντίτιμο στο Δήμο. Για να γίνουν δημοτικά πάρκινγκ. Πού είναι, παιδιά, τα δημοτικά πάρκινγκ? Έπρεπε να έχουμε δημοτικά πάρκινγκ. Πού θα τα βάλουν όλοι αυτοί τα αυτοκίνητα?
2: Εμείς, επειδή έχουμε απέναντι εκκλησία, όταν είχαμε και γάμο τώρα. Όταν έχει γάμο, βάφτιση, λειτουργία. Αν έρθει κάποιο σπίτι μου, όντω δεν βρίσκει να παρκάρει. Γιατί παρκάρουν όλοι γύρω-γύρω και να πάνε στην εκκλησία.
3: Μια εταιρεία τέτοιο, παρκαδόρο.
2: Το σκέφτομαι.
3: Εκεί στην εκκλησία. Παιδιά, είναι συμφέρουσα δουλειά. Αχ, Έχει αρχίσει να
2: έχει πάρκι ψηλό. Έχει πάρει τα παιδάκια απέναντι.
3: Α, τι ωραία.
2: Και χρόνια πολλά, Γιωαννάκη, αυτό που του βάλω ένα παιχνιδάκι να ρίξουν κάτι μπαλίτσε σε κάτι.
3: Κατέβα να φάσει ένα μεζέ. Αυτοί έχουν μπόμπε και φτεδάκια και τέτοια.
2: Τι να φάμε, ζε.
3: Αχ, παιδιά, τι ωραία
2: και
3: τα παιδιά.
2: Και και τέτοια.
3: Τα πιο ωραία φαγάκια να θυμίσουν μαμά.
2: Και εκεί που κάθεσαι και είσαι ήρεμο, ξέρω εγώ, κοιτάξτε, ακού. Να ζήσει Γιωαννάκη και χρόνια πολλά. Περνάνε τρει ώρε μετά. Να ζήσει Ανούλα το μεταξύ μανούλε τώρα και καλά κάνουν. Δύο παιδάκια που δεν είναι δίκα. Ένα παιδάκι από μία οικογένεια και ένα άλλο. Είναι κοντά τα πάρτι, κοντά ημερομηνίε μάλλον. Τα κάνουν μαζί για να γλιτώσουν, να γλιτώσουν και τα έξοδα.
3: Αυτό είναι ωραίο να μπερδεύεσαι πιανού καλεσμένου ή
2: κανένα. Ναι. Τα κάνουν μισά-μισά.
3: Ωραία.
2: Δεν είναι ωραίο.
3: Αυτό είναι.
2: Γιατί όταν είναι από το ίδιο σχολείο, πάνω κάτω ήδη τα ίδια
3: τσιφουτιά,
2: παιδάκια.
3: Τσιφουτιά.
2: Τσιφουτιά.
3: Και στην εκκλησία στον προάβλιο. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Όχι,
3: στην παιδική
2: χαρά.
3: Πάλι δεν
2: ωραία
3: είναι. Τσιφουτιά.
2: Και ωραία είναι στην παιδική χαρά. Από το να πα σε ένα παιδότοπο με τι πλαστικέ μπάλε. Είσαι με στη φύση, με στα δέντρα. Έχουν κάνει πολύ ωραίο κάτω το έδαφος για να μην χτυπάνε
3: κάλεσε
2: τα παιδάκια.
3: Εκεί για ένα καθιστό τραπέζι τους φίλους.
2: Έχουν παγκάκια, έχουν
3: βεντρό.
2: Έχουν βεντρόσπιτα. Πιο ωραίο. Και εγώ μπορεί να κάνω πάρτι εκεί.
3: Ναι.
2: Καμιά μέρα. Εμείς πρέπει να φέρω καρέκλες. Εμείς δεν ανέβουμε στα βεντρόσπιτα, οι μεγάλοι. Έχει και βεντρόσπιτα. Πάρα
3: ωραία,
2: πολύ
3: πάρα
2: ωραία. Και γεφυρά για ξύλινα.
3: Ναι.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Πολύ
3: συγγνώμη,
2: ωραία χαρά. Και σκιά.
3: Αυτοί δεν φέρουν καρέκλες για τους μεγάλους.
2: Όχι.
3: Και που κάθονται.
2: Έχει παγκάκια γύρω-γύρω και όταν παίζουν τα παιδάκια κάθονται γονείς. Αλλά φέρουν τραπεζάκι που το ανοίγουν και έχουν πάνω αναψυχτικά. Ψυγιάκια και έχουν αναψυχτικά μπόμπες, πράγματα, μπαλόνια παντού.
3: Όπου
2: αυτό με τις φούσκες.
3: Τρελαίνομαι για μπόμπες.
2: Ναι, έχουν πλάκα.
3: Έχει μπόμπες που έχει μέσα ζαμπονάκι.
2: Και τους οργανώνουν και είχαν φέρει και μια κοπελίτσα που τους οργάνωνε παιχνίδια στα παιδάκια.
3: Ωραία.
2: Και ουλιάζαν. Και μετά λέγανε, μετά παίζουν κάτι ομαδικό και αρχίζουν όλα μαζί. Φάνης, Φάνης, Φάνης, τελειώνει αυτό. Γιώργο, Γιώργο, Μέρι, Μέρι. Και φοράζονται όλα μαζί, ψυχώνουν κάποιον από την παρέα κάτι να κάνει.
3: Τι ωραία.
2: Φαντάζομαι τρία πάρτι τη φορά, έτσι.
3: Περίμενε.
2: Υπάρχει και πρωινό. Έχουμε και πρωινό πάρτι.
3: Έχεις πρωινό, δηλαδή από τι ώρα σε ξυπνάνε?
2: Δεν ξυπνάνε.
3: Τι με ξυπνάς, από τις 6.
2: Από 10 η ώρα είναι το πρωινό, για να μην πιάσει ζέστη. Και τελειώνει γύρω στη μία χαιρετάνε. Και μετά αρχίζει από τις 5 η ώρα, έχουμε δύο πάρτι.
3: Πώς χωράνε από τις 5 η ώρα δύο πάρτι?
2: 5 με 7,5, 8.
3: Γιατί πώς το κανονίζουν μεταξύ
2: τους? Οι γονείς με το κανονίζουν. Δηλαδή θα πάμε με βγει χαρά, να είστε ελεύθεροι μετά. Δεν ξέρω να έχει πέσει πάρτι πάνω σε άλλο.
3: Έχει κάποιον που το κανονίζει από το Δήμο?
2: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
3: Φαντάζω τώρα να κανονίσουν δύο οικογένειες χωρίς να ξέρουν την ίδια μέρα πάρτι. Χωράνε.
2: Ναι.
3: Α, χωράνε.
2: Χωράνε, ναι. Άνετα. Άνετα χωράνε. Δύο οικογένειες με το. Ίσα και πιο ωραίο, πιο μπούγιο. Και μετά έχουμε το προάβλιο της εκκλησίας που εκεί πέρα για να ξεπετάνε τα αυτά, οι γάμοι και μαυτίσεις βγάζουν και ένα γλυκό να τρίξει τα όρθια και έξω το σπίτι. Αλλά είναι πολύ ωραία.
3: Παιδιά.
2: Είναι
3: εντάξει,
2: ωραία. Όμως.
3: Είναι λίγο της οικονομικής κρίσης.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, που δεν υπάρχει ψάλιο.
3: Παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια μόλις σας πάρουν και σας πούνε είμαστε επί της δημοσκοπήσεως.
2: Ναι.
3: Θα πείτε κακά κορίτσια δαγκωτό. Αγαπάμε κακά κορίτσια. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Καμπάρι. Χωρίς τον Μακρόν μου.
2: Χωρίς τον Μακρόν. Πήγε και σπίτι του, λέει. Πήγανε και σπίτι τη Μαρέβα.
3: Τρέπε. Η Μπίμπη, η Χαμπίμπη.
2: Και τη πήγε δώρο τη Μαρέβα.
3: Βέβαια, γιατί εκείνη την ημέρα είχε βγει από το νοσοκομείο.
2: Ναι. Και τη πήρε δώρο. Τι τη πήρε, του ξέρει τίποτα.
3: Τι σε νοιάζει, βρέ.
2: Πάνε κατάκριση.
3: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Θα σκάλιζε στην Λουί Βιτόν σακουλά να δει τι έχει μέσα.
2: Εμείς μητών ήταν η σακούλα, δεν είδα.
3: Σίγουρα, κάτι γαλλικό θα ήταν, τι θα ήταν.
2: Έχουν φωτογραφίσει τη σακούλα και είναι, δεν καταλαβαίνεις τι μπορεί να το δώρο. Είναι μια λευκή σακούλα με ένα μαύρο, σαν ένα μνημόσυνο.
3: Έλα τώρα.
2: Αυτό που βάζουν μέσα τα,
3: τα κόλυβα.
2: Τα κόλυβα, ένα τέτοιο ήταν. Είχε ένα αυτοκόλλητο από πάνω που έγραφε ότι για την πρώτη κυρία, την κυρία Μαρουέβα Μητσοτάκη, αυτό. Και μέσα δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς, να ξέρει κανείς τι μπορεί να είναι αυτό.
3: Τι θα ήταν, ένα διωράκι, ένα.
2: Όχι,
3: σανεωάκι.
2: Αυτές επειδή το παίζουν πάρα πολύ intellectual, πηγαίνουν, ας πούμε, ένα μουσιακό, ένα κομμάτι, ένα αντίγραφο μουσιακού πίνακα.
3: Αυτά τα δίνουμε εμείς που είμαστε ψωροκόστενα.
2: Ναι.
3: Οι Γάλλοι είναι λίγο πιο λάθος.
2: Δεν πήγε τσάτα τέτοια.
3: Έγινε, να σου πω κάτι.
2: Ή έναν χαρτοκόπτη.
3: Η κυρία Μπίμπενα.
2: Γκούτσι, ας πούμε.
3: Η κυρία Μπίμπενα.
2: Ναι.
3: Κυρία Μπίμπενα, ο Μπίμπι σου που πάει, για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Η κυρία Μπίμπενα είναι κολλητή του Αρνό. Αρνό έχει, σημαίνει. Λουί Βιτόν, Ντιόρ κλπ. Τόσα καλούδια έχει. Θα είπε καλέ, καλέ, καλέ, καλέ.
2: Θα ήθελα να μάθω τι δώρο τη πήρε πάντως.
3: Α, είσαι και.
2: Δεν είσαι και να μάθω.
3: Αυτά είναι μεταξύ του μεταξά.
2: Μπορεί να του πιάσει τώρα. Α πούμε τασάκι.
3: Τασάκι.
2: Ή διακοσμητικό που να είναι κάποιου οίκου.
3: Κοίτα, ήξερε ότι θα την επισκεφτεί στο σπίτι, άρα μπορεί το δώρο να ήταν πιο προσωπικό.
2: Μπορεί, ναι, επειδή είναι σπίτι σου, λέω, μπορεί να τη πήρε κανένα γλαστρόνι. Κανένα βάζο. Ναι, κάτι ρε παιδί μου.
3: Ένα
2: μπακαγά. Ναι.
3: Ένα μπακαρά.
2: Όμω τα μπακαρά πια ακόμη μπακετά.
3: Αχ, μ' αρέσουν. Κάποιοι πολλοί έλεγαν μπακαρά μ' αρέσουν.
2: Ναι, κάτι
3: και κάποια, και κάποια βάζα. Βάζα μπακαρά πάρα πολύ.
2: Δεν μπορεί να
3: τη
2: πει βάζω μπακαρά. Βέβαια, έτσι που είδα τη σακούλα, πρέπει να χωράει μια τουλίπα μέσα και τελειώσαμε.
3: Έλα.
2: Δεν ήταν μεγάλη σακούλα.
3: Ναι.
2: Ήταν οκ. Νορμάλ. Ούτε μικρή. Νορμάλ. Λοιπόν, το μενού είχε, λέει, σερβιρίστηκε λοιπόν τελικά σούπα βελουτέ ελληνόριζα.
3: Ναι.
2: Αυτή κάνει καλό στο νεφρό.
3: Αυτό είναι πριονοκορδέλα το πήγε το μακρόν.
2: Με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Φιλέτο καραβίδα με μους μελιτζάνα.
3: Ωραίο, ωραίο. Αρέσει αυτό.
2: Χυμό φρέσκα ντομάτα, φύλλα βασιλικού και κατοίκη δομοκού. Και μετά αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι και δυόσμο.
3: Αιγιοπελαγίτικο, ικθυοκαλλιέργεια φουλ.
2: Έλα μωρέ,
3: όχι. Έφυγε και με, με τη βιταμίνη του βρέ το ζευγαράκι αυτό.
2: Με σάλτσα από αρθό λεμονιού και χειροποίητη για γλυκό, χειροποίητη γαλατόπιτα Βεσσαλίας, με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και μετά φρούτα εποχής, ένα μήλο με λίγη κανέλα για να μπορούσαν να ρευτούν.
3: Να σε ρω.
2: Έλα. Γιατί είναι, το μήλο είναι χωνευτικό.
3: Στα επίσημα τραπέζια.
2: Και όχι μόνο.
3: Το ρεύσιμο είναι κακό το από
2: ευχαριστηθήκαμε το γεύμα μας.
3: Θα κάνουμε
2: το γεύμα σου. Εγώ δεν θα έκανα, λέμε τώρα.
3: Ναι.
2: Και ήταν λέει πάρα πολύ ωραία.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
3: Αυτή την μπίμπι έξω από τη Μεγάλη Βρετανία το ξενοδοχείο, την είδες με κάτι ποδαράκια σαν καλαμάκια.
2: Τι είναι αυτό, μωρέ, είναι αδυνατούλα, μωρέ.
3: Τι αδυνατούλα, αυτό είναι ένα περιφερόμενο κεφάλι.
2: Ωραίο ήταν αυτό που φοράει.
3: Καλά, έχω να σου πω περιστατικό.
2: Πες.
3: Σταματάω στο κολονάκι να πάρω μία θήκη για το MacBook μου. Λοιπόν, και είναι εκεί, βλέπω ξαφνικά μία γνωστή. Μου. Και έτσι λέω, α, μου λέει μη γελάσεις πως έχω γίνει, έχω κάνει αποτυχημένη πλαστική στο πρόσωπο. Πραγματικά το πάνω χείλος είχε ένα θέμα, κάτι έπαθε μία παρενέργεια και ήταν, πώς λες, η πεντάμορφη και το τέρας, κάτι τέτοιο, ένα
2: αυτοσαρακόκκινο,
3: κάτι περίεργο τέλος πάντων και μου λέει, άσε με, τι θα κάνω, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, λέω μια χαρά σε βλέπω και κυκλοφορείς και αυτά. Και έτσι λέω, τι ήρθες να κάνεις εδώ, ήρθα μου λέει να πάρω καινούριο κινητό. Γιατί με το Face ID δεν αλλάζει.
2: Το είπα σε μια φίλη μου αυτό.
3: Τι?
2: Από πλαστική. Αλλά όχι αποτυχημένη. Τη δείχνει πιο νέα.
3: Ξέρεις ότι
2: δεν δεν άνοιγε το κινητό.
3: Ξέρεις ότι δεν αλλάζει με τίποτα το Face ID. Με τίποτα όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα όταν παίρνεις ένα μεταχειρισμένο.
2: Μπορεί να μην έχουν Face ID αυτοί και να έχουν αυτό με το. Με κάτι που να αλλάζει τέλος πάντων.
3: Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Οπότε μην βάζετε Face ID άμα είναι φτιάξτε τη μούρη, κάνετε με το δαχτυλικό αποτύπωμα.
3: Κατάλαβες. Μου λέει ήρθα να πάρω καινούριο κινητό. Άσε με, έχω μεγάλο πρόβλημα. Τι λέω, βάζει το κωδικό. Δεν μπορώ, μου λέει. Θέλω να βλέπει το φατσόνι μου και να ανοίγει. Λέω το φατσόνι σου έτσι που είναι. Καλύτερα να μην το βλέπει.
2: Και μια Ελληνίδα ηθοποιό είδα και ήταν κρίμα.
3: Χαλιά.
2: Ήταν ωραία γυναίκα. Ναι, την είδα σε μια συνέντευξη.
3: Κρίμα, τα νιάτα.
2: Και με συμπαθούμε πολύ. Δεν λέω το όνομά τη, γι' αυτό δεν το λέω το όνομά τη. Και στεναχωρήθηκα.
3: Καλά, εντάξει τώρα θε στεναχωρηθεί. Γιατί να στεναχωρηθώ αυτό.
2: Παιδί μου, πολύ γλυκό άνθρωπο, πολύ καλή. Πολύ αποτυχημένη επέμβαση. Πραγματικά.
3: Μπορεί εκείνη να μην αισθάνεται ότι είναι αποτυχημένη.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι δεν αισθάνεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει μόνη τη καημένη. Λοιπόν, η Μαντόνα συνέχισε τις εμφανίσεις της και μπήκε στο μετά
3: αχ,
2: το φεστιβάλ.
3: Τι την έχει κάνει,
2: στο gay bar που πήγε.
3: Γεροντική Ανία.
2: Στο gay bar, διάμπαιγε στο δυτικό Hollywood και πήγε με κορμάκι, με αυτά, με πετούλια.
3: Έχει αδυνατήσει βέβαια.
2: Ναι, πολύ.
3: Έχει αδυνατήσει για να μπαίνει στο κορμάκι. Αλλά το κεφάλι, παιδιά, με τις πλαστικές και τα μπότοξ και τα υαλουρονικά και ό,τι θες, έχει γίνει άλλη που σε λίγο θα είναι μια τεράστια κεφάλα σε ένα μικρό κορμάκι.
2: Ναι, μωρέ μου, κρίμα. Αυτό που φοράει το μεταξύ είναι και πέπλο, σαν ύφη.
3: Α.
2: Η νύφη του Δράκουλα. Αυτή. Να τα λέμε και αυτά.
3: Τα χίλια τα έχει δει, ναι, χίλια. Για να δουλέψει τα ελτά και να σαλιώνουν τα γραμματόσημα.
2: Μα του έγινε χαμό. Το καταλαβαίνετε τώρα να είσαι στο γκέι.
3: Εντάξει,
2: να είσαι στο κλαπ και να βλέπει ξαφνικά τι μάτωρο να ανεβαίνει on stage και να σου πει.
3: Εντάξει, είναι γκέι icon, έτσι.
2: Εννοείται. Φορούσε λοιπόν ένα ρόζ σατέν κορσέ, δαντέλε, διάφανα στοιχεία, μακριά γάντια, δικτυωτό καλσόν, κοσμήματα και το στόμα ήταν. Το στόμα σα τι μου θυμίζει. Αυτά που έχουμε και ξεβουλώνουμε τη λεκάνη που κάνει ένα. Έχουν ένα κόκκινο εκείνο.
3: Οι περισσότερε είναι με τέτοιο στόμα.
2: Τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά, είπαμε πια.
3: Παιδί γιατί... μου, είναι τις μεταμορφώσεις.
2: Δεν είναι αυτό. Είναι
3: οι περισσότερες γιορτάζουν.
2: Ξεκινάνε και είναι αυτό το πράγμα που θέλει περισσότερο μετά για να κάτσει. Δηλαδή, ξεκινάνε με λίγα τσιμπήματα, γίνεται ένα χυλάκι το οποίο είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Είναι λίγο χαριτωμένο, λίγο σεξι, αλλά τόσο όσο. Και η επόμενη δόση, επειδή έχει ξεχυλώσει το στόμα, θες παραπάνω και θες παραπάνω και μετά και γίνεται στέγαστρο. Μιλάς και είναι. Ώστε να μα βρέχει, δεν δέχεται το πηγούνι σου.
3: Ναι.
2: Είναι απίστευτο πράγμα.
3: Πω, γιατί τέτοια κακοποίηση στον εαυτό μου.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Κάντε κάτι, ρε παιδί μου. Φυσικό, ωραίο είναι να θες να φαίνεσαι πιο ωραία, αλλά κάνε κάτι πιο νέα, πιο φρέσκια. Αλλά κάντε κάτι νορμάλ.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, έγινε χαμός του Just the Two of Us, γιατί ήταν στην κριτική επιτροπή η Δρούτσα, η οποία ξέρουμε ότι είναι με τα ξένια στο λόγο της. Και βγήκε η Εύη Θόδη και της είπε: δεν μπορώ να κρίνω, λέει, γιατί δεν το ξέρω, λέει, το τραγούδι.
3: Ποιο τραγούδι?
2: Τι να, το τραγούδι που τραγουδάς, λέει, τι να πούμε σε ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε, λέει.
3: Να κρίνει αυτό που
2: δεν
3: βλέπει.
2: Δεν ξέρεις, λέει, το τραγούδι. Και της γύρισε και της είπε: η Θόδη Θεάρα, λέει, δεν υπάρχουν τα τραγούδια, λέει, μόνο που έχετε γράψει εσείς, υπάρχουν και άλλα, της λέει, τραγούδια.
3: Έβγαλε γλώσσα.
2: Respect, respect.
3: Συγγνώμη, μετά... η Θόδη συμμετέχει κανονικά.
2: Από ό,τι κατάλαβα, ναι, γιατί είδα βίντεο. Και είπε, σε έπαιξα πάρα πολύ κακή επίθοδη σήμερα. Πολύ κακή, δεν μου άρεσε καθόλου.
3: Καταράστηκε το ναι,
2: μόλις
3: άκουσα
2: ότι θα είναι η κυρία Δρούτσα στην επιτροπή, είπα ένα τεράστιο όχ. Και μετά για το στομάτι φασουλί, είπε: εμείς δεν το φταίμε το στομάτι φασουλί. Αν έχει νευράκια, αν έχει νεύρα, να πάει σπίτι του. Θεάρα η Θόδη, Θόδη έχει εσφαλώσει.
3: Η Θόδη το βράδυ καταργέται συνέχεια τον πρωθυπουργό.
2: Ναι.
3: Και όλου του πολιτικού βέβαια να πάνε στο διάλογο και τέτοια. Ωραία, με το γλυκό των λόγων. Παιδιά, είναι δυνατόν.
2: Παιδιά, εντάξει.
3: Δεν μπορεί να παίρνει το κινητό και να
2: όταν βρίζονται στη Βουλή και δεν. Όταν βρίζονται οι πολιτικοί
3: ναι,
2: μεταξύ του στη Βουλή.
3: Τόσο χοντρά.
2: Τι όχι τόσο χοντρά. Όταν βρίζονται στη Βουλή και λέω ότι δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου και απαξιώνω τη γνώμη στον έναν και οι άλλοι σκόνται και βρίσκεται και πάει τα χαρτιά και κοπανιούνται. Εντάξει, ο πολίτης έχει κάτι δικαίωμα στο κάτω-κάτω.
3: Ναι.
2: Την αγαπώ πάντως. Έχει πλάκα.
3: Ναι, έχει λίγο.
2: Από κάτω γίνεται χαμός, έτσι.
3: Τι εννοείς.
2: Την εξυμνούν. Πέστα και χώστα και κάντα. Την κάνει χάζι, ρε παιδί μου, την Εύη Θόδη τώρα.
3: Ναι. Δικό τη τραγούδι δηλαδή είπε.
2: Μάλλον ναι. Μάλλον δικό τη τραγούδι είπε. Και άλλοι δεν το ξέρω. Και εσύ πια δεν το ξέρει.
3: Συγγνώμη, δεν το ξέρεις, τι σημασία έχει αν το ξέρεις ή όχι.
2: Άμα δεν το ξέρω το τραγούδι, λέει, δεν μπορώ να ξέρω, λέει, αν είναι, αν πάτησες καλά ή όχι στο τραγούδι.
3: Το θέμα είναι τι καταλαβαίνετε αυτή σου.
2: Προφανώς
3: δεν ήθελε να βαθμολογήσει τώρα.
2: Έτσι νομίζω.
3: Τι να πει, θα ήθελα να τη βάλει κανένα μηδέν και σου λέει, άσε τώρα, με πιάσει το στόμα της και δεν με ξεπλένει τίποτα.
2: Παιδιά, μου έχει μπει λίγο η άνοιξη, έτσι. Έχει μπει
3: εμένα
2: λίγο
3: μου
2: η άνοιξη.
3: Μπει λίγο συνάχη.
2: Όλοι έχουν αλλεργία, ε. Όσοι ξέρω που δεν είχαν αλλεργίες έχουν βγάλει αλλεργίες.
3: Πονούσε ο λαιμός μου δύο μέρες, αλλά το έχω περάσει ελαφριά.
2: Και αυτό είναι κάτι.
3: Όλοι είναι.
2: Έχουν ένα γκουχ, ένα με σε τρώει ο λαιμός, αυτά και σε τριγυρίζει και μετά φεύγει, δεν είναι τίποτα. Ή δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ από το βήχα και μετά είναι σαν να έχει μπει ένα ζουζουνάκι στο λαιμό σου.
3: Όχι, νομίζω ότι κρύωσα. Ήμουνα με κάποιου που ήταν κρυωμένοι και νομίζω ότι κάτι. Αυτοί που είναι κρυωμένοι, παιδιά που θέλουν να μα ασπάζονται κιόλα, βρεάει από εκεί. Όταν είσαι κρυωμένος, δεν φυλάς τον
2: ναι,
3: άλλον. Δηλαδή, ρε παιδιά, λίγο ενσυναίσθηση. Μπορεί να μπορεί στο περιβάλλον μου να υπάρχει άνθρωπος που έχει πρόβλημα σοβαρό υγείας ή να έχουμε εμείς. Δεν είναι τώρα έτσι. Άντε, έχω να. Είναι ο άλλος με αντιβίωση και θέλω να σε φιλήσει.
2: Α εγκαλιάσει, μη σε φιλήσει. Α κάνει έτσι για να πάρει από πίσω σου.
3: Όχι, παιδί μου, α σου πει: είμαι κρυωμένος. Δεν είναι κακό.
2: Ναι.
3: Είμαι κρυωμένος και δεν σου δίνω το χέρι μου και τα φιλιά μου γι' αυτό το λόγο. Οφ, τα είπα και ξεσπάθωσα.
2: Λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπεζ δείχνει του Κυριακού τη χάλια έχει πάει το τελευταίο.
3: Καλέ, ξαναμαλώσανε με τον Μπεν Αφλεκ σε κάποιο.
2: Πες.
3: Κάπου βρέθηκαν και αυτοί άρχισαν να τη ταχώνει και αυτή ήταν πριν από την πρεμιέρα τη ταινία τη. Και μιλάμε ότι τέρας ψυχραιμίας αυτή είναι λίγο γαϊδούρο, να σου το πω εγώ. Αυτός είχε αφρίσει. Αφρίσει να κουνάει τα χέρια του, το κεφάλι του, να λέει, να λέει.
2: Δεν το θέλω, δεν το θέλω.
3: Υπάρχει
2: θα μου κοιμηθώ με αυτό.
3: Και αυτή τον κοιτάει αποσβολωμένη, σαν να λέει άσε μας ρε τρελέ.
2: Ναι.
3: Και μετά χαμογελάει στις κάμερες και δίνει συνέντευξη σαν να μην τρέχει τίποτα. Δηλαδή τέρας ψυχραιμίας.
2: Κρύο αίμα!
3: Καλά κάνει.
2: Λοιπόν, ο Αντώνιο Μπαντέρας από... δεν πήγε καλά όμως, λέει. Καθόλου δεν έχει πάει καλά η.
3: Σκασιλάρα τη πήρε τα φραγκάκια τη αυτή.
2: Μπάμ, ωραία, νομίζω ότι την ενδιαφέρει να είναι και στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή να είναι δημοφιλής, να πηγαίνει καλά. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα πρεστής.
3: Να.
2: Σου έχω πει που είχα δει ένα βίντεο που ήταν με την. Δίπλα από την. Αχ, πες τι καλέ.
3: Σελίν Ντιόν.
2: Σελίν Ντιόν και στη μέση
3: είπε.
2: Ένα.
3: Σε...
2: Και την κοίταζε τη Σελίν Ντιόν.
3: Και στη μέση σαν... ήταν ο Έλισαμπ. Τι και καλέ και τι δύο.
2: Και ήταν σαν αριστοκράτησα η Σελίν Ντιόν, σαν βασίλισσα. Και την κοιτούσε η
3: Άκη. Με μίσος την κοιτούσε.
2: Η Σελίνδιο δεν γύρισε να την. Την Τζένιφερ Αποχέη.
3: Γιατί όμως, την έχω ευγενική η κοπέλα.
2: Μπορεί και την ώρα να κοιτάζει
3: μπροστά. Τι πάθανε οι κοπέλες, τι πάθανε οι κοπέλες.
2: Και η Τζένιφερ Λόπες την κοίταζε με ένα δέος και παράλληλα με μία ζήλια. Έχει άλλο εκτόπισμα, ρε παιδί μου, η Σελίν Διό τώρα. Τι να λέμε.
3: Να.
2: Άλλο πράγμα.
3: Εντάξει, φωνάρα Τζένι υπάρχει τώρα, ξεκινάει και.
2: Δεν είναι αυτό και όλη η παρουσία τη. Το ντύσιμό της, το στυλ της έχει κάτι έτσι επιβλητικό, κάτι μεγαλειώδες. Οι άλλοι που ήταν πάντα pop και πήγε πολύ. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις το μικρό τριάδρα γιατί με το κόρμα. Δηλαδή πρέπει να επανεφεύρεις τον εαυτό σου, ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν, έχω νέα για το Emily in Paris. 10 Μαΐου ξεκινάνε τα γυρίσματα.
2: Πού θα γίνουνε?
3: Στην Μύκονο.
2: Ναι.
3: Το όλο project αφορά 2 επεισόδια μόνο.
2: Αυτό είναι όλο.
3: Αυτό είναι πάλι 2 επεισόδια, αλλά παιδιά θα γίνουν αυτά στο Σκορπιό, σε αυτό. Τα βασικά γυρίσματα θα γίνουν σε βίλα. Μία τεκίλα είναι ο βασικός χορηγός της διαμονής στη Μύκονο κλπ. Έχουν βρει μία από τις βίλες του νησιού για να γίνουν όλα τα γυρίσματα. Θα μείνουν σε πολύ καλό λουξούριους ξενοδοχείο όλοι οι παράγοντες της παραγωγής.
2: Δηλαδή δεν τους χωράει βίλα?
3: Όχι, βίλα είναι μόνο για τα γυρίσματα.
2: Okay.
3: Είναι μόνο για τα γυρίσματα. Και από ό,τι ξέρω ότι έχουν βγει στην αγορά για να μαζέψουν χορηγούς και οι χορηγίες θα ξεκινήσουν από τα 50 έως τα 150.000 ευρώ. Δηλαδή, αν η Lily Collins φορέσει, ας πούμε, Zeus & Dion,
2: ναι.
3: Το Zeus & Dion θα ξυλώσει τις τσέπες του. Δεν θα το πληρώσει αυτό, βέβαια.
2: Επειδή φοβερή διαφήμιση όμως.
3: Είναι φοβερή
2: τώρα.
3: Διαφήμιση γιατί είναι μια σειρά.
2: Τη βλέπουν όλοι.
3: Η Πατρίτσια Φίλτ δεν υπάρχει πια. Είναι σοβαρά άρρωστη και δεν ασχολείται πια με τη σειρά, αλλά είναι μια βοηθός της η οποία μια χαρά τα πάει.
2: Καλή, καλή δουλίτσα.
3: Ναι.
2: Πρέπει να ξεναχωρηθεί πάρα πολύ η βοηθός της που παρρώστησε η άλλη. Δεν θα μιλιέται, φαντάζομαι. Λοιπόν, Αντώνιο Μπαντέρας και Μέλανι Γκρίφιθ, το ζευγάρι εμφανίστηκε η Γκαζέ μετά από δείπνο. Έχουν πάρα πολύ καλή φιλική σχέση γιατί έχουν κάνει μαζί την Ντακότα Τζόνσον. Θυμάσαι την Ντακότα?
3: Ναι.
2: Που έπαιζε και στις αποχρώσεις. Αυτές τις αποχρώσεις του Γκρίφιθ, δεν ξέρω ποιο κανάλι τι το λέει. Κάθε βράδυ.
3: Σε αποχρώσεις.
2: Κάθε βράδυ που θέλω.
3: Σου λέει επειδή έχουμε υπογεννητικό. Κάτσε να πετάξω τις αποχρώσεις του Φαγκρί.
2: Βάζω τηλεόραση λίγο έτσι να με πάρει ο ύπνος. Σχεδόν κάθε βράδυ έχουν ένα κανάλι συγκεκριμένο και τις αποχρώσεις του Γκρι.
3: Ήταν
2: τρεις ταινίες, δύο, δεν τις έχω δει ποτέ.
3: Το έχουν πάρει για όλη τη σεζόν.
2: Δεν ξέρω. Και ήταν αυτή που την είχε ντύσει με μια χειροτήτηση, είχε βάλει χειροπέδες και αυτή δεν ήξερε τι
3: να κάνει. Τόσο ψεύτικο.
2: Αχ, και αυτή ήταν μια έτσι. Ήταν χειροπεδιασμένη με ένα, ντρεπόταν πάρα πολύ και έλεγε δεν ξέρω και τι θα κάνω και πώς αυτό. Και έτσι έλεγε αυτό μην ανησυχείς, εγώ τον έλεγχο. Και αυτή για ντροπαλή πολύ καλά το πήγαινα, το λέω να το πω εγώ αυτό.
3: Ναι.
2: Για ντροπαλή μιλάμε, δούλεψε.
3: Ναι.
2: Το σπατουλαριστό. Τέλος πάντων. Αλλά ντρεπότανε.
3: Αυτές είναι. Αυτές που κάνουν ότι ντρεπόντουσαν και είναι πολύ κυρίες.
2: Τέλος πάντων.
3: Αυτές είναι οι χειρότερες.
2: Και την παντρεύτηκε κιόλας αυτός
3: μου
2: μετά.
3: Και
2: καλά στις σειρά.
3: Μου έλεγε η Φιλιππινέζα μια φίλη μου, τι να τα πω, κυρία, τι να σα πω, κυρία. Λέω, τι έγινε. Εγώ κάποια στιγμή ήταν δουλέψω Ιταλία. Από τη Φιλιππίνα με βρήκε ένα γραφείο να δουλέψω Ιταλία. Και πήγα Ιταλία και μου κλείσανε μια δουλειά σε ένα κλαμπ.
2: Σε κλαμπ.
3: Σε κλαμπ. Λέω, τι έκανες, καθάριζες το κλαμπ? Εγώ νόμιζα καθαρίζω, αλλά μετά ήρθε ένας κύριος και μου είπε να ανεβαίνεις αυτό το στήλο για να δω τα πόδια σου. Να ανεβαίνεις αυτό το στήλο και για να δω τι μπορείς να κάνεις αυτό το στήλο. Και όταν είσαι κάτω από το στήλο, θα πηγαίνεις στους κυρίους, θα κάνεις λίγο έτσι. Και μας έκανε τους ώμους της. Και θα λες στους κυρίους αν θέλουν να πιούν ένα ποτό. Οι κύριοι θα σου βάζουν σε ένα ποτηράκι, αλλά εσύ επειδή δεν θέλεις να πίνεις,
2: θα το χύνεις.
3: Θα πηγαίνεις στο ποτηράκι για να έχουμε κατανάλωση και θα το χύνεις μέσα στη τουαλέτα. Και μετά θα ξαναβγαίνεις. Και αν θέλουν λίγο παρεούλα, κάνει λίγο παρεούλα. Νομίζω μου λέει βάλει χέρι και εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα και έτσι έφυγα από αυτό το μαγαζί. Αλλά πολλά κορίτσια από το μέρος μου, από Φιλιππίνες, μάθανε να ανεβαίνουν, να γλιστράνε, να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν, τα βρακιά τους να λινοδένουν σε αυτό το διάσημο κλαμπ το Ιταλία που πήγαιναν μεγάλοι κύριοι με πολλά λεφτά. Γκούτσι, πορτοφόλια.
2: Αυτά σημαίνουν.
3: Ναι. Μετά έφαγε ένα spring roll, σκυρέμισε γιατί της εθιμού και μίλησε μόνη της, ανέβηκε η πίεση από τα νεύρα της. Παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
2: Λοιπόν, ο σύζυγος της
3: Δανάης Μπάρκα,
2: ο Φάνης Πυροφάνης, ο Φάνης Μπότσης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και έχει κάτι μαγαζιά στη Σέριφο, εστίασης δηλαδή και τέτοια, είπε, θα παντρευτούν λέει στην Καλαμάτα. τα παιδιά. Και είπε, έδωσε σκληρή εντολή στους δικηγόρους στην Καλαμάτα να μην έχουν, να μην επιτρέψουν.
3: Στου παπαράτσι.
2: Παπαράτσι κλπ. Κλπ. Διότι θα είναι προσωπικές στιγμές και να μην διαρρεύσει τον τύπο ούτε μία φωτογραφία με την μπάρκα με τα τούλια. Να το πω έτσι.
3: Η μπάρκα μπορεί να θέλει να βγει με τα τούλια.
2: Η μπάρκα.
3: Θα κρυφοβγεί, φαντάζομαι.
2: Άμα δεν θέλει ο Φάνης, δεν θα μπει βγει και την μπάρκα. Μπορεί να έχουν κάνει συμφωνία και να τη είπε, άκουσε, παντρεύομαι, σε αγαπώ, σε λατρεύω, αλλά δεν θέλω να είμαι βορρά τώρα στα μάτια του καθενός. Θέλω να είμαι.
3: Κάτσε να
2: η προσωπική ζωή είναι προσωπική ζωή.
3: Άμα θέλεις η προσωπική σου ζωή να μην είναι σε δημόσια θέα, δεν παίρνεις ένα δημόσιο πρόσωπο.
2: Καλά, μπορείς για την τζολίκεση τώρα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Χαλαρά.
3: Θα πάρω άντρα καπετάνιο. Θα πάρω άντρα να φυγώ.
2: Να φυγώ?
3: Ναι.
2: Δικό σου είναι αυτό.
3: Ναι. Τι ναυτικό.
2: Ωραίο είναι αυτό.
3: Το ναυτικό δεν βλέπεις τώρα τι γίνεται με τους ναυτικούς που βγήκαν κάτι βίντεο και λέει κοιτάτε τι παθαίνουμε, κοιτάτε τι παθαίνουμε. Το δες αυτό το ελληνικό πλοίο που το χτύπησαν και έλεγε κοιτάξτε που μας φέρνουν, κοιτάξτε τι παθαίνουμε. Παναγία μου λέω, να είσαι σε ένα πλοίο και να σου έρχονται οι οβίδες κόντρα λαμούτρ. Είδες που είπανε τόσα χρόνια από το Τσέρνομπιλ ότι δεν έπρεπε να φάμε λέιζαρ ζαβατικά. Σαν σπιγολαμπίδες
2: αυτό έχουμε φτάσει στην ηλικία που είμαστε, εντάξει, επιβιώσαμε.
3: Ποια ηλικία, μωρέ! Νέα κοριτσάκια, μπουτόν ντε ζενές έχουμε ακόμα.
2: Θα σου έλεγα τι μπουτόν έχουμε τώρα, αλλά τέλος πάντων.
3: Μπουτόν ντε πουρές. Ναι. Παιδιά, το θυμάσαι.
2: Ποιο να θυμάμαι.
3: Ήτανε κοντά στο Πάσχα, νομίζω.
2: Ποιο παιδί μου.
3: Το Τσέρνομπιλ.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα το Τσέρνομπιλ.
3: Δεν είχε τρομάξει
2: δεν
3: η μάνα σου.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Κάτι έλεγε εκεί πέρα να προσέχουμε τι τρώμε και τι κάνουμε και τι ράνουμε και ποια λαϊκή θα ψωνίσουμε. Λες και είχε σημασία.
3: Λες και τα ζαρζαματικά ερχόντουσαν από τη Ρωσία με αγάπη.
2: Είχαν μεγάλο καημό τότε οι γυναίκες. Τι θα μαγειρέψουν. Όλοι κουφέντα στο σπίτι ήταν με τη γιαγιά μου. Τι θα μαγειρέψουν.
3: Ναι, αλλά
2: την επόμενη
3: ήταν ωραίο
2: μέρα.
3: Αυτό γιατί βρίσκαμε ωραίο σπιτίσιο φαγάκι.
2: Εμείς βρίσκαμε. Αυτό που μαγειρεύαν δεν ξέρω τι ήταν ωραίο. Καημό.
3: Γιατί του άρεσε αυτό. Η μάνα σου περνούσε πολύ ωραία μαγειρεύοντα.
2: Γιαγιά.
3: Γιαγιά.
2: Και τα γιαγιά μαγείρευε καθημερινά και η μαμά ήταν το γκουρμέ. Ήταν δηλαδή η γιαγιά ήταν ο σουσεφ και για τα δύσκολα ήταν η μαμά.
3: Είχανε συνεργασία οι
2: πώς δεν είχανε, ναι.
3: Σε ποιο σπίτι, ανέβαινε η γιαγιά πάνω.
2: Ανέβαινε πάνω η γιαγιά, κατέβαινε η μαμά κάτω, ανάλογα τα κέφια.
3: Ωραία, μια χαρά. Και στα τσάγια ποιο είχε το πρώτο χέρι.
2: Η μαμά μου. Μαμά μου.
3: Κις Λορέν έκανε.
2: Κις Λορέν έκανε.
3: Παιδιά, ήταν τη μόδα τότε.
2: Ωραίο πράγμα.
3: Τότε δεν κάναν πίτε. Κάνατε εσεί πίτε.
2: Έκανε η γιαγιά μου μια ωραία κολοκυθόπιτα. Κάνανε εκεί στο Λορέν, κάνανε επίση ήταν πολύ τη μόδα, αν θυμάσαι, οι κρέπε με σπανάκι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάρα
3: ναι.
2: Πολύ τη μόδα. Ωραίε κρέπε.
3: Δεν είναι τίποτα.
2: Και τι έφτιαχνε μόνη της.
3: Τι,
2: την. Την κρέπα.
3: Το απ' έξω. Ναι, ναι, μωρέ, σιγά, δεν είναι τίποτα.
2: Και τώρα είναι έτοιμα όλα αυτά. Είναι έτοιμα, παίρνει ένα σακουλάκι, τα βγάζει εκεί πέρα να κατέβει. Δεν
3: είναι τίποτα. Είναι στη συνταγή και λε. Παίρνουμε το σακουλάκι με τα.
2: Αυτό.
3: Τότε παιδιά όλα
2: ήταν. Όλα χειροποίητα παιδιά.
3: Και τα ζαρζαβάτια.
2: Και το φίλο, άνοιγαν φίλο.
3: Δηλαδή,
2: δεν έπαιρναν φίλο.
3: Αγινάρες δεν έπαιρνε μάνα από τη λαϊκή.
2: Ναι.
3: Να το κάθε
2: ναι,
3: φιλαράκι, φιλαράκι
2: ναι.
3: Που τώρα
2: και τα γλύφαμε τα φιλαράκια, μας αρέσανε κιόλας. Δηλαδή την τρώγαμε και την.
3: Βραστή.
2: Ναι, και παίρναμε τα φύλλα και.
3: Ωραία.
2: Πώς κάνουμε το κεφάλι του ψερίου που κάνεις. Και βγαίνουν τα μάτια του και όλα του και με αυτό το ωραίο πράγμα.
3: Ναι. Τι άλλο έκανες έτσι, κλέψει. Τον κυμά, τον ομό.
2: Δεν μου αρέσει.
3: Με τα λάτια και τα
2: πουλιά. Εγώ δεν τρώγα ομό κυμά. Δεν μου αρέσει. Άλλοι έτρωγα, ναι. Το
3: άλλο.
2: Τα ομά από τα γλυκά. Αυτό. Ό,τι χτύπαγε, ναι. Εντάξει, ό,τι χτύπαγε στο μίξτερ το έτρωγα. Ξέρεις, μετά.
3: Το οποίο παιδιά είναι πεντανόστιμο και ως ομό.
2: Ναι, τέλειο.
3: Δηλαδή τα κέικ είναι πεντανόστιμα.
2: Ονειρεμένο πράγμα. Μου το έδινε να το γλύψω. Τι λέω, δεν ξαφίσει και τίποτα όμως.
3: Τι. Δεν σου έλεγα, έλα βρε Ελενάκι μου, τώρα αυτά δεν είναι για να τα τρως.
2: Όχι. Αυτό το είχα χτυπεί το αυγό, αυτό μας πείραξε. Πώς δεν έχω πάει σαλμονέλα στη ζωή μου, είναι ένα.
3: Τότε
2: ένα
3: ήταν
2: θαύμα.
3: Πιο αγνά χρόνια.
2: Είναι ένα θαύμα πραγματικά.
3: Τώρα είναι τα δύσκολα.
2: Ισχύει.
3: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μην δεν
2: είναι. Είναι ένα θαύμα πραγματικά.
3: Τώρα είναι τα δύσκολα.
2: Ισχύει.
3: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.

0: Ανάλογα τα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να μην το κάνει τελικά.
1: Εντάξει, τώρα τι να πει στον επιχειρηματία, είπε θα κάνω ένα διάλειμμα και κατά τα Χριστούγεννα μεριά θα πάει μαζί με την Άννα Βύση.
0: Θα πάει, το ξέρεις τώρα αυτό, εσύ το υποθέτεις.
1: Το υποθέτω. Γιατί θα γίνουν μεγάλα, θα είναι ένα μαγαζί που θα συγκεντρώσει. Τι έγινε, παιδιά? Μια φούντοση, μια φλόγα έχω μέσα κουνιάσει, στην καρδιά.
0: Με καμπιστήρι σου έχουν έρθει όλα αυτά που παθαίνω εγώ χρόνια τώρα.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις τι βαθμούς έχει έξω?
0: Εντά, 23.
1: 29... Τι?
0: 23 έλεγε εμένα. Εχθές έλεγε 28.
1: Να πας σε κανένα σέρβις να δούνε το.
0: Γιατί?
1: Έχει πιο ζέστη σήμερα από χθες.
0: Εγώ ζεσταίνομαι λιγότερο σήμερα.
1: Ήσουν λιγότερη ώρα στο αυτοκίνητο. Μπορεί αυτό να έπαιξε ρόλο.
0: Όχι, παιδί μου, είδα το θερμόμετρο καταρχήν.
1: Κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, λιοπήρη. Καταρχάς είχα αφήσει ένα μπουκαλάκι με νερό. Και μετά νόμιζα ότι είχα ανοίξει το θερμοσύφωνα. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Ζεστάθηκαν τα μέσα.
0: Δεν αντέχει το καιρό πια πάντω.
1: Τι.
0: Δηλαδή, δεν είναι, αυτή είναι πολύ ζεστή άνοιξη. Δεν είναι. Βέβαια, πρώτα θα έχει καταιγίδα.
1: Δεν κατάλαβε το τριήμερο καταιγίδα.
0: Θα βρέχει.
1: Ναι. Θα βρέχει και θα έχει, λέει, χαλάει. Από αύριο, λέει, χειμωνιάτικο ο καιρό.
0: Σιγά μπορεί να μην κατεβάσουμε και τα σγούνε. Χειμωνιάτικο ο καιρό. Μπορεί να βρέχει και απλά να έχει μία μικρή δροσούλα.
1: Και too much τουρίστε δε στο κέντρο τη Αθήνα. Αλλά είναι, παιδιά, σανδάλι κατάσταση, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή μαγνητάκια.
1: Ξονίζουν
0: μαγνητάκια, τώρα μια σανδάλα στα πέντε και γυρίζουν στην πατρίδα του.
1: Ναι, μαγνητάκια είδα ότι κάτι γαϊδουράκια παίρνουν από τα περίπτερα. Μα είναι δυνατό.
0: Γαϊδουράκι, μαγνητάκι.
1: Γαϊδουράκι και καριάτιδα. Δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό μας λέμε. Αυτό, εντάξει, και εμείς πηγαίνουμε στο Παρίσι και θέλουμε να πάρουμε μαγνητάκι. Δηλαδή, μέχρι driver θα πάρει, τα πάρει.
1: Όχι. Θα πάρεις, εγώ έχω πάρει από το Παρίσι γαλλική μπαγκέτ.
0: Τι έχεις πάρει, δεν σου έγινε παξιμάδι, παιδιά.
1: Όχι.
0: Α.
1: Μαγνητάκι.
0: Μπαγκέτα μαγνητάκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ας πάρουν και αυτοί παστίτσιο μαγνητάκι.
1: Έλατε. Αυτό δεν έχει βγει σε μαγνητάκι. Αυτό το έχω δει όμως σε κερί λαμπρή.
0: Παστίτσιο.
1: Τέτοιο.
0: Πασχαλιάτικο.
1: Πασχαλιάτικο.
0: Παστίτσιο.
1: Δηλαδή, παστίτσιο, παιδιά, δηλαδή θα πάει όλο στην εκκλησία κρατώντας ένα παστίτσιο.
0: Έχει απλά, εδώ πηγαίνουν για σουμπλάκι.
1: Μα τώρα είναι ωραίο αυτό στην εκκλησία.
0: Δεν είναι ωραίο, είναι παιδάκια, μπορεί και πάνε, μπορεί και εσύ.
1: Να τραγουδάς τον Χριστό Ανέστη, να ψέλνεις τον Χριστό Ανέστη και να έχεις το παστίτσιο. Και με ένα κερί, δηλαδή, σίγουρα το μάλι της Μπροστινής παίρνει φωτιά.
0: Ισχύει.
1: Σου έχει τύχει αυτό?
0: Ποιο?
1: Να πάρει φωτιά το μάλι της Μπροστινής.
0: Όχι.
1: Καλά. Ας
0: το
1: καλύτερα.
0: Δικό μου, όχι να με ρίξει καμένο, όχι να πάρω φωτιά.
1: Α,
0: μου έχει τύχει.
1: Τρόμαξες?
0: Όχι ιδιαίτερα. Γιατί δεν είδα φλόγα.
1: Κάνει καλό στην ψαλίδα.
0: Είδες, που τα πήρε όλα πίσω. Λοιπόν, viral ρε, έχει γίνει το βίντεο κλιπ της Βύση με το του Αιγαίο. Το Αιγαίο.
1: Μπράβο.
0: Στο TikTok λέει κυριάρχησε. Τι να πω ρε παιδί. Μπορεί να μπήκα να το δω περιέργεια βέβαια. Λοιπόν, και έχει σκαφαλώσει στην κορυφή του iTunes στην Ελλάδα, στην τρίτη θέση του iTunes στην Κύπρο και στην έκτη θέση του ελληνικού viral chart του Shazam. Και γίνεται, λέει, χαμός.
1: Το πρώτο ποιο είναι?
0: Ε?
1: Το πιο, πρώτο ποιο είναι?
0: Δεν ξέρω, δεν μας λέει.
1: Πες το ρεπορτάζ.
0: Ε, ναι. Πώς το λένε και πάει, λέει, πάρα πολύ καλά το τραγούδι. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραίο τραγουδάκι.
0: Τα χαλιά τα μαύρα είναι, ρε παιδιά.
1: Έχει δυναμική Βύση, τώρα θα γεμίσει και το Ολυμπιακό στάδιο. Παιδιά, το Ολυμπιακό στάδιο, μιλάμε για μεγάλη χωρητικότητα, μεγάλη διαφορά από το Καλή Μάρμαρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν βγει τώρα στους Ρούγες και μοιράζουν και πουλάνε εισιτήρια. 30.000, πόσο παίρνει το Ολυμπιακό στάδιο? Ποιος ξέρει, παιδιά, πόσο χωράει το Ολυμπιακό στάδιο?
0: Το ChatGPT. Ξέρει. Περίμενε, ο φίλος μου.
1: Ο φίλος σου, ChatGPT.
0: Ναι.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
0: 69.618 καθήμενους θεατές.
1: Αμάν, μιλάμε για πολύ κόσμο, έτσι.
0: Και 480 δημοσιογράφους. Και 14 Σουήντες επισήμων. Αυτό.
1: Μία θεσούλα στον δημοσιογράφο, παρακαλώ.
0: Ναι, αυτά. Εντάξει, πολύ κόσμο.
1: Εσύ έλεγες ότι δεν έχει πολύ ζέστη σήμερα. Τώρα τι έπαθες, Ελενάκι?
0: Δεν έχει να κάνει με τον καιρό.
1: Τι έπαθες, Ελενάκι μου, πες μου. Μια φούντωση, μια φλόγα έχει μέσα.
0: Έλα, για λέγε τι έγινε τώρα με το μιμίκα μου.
1: Λοιπόν, άκου. Ρωτούσα μια Σριλανκέζα.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται το.
0: Το κέικ.
1: Άκου να δεις, στη Σριλάνκα.
0: Ναι.
1: Έχει ίδιο όνομα το κέικ με το γυναικείο γεννητικό όργανο.
0: Α.
1: Λέγεται μπιμπίκαμ.
0: Μάλιστα.
1: Μπιμπίκαμ είναι, λέει, ένα κέικ που έχει καρύδα. Τώρα γιατί το κέικ με καρύδα είναι το γυναικείο τέτοιο?
0: Περίεργο.
1: Δηλαδή μπορείς να πεις, σε γράφω στην καρύδα μου. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμιλιέρισσα.

0: Πήγανε στο Λευκό Οίκο.
1: Παιδιά, σα συμπέθερη από τα Τύρανα, έτσι. Κακομοίριδε. Σκυφτεί γυριό.
0: Έλα μωρέ, δηλαδή, είναι μεγάλη άνθρωπη και εσύ.
1: Αυτή έχει γίνει Καμίλα Δικάμπουρη. Αυτό είναι με κάτι τσαλακωμένα, δηλαδή. Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχουν προσωπικό να του σιδερώνει τα πράγματα.
0: Γιατί μόνο, δεν είπα τσαλακωμένο εγώ αυτό.
1: Τσαλακωμένο είναι και ο ίδιο τσαλακωμένο, είναι και τα ρούχα του τσαλακωμένα.
0: Δεν ήταν, μωρέ.
1: Είναι
0: μου.
1: Σαν κακομίρι, δηλαδή να βγάλει ένα κέρμα να του δώσει.
0: Δεν ήταν, εγώ βλέπω φωτογραφίε, δεν είναι τσαλακωμένο.
1: Είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι, δεν έχουν λάψει. Εμεί από τα Βασίλεια θέλουμε storytelling, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: θέλουμε
0: να κάνουμε τώρα, να πάει να.
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τη λιγμένη. Θέλουμε. Θέλουμε κρινολίνα, θέλουμε τσιάρες, θέλουμε
0: λίγο λάμψη. Να πάει να μπει μέσα στον τάφο, τι να κάνει, έχει ακόμα υποχρεώσει, όσο ζει, το τραβάει το κάρο. Και το κάρο της βασιλείας και το κάρο τη γυναίκα του. Τι να κάνει. Και πήγανε λέει.
1: Άρα η γυναίκα του θέλει να ζει στο μύθο τη. Στη...
0: Δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένη αυτή με αυτά, αλλά πρέπει να γίνει.
1: Ωραία, ας το δώσουμε
0: στο γιο. Πόσα όχι να πει κι αυτή, δεν μπορεί. Πόσα όχι να πει, του λέει μη με στέρνεις, πονάει το κότσι μου. Πάρε τα φουσταλάκια της και πηγαίνει. Και
1: εδώ
0: πήγανε
1: μεταξύ,
0: λέει.
1: Μεγάλο ταξίδι, έτσι.
0: Πω.
1: Φοράει πάνω αυτός.
0: Δεν νομίζω. Και πήγαν τέλος
1: λίγο
0: πάντων.
1: Λίγο κατουλή θέλουν να φεύγει.
0: Αυτή εμπόρεσε ένα ταγέρ. Μελάνια. Ένα ταγέρ butter yellow. Για να έχει μια ανοιξιάτικη νότα.
1: Ναι, αυτή θα ήταν ούτως ή άλλως ωραιότερη και να φορούσε το βρακί της ανάποδα μαζί.
0: Είναι ωραία γυναίκα, ρε παιδί.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, και μιλήσα. Βλέπω φωτογραφίες, πολύ χαλαρό το κλίμα.
1: Τι ήθελες,
0: σαν να πήγαν
1: δηλαδή. Σαν να ήρθαν οι παππούδες τους να τους ευχηθούν.
0: Ένα τέτοιο. Τέτοιο το κλίμα. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν υπήρχε καμία επισημότητα. Τους βγάλανε εκεί πέρα να φάνε και κάτι να μην πειράζει το στομάχι κανένα.
1: Ο Τραμπ το βάφτομαι.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτό το ξανθό σε αυτή την ηλικία είναι ξανθό, ξανθοπαμπούρικο.
0: Μπορεί να βάφει λίγο το άσπρο του. Αλλά δεν νομίζω.
1: Είναι κάτι μεταξύ άσπρο πορτοκαλί, δηλαδή κόβει λίγο το. Όχι κίτρινο πορτοκαλί.
0: Ναι. Είναι πορτοκαλί, ναι.
1: Πάντως στην απόπειρα δολοφονίας, αυτός ήταν λίγο σε άλλο πλανήτη. Η Μελάνια λίγο θορυβήθηκε. Και βγήκε ένα δημοσιογράφος και λέει.
0: Δεν την είχαν ενημερώσει.
1: Τι λαμπερι.
0: Ελά. Α πούμε ότι ρε παιδί μου, κάνε λίγο την τρομαγμένη.
1: Καλέ, η γυναίκα πήγε η καρδιά της στην κούλουρη, σου λέει.
0: Έλα, παιδιά τώρα. Ήτανε.
1: Τι λες, ήτανε, ήταν Όσκαρ.
0: Όπως το είδα, έδειξε πάρα πολλά, είδα πάρα πολλά βίντεο. Δεν φαινόντουσαν, ρε παιδί μου, φαινόντουσαν σαν να το. Δεν ξέρω αν είμαστε εμείς, αλλά φαινόντουσαν σαν να
1: είσαι
0: το παίζουν πανικοβλημένοι. Δηλαδή αυτό είναι ο τρόμος στα μάτια σου, ότι θα πεθάνεις. Αυτό ήτανε. Όπως τρομάζεις όταν γίνεται ένας ελαφρύς σεισμός και παθαίνεις ένα ξάφνιασμα.
1: Πάντως τον τράβηξαν. Αλλά το Βαν σε τράβηξαν πρώτο.
0: Ναι, αυτό πάλι.
1: Και έγινε, εντάξει, ήταν λίγο ρεζιλίκι ότι ακολούθησε. Ο ένας έτρωγε το καλό φαγητό που δεν θα το ξανάβρεις και οι ανταποκριτές τώρα, αυτοί οι δημοσιογράφοι, έτσι. Η άλλη έκλεβε τις σαμπάνιες και τα ποτά, δηλαδή. Δηλαδή,
0: φαντάζομαι ότι δεν ήταν καθόλου τρομακτικό, δεν μπορεί.
1: Τώρα οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να ήξεραν οι ξένοι ανταποκριτές ότι είναι ψέμα. Δεν μπορεί.
0: Μα δεν μπορεί άλλη... τώρα να κινδυνεύει η ζωή του πλανητάρχη και να εσύ αντιποκριτήσει εκεί πέρα και να κοιτάς πώς θα πάρει το κρασί και όλο να συνεχίζει σοκολά να τρώει.
1: Δηλαδή όλοι στην αίθουσα το ήξεραν. Είναι
0: όχι, δεν είναι ότι το ήξεραν. Όλοι στην αίθουσα πιστεύω ότι ένιωσαν ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Ότι δεν απειλείται η ζωή του. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν μπορεί να νιώσει ότι απειλείται η ζωή του και ότι θα μπει ένα μουρλό και θα αρχίσει να πυροβολήσει τον παππού στον Εύκα να συνεχίζει να τρώσει και να γίνει το μέλημά σου να κλέψει ένα μπουκάλι κρασί.
1: Ναι! Γιατί πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το
0: μπορεί τι να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Κάρολος με την Καρολίνα πήγανε στο Λευκό Οίκο. Τους πήγανε στους κήπους να περπατήσουν λιγάκι να πάρουν το δάσος να ρευτούν γιατί τους έπεσε βαρύ το φαγητό που φάγανε.
1: Αυτή πρέπει να τρώει. Ο Κάρολος τρώει, λέει, πάρα πολύ υγιεινά. Τρώει
0: ναι.
1: Όλα στον ατμό.
0: Αυτό. Και μετά λέει, θα είχαν παρουσία σε επίσημο. Και το βράδυ φάει. Οπότε πρέπει να φάνε κάτι πολύ ελαφρύ. Και μετά θα έβγαζε και ένα λόγο ο Κάρολος να πει τι ωραία που είναι όλα. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη. Γεια σας.
1: Θα γύρισαν στο ξενοδοχείο. Αυτή θα είχε τα πόδια της πάνω για την καλύτερη
0: κυκλοφορία
1: για τους κυρσούς, έτσι. Αυτός θα πήγαινε κάθε 5 λεπτά στην τουαλέτα γιατί θα τον είχε πιάσει κόψιμο από το πολύ φαγητό. Τι τρώνε στην Αγγλία, fish and chips και τέτοια. Και εκεί θα... Εντάξει, οι Αμερικάνοι βάζουν και λίγο σαλτσούλα.
0: Ισχύει.
1: Στα φαγητά του.
0: Λοιπόν, από την άλλη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε στο γήπεδο που ήταν εκεί ένα YouTuber και την είδε έτσι νόστιμη και. Το και τη είπε: γεια σου, λέει, πώς σε λένε, και τσαντίστηκε που με την αναγνώρισε. Και του είπε: δεν μιλάς καλά, δεν μιλάς ωραία, του λέει.
1: Παρντών.
0: Δεν με αναγνωρίζεις.
1: Σιγά την περσόνα.
0: Δεν ξέρω πώς τα λένε, τις λέει αυτό, αλήθεια σου λέω.
1: Παιδιά, η Παναγιώταρου, τι επαγγέλλεται?
0: Επαγγέλλεται.
1: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Κορίτσια από σπίτι.
0: Δημιουργός περιεχομένου.
1: Αυτό το.
0: Αυτό που μας έχουν βάλει όλους δημιουργούς περιεχομένου με το ζόρι στο Facebook.
1: Ναι. Τι εννοούν?
0: Εννοούν ότι ό,τι και να γράψουμε είναι, δημιουργούμε ένα περιεχόμενο.
1: Δημιουργούμε.
0: Είμαστε όλοι influencers, θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Το θέμα είναι ότι αυτοί που το δημιουργούν το περιεχόμενο, καμιά φορά δεν έχουν οι ίδιοι περιεχόμενο.
0: Ισχύει. Πάντα την αναγνώρισε, λέει, ο YouTuber, ο οποίος είναι γνωστός YouTuber, δεν τον ξέρει τον άνθρωπο, και ήταν πάρα πολύ επικαρισμένη η Παναγιώταρου. Που θεωρεί ότι είναι πολύ γνωστή. Θα το ξέρουμε όλοι.
1: Τόσο μεγάλη στάρ, αισθάνεται.
0: Έτσι.
1: Αχ. Συμβαίνουν και αυτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις οικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος.
0: Στην Πάτρα.
1: Ναι, στην Πάτρα, αδέρφια μου, στην Πάτρα.
0: Δεν του έδιναν σύνταξη του καημένου και αυτό, δεν ξέρω. Δεν
1: ναι, λέει 20 χρόνια λέει ήθελα να πάρω σύνταξη. Τι είπε ο Λάκης Καβαλάς? 800 λέει, ευρώ θα πάρει σύνταξη, λέει την εβδομάδα.
0: Μου πήγα λέει να βάλω σύνταξη και μου πάρω 850 και λέω τη μέρα. Όχι εβδομάδα, τη μέρα. Τη μέρα λέει. Θέλει 850 τη μέρα.
1: Είπε πιάνοντας και απαρέλη του.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά, σε κάποιες περιπτώσεις αργούν πάρα πολύ να βγουν οι συντάξεις. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι? Δηλαδή έχουν σταματήσει τη δουλειά και περιμένουν ένα χρόνο να πάρουν σύνταξη. Είναι δυνατόν?
0: Δεν είναι πιο γρήγορα, δεν έχουν γίνει τώρα, δηλαδή έφτε πιο γρήγορα τα πράγματα? Ούτε καν, ε.
1: Όχι καλέ, τίποτα δεν έχει γίνει. Τι έχει γίνει?
0: Μια χαρά.
1: Έχει γίνει γραφειοκρατία ψηφιακή. Βάλε αυτό, δώσε το χαρτί, κάνε αυτό. Αντί να πηγαίνεις τα κοτσάρι σε φακελάκια μέσα στην αίτηση, ηλεκτρονικά. Αυτό έχει γίνει.
0: Έχεις γίνει χειρότερα από την ώρα που ήρθες, το ξέρεις. Ε?
1: Έχω το air conditioner εδώ στην κεφάλα μου. Αχ, παιδιά, δεν είμαι. Σήμερα το ένα ρουθούνι. Είναι να πάω να ξαπλώσω. Λοιπόν, προχθές, περπατώντας στην Αθήνα, παιδιά, είδα την Εύα Καηλή, η οποία είναι κούκλα που
0: είναι
1: κοντά,
0: πολύ
1: έτσι.
0: Όμορφη.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφη και χαρούμενη την είδα.
0: Γιατί δεν μην είναι? Και εγώ θα ήμουν χαρούμενη.
1: Που είχε περάσει και στην Μπουζού.
0: Την πέρασε στην Μπουζού, βγήκε από την Μπουζού. Μπορεί να γράψει και ένα βιβλίο για την Μπουζού, να βγάλει κι άλλα.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Είναι.
0: Εντάξει, πέρασαν τα μισκόλα. Πάει,
1: πέρασε. Κάνε να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
0: Πέρασε και αυτό τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Βέβαια, μια φίλη μου που είχε πρόβλημα στο μάτι φόρασε το όνομα, το όνομα. Και όχι το μάτι.
0: Λοιπόν, έπαιρνε ο γιος εδώ πέρα τη κολλήπτη άρμα, τη έλεγε μαμά, έγινε σεισμός, μαμά, έγινε σεισμός. Και του έλεγε άλλα καλέ, έγινε σεισμός. Και διαβάζουμε τώρα, έγινε σεισμός.
1: Στη Σκιάθο.
0: 4,9 ρίχτερ στη Σκιάθο και ήταν αισθητό και στην Αττική.
1: Μας πάει ο τουρισμός πάντως, έτσι. Δηλαδή γίνονται ωραία πράγματα για να έρχονται.
0: Εντάξει, μου έρχεται τώρα το σεισμό, σιγά. Σιγά το μεγάλο σεισμό.
1: Γιατί δεν, να σου πω κάτι. Έρχεται ένα τουρίστα ο οποίο είναι από μέρο που δεν έχει σεισμού. Δεν ταράσετε.
0: Δεν ταράσετε. Μπορεί να περπατάει εκείνη την ώρα και να μην καταλάβει τίποτα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάτι έπαθε από πόστο του και αναπήδησε.
1: Τι θα έπαθε, σκουλικιά?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, όταν περπατάς δεν καταλαβαίνει το σεισμό, η αλήθεια είναι.
1: Παιδιά, μια φορά είχα πάει να πάρω το αυτοκίνητό μου σε πάρκι και είχε ταρακουνηθεί το σύμπαν. Αφού λέω γκρεμίζουνε. Δεν καταλάβαινα τι γίνεται, αλλά ήταν ένα καλοκαίρι που είχε μεγάλο σεισμό στην Αθήνα. Ναι. Τέτοιο χάλι.
0: Θυμάσαι μεγάλου σεισμού.
1: Απαπα, άσε τώρα.
0: Εγώ είχα περάσει τέλεια.
1: Σταμάτα γιατί θέλω να κοιμάμαι το βράδυ.
0: Είχα περάσει ονειρεμένα.
1: Αυτό το πράγμα που αρχίζει και κουνιέται και ακούς τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ. Αν έχεις δηλαδή τέτοιο πολύφοντα κλπ. Και μετά τρέχεις και βλέπεις το ένα κάδρο γυρισμένο έτσι, ένα βάζο πεσμένο, ποτήρια σπασμένα κλπ. Είναι αγριευτικό όπως και να το κάνεις. Έχω πάει στον Παλί και έχω ζήσει σεισμό εκεί. Αυτό σου λέω. Ταρακουνηθήκαμε, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι υψηλά τα κτίρια. Οπότε λες, θα δώσω μία από τον μπαλκόνι, θα πέσω στον καζόν, μια χαρά είμαι. Αν δεν φοβάσαι τόσο πολύ, βέβαια στην Ιαπωνία.
0: Καλά,
1: γίνονται
0: είναι...
1: τρελοί οι σεισμοί.
0: Εντάξει, εκεί όμως είναι φτιαγμένα τα πράγματα, κάπως είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω και στην Αμερική δεν γίνονται. Μόνο τυφώνες.
0: Έχει και τυφώνες και ανεμοστρόβιλους.
1: Παραγία, άλλο δράμα αυτό. Ε?
0: Καλά είμαστε εδώ πέρα. Γιατί είναι από τέτοια πράγματα προς το παρόν είμαστε καλά. Λίγο χώμα τρώμε. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Τι λίγο.
0: Εντάξει.
1: Τι λίγο.
0: Είναι μασάβουνε. Κανονικότατα. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Ναι. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο. Δεν ζεις το μύθο σου στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, άκουσα είναι δωρεάν ακόμα ο ήλιος και το αυτό. Καλά είναι που παίζεται γι' αυτό.
1: Δεν θέλω να είσαι απεσιόδοξη.
0: Τι θες να είμαι.
1: Ήρθε ο Γάλλος και είπε: εγώ είμαι δίπλα σας.
0: Τι είναι?
1: Ο πρόεδρος Πορκλέ.
0: Ναι.
1: Είναι δίπλα μας, λέει, για τα εθνικά μας συμφέροντα. Ψωνίσαι, αυτό σημαίνει.
0: Αυτό είναι. Δίπλα μας το συμφέρει. Άμα δεν το συμφέρει.
1: Πληρώσαμε. Πολύ καλά για να είναι δίπλα.
0: Λέγανε οι αστρολόγοι μια χρυσή επταετία αυτό με τώρα πάλι προβλήματα.
1: Από πότε το έλεγαν όμως?
0: Θυμάσαι πόσο χρόνο το λέγανε ότι από τα μέσα του 26 μέχρι του 33 θα περάσουμε μια χρυσή. Περίμενε εσύ. Μια χρυσή επταετία. Γελάει η Παναγιώτα. Μια χρυσή επταετία συγκλονιστική. Πού την είναι? Πάλι αρχίσαν τα θέματα.
1: Να σου πω.
0: Πάλι πληγμή. Η Αμερική, η Κίνα, ο ένας, ο άλλος.
1: Γιατί όμως δεν το είχαν προβλέψει σωστά?
0: Φέραντε.
1: Κάτι σαν τους μετεωρολόγους μας βγήκαν και
0: αστρολόγοι. Μόλις πλησιάζει η ώρα που θα πάμε στα λιβάδια, ξέπλακη.
1: Εσύ είσαι έτοιμη για...
0: Βγαίνουν να τσουκνίβες στα λιβάδια.
1: Εσύ είσαι έτοιμη να τρέξεις στους αγρούς. Εντάξει, ας πω κάτι. Ό,τι και να γίνει, θα έρθει το καλοκαιράκι. Ο ήλιος θα λάμπει. Θα φοράμε αντιλιακό δίκτυ προστασίας. Θα ξαμοληθούμε στις παραλίες και όλα θα μας φέρονται πιο cool. Θα σου έρχεται από την ΑΔΕ μήνυμα και θα λες: έλα μωρέ, και αύριο μέρα είναι. Λέω εγώ. Όχι.
0: Ας πούμε ότι είναι έτσι.
1: Στην ξαπλώστρα θα πίνεις το καμπάρι σου, θα πίνεις το Aperol σου.
0: Στην ξαπλώστρα το οργανωμένο το καμπάρι, έναν ευρώ.
1: Ναι. Τι ένα ευρώ.
0: Θα πρέπει να δώσω για να πίνει το καμπάρι μου.
1: Δεν
0: βλέπω
1: θέλω...
0: να το πίνω με την πετσετούλα μου με δανεική, οποία θα την έχω κουβαλήσει από το σπίτι. Όπως κάναμε παλιά, ξαναγυρνάμε σαν τέτοια. Πετσετούλα.
1: Φαγάκι από το σπίτι.
0: Τα περάκι και φτεδάκι. Και αυτά.
1: Give me the ball.
0: Και give me the ball.
1: Έλα, ωραία είναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Μια χαρά
0: είναι. Τα λεπόρια, είναι άλλα καλύτερα.
1: Για φαντάσου τι ωραία που περνούσε τότε που η γιαγιάκα σου σου παίρνε το ψωμάκι, σου χτυπούσε
0: είχα
1: το αμπουλάκι.
0: Είχα τη γιαγιάκα μου, τώρα δεν έχω τη γιαγιάκα.
1: Τώρα βρες το μπαμπούλι σου.
0: Να μου καθαρίσει το φρουτάκι.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί τα μοντέλα βρίσκουν το μπαμπούλι τους.
0: Τι να βρω, sugar daddy.
1: Ναι.
0: Άσε με καλέ τώρα.
1: Όχι,
0: με τίποτα.
1: Τα λεπόρια.
0: Ναι, άσε που τους πέφτω μεγάλη. Φαντάσου, αυτοί έχουν φτάσει στα 25.
1: 25.
0: Αμέ.
1: Τα νεαρά κατσικάκια θέλουν και εδώ τυγερό.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για να δούμε. Να σου πω ότι τι κομμένετο σου δείχνει εδώ η Παναγιώτα. Ντροπή! Ντροπή!
0: Μου δείχνει έναν ηθοποιό, τον Μπάρι Γκίλ, δεν τον ξέρω, αλλά είναι νόστιμος, οπότε θα ασχοληθώ.
1: Ντροπή σα, βρε, είναι φίλοι, είστε εσεί.
0: Όχι, είναι ο Άσος της Αγγλίας, λέει. Πιάστηκε σε άφρια κατάσταση από το ποτό, να τον έχει πάρει ο ύπνος σε ένα μπαρ που βρίσκεται σε ταράτσα μετά από ένα απόγευμα γεμάτο ποτό με τους φίλους του.
1: Τι να κάνει το παιδί, ήθελα να ξεδώσει.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα.
1: Δεν οδηγούσε, έχει μια ταράτσα.
0: Έχει υποβληθεί και σε μια χειρουργική επέμβαση στο πόδι, λέει, και είναι ακόμη τραυματίας. Εντάξει, πέρασε δύσκολα και πήγε, λέει, στο μπαρ Story στο Μάντσεστερ το μεσημέρι. Αυτοί πίνουν και μεσημέρι κακόμοιροι.
1: Όπω. Δεν είναι αλκοολισμό, ρε παιδιά. Λέμε, αυτό.
0: Όχι, αυτοί δεν έχουν νομίζω μπαρ μέχρι τις 2 η ώρα, έχουν.
1: Ποιοι, στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Τι λες, καλέ. Φυσικά έχουν. Απλά είναι τίρλα από το μεσημέρι.
0: Εντάξει, πήγε εκεί, λέει, και ήθελε να χαλαρώσει. Μπορεί να ήταν και πιεσμένο. Ωραίο όμω.
1: Ναι.
0: Λέει, θα τον βοηθούσα να συνέλθει.
1: Α, με ποιο τρόπο. Θα του έστελε το σπέρμα του στο διαγωνισμό αυτό του πιο γρήγορου σπέρματος.
0: Παιδιά, είναι δυνατόν αυτός ο διαγωνισμός που διαβάσαμε?
1: Πες μου τώρα, δεν θα θελήσεις να μπεις να δεις τη φάτσα του γρήγορου σπερματία? Θα ήθελα να δω, λέει, αυτό το σπέρμα έσπασε, λέει, κάθε ρεκόρ και βγήκε πρώτο, ας πούμε, από τα άλλα. Άκου τώρα τα σπέρματα να διαγωνίζονται μεταξύ τους. Τι να πω. Ποιος σου σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά.
0: Δεν πες μου εσύ.
1: Και δίνουνε και στο τρόπεο 10.000.
0: Γι' αυτό πάει ο κόσμος. Γι' αυτό έχει συμμετοχές. Με λεφτά, όχι αστεία.
1: Αν σου έλεγα εσένα ένα οάριο θα το δίνες.
0: Βέβαια το γυμνάζω.
1: Μπορεί να είναι γυμνασμένο από μόνο του.
0: Πηγαίνουμε για τσάμπαρομπα. Γιατί άμα κερδίσεις, μετά θα σας το δείξουν όλοι.
1: Άμα δεν κερδίσεις.
0: Άμα κερδίσεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα κερδίσεις, θα πάρεις 10.000.
0: Το βλέπω και ολυμπιακό άθλημα αυτές που πάει. Γιατί είμαστε όλοι τίκη, η αλήθεια είναι. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, σε βλέπω ρεξάτη για τα απόγευμα. Σε βλέπω έτοιμη να κάνεις πράγματα. Καταρχάς να παραγγείλεις ωραίο φαγάκι.
0: Όχι, έχω, σπανακόριζο.
1: Α, όχ.
0: Ωραίο είναι, γιατί όχ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Με το λεμονάκι του θαύμα.
1: Και λεμονάκι.
0: Θα κόψω και ένα λεμονάκι από τις λεμονιές. Έχουμε κάτω λεμονιές και έχουν.
1: Κλεφτρώνει.
0: Όχι, οι δικές μας είναι. Τι κλεφτρώνει, πολυκατοικία.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μοιράζονται.
0: Μοιράζονται, όλοι κόβουν, ρε παιδί, με ένα λεμονάκι. Κατά εκεί πρέπει να το ξελαφρώσουμε το δέντρο. Λοιπόν, Χριστίνα Πολίτη, για να βύσει πάλι, μίλησε για να βύσει.
1: Την είχε σήμερα ο Λιάγκας.
0: Δεν έχει βγει κανείς από τη ζωή μου, είπε.
1: Α, ξαναήρθε, δηλαδή ξαναγυρίσει.
0: Όχι, είπε, παιδί μου, ότι αυτά είναι παιδιάστηκα με τα unfollow και συμβαίνουν μεταξύ των σχέσεων και όλα καλά.
1: Καλά, τι παιδιάστηκα. Τι παιδιά, δεν έκανε unfollow.
0: Έκανε unfollow, δεν είπε. Αυτά τα unfollow. Λέει τώρα είναι, λέει αυτά. Δεν έχουν φύγει άνθρωποι από τη ζωή μου, οι σχέσεις κάνουν κύκλους. Όλα μια χαρά. Το είπα το.
1: Έχει αρχίσει
0: από πάνω.
1: Έχει αρχίσει και το καρικόνι.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Η Βίζη λέει μου αρέσει πολύ, μάλλον στο τραγούδι. Δεν θέλω να πάρω καμία λιζάντα σήμερα και να βλέπω πάλι το ίδιο θέμα. Το θεωρώ πενταριώδε κλπ. Όλα καλά.
1: Συγγνώμη, την κάλεσαν την πολίτη να μιλήσει γιατί όμω.
0: Την κάλεσαν και καλά για να μιλήσει για τα κοσμικά τη.
1: Ναι,
0: αλλά άμα δεν είχε τσακωθεί και μουρζοπιαστεί με τη Βίζη, δεν θα την καλούσε κανεί, ρε παιδί μου. Όχι, γιατί δεν είναι. Να μα πει τι τώρα. Η Βύση είναι το θέμα. Και όχι αυτό θα το βλέπα. Άμα δεν είχε τσακωθεί με τη Βύση και βλέπα την πολίτη του στην τηλεόραση, θα πέρναγα παρακάτω να δω τι άλλο. Τι άλλα νέα.
1: Τώρα τι θέλει.
0: Θέλω το μουτζόπιασμα, να δω τι έγινε.
1: Θες τη συνέχεια του επεισοδίου.
0: Οι σχέσεις δεν τελειώνουν. Λέει, εξελίσσονται, είπε η γυναίκα.
1: Τώρα που είπατε.
0: Εξελίσσονται, δηλαδή εξελίσσονται χωριστά όμως οι σχέσεις, φαντάζομαι. Ένα από εκεί και άλλο από εδώ.
1: Είναι αυτό που λένε, η κλίση σας προωθείται.
0: Ζούμε σε έναν κόσμο, λέει, που βιάζεται να δώσει οριστικές απαντήσεις. Μη βιάζεστε, λέει, σιγά σιγά, αγάρι γίνεται η αγουρίδα μέλη.
1: Η αγκουρίδα μέλη. Δεν ξέρω αν είναι αγουρίδα, αγκουρίδα. Συγγνώμη, έκανε και εκείνη unfollow την αναβίση, εγώ απορίες.
0: Δεν ξέρω, αλλά γενικά ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχαν κάνει unfollow η μία την άλλη, ότι υπάρχει επάγγελμα unfollowers και κάθεται και κοιτάζει ποιος κάνει unfollow ποιον. Αν δεν είχαν κάνει unfollow η μία την άλλη. Και αν δεν είχε γράψει και εκείνο το κείμενο ότι.
1: Αυτό το κείμενο είναι που πήρε.
0: Και το unfollow, όλα αυτά. Αυτό δεν θα ασχολούνταν κανένας. Και δεν θα έπρεπε ούτε να κάτσει να εξηγεί.
1: Ναι, αλλά δεν φαίνεται σαν.
0: Τι Βίση με τη ρώτησε κανείς. Γιατί ρωτάνε την καταρχήν την πολίτη και δεν ρωτάνε και τη Βίση. Πού είναι εδώ, βρε Ανούλα μου, τι έχει γίνει με την κολλή του στην πολίτη.
1: Η Άννα είναι.
0: Αλλά για τώρα στα νησιά.
1: Μπορά.
0: Μάρο Μπράντο, δεν μπορεί. Δεν πιάνει και το κινητό, φαντάζομαι εκεί.
1: Μια χαρά πιάνει. WhatsApp όμως.
0: Γιατί με τη ρωτάνε.
1: Γιατί αν την πάρουν τηλέφωνο ενώ είναι κάτω από τον κοκοφίνικα με το σεξι μαγιώτσι και την πάζετε για βουτιές για να τη ρωτήσουν τι γίνεται με την πολίτη.
0: Ναι, είναι δυνατόν να ρωτάνε μόνο την πολίτη. Λες και η πολίτη είναι μόνη σχέση. Η σχέση, η takes two του τάγκο. Η σχέση είναι 50-50. Θα πρέπει και αυτή να.
1: Εντάξει,
0: να τη ρωτήσουν, να δούμε τι θα μας πει.
1: Τώρα λείπει στο εξωτερικό, δεν μπορεί. Κάνει
0: πάλι. Ενώ άμα έρθει, η αλήθεια είναι θα ψάχνει τα μικρόφωνα να μας κάνει δήλωση. Κρίμα όμως αυτή η φιλία, ρε παιδί μου, γιατί τόσα χρόνια ήταν φίλες.
1: Εντάξει,
0: και κουμπάρες νομίζω ότι είχε βαφτίσει κάποιο το παιδί, κάποια νύχτα. Κάτι είχε γίνει.
1: Η Φύση έχει βαφτίσει τον, νομίζω, το δεύτερο τη
0: ναι.
1: Πολίτη. Άρα το Πάσχα δεν
0: ξέρει. Αν δεν είναι αυτή, να την πηγαίνει και αυτή με τον Κούστα Βόλτε, δεν είναι κακό.
1: Να σου πω, πώς πια να πάρει αυτή η κουστοδία.
0: Τώρα εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι στο κουστέικο.
1: Ναι.
0: Είναι κολλητή η κόρη της με την κουστενά ή αδύση.
1: Όλοι μαζί είναι κολλητοί.
0: Όλοι μαζί.
1: Είναι μια παρέα και περνάνε ωραία και μη ζηλεύεις.
0: Εγώ δεν ζηλεύω.
1: Γιατί όλοι ζηλεύουμε.
0: Τι ζηλεύουμε.
1: Εντάξει, τώρα περνάει καλά. Με τα Learjet, με τα αυτά, με τα αυτά.
0: Εντάξει,
1: μια χαρά.
0: Αλλά δεν είναι μόνο. Είναι ένα
1: περνούσαμε αυτά... ωραία, με κύριε την παρέα.
0: Είναι πολύ ωραία να μπει στο Learjet και να πα σε ένα μέρο που δεν μπορεί να πα μόνο σου. Θα πει στο πλήρω.
1: Ρώταμε και εμένα, καλέ, που παθαίνει στι 3 ώρε θέλει, δεν αντέχει άλλο αεροπλάνο.
0: Αυτό λέω, είναι πολύ ωραία η εμπειρία να μπει στο Learjet με την άνεση σου να φτάσει εκεί πέρα να κάνει το κοφίνικα. Να σου πληρώσει τα ποτά, τα φαγιά σου, όλο στη διαμονή σου.
1: Καλά, δεν ξέρω.
0: Αλλά μετά το δύσκολο είναι όταν θα πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα. Δεν θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Μια χαρά είναι στο κούρι.
0: Θα είναι, λες, θα έχουν να πούνε, κάτι θα έχουν να πούνε.
1: Βεβαίως.
0: Βοηθάει και τον ChatGPT σε αυτά. Σου λέει, βγάλω μια θεματολογία. Αυτά.
1: Μη ζηλεύει.
0: Μη ζηλεύω.
1: Μήπως τα αστρολογικά σου είναι περίεργα αυτόν τον καιρό.
0: Εμένα, όχι, σε όλο τον κόσμο. Θα μας τα πει ο κύριος Άρχος την επόμενη ώρα.
1: Γιατί έτσι λένε ότι είναι δύσκολα για όλα.
0: Όχι δύσκολα, είναι, μπαίνουμε σε μια φάση αλλαγών για όλους.
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ άλλες αλλαγές. Πόσες αλλαγές πια στη ζωή
0: ξέρω,
1: μας.
0: Τι να σου πω, κλείνει ένας κύκλος. Λέει και ανοίγει μια άλλη 7 ετία. Ναι. Είναι σημαντική αλλαγή αυτή.
1: Γι' αυτό είναι, ρε παιδί.
0: Για όλα τα ζώδια όμως. Άλλα για καλούς λόγους, άλλα για ουδέτερους. Πάντως γίνεται ένα μπάχαλο.
1: Α, το λέξη μπάχαλο δεν.
0: Θα δούμε, θα μας τα πει ο ειδικός.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Ρε, τι μοίρας με εκπλήξεις είναι αυτές. Τι σκόνη, τι ζέστη, τι αλλαγή θερμοκρασίας. Α, έφυγε και το ωραία.
1: Ήτανε, λέει, η πιο ψυχρή πρωτομαγιά, λέει, των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
2: Κάτσε τώρα, γιατί
1: έχει... Την πολλή οικολογία το πάθαμε, λέει, αυτό το πράγμα. Τι έπαθε.
2: Για το ακουστικό. Η κλίση σας προωθείτε. Λοιπόν, τι το πάθαμε από την πολλή οικολογία.
1: Ήταν το πιο ψυχρό, λέει. Ήταν το πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων ετών. Το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.
2: Α,
1: για να
2: φύγει.
1: Δεν
2: μπορώ, παιδιά, το χάρτινο καλαμάκι παπαριάζει.
1: Μεταλλικό εγώ παίρνω.
2: Άπαπα, αυτό τριάζει στα δόντια.
1: Πλαστικά δεν υπάρχουν, εγώ δεν βρίσκω.
2: Υπάρχουν κοκαλένια, υπάρχουν κάτι άλλα. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Κοκάλινο.
2: Κοκαλένια, ναι, κάτι.
1: Εγώ
2: περίεργα.
1: Μεταλλικό έχω βρει ένα μεταλλικό. Όχι, ναι, ένα, μία αρμαθιά μεταλλικά.
2: Αν έχει μπροστά όμω χρυσό δόντι, λίγο σου σε ηλεκτρίζει.
1: Το μεταλλικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά παιδιά, το χάρτινο σου έρχεται και κολλάει μαζί με τον αφρό.
2: Α, και πίνει και λίγο καλαμάκι.
1: Είναι χάλια. Βέβαια, υπάρχει και μαύρη αγορά σε εισαγωγικά από πλαστικά που έχουν απομείνει από παλιά και τα δίνουν στη ζούλα.
2: Έχω
1: και
2: κάτι.
1: Είναι ναρκωτικά. Έχω, λέει, και πλαστικά, θέλει.
2: Έχω κάτι μέσα στο σπίτι μου, δεν βγάζουν πια. Σιγά.
1: Δεν έχω δει. Δεν
2: κάτι
1: έχω...
2: μικρές βιομηχανίες μη...
1: μπορεί,
2: σιγά
1: αλλά
2: δεν βγάζουν.
1: Στο σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι δεν έχω βγει στο σούπερ μάρκετ.
2: Εγώ έχω δει, αλλά σε κάτι επαρχιακά.
1: Α, αυτό!
2: Ότι
1: που τους έχουν εξομείνει. Και στη λαϊκή έχει, να ξέρεις.
2: Και πλαστικά πιατάκια αυτά τα παιδικά.
1: Αυτά επιτρέπονται.
2: Αχ, θέλω να πω λαϊκή, παιδιά. Πείτε μου που έχει λαϊκή, που έχει εδώ. Θέλω να πάω νέα σου μπαίνει Καλυθέα, Τζιτζιφιές, αυτά.
1: Υπάρχει site που σου λέει τις λαϊκές.
2: Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι λέγεται και λαϊκή.
2: Να πάω να πάρω. Έχει σήμερα. Στις Τζιτζιφιές. Θα έχει κλείσει μέχρι τις 5 όμως, πρέπει η άλλη μέρα.
1: Παιδί μου, υπάρχει.
2: Τώρα το χάσαμε, πάει σήμερα.
1: Υπάρχει.
2: Θέλω να πάρω βρακή, παιδιά, το ωραίο, τον μπαμπακένιο. Αυτό που σου λέει η κυρία εκεί πέρα, έλα κορίτσι, μελά, κοίτα, κοίτα, έλα εδώ. Πρόταξε την κυλίτσα σου να δω αν είναι το size σου. Μιλάμε δοκιμασία στο δρόμο. Και πάρα πολύ ωραία μπιτζαμάκια και νυχτικάκια. Και τι έχει η λαϊκίτσα σήμερα.
1: Υπάρχει site laikesagores.gr.
2: Α.
1: Και μπαίνεις μέσα, τι είναι σήμερα ας πούμε. Είναι Τρίτη.
2: Αύριο Τετάρτη.
1: Έτσι.
2: Που έχει.
1: Αύριο Τετάρτη.
2: Πες στις γειτονιές. Κυρίες μου, καλές μου φίλες.
1: Κάτσε κάτι εδώ, λέει, δεν είναι ενημερωμένο. Εδώ βλέπω 22 Τετάρτου.
2: Το ίδιο θα ισχύεις.
1: Λες.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, Τετάρτη. Είστε περιοχή Άγιος Παύλος.
2: Πού είναι αυτό.
1: Σου λέω διάφορα τώρα.
2: Καλά, με στείλεις και...
1: Άνω Πατήσια, Γκίζη... Όχι, κάτσε ρε παιδί μου, τι έχουμε σήμερα. Μπερδεύτηκα. Τετάρτη, ναι. Άγιος Παύλος, Άνω Πατήσια, Γκίζη, Κολονό, Πλατεία Κολιάτσου, Κάτω Πετράλωνα,
2: όλοι
1: και
2: μαύροι.
1: Άγιος Τηλιανό και Πλατεία Αμερικής. Α. Στην Οδό Φιλής κιόλας.
2: Α, ωραία.
1: Φιλίες με φιλώθε.
2: Μία ψωνίζεις, μία ψωνίζεσαι. Και έτσι βάζεις κάτι και στο τσεπάκι σου. Κάνεις απόσβεση χρεών. Παιδιά, η Λαϊκή είναι οι πιο φτηνές αγορές, θεωρώ. Απλά πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ αγοράς. Δηλαδή, είδε μπας τα πρώτα κολοκυθάκια που θα δεις, βλέπεις τον πρώτο κολοκυθά, πιάνεις λίγο κουβέντα μαζί του, πας στο επόμενο, ζουλάς λίγο το κολοκυθάκι, κάνεις πάνω κάτω το αγκουράκι. Μία το είχε πιάσει, λες και ήταν την ασπο του άντρα της και το είχε ζαλίσει. Δηλαδή, της λέει πια, φτάνει κυρά μου, φτάνει. Εδιάλεγε, εδιάλεγε και πήρε τα ποζούμια.
1: Και πολύ ωραία αυγά έχει. Πολύ φρέσκα αυγά.
2: Έχει διάφορες κατηγορίες,
1: ναι,
2: αυγών.
1: Έχει τα μεγάλα,
2: ναι,
1: που η κότα δηλαδή έχει, τα έχει δώσει όλα,
2: ναι.
1: Έχει μεσαία και στο σούπερ μάρκετ έχει τέτοιες
2: κατηγορίες. Τώρα διαφορά είναι τη μέγεθος είναι τα αυγό.
1: Συμπεβές διαφορά, είναι μικρά που είναι σχεδόν 1,5. Το μεγάλο είναι σχεδόν 1,5 μικρό,
2: ναι.
1: Το μεγάλο μεγάλο αυγό.
2: Φάεις 3 αυγουλάκια και τελείωσε.
1: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς πάντα τι πρέπει να έχει προϋποθέσεις να έχει κότα για να έχει κάνει. Να έχει κάνει τα διάφορα μεγέθη, small, medium, large και extra large.
2: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
1: Και έχει κατηγορίες.
2: Άρα, παιδιά, το αυγό πεθαίνω. Έχω καιρό να φάω.
1: Μου βάλες
2: ιδέα, μήπως φάω το βραδινό. Λοιπόν, δύο αυγά βραστά είναι, παιδιά, η καλύτερη δίαιτα. Το λένε όλοι οι γιατροί. Σχεδόν μηδέν θερμίδες, άσε που είναι full πρωτεΐνη, κες το κες.
1: Ό,τι καλύτερο το ασπράδι.
2: Όχι μόνο. Και δύο αυγά βραστά είναι μεγάλη θερμίδα.
1: Όχι, γιατί την πρωτεΐνη που είπε στα σπράδια μπορεί να τρως όσα θέλει.
2: Και μετά από μία ηλικία, μετά τα 50, πρέπει να τρώμε, λέει, τουλάχιστον δύο αυγά την εβδομάδα.
1: Και είναι και ωραία.
2: Γι' αυτό στα γυροκομεία βάζουν πάντα και αυγά.
1: Και είναι και πολύ ωραία η ομελέτα με ασπράδια, παιδιά. Τη βάζει και δύο μανταράκια με πάνω και είναι
2: πάντα. Αχ, βαρέθηκα αυτά τα πολύ γυνά. Δεν μπορώ.
1: Πάμε να μ' αρέσει.
2: Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Είναι λίγο ανοστούρα. Μυρίζει κοτήλα, μυρίζει κάτι. Μυρίζει.
1: Ποιο? Το ασπράδι.
2: Το σκέτο. Θέλω και το κοκκινάκι του να βουτήξω κάτι μέσα.
1: Αλλά πρέπει να είναι αυγά, να παίρνεις. Έχουν πάει και τα αυγά, ε. Άμα το αυγό είναι από την κότα την αλανιάρα.
2: Σαχάρα είμαστε τώρα. Είμαστε χαμός. Και σε λίγη ώρα θα είμαστε, δεν ξέρω πού θα είμαστε. Θα είμαστε στη Σαχάρα και θα έχουμε κάνει μια ώρα ορειβασία. Τέτοια ζέστη έχει το στούντιο. Σε λίγο βέβαια θα πιάσει παγετώνας και θα είμαστε με τις ζακέτες και τα μπουφάν. Γιατί αυτό το air condition δεν ξέρω, έχει μάλλον τα νεύρα του κι αυτό. Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, τι κάνει? Τι, ανεβοκατεβαίνει? Τι, ανεβοκατεβαίνει? Παιδιά, θέλουνε τα air condition. Πρέπει να φέρουμε και τους μαστόρες να καθαρίσουν τα air condition στο σπίτι μας.
1: Πρέπει να πατήσει ένα κουμπάκι που δείχνει το πάτησε, αλλά δεν δουλεύει, γουστάρι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Α, άρα τώρα άρχισε να βγάζει. Τώρα άρχισε. Τώρα πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε στο Everest.
1: Καλέ, κάνει τώρα αέρα. Αυτό κανονικά έγινε.
2: Τώρα είμαστε με τα φτερά του air condition. Λοιπόν, πρέπει να φέρουμε τους air conditionάρεντες στο σπίτι μας. 60 ευρώ λίνια τα σέρβις.
1: Ναι. Παιδιά και τώρα δεν προλαβαίνουν. Είναι πάρα πολύ μπίζοι όλοι.
2: Έλα, τώρα άρχισαν.
1: Εγώ Οκτώβριο τα κάνω. Αυτά με Νοέμβρη που βάζω.
2: Τα έκανε δηλαδή. Α, εντάξει.
1: Τον Οκτώβριο.
2: Τελείωσες.
1: Γιατί παιδιά Οκτώβριο και Νοέμβρη.
2: Βέβαια έχουν φάει ενδιάμεσα πολύ.
1: Έτσι έχουν φάει. Καταρχήν με το βρίσκει τώρα. Καλύτερα πιο βέσφορο χειρουργό ανοιχτή καρδιά παρά να βρω τώρα ερκοντισιονά. Δεν βρίσκει με τίποτα. Με τι καλά και δεν μιλάμε για υδραυλικού και αυτά. Τώρα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Ούτε ερκοντισιονά είναι η εποχή του τώρα. Δεν μπορούν, είναι πάρα πολύ πληγμένοι. Πηγαίνουν σε μεγάλες δουλειές. Καταρχήν και όταν ακενείς, βάζουν 300
2: ερκοντισιονά. Ναι, εμάς μας βλέπουν σαν τέτοια.
1: Καλέ, εμείς είμαστε τώρα τσαμπαρία. Δεν τους συμφέρει.
2: Τελείως.
1: Λοιπόν, Μαρίνα Σταυράκη, χτίζουμε μια ουσιαστική σχέση με τον Μπουλέτο. Όχι,
2: ότι χτίζουμε κανένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Όχι, και δεν είναι.
2: Να μείνει και κανένα ακίνητο.
1: Ο γάμος είναι αναπόφευκτος. Παναγία μου, το καημένο το γάμο.
2: Θέλω να δω τον ηφικό που θα βάλει.
1: Θα ξαναπάμε μαζί στην Τουρκία. Οι Τούρκοι λέει είναι το κάτι άλλο, λέει μας έχουν τις γυναίκες σαν σουλτάνες.
2: Σαν Σουλτανίλα,
1: Σουλτανίλα, λες και είναι ποδαρίλα.
2: Σουλτανίλα είναι αυτό, πώς τη λένε?
1: Ένα γλυκό.
2: Όχι μωρέ, είναι η σταφίδα.
1: Πώς λένε, καλά
2: λες. Σουλτανίνα.
1: Σουλτανίνα.
2: Ναι, Σουλτανίνα. Σουλτανίνα είναι αυτή, γιατί είναι και λίγο ανοιχτόχρωμη. Νομίζω ότι αυτή η σταφίδα είναι ανοιχτόχρωμη.
1: Χτίζουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
2: Καλά, χτίσε κανένα σπίτι και που θα σου μείνει και άσε τη σχέση, γιατί οι σχέσεις δεν μένουν.
1: Στο κινητό του με είχε πριν Μέριλιν Μονρόε. Λέει ότι το κινητό και έκλαιγε Μέριλιν. Και τώρα λέει το άγραψε, το άλλαξε και με έχει γράψει Σουλτάνα Μαρίνα. Ενώ εγώ τον έχω γράψει My Handsome Love.
2: Α, γιατί δεν τον έγραψε Mr. Big? Που γράφουν οι περισσότερα στα τεκνά τους.
1: Αυτό πια με καλά, το Mr. Big. Από το Sex and the City του μεταξύ.
2: Ναι, για να πούνε τώρα ότι και καλά είναι πρικισμένο το κάθε βλαχάκι.
1: Ότι μεταξύ το Mr. Big δεν το λέγανε στο Sex and the City Mr. Big επειδή ήταν πρικισμένος. Δεν είχε αφήθει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Ήταν επειδή ήταν πολύ ψηλός άντρας με πλάτες. Δηλαδή ήταν όντως πολύ μεγάλος. Ειδικά σε σχέση με την, το Κάρο. Την Κάρι Μπράτσο.
2: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, η Σουλτάνα Μαρίνα, λοιπόν, έτσι τη λέμε από εδώ και πέρα.
2: Η Μαριγούλα.
1: Γνώρισα, λέει, και την οικογένεια και το περιβάλλον.
2: Α, τι ήταν η μαμά με παχιόλι και μπουργά.
1: Ναι, τον πήγε, λέει, και στη μαμά. Τον πήγε στον μπαμπά, τον πήγε στη αδέρφια και είπε. Και όλοι, λέει, πήγαν ενθουσιασμένοι. Στην αρχή γελάσανε, δηλαδή από τη χαρά του. Και μετά, λέει, είχαν έναν ενθουσιασμό που βρήκε μια συντροφιά τόσο καλή και τόσο.
2: Χωρισμένο είναι αυτό.
1: Ναι, καλέ, τα πήγαινε στην οικογένειά
2: του. Τι κουσούρι κουβαλάει.
1: Τι κουσούρι και εσύ
2: έχει
1: τώρα.
2: Έχει περάσει καμιά παιδική ασθένεια, κάτι.
1: Δεν ξέρω, μωρέ, είναι δύο άνθρωποι κάποιε ηλικίε οι οποίοι έχουν κλείσει τον κύκλο του παιδιά, γάμι κλπ. Και θέλουν να τον ξανανοίξουν.
2: Θα μα βγει το τζούνου του μου από τα αυτιά. Τριπλή δόση τζούνου του μου θα σερβίρει το Σταρ την επόμενη σεζόν.
1: Οχ, οχ, οχ.
2: Τρεις φορές την εβδομάδα θα έχουμε το Λάκι. Γι' αυτό Λάκι θα πάει το καλοκαίρι διακοπές.
1: Μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Γιατί είναι καθημερινό αυτό. Ή θα είναι ο Λάκι μόνο τρεις φορές την εβδομάδα.
2: Ο Λάκι θα είναι τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Σαν αντιβίωση.
2: Ακριβώς. Σε prime time όμως. Σε prime time, δηλαδή πιο νυχτερινή ώρα. Θα επιστρέψει ανανεωμένο, ενισχυμένο και σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι απλό συμπλήρωμα στο πρόγραμμα του καναλιού, αλλά και η ναυαρχίδα του. Τώρα παίζετε κάθε μέρα.
1: Δεν έχει τώρα.
2: Όταν παίζετε κάθε μέρα.
1: Αν όχι κάθε μέρα, 4 μέρες Δευτέρα με Πέμπτη, κάτι τέτοιο.
2: Τώρα θα είναι Δευτέρα Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα σε χορτάτη δόση.
1: Κάνε χαμό θα γίνει. Λοιπόν, βλέπω σε φωτογραφία τον άγνωστο αδελφό του Εμμανουέλ Μακρόν.
2: Α!
1: Και αν φάω χιλόπιτα από τον Εμμανουέλ. Υπάρχει πάντα ο Λοράν.
2: Ο Λοράν είναι εκεί στο Λοράν.
1: Είναι... Του μοιάζει πάρα πολύ.
2: Α, το είπε κοντοπιθαράκι.
1: Ναι, είναι κοντοπιθαρούλη, είναι έτσι αυτό το μουτράκι, το περίεργο, το κίνκι, γεμάτο υποσχέσει. Γεμάτο περίεργο.
2: Τι κάνει στη ζωή του αυτό.
1: Αυτό λοιπόν.
2: Έχει βρει άλλη γιαγιά. Ναι. Α, όχι, πιο ωραίο είναι καλέ αυτό.
1: Είναι καλέ, είναι τρέλα, είναι τρέλα με κορδέλα.
2: Μήπω είναι και πιο ψηλό και πιο.
1: Δεν νομίζω, έχει δύο παιδιά νομίζω. Είναι παντρεμένο. Όχι νομίζω, βλέπω ότι μιλάμε δύο αγόρια. Είναι παντρεμένο και είναι νευροχειρούργο.
2: Α.
1: Είναι νευροχειρούργος, έχει πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πολύ γνωστός και η μαμά του, δηλαδή η μαμά και των δύο, είναι και αυτή η γιατρός, η Φρανσουάζ Νογκιές Μακρόν.
2: Η Φρανσουάζ Νογκιές
1: Μακρόν. Η οποία είναι καρδιολόγος και συγκεκριμένα είχε ασχοληθεί, η μαμά λέω τώρα, με την καρδιακή απεικόνηση, στην οποία είχε καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στη Γαλλία.
2: Της καρδιάς.
1: Έχει δει όλα της καρδιάς τα φύλλα.
2: Ναι, γιατί δεν είδε την καρδούλα του παιδιού της, που από μικρό είχε μία έτσι ροπή στις πιο σιτεμένες.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ήθελε. Μπορεί η μαμά να σου πω ότι μπορεί να έγινε. Μπορεί η μαμά να έλειπε πάρα πολύ λόγω της δουλειάς και ασχολιότερε με τις καρδιές. Και ο άλλος ήθελε μία μαμά που του έλειψε από το σπίτι.
2: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
1: Ένα ψυχολόγο δεν μας τα πει.
2: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου, σε έχω μέσα στο μυαλό μου.
1: Πολύ ωραίος ο Λοράν.
2: Ο Λοράν είναι ο πιο μεγάλος ή ο κούτσικος.
1: Δεν ξέρω, αλλά σαν δίδυμοι μοιάζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.
2: Είναι
1: αλλά...
2: νευροχειρουργός.
1: Είναι δηλαδή.
2: Με τα νηστέρια.
1: Είναι να μπεις με τα στενοφόρο μέσα να σε αναλάβει.
2: Ναι. Μετά δεν θα καταλάβεις και πολλά όμως γιατί το νευρικό σύστημα μας ανοίξει το κεφάλι.
1: Καλά, σίγουρα. Αλλά μετά. Μετά δεν θα έρθει να μου χαϊδέψει το χέρι και να μου πει πώς πήγαμε και να μου κάνει ένα πατ-πατ στον νόμο και να πιάσουμε ένα γαλλικό.
2: Αν δεν του έχει ρίξει μεγάλο φακελάκι, θα στείλει τον βοηθό του.
1: Αυτό δεν νομίζω να τολμάει να πάρει φακελάκι.
2: Ναι, καλά.
1: Γιατί είναι ο αδερφός του πρωθυπουργού.
2: Και.
1: Τα παίρνει αλλιώς, καλά. Θα τα πάρει με φακελάκι.
2: Πιο μεγάλο φακελάκι.
1: Παίρνει κάτι άλλο, φακέλου στα παλού.
2: Πρόσεξε. Δεν τα ζητάει ο ίδιος. Το κόλπο είναι ότι δεν το κάνεις ο ίδιος, καταλαβες.
1: Ναι.
2: Βάζει εμού του ιδίου. Έχει γραμματείς που κάνουν αυτές τις.
1: Που φακελώνονται.
2: Που έχουν τον κουμπαράκι και τον γυρνάνε γύρω-γύρω.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός όντως δεν τον ξέραμε. Απλά κυκλοφόρησε, λέει, στα μίντια, τυχαία τελείως, μία φωτογραφία του Λοράν. Αχ, Λοράν, πιο ωραίο από το Μακρόν, από το Εμμανουέλ.
2: Ναι. Όχι, το Εμμανουέλ
1: είναι
2: το ωραίο.
1: Το Λοράν είναι γρήγορο όμως.
2: Είναι σεξι,
1: την ώρα δηλαδή του τέτοιου, κατάλαβες, κορυφώσεις, μέχρι να πεις Εμμανουέλ τελειώνει, το Λοράν είναι Λοράν, Λοράν, Λοράν.
2: Καλά, πες τον Μανώλη.
1: Αυτό, και αυτό. Λοιπόν,
2: Μανολιό.
1: Πώς το λένε, υπήρξε μια φωτογραφία τυχαία από παπαράτσι που ήταν στο γήπεδο. Βλέπω δύο αγοράκια δίπλα του, μάλλον είναι γη, δύο έφηβους. Πρέπει να είναι γη του και όλοι είπανε, καλά, αυτός μοιάζει με τον Μακρόν. Το ψάξανε και είδαν ότι είναι ο αδερφός του.
2: Συγγνώμη, δηλαδή ο κόσμος στην Γαλλία δεν το ξέρει. Θα τρελαθούμε.
1: Μπορεί να το ξέρει ο κόσμος στην Γαλλία, δεν το ξέρουμε εκτός Γαλλίας.
2: Ναι, μπορεί να
1: το βλέπω.
2: Μπορεί να ντρέπεται για τη σχέση του με την Μπίμπι. Τι να πει.
1: Τι να σου πω και εγώ.
2: Τι
1: δεν
2: να
1: ξέρω.
2: Το ρωτάνε.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα αλλά... ρωτάνε τι νευρολογικό πρόβλημα έχει ο αδερφός σου.
1: Αλλά φίλε, ομορφό εγώ, δηλαδή ωραίο μωρό.
2: Ναι. Να δούμε τη μαμά και τον μπαμπά.
1: Ναι.
2: Θέλω να δω μαμά, μπαμπά.
1: Δεν τους έχουμε δει ποτέ πλάκα-πλάκα.
2: Τι να κάνει, να σου πω, έχει την άλλη μαμά και την κυκλοφορία. Πόσες γριές.
1: Μια φωτογραφία, κάτι.
2: Την προσέχει, τη στερεώνει, εκεί μη σπάς και καλά.
1: Εντάξει, κάτι.
2: Ισχύω.
1: Σε μια αυτή, σε μια γιορτή, σε ένα κάτι, σε ένα, μια κηδεία. Δεν είναι πουθενά. Λοιπόν, από την άλλη, ο Νίκος Κοκλώνης είπε για την Κατερίνα Καινούργιου ότι μιλάμε με τον Κατερινάκη. Μάλλον έχει σπάσει ο πάγος. Μιλάμε με μηνύματα και μάλιστα μου είπε, λέει, ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιους.
2: Αχα.
1: Έχει κλειστεί πολύ στο σπίτι η Κατερίνα, έχει βαρεθεί να μιλάει μαζί του και λέει: κάτσε να θάψουμε και 5-6. Και λέγω, Κλώτσο, παρακάτω. Μάλλον λέει: πρέπει να μου πήγε για τον Κουντάρα τίποτα, για τον οποίο όμως εγώ έχω άλλη γνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι με έχει ακολουθήσει ο Κουντάρα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, έχω μπερδευτεί με το Met Gala. Βλέπω δύο διαφορετικούς τίτλους. Το ένα είναι...
7: Να σου το πω εγώ τον τίτλο.
6: Ναι, για πες.
7: Ό,τι του φανεί, του λολοσεφανεί.
6: Ναι. Ο ένας τίτλος λοιπόν που βλέπω στα media είναι ο αυτός και ο άλλος είναι. Το ένα είναι επιτομή της κακογουστιάς και ο άλλος είναι οι ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων.
7: Καλά, η
6: ωραία. Μπορεί βέβαια να εννοεί. Δεν το έχω δει. Δύο-τρεις.
7: Ναι. Ας τον τελευταίο χρόνο ναι, εννοεί και άλλων χρόνων. Πώς λες, πάει ο παλιός ο χρόνος και εννοεί τον παλιό?
6: Όχι, το Met Gala 2026 είχε τις ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, λέει. Άρα ότι. Κάνω το καλύτερο. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε δύο-τρεις. Ας πούμε, εγώ που είδα, ξέρεις ποια είδα και μου άρεσε πολύ, η μόνη που είδα. Η Μπιμπερού.
7: Η Μπιμπερού. Δεν ξέρω. Όλες είχαν καθρεφτάκι, όλες είχαν κρύβανε τα μούτρα τους. Όλες είχαν μπουργκα. Βγήκε μία μέσα στην μπουργκα. Πώς έκανε δηλαδή ο Μάικλ Τζάκσον.
6: Και τι πέρι βγήκε με ένα, με μία μάσκα και σπάσε η μάσκα, λέει.
7: Η μάσκα.
6: Άνοιξε και... παράθυρο μετά στο παράθυρο στον κόσμο.
7: Τι έγινε. Τι έπαθε από παιδιά, ό,τι είδα εγώ αυτό
6: ήταν μία μουτσούνα. Δηλαδή ήταν ένα φόρεμα περίεργο και είχε μία άσπρη μάσκα σαν δαντελωτή γύρω γύρω και μπροστά. Έκανε λίγο space, δηλαδή ήταν, πώς να το πω, ασημή. Που σίγουρα έβλεπες μέσα από τη μάσκα κανονικά για να μπορεί να περπατήσει.
7: Μα δεν είχε ματάκι για η μάσκα?
6: Όχι, ήταν μάσκα, φαντάσου, όλο το πρόσωπο καλημέρα, να μην βλέπεις τίποτα. Σαν της ξηφασκίας φαντάσου τη μάσκα. Αλλά χωρίς. Τι ξυφασκίες είναι σαν ναι, με πλέγμα. Λοιπόν, αυτό το παραθυράκι ξεκόλλησε και άνοιγε. Και ήταν να βγω, να πληρώσω και να ξαναχτυπώ μέσα. Και τη βλέπεις ότι την κυκλοφορεί και το κρατάει να μην
7: ξυφύγει. Μια άλλη είχε μια μουτσούνα που ήταν καθρεφτάκι. Και είχε και ένα άλλο καθρεφτάκι και κοιτιόταν από το ένα καθρεφτάκι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Συγγνώμη, δεν υπάρχει δημιουργικότητα και πάνε και κάνουν
6: ναι,
7: ό,τι
6: ναι,
7: τρέλα
6: ναι,
7: τους έρχεται.
6: Χάλια.
7: Πίνουνε, παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν ό,τι κάνουνε και
6: χάλια.
7: Φαντάζονται πράγματα και σου λέει πάρα πολύ ωραίο και εσείς οι κινηθνητοί δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
6: Δεν μπούρδες... καταλάβουμε, καλά ήταν μια μπούρδα.
7: Ακριβώς.
6: Αυτή που ήταν πολύ ωραία, πολύ Μπιμπερού, δεν θυμάμαι τώρα τον Νίκο, νομίζω ήρθε Λοράν πάντως, δεν νομίζω ήταν η Σανέλ, κάτι τέτοιο, γνωστός Νίκος δηλαδή πολύ, φορούσε ένα πράγμα που... ήταν απλή καταρχήν. Το κεφάλι ήταν με ένα κότσο, τελειώσαμε και δύο σκουλαρίκια. Νορμάλ, πάει αυτό. Φόραγε ένα μπούστο που ήταν σαν γύψινο, φαντάσου. Το έχει κάνει και το Μεζόν Μαρζιέ ένα τέτοιο. Χρυσαφή, τελεία, τίποτα άλλο. Και από κάτω μία φούστα, παιδιά, που είχε ημιδιάφανη μακριά σε ένα χρώμα μπλε. Από τα πιο ωραία μπλε που έχω
7: πάρα
6: δει.
7: Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλό.
6: Ήταν πολύ ωραία.
7: Εγώ είδα τον Βασίλειο Κοστέτσο που έκανε μόνος του ανάρτηση αν πήγαινε στο Met Gala. Ναι, έβαλε ένα κόκκινο χαλί και φόρεσε, φαντάζομαι, AI, ένα κοστούμάκι που έχει πάνω την Ακρόπολη, Κιονές και Καριάτιδες.
6: Όνειρο. Εγώ είμαι υπέρ και με αυτά τα χάλια που είδαμε.
7: Λοιπόν, στους λουκουμάδες που πολλούνται, λέει, στις παραλίες, η μαφία ζει και βασιλεύει. Προστασία στους πολιτές. Πώς ξεπίδησαν οι νέες συμμορίες που εκβιάζουν για προστασία πλανώδη στους πολίτες. Στις παραλίες.
6: Εκβιάζουν τους λουκουματζίδες.
7: Ναι, καλέ, λουκουματζίδες.
6: Σιγά ρε, παιδιά, το κλαμπ.
7: Ο άλλος που έχει το πανέρι και πουλάει μαγιό και στη Μύκονο και καφτάνια και τέτοια.
6: Ότι θα τους καρφώσουν.
7: Ότι προστασία, ότι χρειάζεται προστασία και είναι οι μαφίες μεταξύ τους και είναι ομάδες και γίνεται γαμός.
6: Καλέ, δεν είμαστε καλά. Βλέπετε τους ανθρώπους που έχουν ωραίο λουκουμάδες που έχουν.
7: Αχ, λουκουμαδάκι. Με τη ζέστη όμως θέλεις αυτό το.
6: Όχι,
7: με τη χοντρή σοκολάτα.
6: Ακόμα το σηκώνω.
7: Με τη χοντρή ζάχαρη. Το βρήκα.
6: Έχουν ζάχαρη λουκουμάδες.
7: Ναι, μωρέ, αυτό είναι.
6: Εγώ βάζω το μυαλό μου λουκουμά στρογγυλό. Γιατί έχω
7: δει. Πού να καλέ να τα έχουν στην παραλία.
6: Σε πανηγύρια έχω δει.
7: Άλλο σε πανηγύρια, άλλο σε παραλία. Και τα δύο αρχίζουν από πίσω.
6: Σε παραλία, όχι, αλήθεια είναι όχι. Σε παραλία δεν γίνεται.
7: Σε παραλία είναι ο άλλο με το δίσκο εδώ Και έχει, ρε παιδί μου, ξύλους καρπούς, έχει αναψυκτικά.
6: Και γρανίτες έχω δει ότι έχει.
7: Γρανίτες.
6: Αλλά τώρα δεν μπορώ να φάω λουκούμα καλοκαιριάτικα, ούτε με τη ζάχαρη.
7: Έλα, ωραία είναι.
6: Δεν μπορώ με τη ζάχαρη.
7: Μόλις έχεις βγει από τη θαλασσίτσα και έτσι σε χτυπάει μια υπογλυκέρια.
6: Παγωτό θέλω εγώ, παγωτό.
7: Ναι, πού να το βρεις το παγωτό. Θα Σικάγο και εσύ με, ένα, με μια τσίρλα από και πάνω και μια ομπρέλα.
6: Και με γρανίτα ζωευτώνομαι.
7: Ναι.
6: Βολεύομαι στην ανάγκη. Αλλά νόμιζα λουκουματζίδες εγώ, πήγα το μυαλό μου εκεί που, αυτή που ήθελα. Ήθελα του λουκουμάφετε. Μου βγήκε η Βίκυ Λέανδρος. Βγήκε η Βίκυ Λέανδρος και εδώ συνέντευξε και είπε ότι όταν τραγούδισε για πρώτη φορά στη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά το τραγούδι που λεγόταν Λαμπούγα Μπλουέ.
7: Α, ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
6: Ναι. Το θυμάμαι.
7: Καθιέρωσε, μικρό κορτσάκι ήταν μόνο.
6: Το θυμάμαι. Το θυμάσαι τον θυμάσαι τη μελωδία.
7: Ήταν για και γέρασε.
6: Αυτό. Και ήταν και λοιπά και, τη ρώτησε για τον. Για τον Ακύλα και είπε: Παιδιά, λέει, σας το υπογράφω, θα είναι στην πρώτη τριάδα.
7: Α, πώς το είπε, δηλαδή.
6: Μ' άρεσε, λέει, πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ, λέει ο Κύλας. Βέβαια, λέει, άκου τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Κύλας, αλλά βέβαια, λέει, δεν έχω ακούσει και άλλα τραγούδια. Βρε, φίλε, εντάξει. Βρε, κουκλίτσα. Άκου άρα την άλλη με, Κύλας... με τη βιόλα.
7: Α,
6: είναι καλή βιόλα.
7: Είναι για την κάθε ποσα βιόλα ή.
6: Αυτό είναι καλό τραγούδι. Αυτό είναι απειλητικό τραγούδι. Εγώ το έχω ακούσει και το λέω.
7: Έτσι όπως το λες, νομίζω μπορεί ότι είναι πολεμικό τραγούδι.
6: Μπορεί να μας απειλήσει. Επίσης, άλλο που είναι ωραίο, κατά τη γνώμη μου.
7: Ναι,
6: άντρας το λέει, αλλά η μουσική είναι μια τύπησα η οποία παίζει βιολί, τα δίνει όλα.
7: Το παίζει το όργανο.
6: Το
7: δηλαδή.
6: Παίζει το όργανο. Και μετά, και επίσης απειλητικό είναι και τη Γαλλία που είναι πάλι κοπέλα τραγουδάει, αλλά είναι.
7: Μπαλάντα.
6: Όπερα, όπερα. Όπερα η φωνή.
7: Έλα τώρα, όπερα.
6: Όχι, πολύ
7: ωραίο.
6: Πολύ ωραίο.
7: Να βάζανε μια drag queen. Σε όπερα του καταλαβαίνω.
6: Πολύ
7: να γίνει εκεί πέρα το συμπούρμπολα.
6: Όχι, ωραίο, ωραίο είναι. Σου λέω είναι ωραίο. Θα είναι στην πρώτη πεντάδα κι αυτό δηλαδή. Αυτά τα δύο έχω φοβάμαι.
7: Άρα τις δύο θέσεις έχουμε χάσει. Πάμε παρακάτω.
6: Όχι, βρε παιδί.
7: Από
6: μου.
7: Τρίτο και μετά ξεκινάμε.
6: Λέμε ποιοι κατά τη γνώμη
7: μου. Για την Τσίπρο, πέτ μου, για την Τσίπρο.
6: Η Τσίπρο, όλα καλά. Α. Σε καλιά που τρώγουσε και χαλούμι στα κάρμουνα.
7: Ωραίο ήταν.
6: Ωραίο το χαλουμάκι στα κάτω.
7: Όπου γιατί σε φταλιά να έχει και παχάκι πάνω. Όπου σε φταλιά. Αν σε πιάνει μια ζαλάδα μετά.
6: Και έχω να φάω χρόνια σε φταλιά.
7: Και στάκα και τέτοια πόπου. Αυτά παιδιά. Να σα πω, όλα τα ανθικινά. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Δεν αδικεί αυτό.
6: Δεν κάνει πια, όχι δεν κάνει. Δηλαδή το μυρίζει και παθαίνει χοληστερίνη.
7: Αυτό είναι
6: και
7: αλήθεια.
6: Και είσαι φταλιά και το.
7: Και μετά ζαλίζεσαι.
6: Ναι.
7: Η γιαγιά μου έτρωγε όλα αυτά. Τη ανέβαινε η χοληστερίνη, ζαλιζόταν και τι έκανε. Έπαιρνε δραμαμίνη. Αντί να πάει να θεραπεύσει. Πού παθαίνει κεφαλικό βέβαια. Πού πας καραβάκι μετά με τον καιρό.
6: Δεν το έπαιρνε χάπι για τη χοληστερίνη.
7: Όχι. Το αντιμετώπισε με, με τις δραμαμίνες. Και έλεγε είμαι μια χαρά. Δεν τις ξέρεις παλιές. Παλιές δεν θέλαν χάπια παιδί άρα, μου. Δεν πήγαινε στο γυναικολόγο. Σου λέει πάω εγώ να ξεβρακωθώ να με σκάλιζει.
6: Στο γυναικολόγο όχι. Αλλά για μου έπαιρνε παιδιά ένα σωρό χάπια. Τώρα γυναικολόγο δεν πήγαιναν όντως. Ντρεπόντουσαν και δεν υπήρχαν τότε σίγουρα και γυναικείς γυναικολόγοι. Πού να πάει η άλλη να δείξει το τιτίο της ξένων άντρα. Καταρχήν μπορεί να μην την άφηνε και ο άντρας της.
7: Όχι.
6: Γιατί γιαγιά μου λέω,
7: γίνεται.
6: Δεν λέω για τη μαμά μου.
7: Μετά είχε φύγει ο παππούς.
6: Μετά
7: πήγε για τσιγάρα στην Αμερική και δεν γύρισε.
6: Καλά,
7: ποτέ.
6: Καλά, ο παππούς πήγε Αυστραλία και μετά μην τον είπε τον παρέα από τα Μέγαρα.
7: Ξαναγύρισε ποτέ.
6: Έστειλε βέβαια τις λυρίτσες του.
7: Α.
6: Οι οποίες.
7: Ψάξε για κανένα ξαδερφάκι.
6: Δεν τις βρήκε κανείς ποτέ.
7: Ψάξε για κανένα
6: μύθος.
7: Ψάξει κανένα ξαδερφάκι στην Αυστραλία, όλο και κάτι.
6: Άμα είναι φάρη στην Αυστραλία.
7: Ξαδερφάκι, αδερφάκι.
6: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Να χαρά. Να χαρά είμαι μόνη μου.
7: Σκέψου να έρθουν τα ξαδερφάκια και να διεκδικούν μερτικό.
6: Τώρα θα έχουν πεθάνει αυτά. Θα είναι μεγαλύτεροι από μένα.
7: Ναι.
6: Ναι. Ελπίζω δηλαδή. Καλό άνθρωπο.
7: Μπορεί. Μπορεί να υπάρχουν και απόγονοι των ξαδερφακίων.
6: Εντάξει, θα με βρουν εμένα τώρα. Τραγαγίρευε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουν ποιο παντρεύτηκε η μαμά μου και λοιπά. Κάτι είναι άλλο επίθετο. Ναι. Είναι Θεοδωρακάκη.
7: Σιγά μη δεν το έχουν ψάξει.
6: Δεν θα με είχαν βρει μέχρι τώρα. Αλλά είδαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να μου. Δεν έχουν να μου φάνε τίποτα εμένα, οπότε δεν έχουμε να μοιραστούμε. Μόνο να δώσουν έχουν. Οπότε σου λέει άστο.
7: Εξαφανίστηκα.
6: Εξεφανιζόν.
7: Σου λέει περισσότερο θα μα ζητήσει παρά θα.
6: Α, μπράβο.
7: Θα πάρουμε και κάτι τη.

0: Βγήκε το νέο τρέιλερ της Οδύσσειας, ε! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω τον Ιούλιο βγαίνει στους ελληνικούς κινηματογράφους. Στο τρέιλερ εμφανίζεται η Σαρλίζ Θερόν που κάνει την Κίρκη. Η επική μάχη της Τρίας. Ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Θα είναι συγκλονιστικό, πιστεύω. Θα το ευχαριστηθούμε. Και θα το δούμε ξεθερινό σινεμά.
1: Αχ, τι ωραία, αχ, τι ωραία.
0: Αυτό είναι το ωραιότερο.
1: Περίπτερα alert. Είναι πολύ μακρύ χέρδες. Όταν ήμουν μικρή, παιδιά, θα σας το πω. Δύο φορές έχω κλέψει τη ζωή μου. Η μία ήταν από περίπτερο. Όλα τα παιδάκια έχουν κλέψει.
0: Και εγώ το έχω κάνει.
1: Όταν ήμουν μικρή, είχα κλέψει από μία συμμαθητριά μου μία γόμα. Και την επόμενη μέρα μία γόμα και την επόμενη μέρα μία γόμα και μου είπε η μαμά μου πιανού είναι κορτσάκι μου αυτές οι γόμες, δεν είναι δικές σου, ξέρω τις γόμες και της είπα η διπλανή μου, η Δάφνη μου τις χάρισε. Πήρε τη μαμά της Δάφνης λοιπόν η μαμά μου και της είπε δεν ξέρετε σας λείπουν κάτι γόμες, λέει ναι, λέει η κόρη μου λέει τα έχει φέρει αλλά θα τη φτιάξω εγώ, μη φοβάστε. Λέει καλά κυρία Λεμονιά δεν έγινε τίποτα, όλα τα παιδάκια το κάνουν και μου είπε η μαμά μου ότι στο σχολείο έχουν βάλει κάμερες και έχουν φέρει την αυτή και θα φέρουν την αστυνομία και είναι πολύ στεναχωρημένη η Δανάη που κάποιος της κλέβει τις γόμες. Πιο κακό παιδί κλέβει τις γόμες, θα το πιάσει η αστυνομία, θα το βάλουν φυλακή.
0: Τέλος.
1: Δεν κοιμόμουν μια εβδομάδα. Μετά πήγα σε ένα περίπτερο και πήρα καραμέλες.
0: Εγώ τσίχλα,
1: αυτό. Και είχα
0: κλέψει.
1: Τέτοια αγωνία μην ξαναέρθει το πού στη μαμά μου. Και έρθει η αστυνομία και δεν ξέρω τι που τελειώσαμε. Δεν μπορώ. Εκτοτε,
0: όχι, εγώ έκλεψα. Είχα κλέψει τσίχλες. Αυτές θυμάστε κάτι στρογγυλές. Εσύ σε κοιτάω σαν την έχω λείψει, ούτε καν. Κάτι στρογγυλές τσίχλες που ήταν απ' έξω με περιτύρια που ήταν σαν μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτι αυτό. Τέτοιες ναι. Είχα κλέψει. Δύο-τρεις δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω αυτό. Δεν το μάθε κανείς, δεν με είδε κανείς, δεν με μάλωσε κανείς. Γιατί αφού το πήρε χαμπάρι κανείς, αλλά δεν το ξανά έκανα. Αλλά είχα ένα άγχος στην κλεψιά, όχι στο μετά. Τι έφαγα όλους μαζί το μεταξύ. Μην έχω στην τσέπη μου πιστήρια. Έκανα 15 φούσκες μαζί. Είχα γίνει σαν σαπουνάδα.
1: Φιλέλληνας και ροκάς ο διάδοχος του θρόνου. Όσα είπε στην εφημερίδα ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γεώργος Γεωργαντάς για τη συνάντησή του στην Κοπιχάγη με τον βασιλιά Φρυδρίκο της Δανίας. Ο Φρυδρίκος!
0: Νόστιμος είναι αυτός.
1: Ξαμπαγούριδες.
0: Εντάξει, έχει το γεννάκι του. Αφήνει γέννη σαν τον Λιάγκα.
1: Έλα τώρα. Α, λοιπόν, είδα χθες τη Φέη Σκορδά, παιδιά. Τι κορμάρα έχει.
0: Ναι, έχει.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάντα είχε.
1: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ γλυκιά και τσι λέω Κασιλάρα σου ζούσε τη ζωή.

0: Ήσου, λες μωρέ μου λέει. Λέω παιδί μου να σου πω κάτι. Μου λέει ο δικός μου έχει πάθει κοκομπλόγκο. Δεν βγήκε από το αυγό του άνθρωπος και έχει πάθει. Κοίτα, τον σχολίασαν κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είσαι μαθημένος με τα μίντια και μετά ανοίγεις
1: τον είπαν την ανάπτυξη του κοκομπλόγκου.
0: Βγάζεις το διαδίκτυο και το βλέπεις τη φάτσα του με τα σχολιάκια. Είναι λίγο.
1: Δεν θέλει και φαντασία πάντως. Όταν πας να παντρευτείς μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια.
0: Ναι.
1: Ό,τι παρουσιάστρια και να είναι, και η πρωινή βραδινή δεν έχει να κάνει. Θα είσαι στο επίκεντρο. Και τη σκορδά είναι στο επίκεντρο, οπότε βγαίνει έξω. Είτε με τα παιδιά της, είτε με τις φίλες, είτε σε ένα event, τη φωτογραφίζουν.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, το συνηθίσει. Ή που θα το συνηθίσει ή που θα το βάλει στα πόδια.
0: Ακριβώς.
1: Ένα από τα δύο θα γίνει.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα το συνηθίσει. Λοιπόν, και διάβαζα κιόλας τώρα για αυτούς ότι ετοιμάζουν, λέει, κάνουν νέο μεγάλο βήμα το σπίτι τους.
0: Ποιος?
1: Η Σφαίρα Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της. Θα αλλάξουν σπίτι, δηλαδή θα μένει η Σφαίρα Σκορδά από ό,τι κατάλαβα εκεί που μένει, θα μένουν κάπου αλλού μαζί.
0: Στα βόρεια. Στα βόρεια.
1: Δεν δε λέει το ρεπορτάζ που. Λέει μόνο ότι ετοιμάζονται για το νέο μεγάλο βήμα.
0: Ναι. Τη φωλίτσα του.
1: Τη φωλίτσα του. Και τα παιδιά φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν μετακομίσεις. Πόπο, θα βαριώσουν τώρα μετακόμιση.
1: Ναι, αλλά άμα έχει το. Άμα είσαι άνετο οικονομικά, δεν κάνει τίποτα.
0: Πώς δεν κάνει.
1: Τίποτα, παιδιά. Πας και του λες αυτά και στα βάζουν τόσο ωραία. Ναι,
0: τώρα πάλι δεν πρέπει να συνηθίσει να δει που θα βάλει του πίνακε στα αυτά, να τα κρεμάσει, να φέρει επιτελείωνα αυτό, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
1: Αυτό
0: λίγο
1: είναι το ωραίο.
0: Τι ωραίο, καλέ. Εμένα με πιάνει άγχος όταν έχω να κρεμάσω, αν λέω να κάνω την τρύπα στον πίνακα. Και αν αυτό και μετά. Αν η τρύπα είναι λίγο πιο κάτω, αντεκρύβεται από τον πίνακα. Αν η τρύπα είναι πιο πάνω,
1: δεν είναι χαμαλίκι.
0: Αρχίζει
1: όμως
0: και
1: αυτό.
0: Γίνεται σαν το.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι χαμαλίκι. Εγώ σου λέω για το χαμαλίκι, δεν έχει χαμαλίκι. Να μαζέψει τα ρούχα. Υπάρχουν εταιρείες, άμα έχει να τι πληρώσει, που σου βάζουν μέχρι και τα μαχαιροπύρουνα στη θέση του.
0: Ναι. Δεν θα θέλουν κλείσιμο αυτά τα μαχαιροπύρουνα. Αυτά όλα θέλουν πια. Στα πια ξέρει εσύ τι χέρι, τι έχει ξύσει αυτό πριν.
1: Ότι άντε να θέλουν πλήσιμο τα μαχαιροπύρουνα και τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Δεν είναι πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα το που θα βάλεις το κάθε τι για μένα, πώς το φαντάζομαι, σε καινούριο σπίτι, είναι και διακοσμητική, έχει διακοσμητική
0: Α,
1: χαρά.
0: Α, με πιάνει άγχος, δεν μπορώ.
1: Αν θα πει έτσι που θα βάλω το τραπεζάκι αυτό, να κοιτάει αυτό, είναι ωραίο. Δεν το άσχημο είναι το μάζεμα.
0: Αυτό δεν μπορώ, με πιάνει άγχος και σε αυτό.
1: Όχι, εμένα όχι.
0: Αν είναι αυτό, πρέπει και για κάποιο διάστημα να αφήσει τους πίνακες κάτω, γιατί πρέπει να τους φανταστείς, δεν τους κρεμάς αμέσως. Άμα τους κρεμάσεις αμέσως μετά από λίγο κάτι σου κλωτσάει, κάτι είναι λίγο πιο πάνω, κάτι είναι πιο κάτω, κάτι θέλει πιο αριστερά και πιο δεξιά. Και λες Παναγία μου γιατί τον τρίψα τον καινούργιο τον τοίχο.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
0: Δεν αυτά τα κρεμάς τα κάδρα ακόμη. Αμέσως. Τα βάζεις
1: όχι,
0: κάτω.
1: Όχι, παιδί μου, αλλά μ' αρέσει.
0: Κάτσε ένα μήνα κάτω.
1: Μ' αρέσει η διαδικασία του να σκέφτομαι πώς θα τα βάλω και πού και πώς θα μπει τι. Αυτό μ' αρέσει, δεν το βαριέμαι. Βαριέμαι όλο το υπόλοιπο όμως. Πακετάρισμα αυτά, τα ρούχα, γκριμπλίκια.
0: Ξεσκαρτάρισμα.
1: Και ξεσκαρτάρισμα.
0: Αυτό.
1: Και μετά δεν πρέπει ότι είναι που σπάει να το βάζεις ειδικά. Πες τα με τις κόλλησα. Bubble wrap. Και να τα κάνεις ένα-ένα και να γράφεις την κούτα απ' έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το είχα κάνει με την μαμά μου η οποία είχε τόσα μπιμπελό, τόσα πράγματα. Δηλαδή εγώ δεν έχω και πολλά. Εγώ από μικρό πράγματα δεν έχω πολλά. Άντε να γεμίζω μία κούτα, δύο τελειώσαμε. Μιλάμε για μπιμπιλό, για αυτά τα περιστεράκια, ασημικά, τα σάκια, από κουτάκια, ατελείωτα που σπάγαν όλα.
0: Ναι.
1: Και ήθελαν τυλίγμα ένα-ένα, δεν μπορούσες δύο-δύο, γιατί μην σπάσεις το ένα με το άλλο κατά τη μεταφορά. Και μετά τα έπιπλα, που ήταν και ακριβά έπιπλα, και έπρεπε να τους δέσεις και τα πόδια με ειδικές τέτοιες, και σπάσα και μια καρέκλα.
0: Α.
1: Και δεν κολλάει κιόλας. Έχει τραβώσει καρέκλα από τη μετακόμιση καρέκλα. Λέω γιατί δεν κολλάει το χέρι, ρε παιδί μου. Δεν βρίσκει.
0: Τι έπαθε.
1: Δηλαδή το ένα μπράτσο,
0: ναι.
1: Το μπράτσο όπω κάνει.
0: Και το μπράτσο να τη βάλουμε ένα γύψο.
1: Άκου. Έχει δύο μπράτσα. Το ένα μπράτσο ξεκινάει από την πλάτη και μετά έχει ένα πράγμα με το πόδι που ενώνεται με το πόδι. Και δεν, πάω να το βάλω και δεν συναντιόνται. Έχει η καρέκλα πάρει κλίση. Έχει φύγει από τη μία. Θέλει δηλαδή καλυμπράρισμα και καλή. Καλό, ούτε καν να ασχοληθώ. Απλά έγινε μεγάλη ζημιά και ήταν καλή καρέκλα ακριβή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ο Αλεξάνδρου είχε πάρει, λέει, ένα τραμπολίνο για τον γιο του, τον Μπάρι,
4: ναι.
3: Και τελικά το χρησιμοποιεί η Ρία Ελληνίδου.
4: Για τον Μπάρι, γιατί?
3: Για το γιο, το γιογοράκι του, το μικρό.
4: Α, και κάνει η Ρία. Είναι μικρό,
3: λέει, το πήρα και άλλος, λέει, κάνει. Α. Και ανέβασε ένα βίντεο που είναι η Ρία Ελληνίδου και χοροπηδεί.
4: Καβαλά στο δερφίνι, τον κόσμο γύρισα.
3: Αυτά. Και είδαμε το βίντεο. Χαμός από κάτω τα σχόλια. Μρέα, βορέα. Πίδα, πίδα.
4: Πίδα, πίδα, πίδα, πίδα.
3: Λοιπόν, απ' την άλλη, ο Μιχάλης Ρέπας λέει: πήρα την αποχώρηση.
4: Είναι εκτόνιση η παιδική χαρά και σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε να παίξουμε.
3: Τι απαιτεί.
4: Πάμε να παίξουμε τραμπάλα και κούνια.
3: Δεν μας χωράει τραμπάλα.
4: Μας χωράει κούνια. Αυτή ειδικά που έχει το ξυλαράκι. Αρχίζει και τρίζουν τα σχοινιά, έχει δει πως κάνουν. Κρούτ,
3: παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ απέναντί μου έχω παιδική χαρά. Τα έχουμε μια φορά, πήγα να κάνω κούνια.
4: Τι κούνια, σε αυτές οι μικρές που μπαίνει και το σύρμα μπροστά.
3: Όχι,
4: σε
3: σαφρακάκι που είναι για τα μωρά-μωρά. Την ξύλινη. Την ξύλινη την κούνια.
4: Και τι έπαθες.
3: Ζαλίστηκα.
4: Α, είσαι και μη μου άπτου. Δεν μπορείς αυτό. Δεν μπορείς ποδήλατο. Δεν μπορείς πατίνι.
3: Ναι, δεν πήγα να κάνω πέρα δόθε εδώ. Πήγα να κάνω μαγκιές. Να φύγω και πάνω.
4: Αυτό με το βάρος που έχουμε μπορεί να γυρίσει. Και τούμπα.
3: Και
4: τούμπα, τούμπα, τούμπα.
3: Μια χαρά βάρος έχουμε. Απλά ζαλίστηκα. Και λέω, πάει και αυτό. Πάει και αυτή η ευχαρίστηση. Τι άλλο μένει. Γι' αυτό όλο τρώμε τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Όσο μπορεί να κουνά την πάνω και την άνω γνάθο, αυτό είναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης Δρέπας λέει: είπε κατά την αποχώρηση τη Ανάγκη από την. Έφυγε από μια παράσταση που ήταν να συμμετέχει, να πάρει μέρος του Μιχάλη Ρέπα και είπε ότι απλά δεν κατάλαβε, λέει, μπέρδεψε τις ημερομηνίες γιατί παντρεύεται η Δανάη, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στον Ιούνιο. Και είπε κάτι δεν κατάλαβε με τις ημερομηνίες και για τις προετοιμασίες του γάμου κλπ. Και αυτό και θα την αντικαταστήσει άλλη ηθοποιά. Τη Δανάη Μπάρκα.
4: Ναι.
3: Αυτά.
4: Τι έπαθε η Δανάη Μπάρκα.
3: Παντρεύεται, λέμε.
4: Α, παντρεύεται. Καλά, δεν μπορεί. Δεν τα έχει ετοιμάσει. Ξέρεις τώρα που είναι η παράσταση.
3: Ξέρεις τι τρέξιμο έχει, Παναγία μου, να βρεις τον ηφικό αυτό το
4: νηφικό. Καλά, δεν το κάνεις όταν παίζεις στο θέατρο.
3: Δεν προλαβαίνει, ρε παιδί μου, τον ηφικό. Τα τραπέζια.
4: Ας ποιος το κάνεις τα ρεπά.
3: Καταρχήν, μόνο φτιάξει τραπέζια που θα έρθει στο ουμπί και ποιος μιλάει με ποιον είναι και ποιος δεν μιλάει με ποιον είναι. Και ποιος
4: ναι, είναι ένα θέμα αυτό.
3: Αυτό θέλει ένα χρόνο προετοιμασία. Μετά είναι τα νηφικά, μετά είναι η κουμπάρη. Να μην παρεξηγηθεί ο ένας, να μην είναι αυτός ή ο άλλος. Μετά είναι ποιος από πού θα γίνει το γλέντι. Μετά είναι να πας με την πεθερά να την καλοπιάσει, να μπει στον ηφικό και εκείνο και τ' άλλο και ο γαμπρός τι θα βάλει. Το μενού! Τι θα φάνε. Ο ένας τώρα το μεταξύ έχουμε γίνει. Ο ένας είναι vegan, ο άλλος δεν μπορεί τη λακτώσει. Ο άλλος δεν τρώει χοιρινό γιατί έχουμε γίνει. Πώς το λένε. Δεν μπορεί να τρώει χοιρινό. Ο άλλος είναι 100 χρονών, τον πειράζουν τα φασόλια. Πρέπει να φτιάξει ένα μενού που να ταιριάζει σε όλους.
4: Μάλιστα.
3: Δεν είναι απλά πράγματα.
4: Σωστά. Το μενού, γιατί, συγγνώμη, θα παίρνει τον καθένα τι θες να φας.
3: Παιδιά, εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος μπορεί να θέλει να κάνει ένα τραπέζι σπίτι του. Και ένα τραπέζι τώρα λέμε.
4: Ναι, και τι, πέντε θα ρωτάς τον καθένα.
3: Όχι, και λέει τώρα. Να κάνουμε αυτό γιατί η τάδε είναι ρωτάς. Vegan.
4: Άσε μας μωρέ, κάνεις ένα τραπέζι και όποιος δεν θέλει δεν τρώει το συγκεκριμένο πιάτο, τρώει κάτι άλλο.
3: Παιδιά,
4: θα αγχωθώ εγώ για τον καθένα.
3: Αγχώνονται και λέει, ο ένας είναι vegan, η άλλη έχετε αυτό στη λακτώση.
4: Α, έτσι δεν θα κάνεις τραπέζι
3: λέω,
4: ποτέ.
3: Κάντε, βγάλτε πατάτες με τις τηγανιτές, λέω με λίγη φετούλα στην άκρη μια σαλάτα να τελειώνουμε.
4: Γιατί εγώ δεν τρώω πατάτες τηγανιτές. Ούτε φετούλα θέλω να φάω βραδιάτικα, ας πούμε.
3: Ναι, δεν θα σε ρωτήσουμε εσύ τώρα, πατάτες τηγανιτές.
4: Όχι, δεν ρωτάς τον άλλον. Κάνεις ένα μενού και θα βρεις μέσα, ρε παιδί μου, θα έχει ένα πρώτο, θα έχει μια σαλάτα, θα έχει ένα κυρίως. Μέσα αυτά, βλέπω, εγώ πάω σε παραλληλά τραπέζια που έχει ριζότο και μακαρόνια. Τσιμπάω τη γαρίδα Και λέει, δεν σας άρεσε, γιατί δεν το φάγατε? Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, το ζηλεύω, μου ήρθε να γλύψω ακόμη και το πιάτο. Αλλά ξέρετε, δεν τρώω μακαρόνια και ρύζια. Μήπως έχετε σαλάτα κι άλλη να μου φέρετε? Καμιά φορά κάποιοι το έχουν πει την ώρα όταν βλέπουν το μενού, λέει, εγώ μήπως μπορώ να έχω μια δεύτερη σαλάτα, ας πούμε, όταν θα φέρετε τους άλλους ριζότο. Αν είναι κέτερινγκ και περισσεύει, το κάνει κάπως έτσι. Ναι, βρε,
3: λες για κέτερινγκ. Εγώ σου λέω σε ένα σπίτι, του πει, αν λες, φτιάξω μια άλλη σαλάτα, κόψε μου, πρέπει να ξέρει η άλλη από πριν να την έχει κόψει την ρημάδα.
4: Εντάξει, δεν έχει παραπάνω σαλάτα, μωρέ.
3: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ο καθένας έχει τα δικά του τα.
4: Έχει τα δικά του.
3: Της υγείας, δεν λέμε τώρα γούστα.
4: Συνήθως οι παρέες ξέρουμε ένα στα.
3: Ναι, αν όχι
4: τα
3: όλοι.
4: Τα βίτσια του άλλου.
3: Άμα θέλει να κάνεις τον ένα τραπέζι, ρε παιδί μου, που δεν τους ξέρεις όλους.
4: Να.
3: Καταλαβες. Σου λέει, αλλά μην κάνεις αυτό, να ξέρεις ότι οι φίλοι μου θα έρθουν vegan.
4: Δεν τους
3: πετυχαίνει. Και όσοι θέλουν να κάνει barbecue.
4: Α, καλά.
3: Και εντάξει, να κάνω. Φτιάξανε και κάτι ρεμπιθοκεφτέδε και φτιάξανε ντοματοκεφτέδε. Βγάρανε και μία ταραμοσαλάτα. Πήγανε και ένα τέτοιο. Πήγε, μιλάμε.
4: Τα ρίτα τι, τα ρίτα, τα ρίτα τι.
3: Άστο, έφυγε τέτοιο. Έφυγε πετώντα από το παράθυρο. Η ταραμοσαλάτα του μεταξύ είναι. Είναι. Η ταραμοσαλάτα θεωρείται. Γιατί τον μπερδευτεί τώρα, vegan. Ναι, επειδή είναι με το. Είναι και αυτά τα περίεργα, δεν ξέρει. Ή την ροκαυτερή, δεν ξέρει. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το τζατζίκι. Τι έχει, αγκουράκι έχει, σκορδάκι έχει, ρίχνει και έναν ύπνο μετά. Νιστάζουν και νωρί και του πα και σπίτι του.
4: Α, ωραία. Τι κάνει για να μην
3: τέτοια πράγματα, ωραίε φιλοξενίε.
4: Όπω, παιδιά, είχα πάει στο σπίτι ενό πρέσβη, θυμάμαι, σε ένα μεγάλο event στο εξωτερικό και είχαν φύγει όλοι, είχαν φύγει και τα αυτοκίνητα, δεν ξέραν πώ να φύγουμε. Και είχαμε μείνει εμεί, ο γκέι φίλο του και δύο φίλε που απλά μείναμε σε ένα δωμάτιο, είχαμε ξεχαστεί και μιλούσαμε και λέμε τώρα, λέει ο πρέσβης, όχ, μας κοιτούσε καλά, σου λέει, κατσικώθηκαν αυτές εδώ, δεν θα φύγουν να κοιμηθούν σε κανένα δωμάτιο. Αλλά ήθελε να ζήσει τον έρωτά του ο πρέσβης. Τελικά βρήκαμε ένα ταξάκι, μια χαρά μας φόρτωσε, άντε γεια και φιλιά σου.
3: Ζήσα σταύρωσε κιόλας και φύγατε.
4: Ακριβώς. Έχω κάνει το αυτοκίνητό μου ντουλάπα ρούχων, παπουτσιών κλπ. Το έχω κάνει λαγκαρνταρόμπ. Λαγκαρνταρόμπ, παιδιά, διότι τα προλαβαίνουμε όλα. Φεύγουμε από το σπίτι πρωί, γράφουμε, κάνουμε, ερχόμαστε πιο casual ντυμένοι, αλλάζουμε γρήγορα ρούχα και πάμε στα βραδινά γκαλά. Γίνονται διάφορα πράγματα αυτές τις ημέρες. Πάρα πολύ εύχεξε ο καιρός και πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται και να τα παρακολουθείτε, παιδιά, γιατί θα περνάτε, αν μη τι άλλο, ωραία.
3: Λοιπόν, η Βέρα Βάγκ. Την είπε στην Βέρα Βάγκ στον καλά.
4: Ζει, ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
3: Παιδιά, 76 πόσο... ετών, δείχνει 40.
4: Μα δουλεύει.
3: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο πλαστική, είναι η φιλή, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Αυτοί
4: ναι,
3: οι άνθρωποι.
4: Μου έλεγε μια
3: ασιάτισσα είναι, έτσι δεν είναι.
4: Ναι, μου έλεγε μια φίλη μου ότι στις Φιλιππινέζες και πραγματικά και Σρι Λάνκα και αυτά δεν μπορεί να καταλάβει, παιδιά, ηλικία.
3: Καλέ, ναι, και φορά...
4: Και έχουν λίγο τον αγέραστο.
3: Ναι, τον αγέραστο έχουν. Φοράει το μεταξύ ένα μανίκι. Δηλαδή φοράει ένα.
4: Ασχημούλα όμως δεν είναι.
3: Τα χάκια τα μαύρα είναι. Μιλάει, αλλά εντάξει, είναι τα λαντούχα και λοιπά. Και πρέπει να είναι και καλός γλυκός άνθρωπος.
4: Α, αυτό πώς το βγάλαμε.
3: Έχουν γραφτεί και αυτοί ότι είναι καλή συνεργάτηδα και τέτοια. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω. Την κοιλιά του. Και φοράει ένα τόπ, καλά δεν έχει και
4: στήθος. Και πόσο χρονών είναι.
3: 76. Και άμα δεις το
4: σώμα. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω.
3: Σε πληροφορώ ότι το πετσί, να το πω έτσι.
4: Είναι τσιτά.
3: Είναι 40.
4: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Sorry δηλαδή.
3: Και επειδή, και
4: μήπως έχει πέσει ρετού στη φωτό.
3: Όχι, είναι παπαράτσο φωτογραφία, παιδιά. Είναι η χωνήτρια σηκώθηκε να δει.
4: Ναι.
3: Εξαιρετική είναι, παιδιά, η γυναίκα.
4: Καλά και στην παπαράτσο φωτογραφία γίνονται ρετού.
3: Δεν ξέρω, πάντως.
4: Δεν είναι το κάτσι στην ώρα που τη κάνει κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ. Φλέτο.
3: Κοίταξε.
4: Έχει γυναικούλα. Ναι, πέρα σου δώσω δύο τσίτια.
3: Δεν ξέρω αν
4: δεν
3: έχει
4: γυναικούλα. Πάλε ένα τυπάκι και φτιάξε με λιγάκι.
3: Πάντως δεν φαίνεται ρετουσιασμένο. Φαίνεται φυσιολογικό. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Αυτό ξέρεις που το ρετούς έχει και ένα πράγμα που είναι σαν ψεύτικο.
4: Όχι. Οι φωτογράφοι το περνάνε. Κοίτα, το ρετούς φαίνεται ψεύτικο όταν είναι από το κινητό. Αν είναι από φωτογράφο, σε ψιλοφτιάχνουνε, αλλά θέλει ώρες τώρα αυτό.
3: Ναι, αυτό. Και βλέπω και βίντεο, παιδιά. Βλέπω βίντεο που είναι ο σωματοφύλακας και την πηγαίνει προς τα. Να την ανεβάζει αυτές με τα φορέματα που φοράγανε. Θέλανε πέντε να τις πάνε. Πώς επάνε για το κατεβόδιο, αυτές πήγαινανε για να τις ανεβάσουν επάνω. Γιατί έχουν ουρές τα φορέματα. Είδες μία άλλη στολή. Στολή, αυτό δεν ήταν ρούχο. Που ήταν μία και είχε πάνω της αγκιστρωμένο ένα ψεύτικο άνθρωπο. Ο οποίος ήταν έτσι.
4: Ο οποίος την αγκάλιαζε,
3: την αγκάλιαζε.
4: Το ένα χέρι την αγκάλιαζε.
3: Ναι, ήταν από πάνω όμως λίγο έτσι. Και έγραψε ένας, εγώ και το άγχος μου.
4: Μια χαρά. Έχει δίκιο αυτός που το έγραψε, γιατί μου δημιουργεί και εμένα άγχος.
3: Ναι.
4: Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω, είναι σαν κάποιος να θέλει να σε πνίξει.
3: Είναι βίντεο αυτό.
4: Ναι.
3: Και είναι, παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτές κάνουν, μπορεί να μην έχει κάνει πλαστική που σηκώνουν το κορμί σαν κάλτσα. Αλλά αυτές, γελάει, αλλά αυτές τους κάνουν μασάζ. Τους
4: μανικιούρ, μανικιούρ με ζαμπλί.
3: Τους βάζουν ειδικές φυτικές κρέμες στο κολομέρο, στο κολέλι, στο μπρατσέλι και γενικότερα. Και έχουν λεφτά δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε, δεν είμαι άσχημη, φτωχή. Και κάνουν και γυμναστική. Ναι. Έχουν personal trainer που είναι πάνω τα ποδαράκια, κάτω τα ποδαράκια.
4: Πρέπει να το έχεις και λίγο στο DNA σου.
3: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
4: Δηλαδή, οι περισσότερες αγέρες. Θυμάμαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία έκανε στο πρόσωπο πράγματα. Αλλά παιδιά και η μάνα της. Ήτανε δηλαδή για τέτοια ηλικία που είχε. Πολύ νεάζουσα.
3: Ναι, ναι. Μα και οι ασιάτισες πάντως. Οι ασιάτισες, αν έχεις προσέξει.
4: Είναι
3: αυτό που λέγαμε. Δεν φαίνονται.
4: Είναι αγέραστο.
3: Λοιπόν, χαμός έγινε, λέει, με ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου. Που λέγεται Καταζητείτε. Δεν το ξέρω. Δεν το ήξερα το τραγούδι. Το άκουσα.
4: Καταζητείτε, καταζητείτε.
3: Αυτό είναι.
4: Παλιό είναι.
3: Ναι.
4: Α.
3: Μάλλον.
4: Και.
3: Μπήκε στο Apple TV. Έγινε. Έπαιξε σε μια πάρα πολύ γνωστή σειρά.
4: Μπράβο. Το Νατάσα.
3: Το Νατάσα και.
4: Το Νατάσα μπήκαν... έβαλε τσεπούλα.
3: Ναι. Παιδιά, λέει, έχουμε γίνει διεθνείς. Δεν νομίζω ότι έβαλε τσεπούλα. Αλλά
4: καλά, δεν έχουν δικαιώματα.
3: Δεν έχουν. Ξυπνάς Κυριακή πρωί, λέει, ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το Καταζητείτε να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς
4: Φίλοι
3: και Γείτονες στο Apple TV. Ξαφνικά ακούς κάτι δικό
4: είναι
3: σου.
4: Είναι ωραίο. Λέει. Πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι τελείως Νατάσα Τιουντουρίδης.
3: Είναι λίγο αρκουδέλι. Μέχρι ένα σημείο. Αν είναι αυτό που λες.
4: Ναι, αυτό πρέπει να είναι.
3: Το ρεφρέν δεν
4: εκτός
3: είναι.
4: Εκτός αν είναι καινούριο.
3: Δεν νομίζω ότι είναι καινούριο. Αλλά είναι λίγο αρκουδά. Όχι αρκουδά, αρκούδα ροσμεντέφι. Είναι αρκουδάκι μωρό.
4: Τόσο όσο.
3: Ναι, αλλά επειδή μπήκα να δω τη σκηνή, που το, να δω το σημείο που το παίζει.
4: Δηλαδή σε κάποια στιγμή του.
3: Σε κάποια στιγμή τη σειρά.
4: Α,
3: είναι δηλαδή σε ένα κλαμπ, είναι σε
4: και
3: ένα.
4: Και ακούγεται η φωνή της ή είναι
3: το
4: ο ήχος.
3: Τραγούδι, όλο κανονικά το τραγούδι. Ένα σημείο του τραγουδίου που τραγουδάει η Θεοδωρίδου.
4: Μπράβο!
3: Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ δημοφιλής και έχει και πολύ καλή βαθμολογία στο IMDb. Είναι ένα site που είναι τα πάντα για τις ταινίες. Και άμα θες να πεις κάτι, ας πούμε, μπαίνεις εκεί, βλέπεις τι βαθμολογία έχει από το κοινό. Που όταν λέμε κοινό, μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμου οι οποίοι ψηφίζουν και καταλαβαίνεις αν είναι καλή η μάπα.
4: Ναι. Επίσης, καταλαβαίνεις αν το κοινό έχει νεύρα ή όχι.
3: Ναι,
4: είναι σαν τα σχόλια που έχει το Ιντερνετ.
3: Όχι, αυτή είναι εκεί μέσα το καλό, ξέρεις ποιο είναι. Δεν ξέρω κάτι νοιάζονται, γιατί είναι εντελώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μόνο σειρές, σινεφίλ και τέτοια. Δεν έχει. Είναι πιο
4: περιπλανόμενοι σχόλια.
3: Βέβαια, έχω δει κάτι 8 μισάρια στα 10 και λέω πω ότι ταινιάρα είναι αυτή και δίκονται παραφύγω από το παράθυρο. Δηλαδή δεν πάνε να πει ότι θα μα αρέσει κιόλα. Αλλά συνήθως ό,τι είναι πάνω από 7. Από 7 και πάνω
4: αξίζει
3: τον κόπο. Αυτή η σειρά λοιπόν έχει 7,1 και είναι ένα. Τον ξέρω, παίζει ο Τζον Χάμπο για όσου τον ξέρουν.
4: Πόσο μια καλή σειρά πόσο μπορεί να φτάνει, 7,1 έχει αυτή.
3: Από 7 και πάνω.
4: Από 7 και πάνω.
3: Μια πολύ, άμα
4: ίσα
3: βλέπεις,
4: ίσα δηλαδή που το περνάει.
3: Όχι,
4: περνά
3: όχι, όχι. Γιατί και με 6,5 βλέπονται σειρές και με 6.
4: Α.
3: Άμα βλέπεις 5 φεύγεις. Όταν έχεις μια σειρά από 8 και 8, 8,5 είναι wow. Με 9 βλέπεις δύσκολα. Δύσκολα βλέπεις βαθμολογία 9 σε σειρά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλάμε με το γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταλέτα, κασέρι, σταρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπη στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
8: Καλώς ορίσατε όλα τρεμένοι μας. Είστε εδώ που ακριβώς είμαστε κι εμείς. Δηλαδή στα παραπολιτικά 90,1. Φυσικά και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Καλοκαιρινή εποχή, καλοκαιρινές φωτογραφίες και καλοκαιρινές ταινίες μαζί με τα τραγούδια τους, τις ατάκες τους και τα μουσικά τους θέματα. Μα ναι, είπαμε να πιάσουμε το σωστό κλίμα, γιατί για φανταστείτε σήμερα να λέγαμε ήρθε ο χειμώνας και ο Κοσμάκης τα έχει χάσει. Και λογικό θα ήταν μέσα στον Ιούνιο αν τραγουδούσαμε για χειμώνα να τα έχανε ο Κοσμάκης τη στιγμή που η καινούργια παλτουδιά κάνει παρέα στην ντουλάπα μαζί με τις ναφθαλίνες. Λοιπόν, να συστηθούμε ολιγοντή, αν και τα ξέρετε δηλαδή, για εντελώς τυπικούς λόγους, ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, τραβώντας το κουπί στη βαρκούλα του ή καλύτερα στην κονσόλα του. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Υπάρχουν και οι σελίδες μας στο Facebook αλλά και στο Instagram που φέρουν περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος». Ελάτε να περάσουμε παρέα το επόμενο δίωρο και σας υπογράφουμε ότι θα το περάσουμε μέσα στο χαμόγελο αλλά και μέσα στην αναπόληση. Άλμπουμ είναι αυτό. Να μην έχει και την αναπόλυσή του δηλαδή. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε για να ξεκινήσουμε. Πάμε στο 1963, για να κάνουμε έτσι την έναρξη σιγά σιγά. Πώς λεγόταν η ταινία που είχε γυρίσει ο Δαλιανίδης, νομίζω ήταν το πρώτο του musical. Μερικοί το προτιμούν Κρύο. Με τον Τίνο Ηλιόπουλο, τη Ζωή Λάσκαρη, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τον Κώστα Βουτσά, ο Κλεόπας. Τη Χλόη Λιάσκου, την Τζόλι Γαρμπή, τον Κώστα Δούκα, που έλεγε το μόιστο, μόιστο, σε άλλη ταινία βέβαια αυτό. Και έπαιζαν κι άλλοι πάρα πολλοί. Να δώσουμε έτσι και μερικά παραλυπόμενα. Αρχικά ο Φίνος δεν ήθελε τη Ρένα Βλαχοπούλου στο κάστ επειδή δεν τη θεωρούσε εμπορική. Νομίζω τότε σε κωμωδία είχε κάνει μόλις 2 ταινίες, με δημοφιλέστερη τη δεύτερη που ήταν το «Ούτε γάτα, όχι το ούτε γάτα, ούτε ζημιά», ποιο ήταν, «Όταν λείπει η γάτα». Ήταν το «Όταν λείπει η γάτα». Ο Σακελάριος έβαζε πολλές γάτες μέσα στους τίτλους. Μάλλον ήταν και αυτός γατόφιλος όπως ο Ομιλών. Επίσης, ως Λέλα είχε αρχικά επιλεγεί η Άννα Φόνσου και κατόπιν η Πόπη Λάζου και τελικά πήραν τη Μάρθα Καραγιάννη. Φυσικά ο τίτλος της ταινίας αποτελεί παράφραση της αμερικανικής μερική «Το προτιμούν καυτό». Τα γυρίσματα της ταινίας, πολλά από τα γυρίσματα, δηλαδή είναι στην οδό Αναστάσεως 145 του Παπάγου. Εκεί είναι το σπίτι της οικογένειας Αγγέλου. Αλλά η ταινία είχε και γυρίσματα πιο καλοκαιρινά από το σπίτι της οδού Αναστάσεως. Είχε και θαλασσίτσα, είχε και γυρίσματα στο Καβούρι. Και κάπου εκεί ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης έκανε το playback του. Εδώ είναι ο Λάκης Παλίδης, το θυμόμαστε και με τον Γιάννη Βογιατζή, αλλά είπαμε, έχουμε μονή στις πρώτες εκτελέσεις.

του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη το συγκεκριμένο τραγούδι με το Λάκη Παλίδη, που είπαμε και πριν ότι το έχει πει βεβαίως και ο Γιάννης Βοιατζής και το έχει πει εξαιρετικά. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ του Σαββάτου. Και σήμερα έχουμε πάρει τις θάλασσες, δηλαδή θυμόμαστε ταινίες που έχουν γυριστεί καλοκαίρι, που έχουν σκηνές από θαλασσίτσα. Τώρα θα μου πείτε, οι περισσότερες ταινίες καλοκαίρι γυρίζονταν, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί ήταν η μόνη περίοδος που οι ηθοποιοί είχαν λίγο παραπάνω χρόνο για να κάνουν το γύρισμα και η προβολή συνήθως γινόταν Γενάρη. Τώρα θυμάμαι το 1964 μια ρομαντική κομεντή της Φίνος Φιλμ σε σκηνοθεσία βεβαίως του Αλέκου Σακελάριου και πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και πάλι το Βαγγέλη Βουλγαρίδη. Μιλάμε φυσικά για την ταινία «Το Δόλωμα» που γυρίστηκε στη Ρόδο. Μάλιστα, εκεί ο Αλέκος Αλεξανδράκης γνώρισε και τη δεύτερη σύζυγό του. Εκεί στη Ρόδο φυσικά η Κέτη γνωρίζει και το Μίλτο. Δηλαδή η Αλίκη γνωρίζει τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη. Φυσικά μέσα στους ηθοποιούς και ο Ανδρέας Μπάρκουλης και πολλοί ακόμα. Νομίζω ότι ήταν και η τελευταία ταινία που έκανε η Αλίκη με το Φίνο. Μετά άνοιξε τα φτερά της για άλλες εταιρείες, αλλά τελικά το 1968 επέστρεψε. Δεν γινόταν διαφορετικά, ήταν μονόδρομος. Λοιπόν, ας μείνουμε στο Δόλωμα. Πολλά και όμορφα τραγούδια είχαν ακουστεί στη συγκεκριμένη ταινία. Έχουμε βάλει αρκετές φορές το «Μου αρέσουν τα γόρια», έχουμε ακούσει το «Άστο το χεράκι σου», είχαμε ακούσει και το «Μπουζούκι μπουζουκάκι μου» με την Κλειώ Δενάρδου. Τώρα λέω να ακούσουμε το τρίο Ατενέ και το «Τσιν Τσιν».

Έτσι, ήθελα να ακουστεί και το φινάλε. Δεν γινόταν διαφορετικά. Να στείλω χαιρετισμούς στη Γεωργία, να στείλω χαιρετισμούς και στην Άννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να βλέπουμε και τους υπόλοιπους. radio@parapolitika.gr. Φυσικά υπάρχουν και οι δύο σελίδες της εκπομπής σε Facebook και Instagram. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος και τσουπ θα μπείτε μέσα στις σελίδες, θα δείτε εκεί ωραίες παλιές ρεκλάμες, έντυπες και παλιά γλυκίσματα από ζαχαροπλαστεία, θα περάσετε εξαιρετικά. Αλλά πρώτα απ' όλα μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 γιατί θα περάσετε εξαιρετικότερα. Να αφήσουμε το δόλωμα. Να πάμε στο 1966, ραντεβού στον αέρα. Είχε και κάτι ωραία γυρίσματα και στον αστέρα βουλιαγμένη και καταπληκτικά. Θαλασσίτσα είπαμε είναι σήμερα το θέμα μας. Δηλαδή ταινίες που έχουν πλάνα από πλάζ, είτε σε νησιά είτε εδώ στην Αττική. Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Ανδρέας Ντούζος, Χλόη Λιάσκου, Γιάννης Βοιατζής, ο ένας ο ηθοποιός και Γιάννης Βοιατζής ο άλλος ο τραγουδιστής. Η Χλόη Λιάσκου σε Ελ Κουρτίνογλου φυσικά. Υπέροχο το Κούρτι και το Κουρτίνογλου, καταπληκτικό. Θυμάστε αυτό το τραγούδι. Ένας ουρανός μαστέρια του Θάνου Σοφού και του Μίμη Πλέσα.

0: Αλφα Θεσσαλονίκη 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αχ, να είμαστε πάλι εδώ. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ του Σαββάτου και σήμερα θυμόμαστε ταινίες που έχουν γυριστεί μέσα στο κατακαλό καιρό. Για να μείνουμε λοιπόν στο 1966 και πάμε στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια του Αλέκου Σακελάριου. Να, ήταν τότε που σας έλεγα νωρίτερα ότι η Αλίκη έφυγε από το Φίνο και πήγε στο Δαμασκηνό και το Μιχαηλίδη. Η Λίζα Δέλβη που λεγόταν και Σωτήρης, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ που ήταν η Αγλαία, ο Αντώνιος Δέλβης και Θυγάτηρ, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Σταύρος Ξενίδης, Νικήτας Πλατής, ο Πέτρος Λοχαΐτης που ήταν ο κύριος Δαράκης, ο Αρχιρουφιάνος, ξέρετε. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ταινία έχει γυρίσματα σε θαλασσίτσα, γυρίσματα στη Νέα Πέραμο, στο Λουτρόπυργο, αλλά και στο Σχοινιά. Αυτή την κλασική σκηνή και αυτό το κλασικό τραγούδι του Ζαμπέτα και του Σακελάριου δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε εκτός. Είναι στην εκδρομή που πήγε όλο το εργοστάσιο μαζί με την Αλίκη και τον Δημήτρη και ο έρωτας και η ζέστη ήταν στην κορυφή.

αυτό το μουσικό θέμα του Κώστα Καπνίση, το θυμόμαστε όλοι και θαυμάζαμε τη Τζέννη έτσι όπως χόρευε αυτό το χασάπικο. Χασάπικο της Τζέννης. Εκεί μέσα στο ταβερνείο που πήγε να συναντήσει τον Ανδρέα Μπάρκουλη και ήταν και ο κύριος Γεράσιμος στη γωνία. Χαίρετε κύριε Γεράσιμε που του έλεγε. Αλλά αυτός ο αέρινος χορός, ο τρόπος που χόρευε το χασάπικο η Τζέννη Καρέζη, ήταν μοναδικός. Και μοναδικό ήταν και το μουσικό θέμα του Κώστα Καπνίση, που δείχνει το μεγαλείο του

0: 1966, Τζένι Τζένι, η σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου, το σενάριο από τους Γιαλαμά και Πρετεντέρι. Η ταινία είχε γυριστεί στις Πέτσες και αν είχαμε δει όμορφα πλάνα σε αυτή την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσαν φυσικά η Τζένι Καρέζη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, που ήταν ο Κοσμάς ο Σκούταρης, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Νίκος Μαντάς, μάλιστα εκείνη την περίοδο είχε και σχέση με την Τζένι Καρέζη, ενώ και στην πραγματικότητα, εκτός ταινίας. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, που ήταν ο Κασανδρής, η υπέροχη Μέρη Λαλοπούλου, που ήταν η σύζυγος του Κασανδρή. Τι εξαιρετικό παίξιμο που έκανε η Μέρη Λαλοπούλου. Ο Δημήτρης Καλυβοκάς, που ήταν ο Δερμέζης. Και τώρα έτσι όπως θυμόμαστε τα ονόματα, για να πάρουμε και μια γεύση.
1: Εγώ είμαι κύριε Μαντά. Με ποιο δικαίωμα επεμβαίνετε στην ιδιωτική μου ζωή? Επενέβαινε εγώ στη δική σας.
2: Εγώ δεν φλερτάρω.
1: Δεν φλερτάρετε επειδή δεν έχετε έτοιμη. Δεν ρωτήστε όμως και τον άλλον,
2: τι να σας πω τώρα, ειλικρινά δεν σας περίμενα έτσι.
1: Λοιπόν, δεν σας καταλαβαίνω. Τι μου λέτε, τι πώς ζηλεύετε?
2: Να συλλέψω εγώ γιατί?
1: Έρωτα.
2: Και ποιο να συλλέψω, λέτε? Το Δερμέζι να συλλέψω? Όχι δά τώρα, όχι δά.
1: Όχι, Νικολάκη, εδώ δεν είμαστε ειλικρινείς. Δερμέζι είναι αυτός Νικολάκη, ωραίος άντρας, έμπειρος, δυναμικός και αυτοδημιούργητος. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, Νικολάκη μου, ούτε στο μικρό το δαχτυλάκι δεν του μοιάζεις.
2: Τώρα τι θα γίνει, έτσι θα συνεχίσουμε, με αυτά τα μυαλά.
1: Όχι, εκτός από τη δουλειά. Στη δουλειά θα συνεχίσουμε όπως ακριβώς αρχίσαμε. Άντε λοιπόν, τι κάνετε? Έτοιμοι. Α, Νίκο, ήρθε ο Δερμέζης και σε θέλει κάτι γιατί λείπει ο θείος σου.
2: Τι θέλει πάλι αυτός?
1: Να σε ρωτήσει κάτι για τα βαπόρια.
2: Δεν πάει στο διάολο.
1: Πόσα βαπόρια έχετε, κυρία Κασανδρή μου? 26. 26 βαπόρια. Λοιπόν, σας έφτιαξα κι εγώ άλλο ένα. 27.

0: Δερμέζης είναι αυτός Νικολάκη. Αφιερώνουμε και στον Νίκο τον Πισμπίκη που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Shake, shake. Λοιπόν, πριν ήταν η Κέτη Χωματά, έτσι, στο μεγάλο μυστικό μου, που ήταν του Κώστα Καπνίση και του Ντίνου Δημόπουλου. Το playback είχε κάνει εξαιρετικά η Νόρα Βαλσάμι. Είπαμε, τα έχουμε πει και άλλες φορές, τότε που δεν είχε άδεια και λοιπά και δεν είχαν γράψει το όνομά της στους τίτλους. Μετά βεβαίως πήρε την άδειά της. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δηλαδή. Και την είδαμε στις Κυρίες της Αυλής. Πάνε αυτά. Μένουμε στο 1966 ή πάμε στο 1967. Πάμε στο 67. Συγκλονιστική ταινία, ε. Κάτι κουρασμένα παλικάρια. Πάλι το δίδυμο Γιαλαμάς Πρετεντέρης. Μάλλον το τρίδυμο Γιαλαμάς Πρετεντέρης Δημόπουλος. Κάνουν το θαύμα τους με τη βοήθεια του Λάμπρου Κωνσταντάρα, της Μπέτης Αρβανίτη, του Διονύση Παπαγιανόπουλου, της Νόρας Βαλσάμι. Να την πάλι η Νόρα εδώ. Η Μέλπο Ζαρόκοστα, ο Χρόνης Εξαρχάκος, που ήταν ο Κουνέλας. Βον Κουνέλας. Και εκεί είχαμε πάρει νησιώτικο αέρα, στο κάτι κουρασμένα παλικάρια. Είχαν πάει μια βολτίτσα μέχρι τη Ρόδο. Ο Ντίνος Διαμαντίδης που ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Σπύρος Χαρλάφτης που ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που ήταν ο γιατρός. Παρακαλώ, όπως είπατε, δεν θυμάστε τις ατάκες που έλεγε ο Παπαγιανόπουλος, ορίστε.
1: Γιατρέ μου, παλιέ μου, πιστέ μου, γλυκέ μου φίλε, μούθες χρυσέ μου, παλιέ μου σημαντικά και γελέ στη στρατιώτα.
2: Τι κάνεις ρε ταλέπορο παιδί?
1: Γιατί ταλέπορο?
3: Στα βάσανα μπαίνεις, παντριές, οικογένεια.
1: Αυτά είναι χαρές. Εγώ παιδιά δεν σας το κρύβω, είμαι πάρα πολύ ευτυχής.
2: Έλα εδώ, έλα σε ξαναφιλήσουμε. Το ξέρεις ότι σε πονάω ρε.
1: Μα γιατί με κλαίει αυτός?
3: Συγκινήθηκε.
2: Κουράγιο, τι να κάνουμε, και αυτό θα περάσει.
1: Τι να περάσει και θα είμαι αραβωνιασμένος είμαι, δεν είμαι γρυπιασμένος.
2: Πάπα, το ξέρεις ότι είσαι λιγάκι χλωμός?
1: Αυτά που ξέρεις ξέχασε εδώ πέρα.
2: Γιατί κακό είναι να σε κοιτάξει λιγάκι.
1: Ρίτα, πάρ' τον και φύγετε, θα ειδωθούμε το βράδυ.
3: Όχι, εγώ θα φύγω μόνη μου, με περιμένει η παρέα μου.
1: Au revoir.
2: Να σε κοιτάξει λιγάκι.
1: Ρίτα, πάρ' τον και φύγετε, θα ειδωθούμε το βράδυ.
3: Όχι, εγώ θα φύγω μόνη μου, με περιμένει η παρέα μου.
1: Au revoir.

Κατάκες ειδικά το χούφτωστη. Χούφτωστη, χούφτωσες καμιά στάλα, λίγο, μια τζουρίτσα. Και αυτές οι υπέροχες μουσικές του Μίμη Πλέσα. Θυμάστε εκεί που ανεβαίνει σιγά σιγά ο Λάμπρος Κωνσταντάρα στο βατήρα για να πηδήξει στην πισίνα, κάνει και, και τις κινήσεις της γυμναστικής. Ανάταση, επίκυψη, επίκυψη, ανάταση που έλεγε και ο Ρέστης Μακρύς. Κοιτάει από ψηλά, σου λέει ας κατέβουμε παρακάτω, γιατί εντωμεταξύ στην απέναντι πλευρά είναι ο Χρόνης Εξαρχάκος μαζί με την Μέλπο Ζαρόκοστα, και γυρίζει ο Εξαρχάκος και λέει τι κάνει, λέει, θα σκάσει σαν καρπούζι. Κατεβαίνει ευτυχώς ο Κωνσταντάρας και το σώζει το πράγμα. Όμως ο τρόπος που πέφτει μέσα στην πισίνα, όταν ήρθε πλέον στο ίδιο ύψος με την πισίνα, που έπεσε με την κοιλιά δηλαδή, πράγμα, αυτό πρέπει να πόνεσαι στο γύρισμα. Ας θυμηθούμε και τον Χρόνη Εξαρχάκο, όταν πήγε σε ένα κέντρο διασκέδασης μαζί με τη Μέλπο Ζαρόκοστα, την Ώρα Βαλσάμι και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ήταν η Ελβετή που έλεγε ο Κωνσταντάρας ότι ήρθανε, και την κοπάνησε από την Μπέτη Αρβανίτη και πήγε μαζί με τον Κουνέλα, ο οποίος τι του έλεγε συνήθως, αυτός ήσουν, αυτός είσαι, αυτός θα είσαι. Και εκεί λοιπόν που είναι στο κοσμικό κέντρο, το καλοκαιρινό των Αθηνών, βγαίνει ο συνήθως από μία γωνία ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ένα από τα τραγούδια που δεν έγινε τεράστιο σουξέ, δεν ήταν όπως τα τραγούδια που έλεγε ο Πουλόπουλος στις ταινίες του Δαλιανίδη, που την άλλη μέρα θα τραγουδούσε όλη η Ελλάδα, αλλά αξίζει να το θυμηθούμε.

Και εδώ ακριβώς κολούσε ένα σιρτάκι στην ταινία που έλεγε ο εξαρχάκος στο Κωνσταντάρα, άντε δείξους τώρα και το σιρτάκι, παλικαράκι. Αλλά εμείς ακούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Α, να μην ξεχάσω να πω ότι το «Μην κλείσεις το παράθυρο» ήταν του Μίμη Πλέσσα.

και του Άκου Δασκαλόπουλου. Και ότι το Γιάννη Πουλόπουλο τον βγάζανε πάντα με μια κιθάρα στο χέρι, δεν είχε τι να κάνει τα χέρια του. (Χει) 1968. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να είναι η συνέχεια του προηγούμενου τραγουδιού το συγκεκριμένο μουσικό θέμα. Είναι αυτό που λέμε σιτάκι. Η ταινία επιχείρησης Απόλλων, ελληνοσουηδική συμπαραγωγή του 1968, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σκαλενάκη, του Γιάννη Τζιώτη το σενάριο, η παραγωγή της εταιρείας Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, και τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, είχε βάλει όμως και το χεράκι του ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ένα τρομερό ντουέτο μεταξύ Έλενας Ναθαναήλ και Τόμας Φρίτς. Και κάπου γύρω τους ο Αθηνόδωρος Προύσαλης, ο Χρήστος Τσαγανέας, ο Άρης Μαλιαγρός και πάρα πολύ ακόμα. Η ταινία φυσικά βγήκε και στο εξωτερικό, και στην Αγγλία πήγε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγε, και στη Γαλλία πήγε. Στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες έκανε πρεμιέρα στις 5 Φεβρουαρίου του 1968 και ήρθε 22η ανάμεσα σε 100 ταινίες. Ο Τόμας Φρίτς φυσικά δεν μιλούσε ελληνικά και ντουμπλάρεται από τον Κώστα Καρά. Γυρίσματα στο Λυκαβητό, στο Ναύπλιο, στην Επίδαυρο, στην Κέρκυρα. Μάλιστα κάπου εκεί στην Επίδαυρο ακούμε και το γνωστό τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου «Ζαβαρακατρανέμια». Αλλά εμείς θα ακούσουμε κάτι άλλο. Εδώ είναι η Αλέκα Κανελίδου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Έκανε μπαμ η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Ας κάνουμε όμως και μία εισαγωγή πάλι. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα είπαμε να είμαστε στο κλίμα του καλοκαιριού. Ταινίες που έχουν γυριστεί σε περιοχές με θαλασσίτσα. Και τούτη δω η ταινία, δηλαδή τα κορίτσια στον ήλιο του 1968, έχουν γυριστεί στο μπατσί της Άνδρου, στη Σαλαμίνα. Ήταν καλοκαίρι του 1967 και βγήκε στις αίθουσες το 68 η ταινία. Η σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη, του μέγιστου Βασίλη Γεωργιάδη, σενάριο επίσης του μέγιστου Ιάκωβου Καμπανέλη. Πρωταγωνιστές, ο Γιάννης Βόγλης, η Αν Λόμπεργκ, ο Βαγγέλης Καζάν, η Μιράντα Μιράτ και ο Κώστας Μπάκας. Τόσο υπέροχος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Μία παραγωγή του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Είχαμε κάνει και ολόκληρο αφιέρωμα πριν από κάποιους μήνες, νομίζω τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Θα αναφερθούμε και σήμερα σε αρκετές ταινίες του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, γιατί είπαμε, οι συγκεκριμένες ταινίες, οι κοσμοπολίτικες, είχαν γυριστεί όλες κατά καλό καιρό και όλες είχαν θαλασσίτσα. Και ξέρω ότι σας έχει μείνει βεβαίως ως ατάκα από τη συγκεκριμένη ταινία.
8: Τάσου Μίγδαλα! Τάσου! Τάσου, μην τρέχει!

ουσία είναι αυτή που δεν την έχει παρατηρήσει κανείς. Στάσου σου πέσε και βούρτσα. Και λέμε όλοι για τα αμύγδαλα. Εδώ Σταύρος Ξαρχάκος και Γιώργος Παπαστεφάνου. Νομίζω ήταν το τελευταίο τραγούδι που έγραψε. Δεν ξανάγραψε μετά ο Γιώργος Παπαστεφάνου στίχους. Άναμπελ, Μαρία Δημητριάδη.

0: 1968 και συνεχίζουμε. Για να βλέπουμε και τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Φυσικά υπάρχουν και οι σελίδες της εκπομπής τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος και εκεί έχετε να δείτε έναν παράδεισο από έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70, του 80. Έχουμε ωραία πράγματα. Γοργόνες και μάγκες λοιπόν του Γιάννη Γαλιανίδη, η μουσική βεβαίως του Μίμη Πλέσα, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, θα μας χρειαστεί αυτό για το παρακάτω. Πρωταγωνιστές, Μέρη Χρονοπούλου, Φέδων Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Χρόνης Εξαρχάκος και ο Λάκης Κομνηνός. Δεν την είπα την ώρα. Μωρά Βαλσάμι, Βαγγέλης Ηλινός, Γιάννης Βοιατζής, που ήταν ο Παναγής, ο γραμματιζούμενος. Ο Χρήστος ο Δοξαράς, ο Δημητρός που ήταν ερωτευμένος με την Καραγιάννη. Η Μαρία Φωκά, η Αρχόντισσα. Κάπου στην Ίδρα είχε γυριστεί η συγκεκριμένη ταινία και μάλιστα ο Γιάννης Δαλιανίδης μετά από αρκετά χρόνια γύρισε και μια δεύτερη ταινία στο ίδιο σημείο ακριβώς, στην ταβέρνα του Παναγή, που ήταν το «Έλα να αγαπηθούμε, darling» με τον Στάθη Ψάλτη και την Κέτη Φίνου. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στις Γοργόνες και στους Μάγκες, διότι εκεί θυμόμαστε μια χαρακτηριστικότατη ατάκα.
1: Το τηγανίο τους μετέφερες? Του τέστην υπέπεσε εσείς τέτοιο σφάλμα?
2: Τι λέει?
3: Ποιος ξέρει?
1: Λέγω εν το τηγανίο τους μετέφερες.
2: Τι λέει ελληνικά χριστιανέ μου που άρχισες του τέστη και του τέστη?
3: Λέει στο τηγάνι τους φέρατε.
2: Τι είπατε?
3: Στο τηγάνι λέει τους φέρατε.
2: Τι ωραία που τα λέτε εσείς.
3: Και εγώ τα λέω ωραία διότι... Πήγαινε τους γρήγορα πίσω και μετέφερε τους εντός πιατίων. Έλβησε. Από τον ενθουσιασμό της, του τέστην από τη χαρά της. Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας... Πάθατε τίποτα,
4: είπατε πολύ τόσο.
3: Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας, θα σας δώσω τη Μαρίνα για να ρίξετε μια ματιά στας περιοχάς. Του τέστην εδώ τριγύρω. Και μετά θα καταβροχθήσουμε εσάς.
1: Τι ωραία που τα λέτε. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα.
5: Μια στιγμή, παρακαλώ. Μας ρίχνετε ένα του τέστην, το συνήθις οργανισμός μας.
1: Πολύ ωραία, σκορά, τα τσίς ωραία.
5: Θα το πνίξω αυτό, ναι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φέρετε όλη διαπασόν.
2: Πετραδάκι, πετραδάκι.
1: Τι πετραδάκι, κύριε γυμνασιάρχα. Έβγαλε τη λασπωμένη παπουτσάρα του, μου τη χτύπησε στο θρανίο και μου είπε λα.

Τι ωραίο. Και τη Χωματάκη, ο Μιχάλης Βιολάρης, ο Γιάννης Πανός και ο Κώστας Κοτούλας το υπογράφουν το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα σας πω και άλλα στοιχεία βεβαίως, αλλά προς το παρόν. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου συγκεκριμένα. Με τον Νίκο Πισμπίκη να ρυθμίζει τον ήχο μας. Δερμέζης είναι αυτός Νικολάκη. Τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Και αυτοδημιούργητος Νικολάκη, ο Δερμέζης. Και όλοι εσείς είστε μια εξαιρετική παρέα που θα μας συντροφέψετε για την επόμενη ώρα. radio@parapolitika.gr, να βλέπουμε τα μηνύματά σας. Μια καλησπέρα, βρε αδερφέ, πες την και ας πέσει χάμω. Και ξέρεις, ενώ Σαρδάμ μύρια έπονται. Λοιπόν, από πού προέρχεται τώρα το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε, από την ταινία «Σκιές στην άμμο»? Ήταν σε σκηνοθεσία του ηθοποιού Βασίλη Μαυρομάτη, ο οποίος τότε ήταν και σύζυγος της Κέτης Χωματά. Το σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη, η μουσική, όπως σας είπα, του Γιάννη Σπανού, η στίχη του Κώστα Κοτούλα. Έπαιζαν στην ταινία και ο Μιχάλης Βιολάρης και η Κέτη Χωματά, δεν τραγουδούσαν απλώς. Ήταν και ο Τρίφωνας Καρατζάς, ήταν και ο Γιάννης Τότσικας και ο Βασίλης Ανδρεόπουλος. Ψάξε για την ταινία σε ένα αξιώτικο site. Ανακάλυψα το εξής. Λέει λοιπόν ότι η ταινία «Σκιές στην άμμο», που γυρίστηκε το 1970 σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Βασίλη Μαυρομάτη, το σενάριο της ταινίας ήταν του Ναξιώτη, μεγάλου θεατρικού συγγραφέα Ιάκωβου Καμπανέλη, ενώ πρωταγωνιστούσε η επίσης Ναξιώτησα Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης. Το περίεργο με την ταινία είναι πως ενώ γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ναξο και συγκεκριμένα στο Καστράκι, δεν αναφέρεται πουθενά η Ναξος, πράγμα που έκανε τις τοπικές εφημερίδες της εποχής να το καυτηριάσουν. Το Ναξιακό Μέλλον αναφέρει: αν όμως η κινηματογραφική ταινία εταιρεία είχε λόγους να μην αποκαλύψει το μέρος στο οποίο γυρίστηκε η ταινία της, η Ναξος έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για την προβολή της εφόσον χρησιμοποιούνται τα τοπία της. Αυτό το αδάπανο αντάλλαγμα θα ήταν και η μόνη αμοιβή της Ναξου για τη δωρεάν παραχώρηση των τοπίων της στην εν λόγω κινηματογραφική εταιρεία. Είδατε τι μαθαίνετε από το άλμπουμ. Επειδή όμως ο Γιάννης Πανός, όταν βάζει μια υπογραφή από κάτω, δεν φτάνει ένα τραγούδι, να ακούσουμε και ένα ακόμα.

Και ανισπανός σημαίνει μελωδία και τίποτα άλλο. Δηλαδή, όταν ακούς ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού, το μαθαίνεις αμέσως, το σφυρίζεις, το τραγουδάς και σε συνοδεύει για πάντα, μέχρι το τέλος. Και είμαι πολύ χαρούμενος που στην επόμενη ταινία πάλι ο Γιάννης Σπανός είχε βάλει μουσική. Μένουμε στο 1970, στις όμορφες μέρες του Κώστα Ασημακόπουλου θα πάμε. Ο Κώστας Ασημακόπουλος είχε κάνει και το σενάριο για τη σκηνοθεσία, είχε γράψει και τους στίχους των τραγουδιών. Και ποιοι δεν ήταν στη συγκεκριμένη ταινία από τραγουδιστές, να σας πω. Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, ήταν η Πόπη Αστεριάδη, ήταν η Αλέκα Μαβίλη, ήταν η Δήμητρα Γαλάνη στα πολύ ξεκινήματά της, ήταν ο Δάκης, ήταν ο Γιώργος Μαρίνος. Μιλάμε για υπερπαραγωγή, παιδιά, όχι αστεία. Και όλοι τους είχαν πει τραγουδάρες. Αφού τη μουσική την είχε γράψει ο Γιάννης Σπανός, τι θα λέγανε? Να σας πω και λίγο τους ηθοποιούς. Ήταν οι κύριοι ρόλοι στην Αλεξάνδρα Λαδικού, στον Γιώργο Τζόρτζη, στον Παύλο Λιάρο. Έπαιζαν ακόμα η Ελένη Ανουσάκη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Νικηφόρος Νανέρης, η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η Χαριτίνη Καρόλου, η Βόνη Μαλτέζου, μέχρι και ο Μινάς Χατζησάβας. Ήταν πραγματικά υπερπαραγωγή η συγκεκριμένη ταινία. Η συγκεκριμένη ταινία «Όμορφες μέρες». Ποιος με μάτιασε και πνίγηκα, δεν ξέρω. Δεν θα τον βρω, θα τον βρω. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ταινία ήταν αρκετά βαριά, γιατί δυστυχώς η πρωταγωνίστρια έφευγε από τη ζωή, από τη γνωστή αρρώστια που εκείνη την περίοδο την είχαν βάλει σχεδόν σε, δεν ξέρω κι εγώ σε πόσες ταινίες. Θυμάμαι και το εκείνο το καλοκαίρι, ας πούμε. Και σε άλλες, και σε άλλες. Να πάμε να θυμηθούμε ένα τραγούδι που έλεγε ο Δάκης στις όμορφες μέρες.

0: Από τις όμορφες μέρες του Κώστα Ασημακόπουλου, Γιάννης Πανός και Κώστας Ασημακόπουλος, αυτός που ακούσατε ήταν ο Δάκης. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι από τη συγκεκριμένη ταινία, αλλά όχι ακόμα. Θα κάνουμε πρώτα το διαλυματάκι μας και θα τα ακούσουμε μετά. Πριν όμως από το διαλυματάκι, ευκαιρίας δοθήσεις. Έτσι, λόγω του ότι πνίγηκα νωρίτερα στον αέρα, θα τον βρω αυτόν που το έκανε. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να πάρεις την παραμικρή ανάσα για να πεις έστω και ένα γράμμα, όχι μια λέξη. Κάποτε λοιπόν πάλι σε τούτη εδώ την εκπομπή είχε συμβεί κάτι άλλο, με είχε προδώσει ο λαιμός μου. Άτιμο τσιγάρο, δεν θα σε κόψω ποτέ παρόλα αυτά. Και το τρόλ των παραπολιτικών, ή ένα από τα τρόλ των παραπολιτικών, έκατσε και μου έφτιαξε ολόκληρο τρέιλερ όταν έκλεισε η φωνή μου. Ακούστε τι κάνανε. Αλλά θα βρούμε και τραγούδια με βαθύτερα νοήματα ερωτικού περιεχομένου.
1: Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!
2: Αντένα, τι είναι τρία πάρει, θα τα και μισή κανά τα νερό.
1: Δεν άκουσε,
2: τι να άκουσε, ρε.
1: Πήγαινε να παίρνεις λίγο νερό.
0: Με βαθύτερα νοήματα ερωτικού περιεχομένου.
3: Κάντε ρε παιδιά, συνειδητοποιείτε πως του καρκανιά που είμαι εδώ μέσα, παιδιά.
2: Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα, για το ψωμί, για το νερό, για το μπουρνούς, εγώ όλα.
0: Με βαθύτερα νοήματα ερωτικού περιεχομένου. Βαθύτερα νοήματα

0: ακόμα ένα.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γιάννης Πανός, Κώστας Ασημακόπουλος και Δήμητρα Γαλάνη από τις όμορφες μέρες, όπου γυρίστηκαν στην Πάτμο. Το στοιχείο που ξεχάσαμε να πούμε, γιατί είπαμε ότι σήμερα πρέπει να λέμε και πού γυρίστηκαν οι ταινίες, σε ποια ακροθαλασσιά. Τώρα, πάμε ένα χρόνο πίσω, στο 1969, όταν ο Γιάννης Δαλιανίδης γύριζε την μουσική κομική ταινία «Η Παριζιάννα», από τα Τρίκαλα σε παρένθεση, με τη Ρένα Βλαχοπούλου, την Έρικα Μπρόγερ, τον Κώστα Καρά, τον Χρόνη Εξαρχάκο, τον Δημήτρη Καλυβοκά και τον Βαγγέλη Σιλινό. Αυτοί ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Αλλά βεβαίως ήταν και άλλοι δίπλα τους. Ήταν η Ρία Δελούτση, ο Γιώργος Τσιτσόπουλος, ο Γιώργος Γαβριλίδης, ο Κουλουνδρής. Η Ρένα Πασχαλίδου που ήταν η Σούζη. Η ταινία έχει γυριστεί στη Μύκονο, αλλά και στη Νέα Χαλκιδόνα. Η Νέα Χαλκιδόνα, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει θαλασσίτσα, έχει Μύκονος όμως. Και ένα από τα εξαιρετικά τραγούδια που είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας ήταν και αυτό εδώ.

0: σαπό, το καπέλο.
1: Okay, λέγεται boys.
0: Λαγία.
1: Ναι.
0: Le chat, C-H-Cha. Σα.
1: Σαπό.
0: Όχι, σα. Σα. Σα. Σα.
2: Η κυρία μου σας έλεγα.
3: Bonjour.
4: Bonjour, madame.
3: Vous parlez français?
4: Oui, madame.
3: Ah, et moi, je suis madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, very sexe, je m'en fous.
4: Pardon?
3: Τι παρδό. Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
4: Μιλάω, κυρία μου.
3: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
4: Όχι.
3: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?
4: Μα τι λέτε, μαντάμ.
3: Αυτό που σου λέω εγώ, χρυσό μου, διότι εγώ σου έρχομαι από το Παρίσι, σου φέρω τα γαλλικά μου φρέσκα φρέσκα και εσύ κάθες και με κοιτάς αχάνος. Πού τα μάθες τα γαλλικά?
4: Είχα καθηγητή.
3: Να πας στις καλόγριες.
4: Μα τι λέτε.
0: Η αδελφή μου αστιεύει και της αρέσει να αστιεύει.
3: Είμαι χωρατατζού, ε.
5: Ο Νίκος Κιαδάς ήταν ο ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου που έκανε αυτό το καταπληκτικό διάλογο στα γαλλικά ή περίπου στα γαλλικά με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Η Ρένα Βλαχοπούλου που έκανε την Πελαγία Καραμπουμπούνα. Πελαζή, ζυζή. Ο Χρόνης Εξαρχάκος που ήταν ο Λεός ζωγράφος που έδινε ρεσιτάλ. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν βάλαμε τη Σούζη ως ατάκα. Γιατί την έχουμε χιλιοακούσει. Να ακούσουμε και κάτι άλλο γι' αυτό. Ο Βαγγέλης ο Σιλινός που ήταν ο Γιαγιές. Που πολλοί νομίζουν ότι λέει το τραγούδι που ακούσαμε πριν, αλλά δεν το λέει. Το λέει ο Δημήτρης Ταμπόσης. Μέσα λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία αυτή υπήρχαν και άλλα πολλά τραγούδια που είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Ένα από αυτά ήταν ένα υπέροχο ζεμπέκικο που είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος και το χόρεψε μοναδικά ο Βαγγέλης Σιλινός.

Για θυμηθείτε λίγο. Ο Φώτης Μεταξόπουλος με την Άντια Φοντάνα και όλους τους μουσικούς σε δρόμους της Κέρκυρας. Μπροστά από το παλάτι της Αγγιολίνας, της Χιώρας Αγγιολίνας, να προσπαθούν να της αποδείξουν ότι δεν είναι φάλτσι για να μπορέσει να τους φιλοξενήσει σπίτι της.

Βεβαίως είναι η κόμισσα της Κέρκυρας του Αλέκου Σακελάριου από το 1972. Ηρένα Βλαχοπούλου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, ο Μάκης Δεμήρης και πολλοί άλλοι. Ήταν λίγο δύσκολο το δέσιμο Αλεξανδράκη Βλαχοπούλου, η αλήθεια είναι, κινηματογραφικά, όπως ήταν και δύσκολο το δέσιμο της Ρένας Βλαχοπούλου με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Τολμούσαν κάτι τέτοια οι σκηνοθέτες μας. Δεν ξέρω αν έβγαινε τελικά το αποτέλεσμα έτσι όπως θα το θέλαμε. Ωστόσο όμως στη συγκεκριμένη ταινία οι ατάκες του Σακελάριου είναι τόσο δυνατές που δεν σε νοιάζει αν κολλάει η Βλαχοπούλου με τον Αλεξανδράκη. Τη μουσική είχε γράψει εννοείται ο Γιώργος Κατσαρός, Κερκυραίος κι αυτός. Τα γυρίσματα έγιναν στην Κέρκυρα. Πριν πάμε να ακούσουμε το Κέρκυρα Κέρκυρα με το Ποντικό νήσι, που δεν θα μπορούσαμε να μην το βάλουμε, θέλω να θυμηθούμε μια σκηνή από την κόμισσα της Κέρκυρας, όπου μην το βάλουμε. Θέλω να θυμηθούμε μια σκηνή από την κόμισσα της Κέρκυρας, όπου

0: Φτιάχνουν να δεις εσύ. Επειδή έχεις τουρισμό τώρα και βγάζεις λεφτά το χειμώνα, θα παίρνεις από του Κερκυραίου.
1: Α, το κατομμύριο τώρα που μου δώσεις.
0: Άμα με ξαναδείς να με βράσεις.
2: Σπίτι πας τώρα.
0: Πάω στη θιά μου τη ώρα, Ελένη, να σου πάρω τα φρούτα. Πού θες να πάω?
2: Ωραία, πάμε μαζί να τα πούμε κιόλας. Έλα.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, εδώ είσαστε κι εσείς, τα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Να μείνουμε σε ταινία με τη Ρένα, με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ήταν 1970 όταν ο Αλέκος Ακελάριος γύριζε την ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, τον Γιάννη Μιχαλόπουλο και την Ώρα Βαλσάμι, αλλά και το Βασίλη Τσιβιλίκα που ήταν μοναδική η εμφάνισή του στη συγκεκριμένη ταινία με τα χαρχαλοκούδουνα. Πώς λεγόταν ο Τζόνις, ο μνηστήρας της Κάθριν, που ήταν η Νόρα Βαλσάμι. Η συγκεκριμένη ταινία έχει γυρίσματα και στα Μάταλα της Κρήτης, έχει γυρίσματα και στη Ρόδο, όπου στη Ρόδο η Ρένα Βλαχοπούλου κάνει την εμφάνισή της σε ένα μπαράκι, και εκεί σε αυτό το καλοκαιρινό ανοιχτό μπαράκι, απόγευμα πρέπει να ήταν, δεξιά της υπάρχει ένας κύριος που κουβεντιάζει μαζί με έναν άλλο κύριο και υποτίθεται ότι είναι κομπάρση, ας πούμε, για να γεμίζει το πλάνο στην ταινία. Είναι ο πραγματικός σύζυγος της Ρένας Βλαχοπούλου, ο Γιώργος Λαφαζάνης, επιχειρηματίας, που ήταν μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου μέχρι το τέλος. Και εκεί στη Ρόδο συναντούσαμε και το Δάκη. Με πουκάμισο 70's, με λαχούρια και λουλούδια και μια τεράστια ζώνη με μια γραφανά με το συμπάθειο και το χαρακτηριστικό χτένισμα.

0: 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αλλά βρε παιδιά, είναι η πρώτη φορά που θα αναφερθώ στην ταινία Αναζήτησης του Ερίκου Ανδρέου και του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος δεν θα είναι εδώ.

0: Η αναζήτηση λοιπόν σε μουσική Γιάννη Σπανού, και γράψε εξαιρετική μουσική ο Γιάννης Σπανός σε αυτή την ταινία. Πρωταγωνιστές ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Έλενα Αναθαναήλ, ο Βάσος Ανδρονίδης, ο Ντίνος Καρύδης, ο καχύποπτος επιθεωρητής Πλατής, ο Θόδωρος Έξαρχος, ο Μπάτλερ, που του έλεγε ο Άγγελος Αντωνόπουλος να πάει να κουρευτεί στην παραλία έξω στην άμμο, και ο Άγγελος Αντωνόπουλος καθόταν μέσα στη θάλασσα σε ένα τραπεζάκι κάτω από μια ομπρέλα. Η Τασόκα Βαδία που ήταν η Νατάσα. Ο Νίκος Κάποιος. Ο Νίκος Βανδόρος. Τη μουσική, όπως είπαμε, είχε γράψει ο Γιάννης Σπανός. Τραγουδούσαν η Μαρία Δημητριάδη και η Αφροδίτη Μάνου. Η ταινία είχε γυριστεί κατά καλό καιρό και σχεδόν όλοι οι διάλογοι έχουν και ένα ηχητικό background, τα τζιτζίκια.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Πώς στηρίζεις λοιπόν? Μήπως πρέπει να πάρω την Νατάσα να την ευχαριστήσω?
1: Νατάσα, όπως νομίζετε.
2: Ήθελα να ξέρω αν σε πίεσε εκείνη να έρθεις ή αν αλλάξεις μόνη σου γνώμη.
1: Πάντως μου είπε πάρα πολλά.
2: Αλλιώς δεν θα ερχόσουν.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι πιο ελαστική.
1: Δεν είστε βιαστικός σήμερα.
2: Πας γυρεύοντας να με εκλευρίσεις?
1: Μήπως θέλετε να φύγω?
2: Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Οπωσδήποτε όμως δεν έχω καιρό για χάσιμο. Παρακάτω.
1: Παρακάτω ευχαρίστως, αλλά δεν θα ξαπλώσετε πρώτα?
2: Αυτός είναι δικός μου λογαριασμός.
1: Νόμιζα πως υπάρχει μια ορισμένη διαδικασία.
0: Ο Γιάννης Σπανός όμως είχε γράψει μουσική και στο ελληνικό Love Story. Στο εκείνο το καλοκαίρι του Βασίλη Γεωργιάδη και του Πάνου Κοντέλη, σε παραγωγή Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Έλενα Αναθαναήλ, Λάκης Κομνηνός, Ανδρέας Φιλιππίδης, η μικρούλα Ρούλα Χριστοπούλου και ο Βασίλης Ανδρεόπουλος. Είχε ξοδέψει πολύ δάκρυ το κοινό στους ελληνικούς κινηματογράφους όταν έσκασε μύτη η ταινία. Ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια που έχουν ακουστεί σε ταινία του ελληνικού κινηματογράφου ήταν και αυτό εδώ. Στην ταινία με το Φέφε και την Αφροδίτη Μάνου, στο δίσκο με την Αφροδίτη Μάνου και το Γιάννη Φέρτη.

Το χειρότερο σημείο κάθε εκπομπής είναι όταν κοιτάζω το ρολόι και λέω τι μου απομένει, 7-8 λεπτά, και αρχίζω και κόβω και βγάζω έξω τραγούδια και βγάζω έξω ορχιστρικά και λέω τι να κάνω, δεν προλαβαίνω. Πάμε σε μία ακόμα ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, το «Ψυχή και σάρκα» ή «Εσύ και εγώ», όπου τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος. Ο Κώστας Πρέκας, η Κορίνα Τσοπέη, η Ντέμπορα Ρίντ, ο Βασίλης Τσιβιλίκας, η Τζέσικα Ντάμπλιν και ο Γιώργος Μοσχίδης έπαιζαν στη συγκεκριμένη ταινία. Και τραγουδούσαν ο Γιώργος Σούνας και η Δήμητρα Γαλάνη.

Ένα πραγματικά πανέμορφο τραγούδι που είπαν ο Γιώργος Σούνας και η Δήμητρα Γαλάνη στην ταινία «Ψυχή και σάρκα» ή «Εσύ και εγώ». Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά με μία ακόμα ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη που λεγόταν «Το Αγκίστρι». Ο Γιώργος Χατζινάσιος σε διάθεση Barry White. Το συγκεκριμένο θέμα λέγεται «Καταδίωξη». Μια Jaguar με μια Mercedes της εποχής ήταν τα δύο αυτοκίνητα. Δεν σας κρύβω ότι τα ζηλεύω πάρα πολύ κάθε φορά που τα βλέπω. Πανέμορφα. Και ακόμα πιο γοητευτικό είναι να μπορείς να δαμάσεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Γιατί εκείνα τα αυτοκίνητα είχαν τέτοιο χαρακτήρα, είχαν τα τερτύπια τους. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ταινία, Μπάρμπαρα Μπουσέ, Κίντερ Στόλ, Ρόμπερτ Μπέιλινγκ, Σοφία Ρούμπου, Γιώργος Κυρίτσης, Ντίνος Καρύδης φυσικά ως καχύποπτος αστυνομικός πλατής, ο Γιώργος Βακουλέτος που ήταν ο καπετάνιος του Ιβανόη που έπαιζε σε όλες τις ταινίες του Κλέαρχου Κονιτσιώτη και η Τζέσικα Ντάμπλιν που την είχαμε δει και στο «Ψυχή και σάρκα». Πριν βάλουμε το κλασικό θέμα της ταινίας «Το Αγκίστρι», να σας πω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε ζωντανά, γιατί υπάρχουν συνεϊατρικοί λόγοι που θα με κρατήσουν μακριά από την πρωτεύουσα. Έχω γράψει εκπομπές όμως, μην ανησυχείτε. Θα βρίσκομαι στο 64ο Πανελλαδικό Συνέδριο Παιδιατρικής στα Γιάννενα και αυτό που θα παρουσιάσω εκεί θα σας το κάνω εκπομπή εδώ προς το τέλος του μήνα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Από τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε καλά και αύριο πάλι.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Από τις στάχτες των Joy Division γεννήθηκαν οι New Order και αυτοί με τη σειρά τους γέννησαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Το Blue Monday κυκλοφόρησε το 1983 και άλλαξε το πρόσωπο και τη σκηνή της χορευτικής μουσικής για πάντα. Το θέμα, μια μελαγχολική Δευτέρα. Μια Δευτέρα στην οποία ξεκινάει η δουλειά και μαζί της η απελπισία. Όλος τυχαίως, σε λιγότερο από 48 ώρες ξημερώνει η περίφημη Blue Monday, η πιο μελαγχολική μέρα του χρόνου, σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες. Ξέρουν πάντα τι λένε αυτοί? Όχι. Πάμε να την ξορκίσουμε με τραγούδια μέχρι τις 12 εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

από τη Βρετανία και η Duran Duran, και αυτή από το 1983 από το album Seven and the Rack Tiger, New Moon on Monday, για μια νέα σελήνη τη Δευτέρα, για νέα ξεκινήματα. Πιο αισιόδοξο αυτό. Από πού προήλθε αλήθεια η ιδέα της μελαγχολικής Δευτέρας ή της πιο καταθλιπτικής Δευτέρας του χρόνου? Από ένα Βρετανό ψυχολόγο, λέει, τον Cliff Arnold, ο οποίος συνεργαζόταν με το Πανεπιστήμιο του Cardiff στην Ουαλία και εκεί στο 2004 αποφάσισε να δημιουργήσει μια εξίσωση δικής του εμπνεύσεως με όλες τις παραμέτρους που κάνουν την Τρίτη Δευτέρα στην αρχή κάθε χρόνο την πιο καταθλιπτική. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Ο κακός καιρός, το χρέος μετά τις γιορτές, ο μηνιαίος μισθός που φθήνει, ο χρόνος που έχει περάσει από τα Χριστούγεννα, ο χρόνος από την αποτυχία, από την πλήρη κατάρρευση των αποφάσεων του νέου έτους, τα χαμηλά επίπεδα κινήτρων και το αίσθημα της ανάγκης για δράση. Όπως είπαμε και πριν, οι επιστήμονες έχουν αμφισβητήσει την όποια βάση και ουσία αυτής της εξίσωσης, αλλά ο ίδιος ο δημιουργός της λέει ότι μα όχι, εγώ ποτέ δεν είπα ότι πρόκειται για κάτι ιατρικό ή επιστημονικά τεκμηριωμένο, είναι απλά ένας τρόπος για να δώσω κίνητρα στον κόσμο. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ένα τραγούδι από το 1986. Το έγραψε ο Prince όταν ζαχάρωνε την τραγουδίστρια των Bangles, τη Susanna Hoffs. Αυτές με τη σειρά τους κάνανε επιτυχία τεράστια το Manic Monday.

29 Ιανουαρίου του 1979 στο Cleveland, απέναντι από ένα δημοτικό σχολείο, μένει η 16χρονη Brenda Spencer, η οποία αρπάζει ένα πιστόλι που όλους τυχαίως βρισκόταν μέσα στο σπίτι και αρχίζει να πυροβολεί. Στο ψαχνό σκοτώθηκαν 8 παιδιά, ένας αστυνομικός και ο διευθυντής του σχολείου. Όταν τη συνέλαβε η αστυνομία και τη ρώτησε γιατί το έκανε αυτό, απάντησε ψυχρά, κοινικά, «Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες». Αυτό βρήκε να κάνει τραγούδι ο Bob Geldof με το συγκρότημά του, τους Boomtown Rats, σε ατέρια στα κέφια και έγινε τεράστια επιτυχία. Πήγαινε έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Από τις πιο άτυχες μπάντες της βρετανικής pop, σκάσανε εκεί πίσω στο 1997 και γνώρισαν τεράστια επιτυχία με το Monday Morning 519 για το καταθλιπτικό ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Τι πήγε στραβά, γύρευε. Και η εταιρεία τους πριν καλά-καλά κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο, τους έδιωξε, τους έδωσε απαλλακτικό. Ευτυχώς πρόλαβαν και έχτισαν ένα κοινό στην Ανατολική και Νότιο-Ανατολική Ασία. Στη Νότια Κορέα, σου λέει, είναι δημοφιλέστατη. Νύχτα Σαββάτου, στα παραπολιτικά, με τα τραγούδια της Δευτέρας, της καταθλιπτικής Δευτέρας, αυτής που ξημερώνει σε λιγότερο από 2-24 ώρα, αλλά και σε κόντρα ρόλο μιας ευχάριστης Δευτέρας, μιας Δευτέρας που φέρνει εκπλήξεις και νέα αισθήματα και νέους έρωτες. Για μια τέτοια τραγουδούσαν πίσω στο 1966 οι The Mamas and the Papas.

Παρέα με τον Έλτον Τζον, εκεί στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 70, τραγουδήσανε την τεράστια επιτυχία Don't Go Breaking My Heart. Η Kiki Dee είχε και δική της αυτόνομη καριέρα και πολλές επιτυχίες, κυρίως στην πατρίδα της, στη Βρετανία. Μία τέτοια από το 1970 έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ στο τέρι της ότι πότε θα χωρίσουμε, εκείνη τη μέρα που θα έρθει ανάμεσα σε μια Κυριακή και μια Δευτέρα. Κοινώς ποτέ. The day will come between Sunday and Monday.

κλασικό rhythm and blues τραγούδι για τη συνέχεια. Το έγραψε ο T-Bone Burnett. Το έχουν τραγουδήσει σχεδόν οι πάντες. Ενέπνευσε και μια κινηματογραφική ταινία, το Stormy Monday του Michael Figgis, πίσω στο 1988, με τη Melanie Griffith πρωταγωνίστρια και τον Sting σε χαρακτηριστικό ρόλο. Ο στίχος λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι μιλάνε για βροχερές, μελαγχολικές Δευτέρες, αλλά και οι Τρίτες είναι το ίδιο χάλια. They call it Stormy Monday. Εμείς θα το ακούσουμε στην εκτέλεση των Manfred Mann από το 1965.

Δύο αδέρφια, ο Ρίτσαρντ και η Κάρεν Κάρπεντερ. Ο Ρίτσαρντ ήταν το ταλέντο. Έγραφε μουσική, έπαιζε πιάνο. Η Κάρεν ήταν απλώς η ντράμερ. Και κάποια στιγμή άρχισε να τραγουδάει. Και ο πλανήτης ανακάλυψε όλος τυχαίως μία από τις συγκλονιστικότερες γυναικείες φωνές όλων των εποχών. Οι Κάρπεντερς, με μεγάλη καριέρα, απανωτές επιτυχίες, μία από αυτές. Το Rainy Days and Mondays. Τι με φέρνει σε κατάθλιψη, οι βροχερές μέρες και οι Δευτέρες. Κάτι ξέρανε.

Παραπολιτικά 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα κι αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Νύχτα Σαββάτου στα Παραπολιτικά με τραγούδια για μελαγχολικές ή χαρούμενες Δευτέρες. Με αφορμή την Blue Monday, τη μελαγχολική Δευτέρα, την πιο καταθλιπτική Δευτέρα του χρόνου, που σύμφωνα με κάποιους ξημερώνει σε λιγότερο από 48 ώρες. Ο Αμερικανός Jimmy Buffett ήταν αυτός που μόλις τελείωσε. Με προειδοποίηση για την καλή του ότι μέχρι να ξημερώσει η Δευτέρα, σου έρχομαι. Αφήνω το Λος Άντζελες και έρχομαι πίσω στο Σαν Φρανσίσκο. Για τη συνέχεια, η Γαλλίδα Βανέσα Παραντί από το 1992, όταν ταραβεριζόταν ερωτικά με το Lenny Kravitz, και αυτός της έγραψε και της έκανε παραγωγή σε ολόκληρο δίσκο. Μία επιτυχία, το Be My Baby. Η αμέσως επόμενη, αυτή, Sunday Mondays.

Άλλο κοριτσόπουλο από τον Καναδά, η Μέλανη Φιώνα, έσκασε μύτη εκεί πίσω στο 2009. Γνώρισε τεράστια επιτυχία με το Give It To Me Right, αλλά και με αυτό που έρχεται, το Monday Morning. Αυστηρή προειδοποίηση στον καλό της ότι από Δευτέρα, όχι δίαιτα, σου φεύγω μακριά.

Αρκετά τις κακοχαρακτηρίσαμε τις Δευτέρες. Έρχονται και άλλες μέρες με τα δικά τους τραγούδια. Την επόμενη ώρα εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Φινάλε για την πρώτη ώρα με την Ταλιντά πίσω στο 1979 και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της από την περίοδο που μεσουρανούσε η δίσκο. Τα πράγματα είναι απλά. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την κλετήσουμε. Αφήστε με να χορεύω. Να περνάνε οι μέρες όπως η Δευτέρα, όπως η Τρίτη. Σε λίγο και πάλι εδώ.

ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1. Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

0: Λέγαμε νωρίτερα ότι δεν είναι μόνο οι Δευτέρες αδικημένες, έχουν ακούσει και άλλες μέρες τα σχολιανά τους και τα τραγούδια τους. Λίγα όσα αυτό που τελείωσε, το Gloomy Sunday, έρχεται από την Ουγγαρία. Προπολεμικό τραγούδι, δημοφιλέστατο στη χώρα. Παρόλο που ούτε λίγο ούτε πολύ οι στίχοι σχεδιαγραφούσαν μία αυτοκτονία ή μία διάθεση για αυτοκτονία. Στο ίδιο πνεύμα έμειναν και οι αγγλικοί στίχοι. Μεγάλη επιτυχία το 1941 για την Billie Holiday. Αστικός μύθος, συνεχόμενος και επαναλαμβανόμενος από τότε. Ότι πολλοί άνθρωποι το είχαν ως μουσική υπόκρουση στο απονενοημένο διάβημα. Το αφήνουμε και πάμε παραπέρα. Τραγούδια για τις μέρες της εβδομάδας εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 μέχρι τις 12 με αφορμή τη μελαγχολική καταθλιπτική Δευτέρα. Την τρίτη Δευτέρα κάθε χρόνο. Καλησπέρα και πάλι.
1: For a whole lot of years I worked 7 nights a week, 3-4 shows a night and I got a little tired. I think that everybody deserves at least one day a week off, even this lady.

Στο ποτέ την Κυριακή είναι γνωστό ότι η Μελίνα Μερκούρη υποδιόταν την Ήλια, η οποία ασκούσε το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Από εκεί και το Never on Sunday, η αγγλική εκδοχή, η αγγλόφωνη εκδοχή του ποτέ την Κυριακή, όπου η ηρωίδα έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι μπορείς να με φιλήσεις Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, αλλά ποτέ την Κυριακή, διότι είναι η μέρα ανάπαυσης. Πάνω σε αυτό έκανε ένα αστιάκι η Αφροαμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Λίνα Χόρν πίσω στο 1966 στο δίσκο Lena in Hollywood, ερμηνεύοντας τον Never on Sunday, σχολιάζοντας ότι και εκείνη στα πρώτα βήματα της καριέρας της δούλευε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, όχι και την Κυριακή. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η Μέλανη σε τραγούδι των Rolling Stones. Το κλασικό και χαρακτηριστικό Ruby Tuesday. Τι λέει ο μύθος? Ότι οι στίχοι μιλάνε για έναν από τους πρώτους έρωτες του Keith Richards, μοντέλο και από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της ροκ σκηνής του Λονδίνου πίσω στα χρόνια του 60. Τη Linda Keith, ένα κορίτσι που σύμφωνα με το στίχο άλλαζε κάθε μέρα ονόματα και χαρακτήρες. Η Ruby Tuesday.

Και η Τετάρτη έχει τα τραγούδια της. Άλλα κωμικά και άλλα πιο σοβαρά. Στην πρώτη κατηγορία, στα μάλλον σατυρικά, αυτό του θρύλου της country, του Johnny Cash, από το 1977. A Wednesday's Car, ο τίτλος. Το αμάξι της Τετάρτης. Συμβουλεύει ούτε λίγο ούτε πολύ σε επίδοξους αγοραστές αυτοκινήτων να προτιμήσουν αμάξια που κατασκευάστηκαν Τετάρτη. Γιατί οι εργάτες στις αυτοκινητοβιομηχανίες δεν έχουν ακόμα συνέλθει από το hangover και τα πιώματα του Σαββατοκύριακου και δεν ανυπομονούν για αυτά που έρχονται. Johnny Cash.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

Στα σοβαρά τραγούδια για την ημέρα Τετάρτη, αυτό που μόλις τελείωσε με την υπογραφή ενός σπουδαίου συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής και όχι μόνο, του Τζον Μπάρι, και ενός σπουδαίου τραγουδιστή, του Βρετανού Φρανκ Σινάτρα, του Ματ Μονρό, από κατασκοπική ταινία του 1966, The Quiller Memorandum, Wednesday's Child, ο τίτλος του τραγουδιού, βασισμένο σε ένα παιδικό τραγουδάκι, τα Nursery Rhymes που λένε, που προβλέπει τη μοίρα κάθε παιδιού ανάλογα με το σε ποια μέρα γεννήθηκε. Σου λέει το παιδί της Τετάρτης είναι άτυχο και στη ζωή και στον έρωτα και σε όλα, σε αντίθεση με αυτό της Παρασκευής, πάνω στο ίδιο παιδικό τραγουδάκι, αλλά και στη βιογραφία της Eartha Kitt με τίτλο Thursday's Child, πάτησε δικό του τραγούδι ο David Bowie από το δίσκο Hours του 1999. Thursday's Child.

Καταλάβαμε όλοι ποια μέρα έρχεται και κυρίως ποιο τραγούδι. Η δοξασμένη Παρασκευή. Άπειρα τα τραγούδια που αναφέρονται σε αυτή. Παραδόξως, κανένα καταθλιπτικό, κανένα πένθυμο. Όλοι είναι πανευτυχείς, όλοι είναι χαρούμενοι, όλοι είναι ερωτευμένοι. Ακόμα άκουσον άκουσον και ο Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure, από το δίσκο Wish του 1992. Πέρα για πέρα κλασικό. Friday, I'm in love.

στο ίδιο πνεύμα με τους Cure, κάτι παλιόπαιδα τι σας από τα χρόνια του 60, από το 1966 για την ακρίβεια, έρχονταν από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, τους λέγανε Easy Beats και γνώρισαν μια τεράστια επιτυχία. Βάλαν για την ακρίβεια τη χώρα στο χάρτη της rock με το Friday on my mind. Ο στίχος λίγο αφελής, αλλά στο ίδιο πνεύμα. Δευτέρα χάλια, Τρίτη λίγο καλύτερα, Τετάρτη κάπως παλεύεται. Την Παρασκευή είναι όλα υπέροχα. Επιτυχία στα χρόνια του 80 και για τον Ιρλανδό Gary Moore. Friday on my mind.

Από κοντά και το Σάββατο, αυτό κι αν έχει δοξαστεί. Και από όλα τα είδη μουσικής, ανεξαιρέτως, ο Σερ Έλτον Τζον από το 1973 και το δίσκο Goodbye Yellow Brick Road και μια κλασική επιτυχία του, το Saturday Night's All Right for Fighting. Σε ελεύθερη μετάφραση, το Σαββατόβραδο, ό,τι πρέπει για βουνιές, για καυγάδες. Ήξερε τι έλεγε. Το εμπνεύστηκε από τις ταραχώδεις εφηβικές του μέρες και συγκεκριμένα από τους καυγάδες και το ξύλο που έπεφτε στην τοπική pub του, την Aston Arms, στο Market Russell της Μεγάλης Βρετανίας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

Λίσα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 για τραγούδια για τις μέρες της εβδομάδας. Με αφορμή τη μελαγχολική Δευτέρα, την καταθλιπτική Δευτέρα, την τρίτη Δευτέρα στην αρχή κάθε χρόνο. Τους έλεγαν Bay City Rollers, έρχονταν από τη Σκωτία, από τα πρώτα boy band, πριν καν καταλάβουμε τι σημαίνει ο όρος boy band. Ξέρετε, που ένας δαιμόνιος παραγωγός μάζεψε κάποια αγοράκια, είτε μπορούσαν να παίξουν κάποια όργανα, είτε τραγουδούσαν, είτε όχι, και έφτιαχνε ένα δημοφιλέστατο συγκρότημα κυρίως για κοριτσόπουλα. Μεγάλη επιτυχία τους από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Αυτό που μιλούσε για το Σαββατόβραδο. Από κοντά και ένας άλλος, θρύλος, σοβαρός, ο δικός μας, ο Ελληνοβρετανοκύπριος Cat Stevens. 1974 διασκεύαζε μια μεγάλη επιτυχία του Sam Cooke από τα χρόνια του 60. Another Saturday Night, άλλο ένα Σαββατόβραδο και εγώ ρέστος. Με λεφτά, χωρίς κορίτσι.

Λίγα μουσικά είδη, λίγοι χορί ταυτίστηκαν τόσο πολύ με τη νύχτα του Σαββάτου, όσο η δίσκο. Κινηματογραφικός μύθος και η ταινία πυρετό στο Σαββατόβραδο με τον Τζον Τραβόλτα από το 1976. Εμείς θα σταθούμε σε δύο άλλα τραγούδια. Το ένα έρχεται από το 1978. Norma Jean, Norma Jean Wright, η τραγουδίστρια. Βασική φωνή των Chic, της θρυλικής δισκομπάντας του Nile Rodgers και του Bernard Edwards. Προσωπική της επιτυχία από το 1978. Αυτό που έλεγε, ανυπομονώ να έρθει το Σάββατο. Saturday.

Αυτό ήταν Παναγιώτα Παπαλεξίου, φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια για τις μέρες της εβδομάδας, με τα καλά τους και τα κακά τους. Ένα συγκρότημα από τις Μπαχάμες για το φινάλε. Η T-Connection και αυτή στο ίδιο πνεύμα. Μπορεί να τραβάς τα πάνδυνα, να δουλεύεις ασκύλος όλη την εβδομάδα, αλλά το Σαββατόβραδο είσαι ο βασιλιάς της πίστας. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Αύριο με το ίδιο θέμα, σε ελληνικό ρεπερτόριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δείτε, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, ας πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορεί να κουβεντιάσει μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τι μαλάκες είναι αυτοί κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνεις. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, ας πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω, με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τη σαχαζό, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
4: Παλιό αυτό.
3: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
4: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Kissing my ass.
5: Έλα που είναι μαλλό μου.
4: Έλα μου.
5: Σοβιετικό σου αρκούδο είμαι, τι κάνει.
4: Έλα μίσα.
5: Μια χαρά, λοιπόν.
4: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
5: Έλα.
4: Τι θες, ρε.
5: Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
4: λέγε.
5: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκεί η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνική ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω κάτι τέτοιο μου θύμισε.
4: Ναι, ναι.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλεία και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω. Είναι ντροπή.
5: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη Σαύρα.
4: Σας παρακαλώ.
5: Βέβαια.
4: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
7: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
5: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη, μήπως γουστάρεις κουτσού.
4: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη. Αποθυμένο.
5: Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρι κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό.
4: Ναι.
5: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
4: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
5: Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Απόσπασμα εκεί είναι.
4: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
5: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
3: Γεια σας, Αποστολή.
4: Yeah.
3: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
8: Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς.
3: Δηλαδή είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
4: Ναι, πολύ καλό.
9: Καλημέρα, με ακούτε.
4: Ναι, ναι.
9: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη. Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκη. Πες μου, από αυτό γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
4: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
9: Αυτό, μα.
4: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
9: Βλέπω την αχαριστία του Κουκουέ. Ειδικά εσάς που στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε. Ρε, ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
9: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
4: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
9: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις. Είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Καλά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο κομμουνιστικό κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ.
9: αυτό το θέμα. Επειδή τους βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές, οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες. Σε ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτό που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρωμιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
10: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
4: Όπα.
11: Μωρό μου, καλησπέρα.
10: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
4: Να το.
11: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
10: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
4: Ποιος από όλους?
10: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
4: Πού θα πάει, ιδίασα τώρα, έλα, γεια.
8: Σύγχαμα, ας μας.
9: Φίλε μου,
4: παρακαλώ.
9: Αποστόλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
9: Τερέζα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σε αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σα ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από εσά ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με τα, όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
4: Να σε καλά, ευχαριστούμε.
9: Εντάξει.
12: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
4: Ο ίδιος είμαι.
12: Έλα, βρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα.
4: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
12: Εγώ από την Ευρωκόπη.
4: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
12: Μήρθε το κούριερ με όπλα.
4: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
12: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
4: Αυτή το έκανε.
9: Αποστόλη.
4: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου?
9: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
4: Τι νοείς, τι στη σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες στη μάνα σου?
9: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα
4: έρθουν. Α, λυπάμαι.
9: Και εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
4: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
13: Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
4: Έλα, είμαι καλά.
13: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
8: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
4: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
7: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
13: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
4: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς. Λοιπόν.
13: Για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
4: Α, μάλιστα.
13: Εντάξει.
4: Τέτοια κουφαλές.
14: Πες τα μωρικά αυλά. Δηλαδή αφήστε του κουτσούμπα για την Κούβα.
7: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
14: Έλεος, πες τα ρε καύλα.
4: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
14: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο κουτσούμπα στην αφήσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνο σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνο σου, και ο Κασελάκης είναι μόνο σου, και ο Τσίπρας είναι μόνο του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνο.
4: Ας κάνω μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
14: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
4: Στο στρατό?
14: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
4: Ωπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
14: Τέλος πάντων, μέσα στον Λουλαμό, στο που ήμουν.
4: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
14: Πρόσεξε στην 115 και.
4: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
14: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητήρι έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμάτο διοικητή είχαμε.
4: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
14: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε, ήρθε και μας λέει μπράβο, ρε μπάκι, προσέξτε, μην ξανακάνετε τίποτα. Λίγο μας πιάσουνε. Λοιπόν, κατάλαβες, κουτσούμπα, άκουσε να δεις, αγόρι μου.
4: Μυστήρια μου τα λες.
14: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει, αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνο σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
4: Εσύ κι αν ξέρεις.
14: Κάτσε, μα κάνει πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
4: ντροπή.
14: Γρήγορα, να σου πω.
4: Θα σε ξεπροστιάσω την πελάτησα.
14: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
4: Καλά είναι.
14: 300 ευρώ.
15: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει από την Κύπρο, έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
14: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για, μπήκε ο πελάτης, για.
16: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
4: Καλησπέρα, φίλε.
16: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι Ναζί τη Αυγή είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμέ.
4: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώ. Πίστευε κάποιο ότι δεν είναι.
16: Εννοείται.
4: Ήταν κάποιο που έλεγε μήπω δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπω δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
16: Ευτυχώ που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τι ποινέ του. Γιατί πολλοί από αυτού φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτού κάποιε ποινέ. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ είναι στην μάνα μα, στη Μάγδα μα. Την δήλωσή τη μπροστά στι κάμερε μετά το τέλο τη απόδοση τη απόφαση. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ροήδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τι δολοφόνου του παιδιού τη. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο τη δήλωσή τη που είπε δεν θέλω να του ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα πέντε χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά με στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
17: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα του ξανακούσω και του ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να του ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
16: Να τη δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα του ξαναδούμε μπροστά μα. Ή όπου του βλέπουμε, θα του βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, στα λαγούμια του, στην αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μα λένε για αισιόδοξα πράγματα, σα τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Μιχάλης από ταξί.
3: Γεια σου Μιχάλη.
2: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Σε έχει πάρει άνυπο, έχω και πελάτες μέσα. Ας έχει πρίξει τα ούμπαλα.
3: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
2: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις παπαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
4: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
2: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
3: Ωραία.
2: Λόγω και εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
5: Καλημέρα, Ευστάθιος.
3: Καλημέρα, Στάθη.
5: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
3: Το θεάριστο έργο μας, θα λέγατε.
5: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Αν χαθούν αυτοί, πάει ο...
3: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξη, να τα λέμε όλα.
5: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
3: Τι λέει, ρε παιδί, θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
6: Αποστολή.
3: Έλα.
6: Έχω να σου κάνω παράπονο.
3: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
6: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
3: Η άλλη βρήκε όμως.
6: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
3: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
6: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις, άμα δώσεις μία πίτσα δώρο.
3: Ναι,
6: αλλά πίτσα εκεί, πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
7: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
3: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι, έγινε.
8: Αποστόλη.
3: Έλα.
8: Λάρισα, πότε θα αφήσει να βρω κι εγώ γαμπρό.
3: Ήρθα, μωρή Λάρισα.
8: Πότε μωρήσουν εδώ.
3: Πριν τα Χριστούγεννα.
8: Άιτε, θα μου
3: πάει. Του χρόνου τώρα, πάει ο γαμπρός.
8: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρει.
3: Τώρα πάει.
8: Του χρόνου. Θα περιμένω ένα χρόνο.
3: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσο χρόνια περίμενε, άλλο ένα.
8: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
9: Όλοι, έπιασα ρε φίλε.
3: Ναι, ναι.
9: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι, έχω καιρό να σε πάρω.
3: Okay.
9: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
10: Τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
11: Δεν έχεις...
10: Αυτή με μια σφαλιά δεν
11: φεύγουν.
9: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό.
3: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε.
9: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
3: Ο συνταγματάρχης, σας παρακαλώ πολύ.
9: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι, δεν ήταν οι δρομιάριδες να πούμε.
12: Έλα.
3: Έλα.
12: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανικοί Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
3: Ναι.
12: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια, τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
3: Τι.
12: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
13: Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
13: Φίλτατε, σκυλιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
3: Καλά.
13: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις για ένα ραντεβού που έψαχνες.
3: Όπα. Νάτος, άμεσος.
13: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς.
3: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
13: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Α, είσαι από τη Λάρισα.
13: Έτσι, μπράβο.
3: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
13: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
3: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
13: Με την 110 και με αυτά που σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
13: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
14: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
14: Απόστολε, εσύ.
3: Ναι, ποιος, εγώ.
14: Είμαι ο Θανάσης, το μπαντεράκι από το Γάλλιο.
3: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
14: Καταρχάς, ο Μαργκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
3: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
14: Κύριε Λέσον, ένα άλλο.
3: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουνε και τα UFO.
14: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
3: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρο ξανάπηρο, δεν κατάλαβα. ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
14: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
3: Και εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
14: Πάρτο όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
3: Να πας στην κουζίνα.
14: Ναι, ακριβώς.
3: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Που είμαι και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Θα με τόπιστε.
14: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
3: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Hello Siri.
14: Hello Siri, οκ, πες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός. Καλημέρα.
3: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
11: Αποστόλη μου.
3: Έλα.
11: Μωρό μου.
3: Οπα.
11: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω. Ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
3: Και τι πήρες μωρή για να κλείσεις.
11: Αγάπη μου, φυλάκια.
3: Αυτό ήταν, έλεγε.
15: Έλα ρε.
3: Έλα.
15: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
3: Όπα, Αποστόλης.
15: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Ας πω ρε μαλάκα.
3: Αποστόλης.
15: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές οι προγονείς σας θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας. Ότι να έρθουν τα πλοία πίσω. Να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας δεν τρέπεστε λίγο.
3: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
15: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
3: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
15: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε.
3: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
15: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω είναι λεβέντες και τους πάντα τους θαύμαζα και τους τιμώ για αυτό που έχουν προσφέρει τη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες.
3: Και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες,
15: Όχι, ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Ρε μπλακά, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή, ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια.
3: Άμα αγαπάς όμως, έλα, γεια.
16: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
3: Έλα, τι έγινε.
16: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
3: Α, αγχώθηκε, ε. Τι ώρα παίρνει το παιδί.
16: Θα χάσει βενετσιά βελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
3: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
16: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
3: Α πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
16: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
3: Δεν σ' άρεσε αυτό.
16: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν. Να πάει που του σώσουν, πήγαν να σώσουν.
3: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ ο γυμναστηριακός, ναι.
16: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπουρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
3: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
16: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση. Ποιο θα πάει να του εκπολιτήσει. Είναι το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
3: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
16: Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φυλάκι.
3: Όχι, το γουστάρω.
16: Πάμε το μικρό τώρα.
3: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
17: Έλα.
3: Έλα, Μαρή.
17: Ήθελα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
3: Α, έχει βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
17: Γιατί ακούσα τυχαία για τη βαριά μου στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο κάπλα στρέκει κάτι τέτοια.
3: Και ζήλεψες, Δούλεψε τελικά.
17: Ξενέρωσα.
3: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
17: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτω ή αλλιώ εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
3: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
17: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς το άλλο δεν μου αρέσει.
3: Οπα.
17: Δεν είμαι τέτοια.
3: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
17: Δεν θα παίξω το ρόλο.
3: Κρίμα.
17: Ναι, ρε, μωρό.
3: Κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
17: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
3: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
17: Σε αγαπώ πολύ. Και να ξέρεις, θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
3: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή, εύχομαι.
17: Σιγά, μωρέ.
3: Μα τέτοια που μου λες.
17: Πώς θα σε ξαναπάρω.
3: Καλά να περνάς.
17: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
18: Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα. Τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοίρες, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
3: Τι?
18: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
3: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
18: Ήταν λάδι. Ναι, θα το αναλύσω.
3: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
19: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
3: Ναι.
20: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
21: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος.
20: Το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
21: Θα φέρω κομμουνισμό σε λάθος αυξήσει.
19: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω.
22: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
22: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε άχο μουλά, αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και. Κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαό, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με τη Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη μου.
2: Έλα μου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
3: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίως εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
1: Δεν κάναμε εξετάσεις, δεν κάναμε.
2: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Πιθανόν να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
1: Δεν κάναμε τεστ.
2: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
1: Μα δεν κάναμε.
2: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
1: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές τις εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
2: Τώρα.
1: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συνεδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνουν κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε.
4: Αποστόλη.
2: Έλα.
4: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
4: Δεν το πιστεύω.
2: Γιατί?
4: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
2: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
4: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
2: Α.
4: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια. Είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
2: Μπράβο, είχα έρθει. Λοιπόν, είναι αλήθεια.
4: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
2: Να.
4: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
2: Την χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
3: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε. Ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
2: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
4: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
2: Α, έχει πληροφορία.
4: Έχει μεγάλη πληροφορία.
2: Για πες.
3: Ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
2: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
4: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
2: Α, έχει πληροφορία.
4: Έχει μεγάλη πληροφορία.

0: Αλλά έτσι, αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Τους λέει, παιδιά, χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή, είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
1: Ναι, ναι, είχα.
0: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να τους κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του επιδημικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, σαν να ξεκινήσει να θέσει αναμπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
1: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ. Βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
0: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
1: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
0: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πως είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
1: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
0: Θα σου πω επειδή ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
1: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
0: Άκου, καταγγελία τώρα.
1: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου, δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
1: Άκου κουβέντες.
0: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
1: Σαν δεν ντρέπεστε.
0: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
1: Τη γιαγιά σα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβε τι εννοώ.
2: Έλα, καλημέρα, σύντροφε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σύντροφε. Δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι. Δεν λέω ποιο να είναι.
2: Δεν πειράζει. Κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως, εγώ κουκουέ ψηφίζω. Μία ζωή κουκουέ. Ρόλεξ καβιάρι και βελουχιώτη άρι.
1: Καλά σε μυρίστηκα.
2: Κι εγώ το ίδιο.
1: Άντε, γεια. Είπες την εξυπνάδα σου, όλα καλά.
2: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
1: Τι θα πεις.
3: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε το θάνατο να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους και εμείς παίρνουμε μεγάλο θάρρος να νικήσουμε τον υπερεαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
1: Να σε καλά, γεια.
3: Χατζηδακιάδα εδώ.
4: Ναι, να πω και το άλλο τρίο που βγήκε.
1: Καλά, και να μην το πεις δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις είναι οκ. Okay.
4: Ο Μιχάλης Αχτέρης, ο ναυτικός το 1900.
1: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
4: Ο κάπτεν Αναστάσης στο βαπόρι.
1: Και ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος. Άσε μας.
5: Καπετάν Ανδρέας Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
4: Πούλιαξε όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως.
1: Ήταν αυτό από την Περσία, βαβού. Το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
6: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
7: Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια για να έγινε κομμουνιστής.
8: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες, τους αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
1: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
8: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
9: Α, ήτανε το αντίδοτο.
8: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΠΑ της Αμερικής να έχω προστασία.
1: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
7: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώσ.
1: Ναι, δεν έχει φόβο, μην το κλαίτε. Όλα καλά. Επίσης κόκκινο έχει πάνω και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
7: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
1: Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
7: Όχι, ζητάω συγγνώμη.
10: Γεια σας.
1: Γεια σας.
10: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
1: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
10: Είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
1: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
10: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
1: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
10: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
1: Θα πάω AI, είστε γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώτρα βάση.
10: Λοιπόν,
1: έχω λεφτά.
10: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
1: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
10: Εντάξει, τι ώρα το πρωί.
1: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
10: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
1: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
10: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
1: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ό,τι και να πω αυτό θα ακολουθήσω. ακολουθήσετε. Οπότε

0: πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα να δούμε που θα καταλήξει.
1: Τότε το σημειώνω. Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά?
0: Όχι, Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
0: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
2: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
0: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
1: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
0: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
1: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
0: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
3: Αποστολή, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
3: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
4: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας.
3: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως τις προάλλες που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
5: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, τον Άδωνη και τους άλλους?
0: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
4: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδέκη.
5: Θα πεθαίναμε.
0: Τι θα κάνατε?
5: Φασίστες.
0: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει? Όχι.
5: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
0: Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχεις την υποχρέωση?
5: Πάει, ναι, ρε, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
6: Καλημέρα, Αποστολή.
0: Καλημέρα, όμορφη.
7: Ρε μωρό μου.
0: Τι θες, μωρή?
7: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πυρετό. Το, δηλαδή, άμα
0: περαστικά.
7: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και...
0: Α, γι' αυτό έλεγε είσαι καβλωμένη και τέτοια, από την αρρώστια έβγαινα.
7: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνεις στη δουλειά άρρωστος. Να έχεις 38 και να τα παίρνεις και να πηγαίνεις να κάνεις βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
8: $80 το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
0: $80 γλύψη πουλή, εγώ ξέρω.
8: 89 γλύψη πουλή. Άκου να δεις, αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν το θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ξυπνήστε. Γεια.
9: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
0: Αποστόλης.
9: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Όχι.
9: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρίσει ποτέ.
0: Α, μωρέ, ψυχούλα μου. Νιώθω.
9: Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τέλος πάντων, δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
0: Όχι, μάνες και αδερφές.
9: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
0: Δεν θα το βγάλω.
9: Γιατί έρχομαι από κάτω από το σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
0: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
9: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Ε, αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
9: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
0: Όχι, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ναι, ναι, η ίδια.
4: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να πρώτη φορά, Απόστολε.
3: Καλέ, να το βλέπει. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
4: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σα ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σα ακούω μόλι χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
3: Στου Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
4: Α, συγγνώμη.
3: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
4: Και θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
5: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
4: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορεί να αποδεχτεί τη θέση.
3: Ωραία πράγματα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
4: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
6: Έλα. Ο Αποστόλης.
3: Ναι.
6: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
6: Τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρουσα την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα
3: άλλαξε λίγο.
6: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα.
7: Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
3: Έλα, κουβαναλόγια.
7: Πώς πάει?
3: Καλά.
7: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά.
8: Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
3: Ναι, τι θες?
8: Μπράβο, και έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ας πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
3: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
8: Έλα, καλά. Αυτοί το λένε για τον εαυτό τους.
9: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε.
8: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
10: Γεια σου, Απόστολε.
3: Για χαρά.
10: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμανλής τότε με τα τέμπη.
11: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
3: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
10: Α, δεν σπάραξε, εντάξει. Όχι. Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
3: Τόσο όσο.
10: Δεν του είχε κάνει τίποτα και αυτό από το Βέμπλια όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό γλέντι. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
3: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλεί γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
12: Φύλαξε το σύνολο. Δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
10: Εντάξει.
3: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
10: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
13: Κουνουμαλαρά μου.
14: Αγάπη μου, αγαπημένη.
13: Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
14: Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
3: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
15: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά. Έκλεισα το μαγαζί με τις υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
3: Τι μαγαζί είχες?
15: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
3: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
15: Τώρα δεν τους φτιάχνω. Τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
3: Εντάξει.
15: Κάτι γίνεται. Ναι. Όλα καλά?
3: Καλά, ναι, μια χαρά.
15: Σας συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τη συνάντησα και αυτή, γνωριστήκαμε.
3: Α, είχαν έρθει στην παράσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνω τους νονούς τώρα.
16: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αναντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
3: Έλα.
16: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
3: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
16: μάλλον ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
3: Και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
16: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
17: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
18: Από φόρτος εργασίας.
16: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
3: Σας παρακαλώ. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
16: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
3: Ναι, άρα ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια άμα θέλει.
16: Όχι, ένα είχε κάνει.
3: Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά άμα χρειαστεί.
19: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
3: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
19: Α, έχουν διακανονισμό?
3: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
19: Εντάξει.
3: Είναι σε ρύθμιση.
19: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
3: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
19: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Με ενταχθώ κι εγώ.
3: Τι χρωστάς κι εσύ?
19: Όχι, εγώ δεν χρωστάω.
3: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
19: Εντάξει.
20: Έλα, πώς το λέω.
3: Έλα.
20: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξιή?
3: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
20: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Εσέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
21: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να νίκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
22: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
20: Και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι υπάρχει χαμπάρι το καμάρι μας και νιώσα, αλλά δεν πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
3: Πες το ρε παιδάκι μου.
20: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει, όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή, υποδόρια και υποκτόνια, τι υπονόησε?
3: Τι υπονόησε?
20: Την θεωρία των δύο άκρων.
3: Να το.
20: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
3: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
23: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
24: Αποστολή.
3: Έλα.
24: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης στο συνέδριο?
3: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
25: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
24: Τον οικονόμο πως δεν καλέσει, για τον Παυλόπουλο μου.
3: Δεν το ξέρεις. Να... Είναι πιθανό να... Ναι, να... εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί?
24: Ναι, ναι, σωστό.
26: Αποστόλη.
3: Έλα.
26: Πρόλαβα.
3: Μπα.
26: Δεν πειράζει.
3: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
26: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ.
27: Αποστόλη μου.
3: Έλα μου.
27: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
3: Όπα, δεν είμαι έτοιμος. Να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
25: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
27: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάς ούτε ο Χρυσοχοίδης στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν σας πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδέψουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
3: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
28: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
29: Μπράβο!
27: Πραγματικά να σκάσετε. Είναι εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
3: Εσύ τσινιάζει μου, τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα μας.
27: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα?
3: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα?
27: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
3: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
27: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα?
3: Πολύ καλά πέρασα.
27: Εγώ άλλα έμαθα.
3: Τι έμαθε, όπα.
27: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
3: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίε που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
27: Είμαστε φιλόξενες.
3: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
27: Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα.
3: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
27: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ η Λάρισα?
3: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια Ευρωπαϊκή εκεί πόλη είναι όμορφη. Πολύ.
27: Από όποιος πάει, περνάει καλά.
3: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε, μα είναι ωραία.
30: Αποστόλη.
3: Έλα.
30: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
3: Προλαβαίνω
30: προσκλήσεις?
3: Όχι.
30: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
3: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από ελπέρι άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα, από ελπέρι άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Πούντος. Όπου να είναι θα έρθει.
6: Άργησε. Μήπως μας έστεισε άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει.
7: Εγώ είμαι άνθρωπος της τάξης και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
8: Απόψε, σήμερα και χθες.
9: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
10: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε Καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια.
11: Α, ωραία. Πότε θα ξέρουμε οριστικά.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, με το καλό να βρεθούμε. Εμείς είμαστε πάντα εδώ, Παραπολιτικά 90,1, και σας περιμένουμε στο 211-10-80-880. 211-10-880 είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων. Είδες πως είναι η θησαυρούλα επί της υποδοχής. Διευθύντρια επικοινωνίας την αποκαλώ. Ξέρω ότι τη συμπαθείτε πάρα πολύ όσοι μιλάτε μαζί της. Σας χαιρετάει με αγάπη κι αυτή. Λοιπόν, θα σας πω ποιο είναι το θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, αλλά πριν θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι με μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή που ονομάζεται Νικολέτα Φιλιππάκη η Δεσποσίνη, και θα την φιλοξενήσουμε για λίγο στην αρχή, επειδή θέλω να σας προσκαλέσει την Παρασκευή 28 Νοέμβρη στη μουσική σκηνή ράδιο στον Κεραμικό, σε μια μουσική βραδιά μοναδική, χαρακτηριστική παρουσία και βαθύ ηχόχρωμα φωνής. Όλοι το λένε αυτό για την Νικολέτα Φιλιππάκη, και σας κερνάω ένα τραγούδι από το Μίμη Πλέσα και το Σταμάτη Κραουνάκη έως τον Θέμη Καραμουρατίδη, τη Βίκη Γεροθόδωρου, τον Κόραν Μπρέγκοβιτς και τα λοιπά ονόματα. Ανάμεσα σε αυτούς θα κινηθεί, σε έντεχνα λαϊκά και pop ηχοχρώματα. Ακούμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μείναμε μόνοι», σε στίχους Παντελή Θαλασσινού, και όχι, με συγχωρείτε, σε μουσική Παντελή Θαλασσινού και στίχους της Ευγενίας Ασλανίδη. Μόλις τελειώσει το άσμα θα μιλήσουμε και μαζί της.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έγινε μία μικρή παρεξήγηση σχετικά με την ώρα άφηξης της κυρίας Φιλιππάκη. Προφανώς δικό μου το λάθος, είχα πει το 10.30 περίπου θα μιλήσω μαζί της. Είναι 12:08, οπότε ακούσαμε ένα τραγούδι, κρατάμε το άλλο καβάντζα που λένε, και να σας πω ποιο είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Ο Αριστοτέλης, αγαπητοί φίλοι, έλεγε ότι η ανοχή και η απάθεια είναι τα τελευταία χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που πεθαίνει. Πιστεύετε πως έχουμε φτάσει σε τόσο κρίσιμο σημείο? Μήπως η ανοχή και η απάθεια έχουν εισβάλει και στη δική μας κοινωνία? Και αν ναι, πώς νομίζετε ότι μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, με ποιους τρόπους? Έχουμε πιθανότητες να σώσουμε την κοινωνία μας ή μήπως είναι πλέον πολύ αργά? Υπενθυμίζω τη φράση του Αριστοτέλη, η ανοχή και η απάθεια είναι τα τελευταία χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που πεθαίνει. Ο κύριος Βασίλης Πατρέλης μου γράφει: καλημέρα, πιστεύω ότι είναι λάθος η θεμελίωση του θέματος. Βασικές κρατικές δομές δεν λειτουργούν, σχολεία, νοσοκομεία, δικαιοσύνη. Γιατί να επομισθώ εγώ ως πολίτης την αδιαφορία? Όχι, είναι λάθος. Ο νεοτερισμός τους είναι ευθύνη του πολίτη, γιατί καμιά ευθύνη δεν θέλω επάνω μου. Βασίλη μου, βάζει και κάνα κόμμα καθώς γράφεις και καμιά τελεία, γιατί έτσι αναμειγνύονται όλα μαζί χαρμάνι και δεν βγάζει κανείς άκρη. Το μισό μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω καν. Χαιρετώ τον κύριο Ιορδάνη Καραχριστιανίδη. Η κυρία Σοφία Τσατσοπούλου μου γράφει: ναι Μάνο, έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν πάει άλλο, έχουμε ευθύνη όλοι γι' αυτό. Το τι θα γίνει, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλή εκπομπή. Ο Ιορδάνης λέει: ποτέ δεν είναι αργά. Όχι μωρέ Ιορδάνη, ξέρεις, μερικές στιγμές συνειδητοποιεί κανείς ότι είναι αργά. Να σου πω ένα πράγμα. Κυκλοφορώ διαρκώς στον δρόμο, περπατάω πρώτα απ' όλα, γιατί είναι υποχρεωτικό για την υγεία μας να περπατάμε. Οπότε βλέπω διαρκώς μοτοσυκλετιστές να κυκλοφορούν χωρίς κράνος, με κάτι θορυβόδη μηχανάκια που σου σπάνε τα νεύρα εκεί που είσαι μια χαρά ήσυχος και χαζεύεις την ωραία μέρα, περνάνε από δίπλα σου και δεν νοιάζονται. Έτσι είναι κομπλεξικοί άνθρωποι. Μπάμιας είναι ο καθένας που κάνει κάτι τέτοιο. Και η αστυνομία έπρεπε να φροντίσει για την ησυχία μας. Έπρεπε πρώτα απ' όλα να βγάλει ένα νόμο που να λέει: έπεσες και έσπασες την καρκάλα σου επειδή δεν φόραγες κράνος, θα τα πληρώσεις όλα εσύ. Δεν πληρώνει τίποτα κανένα ταμείο. Ναι. Αν πάει κάποιος σε μια χώρα που πρέπει να κάνει εμβόλια για να πάει και δεν τα κάνει και αρρωστήσει, δεν τον αποζημιώνει η ασφάλεια η ιδιωτική που έχει? Γιατί ζούμε έτσι σε αυτή τη χώρα, μπορείτε να μου πείτε? Μια αθλειότητα είναι όλα αυτά. Ο κάθε κομπλεξικός πειράζει το καρούλι του και κάνει τον έξυπνο στο δρόμο. Ντροπή δηλαδή, εντελώς ντροπή. Έπρεπε να τους βάζουν να κάνουν κοινωνική εργασία. Βασίλη από την Καβάλα, καλώς τον. Πού είσαι, Βασίλη? Δεν είναι. Σταυρουλά? Δεν είναι, ξαναπάρτονα. 2-11-10-80-8-8-0. Άχθε μου. Ύστερα κάθε τρεις και λίγο πιάνουν κάποιον να οδηγεί μεθυσμένος. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είναι μερικά μηνύματα μου έρχονται που λέει: είναι πολύ ακριβά τα πρόστιμα. Ρε μεγάλε, τα πρόστιμα είναι για να μην μπαίνεις στην περιπέτεια να περνάς με κόκκινο, να μην πίνεις και παίρνεις το τιμόνι στα χέρια, να μην παίζεις με το κινητό την ώρα που οδηγείς. Μπήκα σε ένα ταξί μια μέρα και έβλεπε ποδόσφαιρο ταξιτζής στο τάμπλετ, το οποίο είχε μπροστά του, και κατέβηκα. Του είπα κάνε δεξιά μια στιγμή και κατέβηκα. Για να μην τον βρίσω, για να μην μπλακωθούμε, κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Και δεν τον πλήρωσα κιόλας. Δεν είχα κάνει και μεγάλη διαδρομή, 2-3 στενά είχα πάει μόνο. Αλλά μέσα στην Πανεπιστημίου έβλεπε ποδόσφαιρο. Δεν του το παίρνει στο αμάξι αυτό. Πάρτου το που να πάρει ευχή. Δεν μπορεί να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι γελίο δηλαδή. Είμαστε γελίοι όταν συμπεριφερόμαστε έτσι. Γεια σου ρε Βασίλη, το βρήκα τώρα.
1: Γεια σου Παραμονέ, εδώ είμαι.
0: Καλώς τον.
1: Αυτό ακριβώς που είπες, αυτό είναι ανοχή.
0: Ανοχή, βεβαίως.
1: Και ανοχή...
0: Της πολιτείας ανοχή πρώτα απ' όλα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να τσακώνομαι με κανέναν, ναι. Είναι ανοχή της πολιτείας.
1: Η πολιτεία. Κοίταξε στην ανοχή και στην απάθεια. Εκείνος ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής είναι το κράτος.
0: Βέβαια.
1: Το κράτος έχει τη δύναμη, έχει το σύνταγμα καταρχήν. Όπου εκεί περιγράφονται όλοι οι νόμοι οι οποίοι πρέπει να ισχύουν στην κάθε μας εκδήλωση. Εκεί λοιπόν εάν το σύνταγμα το φέρει σε κανόνες συμπεριφοράς που μπορεί εκείνο να επιβάλλει, ο κόσμος θα αλλάξει. Και ανοχή και απάθεια θα φύγουν. Όταν όμως δεν αδιαφορεί και δεν βάζει ορθώς κανόνες, φυσικά ο πολίτης πάντα το βάρος, όπως τώρα που είπαν ότι είναι ακριβά λέει, τα πρόστιμα. Ρε φίλε,
0: μην τα κάνεις, μην κάνεις παρανομίες να μην πληρώνεις πρόστιμα.
1: Προφανώς ο εν λόγω κύριος έχει σκοπό να κάνει όλο παραβάσεις,
0: ναι,
1: και να μην του έρχεται ακριβό το πρόστιμο. Όχι αδελφέ. Ίσα ίσα οι εξοδοτικές ποινές, είτε οι χρηματικές είτε ποινικές, αυτές είναι οι οποίες τρομάζουν παγκοσμίως κάθε παραβάτη και κάθε πολίτη.
0: Ναι, αλλά αυτό... εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν τρομάζουν αυτοί που κάνουν τα καραγκιοζελίκια που κάνουν συνέχεια με τα αμάξια τους?
1: Γιατί εμείς εδώ έχουμε μια παχυδερμία κρατική, η οποία κρατική παχυδερμία μεταφέρεται και σε εμάς τους πολίτες, διότι λέμε αφού δεν κάνει το κράτος δεν ενδιαφέρεται και δεν τον νοιάζει, εγώ γιατί να είμαι πειθαρχημένος, θα το δείξω. Κακό παράδειγμα είναι το κράτος.
0: Ναι.
1: Όταν φέρει, θα ξαναπούμε για χιλιοστή φορά, όταν υπάρχει νόμος εδώ και 30 χρόνια για κράνος στους μοτοσυκλετιστές.
0: Στους 100 φοράνε οι 20.
1: Και ξαναφτιάσανε νόμο πάλι το ίδιο. Ρε εσείς, αφού τον είχατε τον νόμο. Γιατί τον εκεί δεν ήταν απάθεια, κλασική απάθεια. Περνάμε, το έχω ξαναπεί, κοντά στο σπίτι μου είναι αστυνομία. Κάθονται απ' έξω να πούμε για σκοπό, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Περνάνε πάνω κάτω χωρίς μηχανάκια. Κανείς δεν απλώς το χέρι του. Έλα εδώ βρε, έλα εδώ τι κάνεις και πώς περνάς.
0: Ναι.
1: Να η απάθεια. Όταν λοιπόν έχει το κρατικό όργανο που έχει τη δύναμη να επιβάλλει την τάξη και τον νόμο, δεν εφαρμόζει λοιπόν τα ισχύοντα και επιδεικνύει απάθεια, φυσικό το λόγο αυτό να μεταφέρεται, γιατί και ο κάθε πολίτης γουστάει την απάθεια η οποία του ταιριάζει, γιατί δεν τον αναγκάζει να είναι πειθαρχημένος, να πει κάνει παραβάσει, να μην το ένα και το άλλο. Ναι. Οπότε σου λέω, όταν ο μεγαλύτερος είναι απαθής, εγώ ο μικρότερος γιατί θα είμαι κόπανος να είμαι αυτοευπαθής? Όχι, ούτε ευπαθής θα είμαι ούτε απαθής. Και εγώ τα ρίξω, ναι, τα παλιά μου τα παπούσια.
0: Ναι, όχι, κοίτα, μισό λεπτό. Εάν πάνε να πνιγούνε όλοι θα πας και εσύ?
1: Όχι.
0: Συγγνώμη, όχι. Άρα όχι. Αν είναι οι άλλοι απαθείς και άνθρωποι που παραβαίνουν την τυπική ροή του νόμου, δεν σημαίνει ότι θα πάει να κάνεις το ίδιο κι εσύ. Δηλαδή αν μια περίπτωση ανθρώπου πιει τον άμπαγκο και πάρει το αυτοκίνητό του να πάει βόλτα και φάει κανέναν, θα πάει να κάνεις το ίδιο?
1: Όχι.
0: Θα πάρεις ένα ταξί. Δεν σου λέει κανείς να μην πιεις. Πήγαινε πιες το Δούναβι. Αλλά πάρε ένα ταξί μετά.
1: Ναι, η λογική. Αν όμως εκείνος μάθω ότι δεν έχει τιμωρηθεί γιατί είναι του πίστο με φύση, και εγώ κάποια στιγμή...
0: Ναι, αλλά εσύ έχεις εμπιστοσύνη στις δικές σου αντανακλαστικές ικανότητες ότι δεν θα φας κανέναν λάχανο επειδή τη γλίτωσε ο άλλος?
1: Όχι, το βλακώδες μου το μυαλό. το οποίο βλέπει συνέχεια τέτοια κακά παραδείγματα, θα με σπρώξει και εμένα να μιμηθώ αυτό το πράγμα.
0: Ο άλλος οδηγεί χωρίς πινακίδες, οι άλλοι χωρίς πινακίδες και χωρίς δίπλωμα. Και μεθυσμένοι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι για να είναι ισόβια ισόβια ή δεν είναι?
0: Εντάξει, και να, τέλος πάντων, θυμάμαι πάντοτε τα λόγια του Ιαβέρη που λέει τι έπρεπε να γίνεται με αυτούς οι οποίοι περνάνε τα κόκκινα, πίνουνε και οδηγούνε. Κατάλαβες? Και επίσης λέει, ας πούμε, ότι ρε άνθρωπε, έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, έχεις μάνα, πατέρα, φίλους. Πώς εκθέτεις τον εαυτό σου σε τέτοιο κίνδυνο? Δεν σε νοιάζει δηλαδή να αφήσεις ορφανά τα παιδιά σου?
1: Άρα είναι απαθής ως προς την προστασία των ειδικών του ανθρώπων.
0: Ναι, βεβαίως, δεν τον νοιάζει.
1: Άρα το βλέπεις ότι είναι αδιάφορος, δεν τον νοιάζει. Και πού αφήνει τώρα την τύχη της ζωής των δικών του ανθρώπων?
0: Τίποτα, στον αέρα, ναι, στον αέρα. Γιατί αν υποθέσουμε ότι μια οικογένεια ζει από το μισθό ενός ανθρώπου, αν αυτός ο άνθρωπος του κάρει και πες ότι δεν τρώει κάποιον άλλον, σκοτώνεται ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Ή αχρηστεύεται. Τι θα κάνουν οι άλλοι, τι θα τρώνε δηλαδή? Πώς θα πάνε σχολείο τα παιδιά του? Τι κατάσταση είναι αυτή?
1: Αυτό
0: όλοι
1: είναι...
0: αυτοί που περνάνε με τις πειραγμένες εξατμίσεις και κάνουν τόσο θόρυβο και σου σπάνε τα νεύρα, ξέρεις τι κατάρες παίρνουν από τον κόσμο που περνάει?
1: Όλοι έχουμε καταραστεί και έχουμε πει,
0: ναι, του κόσμου. Όλοι λένε, έχω ακούσει να λέει ο διπλανός μου, άντε ρε στούκαρε πάνω σε έναν τοίχο.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι τρομερό, εγώ ανατρίχιασα εκείνη την ώρα.
1: Είναι, κοίταξε, η αγανάκτηση και το πείραγμα των νεύρων και της ηρεμίας και της ησυχίας είναι τόσο ευνίδια και τόσο συνταρακτική που αναγκάζει τον καθένα μας να ξεπεράσει τα όρια της κοσμιότητος.
0: Ναι, μα...
1: Και να πει ό,τι χειδαίο κατεβάζει.
0: Ναι, και δεν πρόκειται για χειδαίο, πρόκειται για κατάρες. Και λες, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει. Ή εν πάση περιπτώσει τι, είναι μαγιά? Είναι μαγιά, ψηλώνεις δηλαδή άμα κάνεις θόρυβο με την εξάτμιση?
1: Μαγιά, φιγούρα, σε συνταράζω, σου σπαράζω τα νεύρα, να άρεσε, δεν σε λογαριάζω. Εγώ βλέπω δίπλα, περνάω απ' έξω από την αστυνομία, δεις τέτοια μαρσαρίσματα και λες, δεν τον κερατά, δεν σηκώνει το πιστόλι ένας αστυνομικός να του ρίξει στο λάστιχο.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν περνάνε απ' έξω, εδώ γίνεται οριμαγδός.
0: Μα γίνεται, καλέ μου φίλε, εδώ πέρα μόνο να ακούσεις πως τρίζει. Όταν λέμε τρίζει, δεν το λέμε υπερβολικά, η λεωφόρο Συγκρού, όταν περνάνε οι μοτοσυκλέτες με 250 χιλιόμετρα.
1: Καλά, στιγμή είναι μια λεμιτόμος εν ζωή και εν κινήση διαρκώς.
0: Και τα αυτοκίνητα το ίδιο κάνουν.
1: Ναι, καταλάβες? Και ό,τι τροχονομικό περνάει από εκεί, όλα είναι στον υπερθετικό βαθμό.
0: Όχι, οι ταξιτζίδες δεν κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Ταξιτζίδες είναι επαγγελματίες.
0: Με αυτό σου λέω, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν έχει τύχει ποτέ να μπω σε ένα ταξί και να μου βρωμάει αλκοόλ ο οδηγός του ταξί? Ποτέ.
1: Είναι μαγαζί, είναι μαγαζί.
0: Μα ναι,
1: στο μαγαζί σε υποχρεούσε να εμφανίσει τον καλύτερο σε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο με παραβάσεις.
0: Αλλά εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί είναι υπεράνω του νόμου όλοι αυτοί. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα τους μιμηθούμε και θα κάνουμε και εμείς τις αθλειότητες που κάνουν. Αλλά γιατί είναι πάνω από τον νόμο δηλαδή? Τι στο πηγάδι κατουρίσαμε όλοι οι υπόλοιποι?
1: Γιατί, ρε Μάνο, βλέπουμε στην πρακτική να μην εφαρμόζονται οι νόμοι και οι νόμοι που ισχύουν είναι χάδι. Είναι χάδι. Όταν βλέπεις σωρία, τώρα τελευταία πιάσανε με ένα κάρο σπήρες και του μισού τους αφήσανε, λέει, με εγγύηση.
0: Ναι, ναι. Εδώ αφήσανε αυτόν που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι στην Κρήτη που ξεκίνησε η Βεντέτα.
1: Και τον άφησε έξω.
0: Τον αφήσανε ελεύθερο. Μα δηλαδή, επειδή είναι, τι να πω, η εντοπιότητα τα κάνει όλα αυτά. Γιατί δεν τον πάνε να τον δικάσουν στη Θεσσαλονίκη?
1: Έλατε.
0: Γιατί πρέπει να τον δικάσουν στην Κρήτη?
1: Έλατε. Έλα, ακριβώς.
0: Δεν είναι ο μόνος, αλλά λέω. Ή πιάνουν κάποιον ο οποίος έχει τσακίσει το ξύλο τη γυναίκα του, για παράδειγμα, την κακομοίρα, και λέει στην είδηση, τον έχουν πιάσει άλλες 7 φορές να κάνει το ίδιο. Και γιατί δεν τον κρατάτε, δηλαδή.
1: Πώς γίνεται,
0: γιατί δεν τον κρατάτε.
1: Να τον αφήνω ελεύθερο.
0: Εσύ πες μου, που είσαι, που υπήρξες δικαστής.
1: Βλέπει, γιατί τα όργανα που είναι υποφορτισμένα.
0: Τα μπουζούκια δηλαδή. Τα όργανα είναι μπουζούκια.
1: Περάστε, περάστε ελευθέρως και μη σας ενδιαφέρει τίποτα. Αυτά είναι που εξοργίζουν ειδικά. Και του λέει με... πάρε με προσωρινά μέτρα, παρουσιάζει μια φορά το μήνα.
0: Τρεις φορές λέει το μήνα, σιγά μην πάει. Σιγά μην πάει. Δεν πρόκειται να πάει.
1: Όχι. Και να πάει με Μάνο, δεν τον εμποδίζει να είναι κακοποιός, να κλέβει, να σκοτώνει, να βιάζει και να κάνει. Στα παλιά τα παπούσια. Σου λέει εγώ νομοτύπος, τρεις φορές το μήνα ορίστε κύριε εδώ ήρθε, εδώ είμαι. Δεν είμαι στη Χονολουλού. Εντάφτα είμαι.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά στραβά. Είναι πολλά στραβά και πολλά είναι αδιόρθωτα. Και αυτά είναι που ερεθίζουν και επειδή εμείς έχουμε μια τάση οι Έλληνες, όταν δεν γίνεται κάτι να πηγαίνουμε κόντρα ακριβώς για να είμαστε εξαγριωμένοι από τη συμπεριφορά του κράτους, γι' αυτό και όλα είναι άναρχα, δεξιά και αριστερά.
0: Γιατί είναι, επίσης ερώτημα, γιατί είναι τόσο χαλαρή η νόμη περί οπλοκατοχής στην Κρήτη? Για ποιο λόγο?
1: Έλατε.
0: Τι είναι η κριτική δηλαδή που είναι και συμπατριώτες?
1: Εγώ εδώ στην Καβάλα, αν έχω ένα πιστόλι και με καρφώσουνε, θα με βουτήξουνε, διότι παρανόμως το κατέχω.
0: Ναι.
1: Εκεί που έχουν όλοι, δεν νομίζω να έχουν όλοι άδειες οπλοκατοχής.
0: Σιγά μου ρε τα αίματα που έχουν άδειες οπλοκατοχής.
1: Πώς έχουν αυτοί 1 εκατομμύριο όπλα σε όλο το
0: και
1: νησί?
0: Λίγα λες, λίγα λες. 1 εκατομμύριο όπλα είναι λίγα.
1: Είναι τελευταία το είπανε κατ' επανάληψη.
0: Καλά μπορεί να το είπανε, αλλά όταν ακούω να λέει η πολιτεία νούμερα, τα τριπλασιάζω μέσα μου.
1: Και είναι τρέλα κυριολεκτικά. Πώς γίνεται να έχουν όλοι όπλα? Δεν νομίζω να έχουν άδεια. Δεν νομίζω. Και να έχουν άδεια, για ποιο λόγο να έχουν άδεια? Οποιαδήποτε δουλειά και κάνει. Όχι, αδερφέ, έτσι. Κράτος εν κράτη, Όταν βλέπουμε τέτοια λοιπόν εξόφθαλμα, κακά παραδείγματα, μην νομίζεις, μιλάει λίγο και το ένστικτό μας της παρανομίας σαν Έλληνες. Το ρίχνουμε και εμείς έξω και λέμε, άσε διάλογο, παλιοκράτος, δεν σε λογαριάζω, δεν σε υπολογίζω, γιατί εκείνος έτσι, γιατί άλλος έτσι. Γιατί αυτή η αναρχία των νόμων.
0: Να σου πω κάτι, όταν πρωτογνωρίστηκα με την Αλεξάνδρα δεν φόραγα ζώνη. Δεν την είχα συνηθίσει στη ζώνη ακόμα.
1: Ναι.
0: Μπήκε μία φορά μες στο αυτοκίνητο και μου λέει πάλι τη ζώνη σου. Λέω καλά, θα τσαλακωθεί το πουκάμισο. Μου λέει τσαπρρρρ. Πώς κάνουνε στους τζομπάνιδες άμα τα πρόβα. Ναι. Μου λέει βάλε τη ζώνη γιατί θα κατέβω. Λοιπόν τώρα δεν μου περνάει από το μυαλό να πάω ούτε 1 χιλιόμετρο χωρίς ζώνη.
1: Είδες ορμέμφυτα πηγαίνει.
0: Ναι, το συνηθίζεις. Με το που κάθεσαι. Βάζει τη ζώνη και τελείωσε η υπόθεση.
1: Πόσα χρόνια περάσαν όμως για να γίνει καθολική εφαρμογή?
0: Ναι, μα παλιότερα 50 δεν υπήρχαν.
1: 50 χρόνια περάσανε, μάλλον.
0: Ναι, καλά, παλιότερα δεν υπήρχαν καν ζώνες στα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων. Εκείνο που μου κάνει και θα μου κάνει πάντοτε εντύπωση είναι που βγαίνει ο κάθε υπουργός που έχει μία συνάφεια με το θέμα, κάνει δηλώσεις. Και κανείς δεν ασχολείται με το θόρυβο πρώτα απ' όλα. Κοιμάται ο άλλος σε μια γειτονιά και περνάει γκαζωμένος ο μακάκας εκεί, γκαζωμένος και ξυπνάει όλη τη γειτονιά το βλήμα.
1: Πάντως κοίταξε, αυτή η ανομία.
0: Είναι θλιβερή η αγόρη μου αυτή η τύπη.
1: Ναι, αυτή η ανομία, η μη εφαρμογή των νόμων ή η ισχύ νόμων οι οποίοι έχουν ποινές χάδι, ναι. Όλα αυτά σιγά σιγά δημιουργούν απάθεια, αδιαφορία και ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει και ό,τι κάνει. Όταν βλέπει ότι ο άλλος φεύγει, τον έχουν συλλάβει 10 φορές και όλο είναι όλο έξω από τη φυλακή.
0: Ποιο 10, 15, 17.
1: Κάτι τρελά πράγματα. Κυρίως τρελά πράγματα. Ξέρεις γιατί είναι αυτά τα λεγόμενα τα πλημελήματα. Οπότε οι νομοθεσίες όπως είναι αυτή, άστο του λέει, πήγαινε να πούμε και πάρει και σε, να μια φορά το μήνα να παρουσιάσει την αστυνομία.
0: Να σε κεράσουμε αγκουραμπιέ εκείνη την
1: ώρα. Μπράβο.
0: Αμένα
1: αυτό όλα αυτά δημιουργούν απάθεια και στιχτώδη άρνηση εφαρμογή οποιοδήποτε νόμου. Σου λέει γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται το άλλο, και εγώ θα το κάνω αυτό, αφού εμένα με θίγει, αλλά δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται. Και εγώ στα παλιά από τα παπούσια.
0: Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει και σε κρίσιμο σημείο και η ανοχή και η απάθεια έχουν εισβάλει στην κοινωνία.
1: Πολύ.
0: Πώς νομίζεις ότι μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, με ποιους τρόπους, με τους νόμους.
1: Με νόμους, με νόμους.
0: Και πρόστιμα. Πολύ.
1: Όλα τα κράτη της γης.
0: Πρόστιμα που να συλληγίζουν την πλάτη.
1: Όλα τα κράτη της γης που τα θεωρούμε συγκεκριμένα.
0: Πολιτισμένα.
1: Πολιτισμένα.
0: Ναι.
1: Έχουν αυστηρούς νόμους και μεγάλα πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Ο φόβος φυλάει τα έρημα και ο άνθρωπος τι κάνει, συμβιβάζεται με αυτό που ισχύει και στο τέλος του γίνεται τρόπος ζωής γιατί είναι και πειθαρχημένος.
0: Τώρα εμείς έχουμε πιθανότητες να σώσουμε την κοινωνία ή είναι πλέον πολύ αργά. Να σωθεί η κοινωνία μας.
1: Αργά ποτέ δεν είναι νομίζω.
0: Δεν
1: γιατί
0: είναι λες.
1: Όχι, καθόλου αργά, καθόλου αργά. Πάντα είναι δυνατόν. Αλλά εκείνο το κράτος όμως δεν έχει κανένα που να σκέπτεται. Πού ζουν ο διπλανός γείτονάς τους στην πολυκατοικία που μένουν και δεν είναι υπουργός αλλά είναι ένας απλός άνθρωπος. Δεν κουβεντιάζει κανένα μέρα μαζί του που του λέει, του κάνει κάποια παράπολα. Δεν τον ενοχλούν τα παράπολα που τα βλέπει να ακούγονται συνέχεια. Ή εκεί ισχύει, τι ισχύει. Δεν άσε αδερφέ τώρα και εσύ με το κοντό σου και με το μακρύ σου. Άσε να κάνουμε την πολιτική μας να πούμε μερικά ψέματα και να πούμε μερικά πράγματα που άντε να βρίσκετε εσύ την άκρη και να εκτιμήσετε αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα. Για να εμείς είμαστε εντάξει, όχι. Βλέπεις, από το κράτος είναι αυτή η παράληψη. Mm. Από εκεί είναι η έλλειψη. Μεράκι, κάποιος να αναγρέψει και να πει, θα να κάνουμε. Όπως τώρα στην Κρήτη με τον οπλισμό. Και αυτά τα μέτρα που εξέγγυλαν και τα λοιπά. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι. Ποιος τολμάει να πάει στα σπίτια να αρχίσουν τώρα να κάνουν ψαχτήρι. Από τη μια και μέχρι την άλλη και ό,τι όπλα να τα πάρουν.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω τι θα πει ποιος τολμάει. Η αστυνομία τολμάει. Ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα να σου πει άνοιξε την πόρτα σου πάρει και να σου σηκώσει. Έχει το δικαίωμα.
1: Το
0: βγάλει, πώς λέγεται
1: δικαίωμα,
0: αυτό.
1: Το δικαίωμα υπάρχει, τα κότσια υπάρχουν.
0: Α, τα κότσια είναι το θέμα.
1: Εκεί είναι θείο.
0: Ναι.
1: Τα κότσια όμως είναι εκείνα τα οποία λένε για κάτσε ρε φίλε. Γιατί εγώ να βάλω το κεφάλι μου μπροστά. Όταν έχω άλλα παραδείγματα και δείγματα όπου όσοι ετόλμησαν,
0: ναι,
1: τι έκαναν,
0: γιατί όπως τον έρω.
1: Κοπάνησαν το κεφάλι και γέμισε καρούμπαλα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε τι γίνεται, απάθεια και τσιμέντο να γίνει. Έτσι είναι. Έξω, έχεις πάει 100 φορές έξω.
0: 100, όχι, έχω πάει πολλές φορές.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχει αυστηρότητα.
0: Αν υπάρχει.
1: Και φτάνουν στο σημείο να κοροϊδεύουμε τους κουτόφραγκους τους Ευρωπαίους γιατί πειθαρχούν, γιατί αγούν.
0: Μα δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, αγόρι μου, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τους μαθαίνει και η μάνα και ο πατέρας τους από την πρώτη στιγμή. Γιατί ξέρουν τι τους περιμένει αν δεν είναι εντάξει.
1: Συνειδητοποιούν,
0: πήγαινε να πετάξει μια γόπα σε μια πλατεία στη Γερμανία. Ή κάνε μια προσπέραση.
1: Του κόψε το πόδι.
0: Όχι, θα πάρει τηλέφωνο. Από τον πρώτο θάλαμο που θα βρει, θα πάρει τηλέφωνο ο Γερμανός,
1: ναι,
0: στην αστυνομία και θα πει με πέρασε. Πατώντας τη διπλή διαχωριστική.
1: Αυτό
0: θα το κάνει.
1: Ισονομία.
0: Ναι.
1: Σου λέει, κοίταξε, όλοι.
0: Ενώ
1: είμαστε,
0: εδώ που είμαστε κομπλεξικοί του εμφυλίου, λέμε τι, θα γίνουμε ρουφιάνοι. Ναι, ρε ηλίθιε.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να πεις αυτό που πρέπει να πεις.
1: Άλλη ηλικιότητα. Εσύ κοίταξε, έχουμε αρρωστημένες ιδέες, ρε γαμό.
0: Ναι.
1: Ειδικά αυτό με το ρουφιανιλίκι να πούμε, μην ακούσουμε τέτοιο, ανατριχιάζουμε στο βάθος, το χαιρόμαστε, αλλά δεν τολμάμε, γιατί ξέρουμε ότι ο διπλανός, αν κάνουμε κάτι τέτοιο, ό,τι έχει να μας σούρει και τι έχει να μας διασύρει στη γειτονιά. Οπότε κάνουμε την πάπια και κάνουμε το κορόιδο. Δύσκολοι είμαστε, δύσκολοι λαός με κυβερνήσεις οι οποίες χαϊδεύουν και δεν εφαρμόζουν ποτέ τους νόμους και δεν εφαρμόζουν σοβαρούς νόμους και σοβαρά πρόστιμα. Έτσι μόνο θα μας συμμορφώσουν.
0: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, εδώ η Όλγα Παπακυριακοπούλου μου στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. 7 τρόποι του βίου που οι στοικοί δίδαξαν πως δεν πρέπει να ανεχόμαστε και που ακόμη και σήμερα, μέσα στο θόρυβο του κόσμου, παραμένουν αληθινά σημάδια σοφίας και ελευθερίας. Η έλλειψη σεβασμού σε κάθε μορφή της, σαρκασμός, ηρωνία, προσβολή, μην την εξοραίζεις, μην την δικαιολογείς. Ο τρόπος που σε αντιμετωπίζουν οι άλλοι είναι αυτός που τους επιτρέπεις. Η σιωπή μπροστά στην ασέβεια είναι σαν να της δίνεις άδεια να ριζώσει. Η συναισθηματική χειραγώγηση, όταν σε κάνουν να νιώθεις ενοχές, όταν παίζουν το θύμα ή διαστρεβλώνουν τα συναισθήματά σου, δεν είναι αγάπη, είναι επίθεση στην ψυχική σου γαλήνη. Η αδιάκοπη αρνητικότητα, η δυστυχία ζητάει τη συντροφιά, αλλά εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να της ανοίξεις το σπίτι σου. Το μυαλό σου είναι ναός, όχι κάδος για το χάος των άλλων. Οι αθετημένες υποσχέσεις, το λάθος είναι ανθρώπινο, μα η επανάληψη γίνεται μόνο, όχι κάδος για το χάος των άλλων. Οι αθετημένες υποσχέσεις, το λάθος είναι ανθρώπινο, μα η επανάληψη

σου. Δεν μπορείς να ζήσεις πειθαρχημένα αν ξεχνάς τον άνθρωπο που χρειάζεται περισσότερο τη φροντίδα σου, δηλαδή εσένα τον ίδιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όπως σας είπα και στην αρχή, από δικό μου λάθος, σας είπα ότι θα ήταν στην αρχή της εκπομπής η κυρία Νικολέτα Φιλιππάκη παρέα μας, όμως θα ήταν λίγο μετά τις 12.30 τώρα δηλαδή, που είναι σχεδόν 1:20. Λοιπόν, είναι στην άκρη της γραμμής και θα σας προσκαλέσει κάπου και θα

0: κάνουμε και μια κουβέντα μαζί της. Κυρία Φιλιππάκη, Νικολέτα, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Αστειεύεσαι. Χαρά μας. Και δεν μου λες, κάνε την πρόσκληση πρώτα απ' όλα στους φίλους. Πες τους που να έρθουν να σε δουν.
1: Θα είναι μεγάλη μου χαρά στις 28 Νοεμβρίου, την Παρασκευή που θα μας έρθει, να σας δω όλους στο Radio Stage. Είναι μουσική σκηνή καινούρια στο Κεραμικό. Mm-hmm. Θα είναι ένα super wow πρόγραμμα, θα γίνει πανικός. 10 η ώρα ξεκινάμε, οπότε σας περιμένω όλους. Είναι 12 ευρώ το εισιτήριο. Έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις στο full, είμαστε πάνω από τα μισά, οπότε πρέπει να γίνει σύντομα γιατί πλησιάζει το sold out.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Και μαζί σου θα είναι τρεις μουσικοί, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Δεν μου λες, Νικολέτα, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τη μουσική ως παιδί? Υπήρξε κάποιο τραγούδι ή κάποιος καλλιτέχνης που σε έδεσε με τη μουσική και το τραγούδι από μικρή?
1: Ναι. Βασικά τραγουδάω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είχα διάφορα ακούσματα και έφυζα την μουσική κυρίως του πατέρα μου γιατί είναι ιερέας, αλλά στην εφηβεία, επειδή είμαι παιδί των 90s, επηρεάστηκα από τη φωνή της Μαντός, γιατί ήμουν στο fan club. Και ήταν πολύ χαρακτηριστικό όλο αυτό το, ας το πούμε, σημαδιακό. Θυμάμαι ότι μου έδωσε, ας πούμε, ένα άλλο ερέθισμα, μια ιδέα στον εαυτό μου, ότι μες στο μυαλό μου ότι θέλω και εγώ να κάνω αυτό το πράγμα που κάνει η συγκεκριμένη τραγουδίστρια, ότι θέλω και εγώ να γίνω τραγουδίστρια. Μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή της και επειδή τραγουδούσα από μικρή και όλοι έλεγαν ότι αυτό το πετσιρίκι θα γίνει τραγουδίστρια, γιατί με βγάζανε πάντα μπροστά. Οπότε μετά γύρω στα 12 το αποφάσισα, επηρεασμένη ως θαυμάστρια της Μαντός.
0: Είπες
1: που
0: ότι
1: τότε ήταν μεσουρανούς.
0: Είπες ότι τραγουδάς από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Η επαγγελματική, ας πούμε, πορεία σου στο τραγούδι πώς ξεκίνησε?
1: Η επαγγελματική πορεία στο τραγούδι ξεκίνησε μετά μόλις ήρθα στην Αθήνα, γιατί κατάγομαι πτυχίο. Ξεκίνησε σχετικά τα πρώτα χρόνια που ήρθα εδώ για σπουδές. Οπότε δεν
0: σπουδές
1: είχα...
0: που είχα να κάνουμε το τραγούδι?
1: Είχα να κάνουμε το τραγούδι, ναι, σε αυτό θα αναφερόμουν τώρα.
0: Ναι.
1: Είχα περάσει την οντισιόν για στο Εθνικό Δίο Αθηνών ως μαθήτρια της Άννας Διαμαντοπούλου. Είμαι πτυχιούχος πλέον στο σύγχρονο τραγούδι με άρεστα πανψηφί και στα νότερα θεωρητικά. Είχα τελειώσει και τις σπουδές ως τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, οπότε έτσι έγινε και ξεκίνησα να τραγουδάω. Δηλαδή με το που ήρθα στην Αθήνα, μετά από 1,5 χρόνο, 2, ξεκίνησα σε μικρά μουσικά μουζοδοπολία.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, ας πούμε, που αντιμετώπισες μέχρι τώρα στην πορεία σου, στην καριέρα σου και πώς την ξεπέρασες?
1: Είχα πολύ κακή συνεργασία με ένα μαγαζί και τότε δεν πίστευα στον εαυτό μου πώς τώρα, γιατί ήμουν και μικρή και είχα υποστεί και εγώ αυτό το bullying που γίνεται σε διάφορους χώρους. Να μου κλείνουν τα μικρόφωνα, αυτά γίνονται,
0: ναι,
1: δυστυχώς σε κάποια μαγαζιά και άλλες ανταγωνιστικές καταστάσεις. Και ήθελα λίγο την πάυση μου τότε και μετά επανήλθα.
0: Α, απομακρύνθηκες δηλαδή?
1: Συνέχισα τη σεζόν στο μαγαζί, μετά τραγουδούσα σε ένα μαγαζί τύπου εστιατόριο και μετά από αυτό έκανα πάυση. Ουσιαστικά δεν την είχα κάνει κατευθείαν, την έκανα μετά.
0: Αν μπορούσες να συνεργαστείς με μια Ελληνίδα ή μια διεθνή τραγουδίστρια των ονείρων σου, ποια θα ήταν αυτή και για ποιο λόγο, γιατί?
1: Τώρα θα πω ένα άπιαστο όνειρο που θα μείνει, όπως δείχνουν τα πράγματα, μόνο ως όνειρο, με τη Μαρινέλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Κατάφερα και πήγα και την άκουσα πρόπερση που ήταν στο Vox. Τώρα και με τη Χαρούλα την Αλεξίου θα ήθελα. Τώρα διεθνούς φήμης, θα πω κάτι πολύ κόντρα στα ακούσματα, μάλλον στη μουσική που με έχει μάθει ο κόσμος και με ακούει και με μαθαίνει. Lady Gaga. Και μάλλον και στο πιο κοντά σε μένα, στην Αντέλ. Η φωνή της νομίζω ότι και η τεχνική της είναι κάτι άπιαστο. Γι' αυτό έχει πάρει και τόσο διεθνή βραβεία.
0: Αν δεν ήσουν τραγουδίστρια, Νικολέτα Φιλιππάκη, ποιο επάγγελμα πιστεύεις ότι θα σου τέριαζε?
1: Κάτι με φαγητό.
0: Α, σεφ δηλαδή.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα ήμουν σεφ, γιατί γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να λειτουργώ και ομαδικά, γιατί είναι και ομαδική δουλειά ο τραγουδιστής. Έχουμε μία μπάντα, είμαστε ομάδα πάνω στη σκηνή, δεν είμαι μόνη μου. Και χάρη στους μουσικούς βγαίνει όλο αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Σίγουρα κάτι με την κουζίνα, αλλά δεν ξέρω αν θα ήμουν εγώ αυτή που θα τα έφτιαχνα ή αν θα είχα κάτι δικό μου. Είναι μέσα στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να είχα κάτι. Όπως πολλοί τραγουδιστές επώνυμοι έχουν ανοίξει και κάποια καταστήματα fast food κλπ. Θα μου άρεσε να είχα κάτι στο πίσω, πολύ πίσω μέρος του μυαλού μου. Γιατί αν ήθελα να έχω κάτι δικό μου, σίγουρα θα ήθελα να έχω ένα μαγαζί που θα τραγουδάω.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά κάτι με την κουζίνα θα ήταν, γιατί μου αρέσει πολύ μαγειρική και το φαγητό γενικότερα.
0: Παρότι από ό,τι είδα στις φωτογραφίες είσαι αδύνατη.
1: Ναι.
0: Συνήθως όποιος αρέσει το φαγητό το χάνουν κάποια στιγμή τον έλεγχο.
1: Έχω παχύνει βέβαια τώρα με τα διάφορα μετά τις καραντίνες, επειδή έχασα και τη μητέρα μου. Βέβαια οι τελευταίες φορές που έχω βγει στη τηλεόραση φαίνεται δηλαδή πιο... Φαίνεται ότι αυτή η κοπέλα εντάξει αγαπάει την κουζίνα. Α, αλλά στην πορεία που εμφανίζομαι και σε διάφορα ανατακτά χρονικά διαστήματα τώρα νομίζω ότι έχω πάρει με τη ρεβάνς και φαίνεται ότι ή θα φανεί στην πορεία ότι
0: την ελέγχει την κατάσταση. Ναι.
1: Ναι, την ελέγχει την κατάσταση, ναι.
0: Ποιο είναι το πιο αστείο ή απροσδόκητο περιστατικό που σου έχει συμβεί σε συναυλία?
1: Σε συναυλία δεν μου έχει τύχει κάτι περίεργο. Μου έχει τύχει σε μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και συνήθως γίνονται διάφορα από... Εντάξει, τι να πρωτοθυμηθώ. Ότι μπορεί να πέσει κάτι πάνω μας και να λερωθούμε. Να χορεύει ας πούμε ο κόσμος και να έχουμε εμείς... αυτό συνήθως μεζοδοπολία γινόταν. Να έχουμε δίπλα ποτήρια με νερό και αυτά και να χορεύουν και από την ένταση, να πέσουν όλα κάτω, να σπάσουν. Που εντάξει αυτό είναι... επίφοβο για τα καλώδια και λοιπά με τα όργανα, αλλά κατά. Εντάξει. Ναι.
0: Και ένα τελευταίο, ποια συμβουλή θα έδινε σε μια έφηβη κοπέλα που ονειρεύεται να γίνει τραγουδίστρια όπως εσύ?
1: Να πιστεύει στον εαυτό της και να παλεύει, να προσπαθεί γι' αυτό, να το να έχει τη λέξη ψάχνω, θέλει συνέπεια. Αυτό.
0: Και αντοχή μάλλον.
1: Αντοχή, ναι. Βασικά όλα τα επαγγέλματα χρειάζονται αντοχή. Αν θέλει κάποιος να πετύχει σε κάτι και διευθυντή σε μια εταιρεία για να γίνεις, πρέπει να περάσει κάποια στάδια. Θέλει και αυτό συνέπεια, πειθαρχία, πάθος. Αυτά που χρειάζεται και ένας τραγουδιστής για να εξελιχθεί και να φτάσει να γίνει όνομα πρώτης γραμμής.
0: Νικολέτα Φιλιππάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε το «Μείναμε μόνοι» για αρχή και τώρα θα βάλουμε το «Συνέβη η ζωή».
1: Τέλεια.
0: Και η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στη νέα μουσική σκηνή ράδιο στον Κεραμικό.
1: Ακριβώς, σημαίνει... δίπλα στο μετρό είναι.
0: Πατή, έρχεται με το μετρό κανείς, αυτό ήθελα να πω.
1: Είναι 100 μέτρα φυσικά, ναι.
0: Okay.
1: Έρχεται και φεύγει και με το μετρό, ναι.
0: Καλή δύναμη σου εύχομαι και καλή
1: ευχαριστώ
0: επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ.

0: Αγαπητέ κύριε Φέρδωνα, όλες αυτές οι μουσικές που ακούτε, τα χαλιά που λέμε, δηλαδή αυτό που παίζει κάτω από τις φωνές, είναι όλα μουσικές του Νίνο Ρότα, από ταινίες του Φελίνη τα περισσότερα, αλλά και όχι μόνο, αν και σε όλες τις ταινίες του Φελίνη σχεδόν ο Νίνο Ρότα έγραφε μουσική. Και νομίζω ότι σας έχω πει πώς γνωρίστηκαν ο Φελίνη με τον Νίνο Ρότα, αλλά επειδή είναι η κυρία Αθηνά Σκηνά στη γραμμή, θα μιλήσουμε πρώτα μαζί της και θα σας πω μετά. Γεια σου Αθηνά μου, καλώς την.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Καταρχήν πριν ξεκινήσω να απαντήσω στο θέμα σου, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στον κύριο Στέφανο Πασχάλη και σε όλη την οικογένεια, ελπίζοντας να συναντηθούμε σύντομα.
0: Μακάρι.
1: Πάμε τώρα στο θέμα, έτσι. Mm-hmm. Κοίταξε Μάνο, η κοινωνία είναι πολύμορφη και πολυδύναμη αναγκαστικά. Δηλαδή δεν είναι διαπιστώνουμε κάτι, πατάμε ένα κουμπί και γίνεται εθνεγερσία, δηλαδή έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύμορφη και έχει διάφορες όψεις.
0: Mm-hmm.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε πια και τόσο χάλια. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι οι νόμοι και κυρίως να τηρούνται οι νόμοι. Συμφωνώ. Απόλυτα, ναι. Υπάρχει ένα κόστος βέβαια πολιτικό και ο άλλος το αναλαμβάνει ή δεν το αναλαμβάνει. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να γίνεις κράτος τιμωρός όταν ξέρεις και την ιδιοσυγκρασία αυτού του λαού. Εντάξει, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Είμαστε ένας μεσογειακός λαός, απίθαρχος κατά βάση. Δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τον άλλο άνθρωπο και δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τους κανόνες και τους νόμους. Γιατί ξεκινήσαμε συν και πλην οι περισσότεροι στα πιο παλιά χρόνια από κοντζαμπάστιδες. Ο καθένας έκανε ό,τι του κατέβαινε και στην πρόσφατη νεότερη ιστορία μας η Μάνη, ας πούμε, έτσι, είχε κοντζαμπάστιδες και δεν θέλανε ποτέ να πληρώνουν φόρους στο κράτος, γιατί ήταν αυτή το κράτος. Μπορώ να σου πω πώς σκοτώθηκε ο Γολοκοτώο, ο Καποδίστριας και όλα αυτά. Προσπάθησε να επιβάλλει, να διαμορφώσει κράτος. Και τελικώς δεν τα κατάφερε. Θα μου πεις, ήταν και ξένες δυνάμεις που δεν θέλανε ποτέ να αυτονομηθούμε πλήρως και πάντα έπρεπε να είμαστε εξαρτώμενοι για να τους έχουμε ανάγκη και να μας εκμεταλλεύονται όλα αυτά μέσα. Ναι, το σύμφωνο απόλυτα. Αλλά σήμερα βεβαίως υπάρχει, όχι ανομία θα έλεγα, παρακοή. Δηλαδή ας πούμε δεν σεβόμαστε τους νόμους, αυτά είναι απειθαρχία. Πάντοτε έχουμε ένα σοβαρό ποσοστό απειθαρχία. Αυτό ξεκινάει από πολύ παλιά βέβαια. Τώρα έχουν γίνει πάρα πολλά επιτεύγματα. Δηλαδή υπάρχει πρόοδος, υπάρχει εξέλιξη. Δεν μπορώ να τα σβήσω αυτά τα πράγματα. Έχουμε καταφέρει, είμαστε μικρός λαός έτσι, αλλά έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Και από τους επιστήμονες που βγαίνουν στο εξωτερικό και από τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε εδώ τέλος πάντων. Δεν είναι όλα μαύρα, μπορεί να μην είναι όλα άσπρα, αλλά δεν είναι και του πεταματού. Εντάξει. Πέρα από τον σεβασμό θέλει ας πούμε... καταρχήν ας πούμε να είμαστε πειθαρχημένοι, καταρχήν να έχουμε αξίες ζωής. Ένας άνθρωπος πρέπει να θέτει εντός του αξίες ζωής. Σε τι πιστεύει, σε τι πρέπει να υπακούει, σε τι πρέπει να ακολουθεί.
0: Πρέπει και... να το διδαχτεί αυτό.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Δεν πάει το μάθει μόνος του.
1: Άκου να δεις Μανώ. Εντάξει, τα ρίχνουμε όλα στους δασκάλους.
0: Όχι, δεν λέω για τους δασκάλους.
1: Εντάξει, ναι.
0: Άμα βλέπει τον πατέρα του
1: να
0: βρίζει τους άλλους οδηγούς, θα κάνει το ίδιο μετά.
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, ο Θεούλης μας έχει δώσει ένα μυαλό.
0: Ο Θεούλης μπορεί να μας δέχει, αλλά μερικοί κρατάγανε ομπρέλα όταν έβρεχε μυαλά. Ναι.
1: Κοίτα, ας πούμε, δεν μας είπε και εγώ ότι δεν το διδαχτήκαμε, άρα θα γίνουμε. Πρέπει να οριμάσουμε κάποτε και μέσα σε αυτή την ορίμανση εξυπακούεται ότι θα έχουμε παρατηρητικότητα, θα αναπτύξουμε κριτική διάσταση. Δηλαδή πώς, ας πούμε, θα πρέπει να κρίνει ο άλλος. Αυτό είναι κακό, αυτό είναι καλό. θα πρέπει να βλέπουμε και το παραπέρα βήμα, όχι μόνο να είμαστε κοντόφθαλμοι και να κοιτάμε μόνο μέχρι το πεζοδρόμιό μας και τι μας ενδιαφέρει, τι κάνει ο άλλος απέναντι. Είμαστε μέλη μιας κοινωνίας και πρέπει να έχουμε, να είμαστε αφυπνισμένοι και σε εγρήγορση, συνειδησιακή εγρήγορση. Αυτό μας λείπει. Και δεν το πολύ, όταν λες τον άλλο είμαστε χάλια όλα, μπαίνει μέσα και σου λέει αφού δεν τα κάνουν όλοι γιατί να τα κάνω εγώ. Δηλαδή και τον παραστήρει κανείς. Όχι, δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι είμαστε χάλια, διότι παραστήρονται οι άνθρωποι που δεν είναι και πολύ ψαγμένοι. Ας το πάρουμε και έτσι. Δεν τους βοηθάει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Λες ότι πρέπει, βεβαίως είμαστε και πρέπει να ακολουθήσει. Δηλαδή ζεις αυτή την πολιτεία και πρέπει να είσαι υπεύθυνος. Γιατί και η ελευθερία, το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή σου, το κύριο γνώρισμά της είναι ότι πρέπει να έχει συνέστηση ευθύνης. Το μεγάλο βάρος της ελευθερίας είναι ότι πρέπει να έχει συνέστηση ευθύνης. Και έτσι είσαι ελεύθερος. Μέσω της ευθύνης που αναλαμβάνεις. Αλλιώς τι ελευθερία έχεις. Αλλιώς είναι ζούγκλα. Ναι. Δεν είναι ελευθερία, είναι ζούγκλα.
0: Ασυδοσία.
1: Ασυδοσία, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, θα πρέπει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πειθαρχούμε σε αρχές που έχουμε θέσει τον εαυτό μας και κυρίως στη συμβίωσή μας με τους άλλους ανθρώπους, σαν πολίτες. Δεν ζούμε σε ζούγκλα, δεν ζούμε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε είμαστε ό,τι θέλει ο ένας και ό,τι θέλει ο άλλος. Τα βλέπουμε. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι επειδή τα βλέπουμε και δεν τρέχει πίσω από κάθε μοτοσυκλετιστή να τρέχει, ας πούμε, το 100, επειδή δεν μπορούμε να το δούμε αυτό το πράγμα και δεν μπορούμε να το δούμε. Είναι δύνατο, δηλαδή. Δεν μπορεί η μισή Ελλάδα να τρέχει και να φυλάει.
0: Όχι, όχι, αλλά ξέρεις κάτι, Αθηνά.
1: Ναι.
0: Εάν τρέξει πίσω από 10, όχι από όλους, και τους βάλει πρόστιμο που να τους λυγίσει τα γόνατα.
1: Εντάξει,
0: και το μάθει, και το μάθει το, μέσα από τις ειδήσεις οι υπόλοιποι.
1: Βέβαια,
0: θα το μάθουν,
1: ναι.
0: Θα συνετιστούν, θα σου πούν, θα έχω και εγώ τα ίδια.
1: Σαφώς.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει, δεν είναι μόνο το, είναι και η δικαστική εξουσία που θα πρέπει λιγάκι να σκληρύνει. Δηλαδή σου λέει ο δικηγόρος του άλλου, μην τον ακούς, δηλαδή μην βάζεις ότι ναι, έχει πρώτερο έντιμο βίο.
0: Ναι, ωραίο, τι θα πρώτερο, πει αυτό.
1: Αυτό λέω και εγώ, το ίδιο λέμε τώρα.
0: Και, αυτό λέω.
1: Το ίδιο λέμε. Πρώτερο έντιμο βίο. Δηλαδή, ναι, σεβόμαστε ότι έχει πρώτερο έντιμο βίο, αλλά τώρα την πάτησε. Και τώρα θα καθίσει να εκτίσει την ποινή του. Δηλαδή, κάπως θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Αυτό είναι. Να σοβαρευτούμε απέναντι σε αυτά που ήδη θέτουμε ως αρχές και αποφασίζουμε να τα τηρήσουμε.
0: Περίμενε λίγο, Αθηνά, περίμενε. Περίμενε. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
7: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
8: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
9: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
10: Αφού την ξέρεις.
9: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
10: Υπομονή.
9: Υπομονή. Κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
0: Συγγνώμη, Αθηνά, μου σ' ακούω.
1: Ναι, όχι, εγώ, λίμωνος, ευχαριστώ. Και κάτι άλλο ακόμη, θα πρέπει να εστιάζουμε στο να αποκτούμε ποιότητα ζωής. Ποιότητα της βιωτής, της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή να επιδιώκουμε και εμείς με τη συμπεριφορά μας, αλλά και να επιλέγουμε ανθρώπους που πραγματικά σέβονται και υποστηρίζουν μια ποιότητα ζωής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ενδιαφέροντα, πρέπει, ας πούμε, να κοιτάμε τη συμπεριφορά μας, τον γειτονά μας, την αλληλεγγύη, βασικές αρχές και όλα αυτά τα πράγματα, να έχουμε εντιμότητα, ειλικρίνεια, χωρίς να χάνουμε τον αυθορμητισμό μας, να είναι υποέλεγχο αυτός ο αυθορμητισμός πια. Εντάξει, γιατί όλη η ζωή είναι, παίζουμε ρόλους. Και παίζουμε ρόλους ανάλογα με αυτό που ζούμε, με, αυτό που, με αυτόν που συνομιλούμε. Έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο θέατρο με καλή πίστη, το λέω αυτό. Όχι είμαστε ψεύτες, αλλά θα πρέπει να υιοθετούμε τις διάφορες εκδοχές και δυνατότητες του εαυτού μας και να ανταποκρινόμαστε στις περιστάσεις. Αλλά πάντοτε στοχεύοντας την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Και να μην ξεχνάμε ότι να έχουμε ενδιαφέροντα, βεβαίως δεν μας τα μαθαίνουν όλα. Κάνανε λάθος οι γονείς μας, συμφωνώ. Ας τους συγχωρήσουμε. Κάνανε λάθος οι δάσκαλοι μας, ας τους συγχωρήσουμε. Αυτοί που έκαναν λάθη, διδάξει και αναγνωρίζουμε. Δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα εκεί και να λέμε αυτή τη στιγμή δεν. Ωραία. Είμαστε λοιπόν όριμοι πια και θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να στρώσουμε τα πράγματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και να κοιτάξουμε και στη δικαστική εξουσία, βεβαίως να τηρεί τους νόμους αυτούς δηλαδή και να μην έχει, μπορώ να σου πω, να μην είναι, εντάξει χρειάζεται συμπόνια, ανθρωπιά, όλα αυτά είναι μέσα. Αλλά σε ένα μέτρο, σε ένα μέτρο, ούτε είπαμε να γίνει το κράτος τιμωρός, και αυτό δεν είναι ωραίο, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν τα πράγματα στο αυλάκι, στη ροή του. Πώς να το κάνουμε.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να αυθαιρετούμε. Γιατί γινόμαστε τρεις χειρότερα και κάθε μέρα απογοητευόμαστε και μπαίνουμε σε καταθλίψεις και τα παίρνουμε όλα φαλάνγκη. Και λέμε πω πάει, τελείωσε, διαλυθήκαμε, δεν είναι κράτος αυτό. Είναι εύκολο να το πεις. Δύσκολο είναι να το ανατάξεις αυτό. Και θέλει μεθοδικότητα, συστηματικότητα και από πολλές πλευρές
0: και πολιτική βούληση.
1: Ναι, και πολιτική βούληση. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί.
0: Όχι, μα εμείς δεν είμαστε, ναι. Αλλά...
1: Ναι, εντάξει. Θέλει πολιτική βούληση αναμφισβήτητα. Αλλά το θέμα είναι πώς θα την εφαρμόσεις, πώς θα την ορίσεις και πώς θα την εφαρμόσεις αυτή την πολιτική βούληση. Γιατί μετά θα έχεις ανάγκη αυτό το λαουτζίκο. Αυτός ο λαουτζίκος θα τρέξει στα δύσκολα. Έτσι, πρέπει να του διατηρείς υψηλό φρόνημα, όραμα. Έχει φθαρεί τόσο πολύ αυτή η λέξη, μάνο μου, το όραμα, που ντρέπομαι και να τη χρησιμοποιήσω. Mm. Πρέπει να του διατηρείς αυτό το υψηλό φρόνημα. Γιατί όταν τον χρειαστείς, θα πρέπει πρώτος να βάλει το στήθος του μπροστά. Ο λαουτζίκος θα το βάλει. Κατάλαβες. Μας χρειάζεται ο λαός μας, τον αγαπάμε, έχει τραβήξει πάρα πολλά, έχουμε κατορθώσει πάρα πολλά πράγματα και μπράβο μας, αλλά... Μέχρι ένα σημείο δηλαδή. Δεν μπορεί ο κάθε φούφουτος, ας πούμε, να βγαίνει και να κάνει ό,τι θέλει. Επομένως υπάρχουν και δύο μέτρα και δύο σταθμά. Λέω.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ, Άθηνα μου.
1: Και εγώ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Αλφα Θεσσαλονίκη
1: 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι 1 και 10, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και είναι ο κύριος Νίκος που είναι βετεράνος πραγματογνώμονας ατυχημάτων και μου έστειλε ένα μήνυμα νωρίτερα και του απάντησα ότι θα ήταν μεγάλη μας τιμή να τον ακούσουμε στην εκπομπή και να πούμε μαζί του μερικά πράγματα αφού έχει τόσο πολύ μεγάλη εμπειρία. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλλον θα ήθελα να μιλάμε στον Ενικό.
0: Στον Ενικό, Νίκο μου.
1: Είμαστε κοντά στην ηλικία, είμαι λίγο πιο μεγάλος εγώ.
0: Εντάξει.
1: Σε γνωρίζω λόγω του ότι σε παρακολουθώ χρόνια.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σου δίνω συγχαρητήρια για το θυμό που βγάζεις. Και προσπαθείς να δώσεις μια λύση στα ατροχαία ατυχήματα και γενικότερα. Εγώ νιώθω απελπισία.
0: Νικόλαε, γιατί οι άνθρωποι δεν τηρούν τους νόμους? Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες? Κοινωνικοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί?
1: Δεν φταίνει οι πολίτες, δεν φταίει κανένας. Ένας, η αιτία είναι μία. Δημόσια διοίκηση. Πριν 15 χρόνια είχα μεταβεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Πρηγοράκο πρόεδρο, μαζί με τον κύριο Νόνα τον ιατροδικαστή, και τους είπα δεν θα μιλάμε γενικότερα, θα μεταφερθούν δομημένα συστήματα των πετυχημένων χρόνων χωρών της Δύσης στην οδική ασφάλεια. Αυτό που εισέπραξα ήταν ότι στο κουφό την πόρτα όσο θέλεις πρώτα. Έχω πάει σε πολλές υπερίδες, στην αστυνομία, γενικότερα, επί 20-25 χρόνια, είμαι 40 χρόνια στο χώρο. Νιώθω απελπισία. Διότι και ο καινούριος ΚΟΚ είναι αυστηρός. Ναι, χρειάζεται και αυστηρότητα. Όχι μόνο αυστηρότητα. Οι περισσότεροι, αν μην πω όλοι οι πολίτες, δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων. Έχουν άγνοια.
0: Μα έχουν άγνοια, δεν βλέπουν κόσμο στα καροτσάκια?
1: Άλλο να το βλέπεις και άλλο να το ζεις.
0: Εντάξει τότε.
1: Η απώλεια την καταλαβαίνουν μετά από τον πρώτο χρόνο. Η αναπηρία, στην αρχή νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα.
0: Ότι θα μεσολαβήσει ο Άγιος Νεκτάριος δηλαδή.
1: Διαλύονται οικογένειες, έχουν αυτοκτονήσει πάρα πολλοί εντολείς μου. Είναι μια τραγωδία. Δεν γνωρίζει ο κόσμος τις επιπτώσεις. Το βασικότερο που πρέπει να καθιερωθεί είναι η καθιέρωση κοινοφελούς εργασίας στις σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, κατάσχεση του οχήματος, ποινή οικονομική μέχρι εξαντλήσεως, και αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στα θύματα.
0: Βεβαίως. Θυμάστε τότε που αποπειράθηκαν να κάνουν κατασχέσεις οχημάτων και τα επέστρεφαν τα δικαστήρια? Εγώ το θυμάμαι, γιατί το έκανα ρεπορτάζ τότε.
1: Εάν βρεις χρόνο, μάνα μου, και διαβάσεις το μήνυμά μου, δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει.
0: Δεν προλαβα, όχι.
1: Εάν προλάβεις, μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ακριβώς την ίδια γλώσσα. Δεν μπορεί η τροχαία να λύσει το πρόβλημα. Θέλει συνδυασμό πραγμάτων για να γίνει εμπέδωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών.
0: Άρα και αλλαγή νοοτροπίας, όπως λέτε.
1: Η νοοτροπία για να δημιουργηθεί περάσανε 5-7 δεκαετίες. Δεν αλλάζει σε 6 μήνες. Αντιλαμβάνεσαι, μάνα μου, ότι γράφω κάποια πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα. Θα σε καλύψω και θέλω να ξαναμιλήσουμε.
0: Και εγώ το θέλω. Ναι.
1: Η δημόσια διοίκηση. Έχουμε 5 συναρμόδια υπουργεία. Τους δήμους και τις περιφέρειες. Πολυνομία, και αν θα πούμε ποιος φταίει και γιατί φταίει, αρχίζουν οι διενέξεις. Μία αποζημίωση η οποία τελείωσε σε μία μητέρα που χάσει το παιδί της, είχε 27 αναβολές δημόσια διοίκηση, 12 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι τι ζει ο κόσμος. Υπάρχει άγνοια.
0: Υπάρχει.
1: Γι' αυτό εγώ δεν βρίζω, δεν μιλάω άσχημα. Υπάρχει τελείως άγνοια και τη γνώση την έχουν μόνο όσοι έχουν χάσει ανθρώπους και όσοι είναι ανάπηροι, οι οποίοι τραβάνε το Γολγοθά τους.
0: Να σας ρωτήσω, Νικόλα, κάτι.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά στο λέω, στα 100 μηχανάκια 20 φοράνε κράνος. Περνάνε δίπλα από τα μπλόκα και δεν τους σταματάει η αστυνομία.
1: Γιατί η αστυνομία έχει κουραστεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Έχει κουραστεί να πάρει βιταμίνες άμα έχει κουραστεί.
1: Δεν θα τα βάλουμε με την αστυνομία γιατί τραβάνε άλλο. Δεν είμαι υπέρ τους, αλλά ούτε και κατά τους.
0: Όλοι αυτοί με τα πατίνια.
1: Μάνο, επειδή επικοινωνιακά είσαι πολύ μπροστά, εγώ δεν είμαι επικοινωνιακά στο ραδιόφωνο και γενικότερα. Η δημόσια διοίκηση και η ευθύνη ξεκινάει το κεφάλι από όπου ξεκινάει, το ψάρι από όπου βρωμάει.
0: Από το κεφάλι και από τις κάλτσες.
1: Πριν 3 χρόνια έδωσα το γραφείο μου, έχω ένα γραφείο στη Μητροπόλεω, στο Σύνταγμα, σε μία βουλευτή, η οποία είχε χάσει τον αδερφό τη. Ζήτησα το μόνο που θέλω να με βοηθήσει για την οδική ασφάλεια. Έκανε τη δουλειά της και με κατέληψε.
0: Ναι.
1: Το κυβερνώντος κόμματος, έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Σου λέει κάτι αυτό?
0: Πάρα πολλά.
1: Άρα, μην γινόμαστε γραφικοί τώρα και μαϊντανοί.
0: Τελικά, Νίκο μου, είναι αποτελεσματικό μέσο η αυστηρότερη τιμωρία?
1: Όχι μόνο. Γιατί η αυστηρή τιμωρία δημιουργεί την παραβατικότητα και επίσης όπως γράφω θα δεις ότι οι φυλακές είναι ήδη γεμάτες.
0: Ναι.
1: Άρα τι θα κάνουμε?
0: Θα έρθει ο Παρασκευόπουλος να τους ξαναβγάλει όλους έξω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Αλλά δεν θα βγάλει τους παραβάτες, θα βγάλει αυτούς που είχαν σκοτώσει 10 άτομα.
1: Είναι πολλά που φταίνε. Είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό λέω, με τίτλους ειδήσεων, δημόσια διοίκηση και μόνο.
0: Που σημαίνει προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, όπως λες.
1: Υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να προσαρμόσουν τα προγράμματα στην αποδοχή. Όταν υπηρετούσα στις καταδρομές στην Κύπρο, ο γιατρός μας ήταν ψυχίατρος. 2,5 χρόνια υπηρέτησε. Ο πατέρας μου στρατιωτικός. Και όταν τον πατέρα μου πάω κάπου, μου λέει: σε παρακαλώ, θα πας εκεί που προστάζει η πατρίδα. Αυτά υπάρχουν σήμερα?
0: Δεν υπάρχουν.
1: Γι' αυτό έχω προτάσεις, θα το διαβάσεις, θα λάβεις γνώση.
0: Να σας πω.
1: Δεν θέλω να λέμε πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται.
0: Σύμφωνοι. Να σου πω μόνο ένα πράγμα. Έχω μιλήσει αρκετές φορές με τον Ιαβέρη.
1: Τον έχω γνωρίσει και προσωπικά. Είναι ένας φιλότιμος και εργάτης, μάλιστα πριν από το 8 κάναμε μια ημερίδα πάνω στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Έχω την καλύτερη εικόνα για αυτόν,
0: λοιπόν,
1: τον άνθρωπο.
0: Ο Τάσος Μαρκουίζος, όπως είναι το όνομά του, έχει πει το εξής σε μένα, το έχω και μάλιστα το έχω και μαζί μου κιόλας. Περνάς με κόκκινο, σε κατεβάζουν από το αμάξι, σου βάζουν χειροπέδες, σε πάνε στον εισαγγελέα ότι βγήκες να καθαρίσεις κόσμο και σε δικάζει ο δικαστής με βάση του ανθρώπου που βγήκε να εγκληματίσει από πρόθεση. Λοιπόν, και γίνεται κατάσχεση του οχήματος. Αυτό δεν είναι αρκετό? Δεν θα έπρεπε να γίνεται? Η κάμερα του Ευαγγελάτου να παίρνει εκείνη την ώρα να μας το δείξει το μεσημέρι, το Μέγκα.
1: Η άποψή μου ότι κάθε ατύχημα, κάθε παράβαση έχει μια γενοσιουργός αιτία. αν δεν κάνουμε να κάνουμε πρόσβαση στο γιατί έγινε, δεν μπορούμε να πάμε.
0: Όποιος περνάει με κόκκινο θέλει
1: ερμηνεία. Όταν περνάει με κόκκινο κάποιος,
0: ναι,
1: ο οποίος ζητάει συγγνώμη γιατί το μυαλό ήταν αλλού ή οτιδήποτε, να το δούμε, αλλά οπωσδήποτε 6 μήνες να προσφέρει κοινοφελή εργασία.
0: Ναι, και μάλιστα στο ΚΑΤ να αλλάζει τις πάπιες.
1: Όχι μόνο στο ΚΑΤ, ναι, στα κέντρα αποκατάστασης γενικότερα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Και να έρθει σε επαφή με τα τραγικά θύματα των ατυχημάτων.
0: Ένας φίλος μου έπεσε από τη μηχανή πριν από χρόνια και επειδή φόραγε κράνος, χτύπησε στο ρήθρο του πεζοδρομίου το κράνος, διεράγει, έσπασε, άνοιξε, αλλά το κεφάλι του δεν έπαθε τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή δεν χρειάστηκε, πήγε στο νοσοκομείο μπας και του συμβαίνει κάτι και τελικά δεν είχε πάθει τίποτα. Ούτε καν διάστηση.
1: Μανώ, αυτή η πολύ... πολυδιαφημιζόμενοι, φοράτε ζώνη, φοράτε κράνος κλπ. Εγώ δεν συμφωνώ. Αυτά είναι συστήματα που μειώνουν τους τραυματισμούς. Δεν είναι για την πρόληψη. Η μείωση του τραυματισμού δεν είναι η εμπέδωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών. Ένα ζευγάρι που φορούσαν κράνος, η κοπέλα, σε ένα απότομο φρενάρισμα στον αυχένα του οδηγού τον άφησε ένα άπειρο τετραπληγικό, το κράνος. Δηλαδή είναι απαραίτητο να φοράμε κράνος, απαραίτητο είναι να έχουμε τη ζώνη, αλλά απαραίτητο να σεβόμαστε και τον άλλον, να έχουμε παιδεία και να λέμε ζητάω συγγνώμη, όχι να βγαίνουμε και να τσακωνόμαστε και να έχουμε απρεπή συμπεριφορά. Και όπως πολύ εύστοχα είπες, ο ταξιτής έκανε αυτό που έκανε.
0: Έβλεπε ποδόσφαιρο.
1: Εγώ που μόλις μπαίνω στο ταξί, αμέσως βλέπω τα μορτσέρ. Λέω πότε θα το κάνει σερβις. Δεν με ενδιαφέρει, μου λέει. Εγώ το αεροκάμα το να βγάλω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πολλά άλλα. Δεν είμαι κατά των ταξιτζίδων, αλλά και αυτοί είναι σε ένα μετερίζει. Δεν είναι τη μάχη τους. Όλοι από κάποια πλευρά έχουν δίκιο. Είναι πολυδιάστατο. Για να εμπεδωθεί μια εσωτερική πειθαρχία θέλει μετάλλαξη. Και αυτά τα ξέρουν οι καθηγητές οι ψυχίατροι, τα ξέρουν οι ειδικοί επιστήμονες που έχουν σπουδάσει πάνω σε. Και φυσικά τα βιώματα. Έχεις δει σε κανένα σχολείο να πάει ένας ανάπηρος με το καροτσάκι να μιλήσει για τα βιώματά του?
0: Έλατε. Ωραίο θα ήταν αυτό. Πρώτη φορά το ακούω. Ωραίο, καταπληκτική ιδέα.
1: Έχω κουραστεί να βλέπω μανές να κλαίνε.
0: Ναι.
1: Να με κοιτάνε με απελπισία. Και όταν πηγαίνω ο μιλητής για ημερίδες πρόληψης, γελάνε και κοιτάνε αλλού, τέλος πάντων. Γιατί, μακάρι όλοι να μην μ' ακούνε και να σταματήσουν τα ατυχήματα. Να αλλάξω κι εγώ δουλειά.
0: Νίκο μου, κρατάω το τηλεφωνικό αριθμό και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
0: Χάρηκα πολύ που μίλησα μαζί.
1: Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε από κοντά.
0: Να είσαι καλά, τα σέβη μου. Γεια χαρά. Yeah.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω. Το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
0: 2-11-10-80-8-8-0. Για πρώτη φορά επικοινωνεί ο κύριος που είναι στη γραμμή. Ονομάζεται Πολύδωρος και καλεί από τον Καρέα. Γεια σας κύριε Πολύδωρε.
2: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
2: Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
0: Στον ελληνικό εννοείται, επιβάλλεται.
2: Επιβάλλεται, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξέρετε τι, ναι, νομίζω είναι θέμα το, η νοοτροπία. Δηλαδή το πώς βλέπουμε τα πράγματα, οι άνθρωποι γενικά.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι τόσο βαθιά μέσα μας που δεν το καταλαβαίνουμε. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας για πράγματα, δηλαδή, ας πούμε έτσι, για να ξέρουμε ας πούμε ότι κάτι πάει στραβά, σημαίνει ότι ξέρουμε και ποιο είναι το σωστό, έτσι.
0: Α, ναι, βέβαια. Ακριβώς.
2: Αλλά
0: διαφορούμε.
2: Ναι, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, ας πούμε, social media, τηλεόραση είναι διαφημίσεις ποτά, όμορφες γυναίκες, όμορφοι άντρες που περνάνε φανταστικά με τα ποτά και τα αμάξια. Η ίδια διαφήμιση, η επόμενη είναι με αμάξι. Και τη Δευτέρα κλαίμε γιατί σκοτωθήκανε στην παραλιακή, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Εν τω μεταξύ, δεν μας έχει μάθει το κράτος ότι θα μου πεις, η κυρία Σχοινά πριν είπε, δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στο κράτος. Εννοώ δια της παιδείας, ότι υπάρχει και μια θετική διάσταση στην ανοχή, γιατί σημαίνει σεβασμός της διαφορετικότητας.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι,
2: ακριβώς.
0: Αλλά υπάρχει και η απάθεια, που είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος και αντίδρασης.
2: Ναι, γιατί ίσως νομίζουμε ότι είναι πια τόσο δυνατό αυτό το που υπάρχει γύρω μας που δεν αλλάζει με τίποτα, ενώ δεν είναι έτσι.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Μόνο τον εαυτό μας χρειάζεται να αλλάξουμε. Δεν θα παλέψουμε να αλλάξουμε τα πάντα. Άμα αλλάξουμε μόνο τον εαυτό μας, αλλάζουν τα πάντα. Λέει το υποκείμενο αλλάζει το αντικείμενο και όχι ανάποδα.
0: Ακριβώς. Σωστό, σωστό.
2: Ναι, βέβαια. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή τώρα τελευταία, παράδειγμα, στην Κρήτη με τα όπλα και αυτά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή η τιμή, είναι τιμή τα όπλα στην Κρήτη, είναι τιμή, τιμή αλλά κάθε να πούμε, όποτε μας βολεύει. Δηλαδή από τη μία είναι τιμή, από την άλλη κρυβόμαστε στα βουνά και δεν ήμουν εγώ. Άμα η τιμή έχει κάποιους ειδικούς κανόνες που τους ακολουθείς, ας πούμε. Δηλαδή,
0: βέβαια, δεν συμπεριφέρεσαι
2: πιο παλιά
0: σε
2: το κάνατε,
0: αθία.
2: Ναι. Όποτε σε συμφέρει, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν πάει έτσι.
0: Και πρώτα απ' όλα, αυτόν τον τύπο που έβαλε τη βόμβα και τα ξεκίνησε όλα αυτά, τον άφησε ο εισαγγελέας και έφυγε.
2: Ναι,
0: να πηγαίνει, λέει, τρεις φορές την εβδομάδα να τρώει κουλούρι και ένα επαξιμαδάκι και να πίνει καφέ στο τμήμα. Ναι, λένε τα νέα τους.
2: Ντροπή
0: δηλαδή. Ναι, αλλά.
2: Που θα βάλει την επόμενη, ξέρεις.
0: Ξέρετε ότι ο μπαμπάς Μητσοτάκης είχε πει: άντε, πηγαίνετε να δοκιμάστε να αφοπλίσετε την Κρήτη. Τα θυμάμαι εγώ αυτά, γιατί μερικά πράγματα μου καρφώνονται στο μυαλό και γίνομαι Τούρκος κατά βάθος.
2: Εννοείται. Μα εγώ έχω ζήσει λίγο στην Κρήτη. Ένα μισή χρόνο.
0: Εγώ είμαι από την Κρήτη.
2: Α, οκ.
0: Ναι.
2: Εγώ ξέρεις τι κατάλαβα και με τους ανθρώπους που είχα γνωρίσει εκεί πέρα κτλ. Είναι δηλαδή πυραμίδα, ας πούμε, ο καθενόμος και φτάνει μέχρι. Αυτός που είναι στη Βουλή, ας πούμε, είναι. Και δουλεύει έτσι. Και επειδή δουλεύει έτσι, και επειδή όλοι ξέρουμε ότι η Κρήτη παράγει τα πάντα μόνη της, δεν μας χρειάζεται καν, ας πούμε, είναι η ψήφη τέρμα. Το αφήνουμε εκεί, ξέρεις. Α, είναι έτσι, είναι η Κρήτη, αυτό, άστο έτσι.
0: Και ποιοι είναι οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην απάθεια, κατά τη γνώμη σου?
2: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι απάθεια αυτό. Νομίζω ότι είναι.
0: Μα είναι απάθεια των υπολείπων, οι οποίοι βλέπουν την ξεφτύλα αυτή και δεν κάνουν κάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
2: Γιατί είναι αυτό, παίρνεις, ότι έχει τόσο μέσα μας, ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει.
0: Παίρνεις, ας πούμε, τον εγκληματία που έβαλε τη βόμβα και τον δικάζει στην Κρήτη. Όχι, να τον δικάζει στην Κοζάνη.
2: Ναι, ναι.
0: Να τον δικάζει στην Κέρκυρα.
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι πρέπει. Εννοείται.
0: Ναι. Όχι να φοβάται ο δικαστής ότι θα πάει ο άλλος να του μπουμπονίσει το παιδί του.
2: Ναι, ναι. Μα ξέρουμε, προφυλακίζουμε για να φαινόμαστε ότι κάτι κάνουμε. Προφυλακίζουμε κανέναν άρρωστο τοξικομανία, ας πούμε, Για 1,5 χρόνο
0: προφυλακίζουν. Προφυλακίζουν παιδάκια που τους βρήκανε ένα τσιγάρο φούντα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αυτοί που κυκλοφορούν με πρέζα και την πουλάνε στα εξάρχεια, τη βγάζουν καθαρή.
2: Ναι, τι να λέμε, τι να λέμε. Ας πούμε αυτό που λέγατε πιο πριν για κάποιο τύπο που τον είχαν δέσει 17 φορές και πάλι χτύπαγε τον κόσμο για
0: ναι.
2: Δηλαδή αυτά είναι το σύστημα που έχουν κάποιες πολιτείες στην Αμερική, το, με το 3 strikes ας πούμε. Άμα κάνεις 3 φορές το ίδιο πράγμα, 20 χρόνια με ισόβια. Αλλά ισόβια.
0: Ναι, ισόβια, ναι. Ναι. Αλλά όχι από την όταν, τρίτο, όταν λένε στην Αμερική, όταν λένε ισόβια, εννοούνε θα σε βγάλουν 4 από τη φυλακή.
2: Ναι, ναι,
0: ξαπλωτό και καγγελωμένο.
2: 20 to life το λένε.
0: Πώς, 25
2: to life.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς.
2: Είναι life.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις τι το βίντεο, θα σου το πω λίγο πιο, ότι είμαστε πλέον, έχεις άκουσα αυτό που λένε, ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής.
0: Ναι, ναι.
2: Σε εμάς το έχουμε κάνει να είναι κάπως, ο καθρέφτης να είναι τα μάτια της ψυχής. Βλέπουμε αυτό που θέλουμε μόνο, κατάλαβες, δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, ας πούμε. Και δεν ξέρω τι να πω, τι να πω. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά τα παιδιά μπορεί να αλλάξει πλέον, δεν μπορεί να αλλάξει από τους, αυτούς μεγάλους ανθρώπους πια, ξέρεις.
0: Έλεγε,
2: αυτά τα παιδιά πρέπει να αλλάξει, αλλά οι μεγάλοι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, εκεί είναι που σταματάει.
0: Έλεγε ένα βράδυ ένας ακροατής ότι ήταν με τα δύο παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο και τη γυναίκα του, ναι. Τα παιδιά καθόντουσαν πίσω, φοράγανε τη ζώνη ότι ήταν με τα δύο παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο και τη γυναίκα του, ναι. Τα παιδιά καθόντουσαν πίσω, φοράγανε τη ζώνη

0: άρχισε να κλαίει μόνο όταν είδε το χαρτί.
1: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ότι αυτή η δασκάλα ήταν πολύ καλή δασκάλα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Επηρέασε το πιτσιρίκι και τον πατέρα του πιτσιρικιού επηρέασε αυτή η δασκάλα.
0: Εξαντανακλάσεις που λένε.
1: Ναι, ναι. Βέβαια.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτό, αυτά. Μάλιστα, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ πολύ δωρά. Σε περιμένω πάλι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξέρετε πώς διαλύεται, αγαπητοί φίλοι, η κοινωνική συνοχή που λέγαμε, συγγνώμη, που λέγαμε νωρίτερα ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να επαναφέρουμε τα της κοινωνίας σε ένα δρόμο κανονικό ή είναι πολύ αργά πλέον. Λοιπόν, η κοινωνική συνοχή διαλύεται όταν η ανοχή καταντάει αδιάφορη απάθεια. Δηλαδή, όταν ένα άτομο ή μια κοινωνία ανέχεται την αδικία, όχι μόνο επειδή σέβεται την ελευθερία, αλλά επειδή δεν νοιάζεται ή επειδή φοβάται. Κύριε Βασίλη από το Ρέθυμνο, που επικοινωνείτε πρώτη φορά, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που δίνετε τη δύναμη να πω την άποψή μου.
0: Ναι, Βασίλη, μου σ' ακούω.
1: Εγώ βασικά είμαι ένας άνθρωπος. Είμαι παντρεμένος. Η γυναίκα μου είναι ψυχολόγος, έχει σπουδάσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα παιδί, τον Ιάσονα, που είναι 6,5 χρονών.
0: Ωραίο.
1: Τον έχουμε υιοθετήσει από 28 ημερών.
0: Ναι.
1: Παλεύουμε μία ζωή που πριν, δηλαδή δεν φτάνουν πουθενά τα υλικά αγαθά, δεν φτάνουν πουθενά, δηλαδή ζοριζόμαστε και να φάμε κάποιες φορές.
0: Ναι.
1: Από εκεί που ήμασταν ευκατάστατοι, εγώ παίρνω μία ταπεινή σύνταξη 460 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μειωμένη την έχω πάρει. Ναι. Για προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μου ήταν ότι στα 18 μου που είχα πάει φαντάρος, ξεκίνησε μία η οδύσσια μου.
0: Δηλαδή.
1: Πήγα λοιπόν φαντάρος, δούλευα εκεί, μετά πεθαίρεσε το επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Και έφτιαχνα όλα τα αυτοκίνητα του στα τα πολεμικά, ρεό, καρναδέζες και αυτά.
0: Έφτιαχνα στα καλύματα και τους ουρανούς των αυτοκινήτων, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τέντες, ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν ήμουν φαντάρος στην ουσία. Ήμουνα...
0: Τα πετσιέρες.
1: Εκεί λοιπόν γύρω στα 18 μου και κάτι έπαθα μια ζημιά ψυχολογική φύσεως με αποτέλεσμα να βρεθώ στο 401, πέρασα πολύ δύσκολα και πολύ, πάρα πολύ δύσκολα.
0: Mm-hmm.
1: Οι κυβερνήσεις λέει πέφτουνε αλλά η αγάπη μένει.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ το έκανα για την πατρίδα μου, έτσι είδα, αλλά η πατρίδα μου ήδη έχει πουλήσει και με είχε αγοράσει 10 φορές.
0: Mm-hmm.
1: Και μου δώσανε και πέρσι μια αύξηση στη σύνταξή μου γύρω στα 7 με 8 ευρώ. Α, δηλαδή κοροϊδία.
0: Κοροϊδία δεν λες τίποτα. Τώρα κοροϊδεύει να κάνει. Κοροϊδία δεν λες τίποτα, λέω, Βασίλη μου.
1: Ναι, δεν φτάνει μόνο αυτό. Ρώτησα, γιατί ρε παιδιά μου δώσατε 8 ευρώ το μήνα. Α, μου λέει, για λογάριασε 8 ευρώ για 12 μήνες που είναι ο χρόνος. Βγαίνει κανένα 60, πόσο βγαίνει.
0: 96.
1: Δηλαδή μας βλέπουν ψητόγραφοι και
0: ετελείως.
1: Δεν ξέρω εσύ, δηλαδή έλεος.
0: Και δεν μου λες...
1: Έχω και ένα παιδί να μεγαλώσω.
0: Βασίλη
1: όταν
0: μου,
1: δηλαδή, όταν πήρε το παιδί έβγαινα, δηλαδή δεν έλειπε τίποτα στο παιδί, ούτε είχε τώρα του λείπει.
0: Όταν μιλάς, Βασίλη, όταν μιλάς μη βιάζεσαι, μόνο γιατί χάνω κάτι από αυτά που λες.
1: Ωραία.
0: Μη βιάζεσαι, λέγε τα πιο αργά. Ε.
1: Πιο ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Λες ότι έβγαινε στον καιρό εκείνο που.
1: Ναι. Πριν 6,5 χρόνια που πέρα από τον Ιάσονα, μια χαρά.
0: Mm.
1: Έχουμε δικό μας, έχουμε και δύο σπίτια. Το ένα είναι 120 τετραγωνικά και το άλλο σπίτι είναι 70 τετραγωνικά. Δηλαδή φαντάζομαι να μην τα είχαμε και αυτά.
0: Δηλαδή το ένα το νοικιάζεται.
1: Το ένα το νοικιάζουμε και ξεπληρώνει το δάνειό του. Το άλλο σπίτι είναι γύρω σε 120 τετραγωνικά, είναι μέσα στο Ρέθυμνο και είναι το σχολείο δίπλα που πάει ο Ιάσονας, το κολυμπητήριο, το παιδί αθλείται κιόλας.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λες, στο νοσοκομείο για ποιο λόγο έπαθες αυτό το στραπάτσο?
1: Έπαθα συναισθηματική ψύχωση, έπαθα.
0: Ναι.
1: Το 86-87.
0: Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, μη φανταστείς ότι κάνω κάποιο είδους κριτική, αλλά πώς και σου επιτρέψανε να υιοθετήσεις παιδί έχοντας περάσει αυτό το λούκι?
1: Έχω μια πολύ καλή διαγωγή, έχουν γίνει όλα μπροστά στο δικηγόρο, τα πάντα,
0: ναι.
1: Ήταν για μας, εμένα και τη γυναίκα μου, ήταν σαν να πάρεις ένα κέρμα, να το πετάξεις ψηλά και να λέω πώς θα πέσει, να έχεις καταφέρει αυτό που το θέλαμε πολύ. Είχαμε με τη γυναίκα μου πάει σε εξωσωματική, για όλα αυτά τα περάσματα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, καλό μου, κατάλαβα.
1: Και φοβερά έξοδα, έτσι, δεν μας νοιάζει τα έξοδα. Θέλαμε ένα παιδί. Και τελικά μας δώσει ο Θεός.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εγώ πιστεύω στο Θεό.
0: Και εγώ πιστεύω.
1: Λοιπόν,
0: και δεν μου λες, ρε Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται το θέμα της οπλοκατοχής στην Κρήτη?
1: Άκου να δεις. Άμα δεν έχουμε εμείς όπλα, ποιοι θα έχουνε?
0: Γιατί εσείς τι είστε?
1: Τι είμαστε?
0: Ναι.
1: Είμαστε.
0: Ε?
1: Οι μισοί είναι μπουνταλάδες που λέμε εδώ.
0: Οι μπουνταλάδες πρέπει να έχουν όπλα. Ένα λεπτό. Ένας που δεν έχει μυαλό πρέπει να έχει όπλο? Υποκατάστατο του μυαλού είναι το όπλο.
1: Είναι ο μπαμπάς που θα μάθει στο παιδί του στα 12, στα 13,
0: ναι,
1: να βάζει σφαίρες στο όπλο για να πυροβολάει στον αέρα.
0: Ωραία.
1: Για να νιώσει δυνατό το παιδί του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν πρέπει να σταματήσει κάποτε?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση?
1: Να ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο και κατά ένα διάστημα, ναι. Αλλά δεν σταματάει. Η Κρήτη, καταρχήν η Κρήτη είναι κράτος. Να το γενικεύσω δηλαδή.
0: Μα πώς είναι κράτος, αφού...
1: Κράτος έχει... είμαστε.
0: Ναι. Συγγνώμη, μία στιγμή. Τις συντάξεις που παίρνουν οι συνταξιούχοι, τις παίρνουν από κρητικούς φορείς ή από το ελληνικό κράτος?
1: Εγώ πλήρωνα, στην περίπτωση μου είχα 16-17 χρόνια τέλη.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που παίρνει σύνταξη από το ΤΕΒΕ, ναι, δεν είναι κράτος η Κρήτη, είναι Ελλάδα.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Όταν η Κρήτη, καταρχήν η Κρήτη και δύο άλλα τρία νησιά ζουν όλη την Ελλάδα.
0: Και αυτό τι πάει να πει δηλαδή? Ζει όλη την Ελλάδα και μπορεί και να σκοτώσει τη μισή Ελλάδα άμα θέλει.
1: Άμα ο άλλος είναι μεθυσμένος ή μαστουρωμένος, αδελφέ μου,
0: να πάει φυλακή 150 χρόνια.
1: Εδώ πάμε στους γάμους, πάμε.
0: Αγόρι μου,
1: είναι ο
0: άμα είναι...
1: Και στο τραπέζι απέναντι και σου λέει, έχει τη γυναίκα του δίπλα, είναι ξανθιά. Και σου λέει, είτε ξανήγεις. Δηλαδή,
0: τι κοίταξες, ναι.
1: Γιατί κοίταξες, δηλαδή, έχει και πέντε, πώς να το πω δηλαδή, πέντε κρασιά και νομίζω ότι είναι να μην το πω τώρα.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτός μπορεί να νομίζει ότι θέλει, αλλά μπορείς να μου εξηγήσεις και κάτι άλλο. Για ποιο λόγο όταν γίνεται αυτό που έγινε και δεν θυμάμαι τα βαρύδια, πώς διάλογο λέγεται το...
1: Τα βορύδια, ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν, τον τύπο που έβαλε...
1: Τα βορύδια βγάζουν δολοφόνους.
0: Λοιπόν, αν τα βορύδια βγάζουν δολοφόνους, μαζέψτε όλους τους κατοίκους των βορυδίων και βάλτε τους φυλακή. Αφού είστε κράτος... λύστε το πρόβλημα μόνοι σας.
1: Στη φυλακή δεν γίνεται να μπουν όλοι. Στη φυλακή θα μπουν 2-3.
0: Ωραία. Αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι και ξεκίνησε το μακελιό, γιατί είναι έξω με περιοριστικούς όρους
1: γιατί
0: να έρχεται?
1: Γιατί λέμε να με έχει βαφτίσει, δεν ξέρω ποιος και ποια.
0: Μπράβο, αυτό έλεγα πριν. Πάρ το ρεμάλι αυτό και πήγαινε και δίκασέ το στην Κοζάνη. Όχι στην Κρήτη.
1: Με ξένα κόλληβα κάνουν μνημόσυνο. Ο ένας είναι ο τάδε, ο άλλος είναι ο τάδε, ο άλλος είναι δικηγόρος, πολιτικός.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή η μία κομπανία, κόμπανη, όλοι μαζί.
1: Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε χαστοφυτίες, έχουμε κλοπές ζώων, όλα.
0: Ναι.
1: Και...
0: Δηλαδή δεν έχει χασισοφυτίες μόνο στα Ζωνιανά, έχει κι αλλού χασισοφυτίες? Δεν έχει μόνο στα Ζωνιανά, έχει κι αλλού.
1: Τα Ζωνιανά, εμείς μιλάμε τώρα για τα βορύδια.
0: Ναι. Έχει και στα βορύδια χασισοφυτίες.
1: Παντού έχει, όλη Κρήτη έχει παντού.
0: Όλη Κρήτη.
1: Τα μισά τα δίνουν στο κράτος και τα άλλα μισά τα παίρνουν αυτοί.
0: Μάλιστα. Τι δίνουν τις φούντες στο κράτος?
1: Κάνουν ταραβέρια.
0: Για να μαστουρώνει το κοινοβούλιο, για ποιο λόγο τα δίνουν στο κράτος?
1: Να μαστουρώνει το κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο.
0: Μα τώρα είπες τα δίνουν, είπες τα δίνουν τα μισά στο κράτος. Σε ποιο κράτος? Σε ποιο
1: στους
0: κράτος?
1: Πολιτικούς.
0: Α, αυτό είπα και εγώ.
1: Πίσω από τώρα... όλα αυτά υπάρχουν πολιτικοί.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα, Βασίλη μου.
1: Τώρα δεν ξέρω. Εγώ λοιπόν τι θέλω να σου πω, να συνεχίσω αυτό που θέλω να σου πω.
0: Να, να συνεχίσει. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, με έχουν αναγκάσει, εγώ παίρνω φάρμακα. Παίρνω, πάω το χρόνο τρεις φορές στο ιατρό, σε ψυχίατρο, μου γράφει συνταγή τα λοιπά. Άψογοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Άψογοι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και πιο παλιά που νοσηλευόμουν στην ψυχιατρική κλινική των Χανίων, όλοι ήταν άψογοι.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Γουλιέρμος, η κυρία Ζανακάκη, η κυρία Τζερπέ, άψογοι. Λες και ήμουν ένα παιδί τους τότε.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι 56 χρονών.
0: Να ζήσεις. Και?
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ τώρα και σου είναι να μου δίνουν τα φάρμακά μου χωρίς να τα αγοράζω. Και όχι να μου λέει πάρε 80 ευρώ αύξηση στη σύνταξη, αλλά πλήρωνε εσύ τα φάρμακα. Άλλο δουλεμάτι.
0: Γιατί, Βασίλη μου, υπήρξε κάποια περίπτωση να παίρνεις τα φάρμακα χωρίς να τα πληρώνεις, τη συμμετοχή
1: λέει,
0: σου.
1: Α. Εδώ, πιο παλιά, τα πιο παλιά χρόνια, χωρίς να θέλω να τα κομματιστώ.
0: Ναι.
1: Στο παλιό ψυχιατρίο στη Σούβα, κάθε πρωί σε όλους τους άρρωστους έδινε το κράτος ένα πακέτο τσιγάρα. 20 διάρια, αξέραστα. Λοιπόν, αυτό ήταν η διαταγή να γίνεται του Μητσοτάκη, όχι αυτήν εδώ.
0: Του παππού, του πατέρα.
1: Παππού.
0: Του πατέρα, ναι.
1: Όλοι παίρναμε τα φάρμακά μας το πρωί και ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν είχα ανάγκη το πακέτο τα τσιγάρα, γιατί ήμουν από πλούσια οικογένεια. Αλλά θέλω να σου πω ότι και οι νόμοι και οι κανόνες γίνονται και ξεγίνονται.
0: Κατάλαβα.
1: Και ένας κανόνας αλλάζει κι αυτός. Κατάλαβα. Ή οτιδήποτε άλλο έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα τι να σου πω. Εγώ και... θέλω να μην πληρώνω τα φάρμακά μου. Είναι γύρω στα 24-25 ευρώ. Γιατί να μην... Να... Πιο παλιά δεν τα πληρώνα.
0: Ναι.
1: Τα έπαιρνα, μου τα γράφω ο γιατρός και τα έπαιρνα. Τώρα θέλουν, μου τα γράφει πάλι ο γιατρός, αλλά πληρώνω...
0: Τη συμμετοχή. Πληρώνεις τη συμμετοχή σου, ναι.
1: Και κάτι παραπάνω, δεν είναι 24 ευρώ περίπου.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, μου το πες.
1: Μα για μένα 24 ευρώ το μήνα είναι υπόθεση.
0: Και δεν μου λες, ρε Βασίλη, τώρα που είπες ότι είσαι από πλούσια οικογένεια, πού πήγανε τα πλούτη?
1: Πού πήγανε τα πλούτη?
0: Ναι.
1: Καταρχήν η μάνα μου είχε 3 γιους.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια καλή δουλειά, τα τρώγαμε.
0: Ναι.
1: Δεν χρωστούσαμε όμως πουθενά.
0: Πώς?
1: Δεν χρωστούσαμε πουθενά, ναι. Κι όμως τα τρώγαμε.
0: Ναι.
1: Το 80 που εμένα η επιχείρησή μου ήταν που πληρώναμε από τους λίγους που πληρώνανε εφορίες και αυτά, εμείς είμαστε σαν άψογοι.
0: Ναι.
1: Πληρώναμε κανονικά.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα λοιπόν έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή γυρίσανε τα πόδια και χτυπήσανε το κεφάλι. Mm. Δεν με νοιάζει. Έχω, όπως σου είπα, έχω και δύο σπίτια με τη γυναίκα μου και τα παλεύουμε.
0: Πάλι
1: αλλά
0: καλά. Πάλι καλά.
1: Πριν 6-7 χρόνια που πήρα το μικρό, πήραμε το μικρό και τώρα δεν πρέπει να τα έβγαλα. Δηλαδή τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα από... Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, να μην λέω στον αέρα... Για ποσά και για χρήματα για το μικρό. Ο μικρός πάει στο σχολείο, πρώτη δημοτικού, πηγαίνει στο κολυμπητήριο, είναι άψογος, παίζει μπάσκετ.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Έχω πάθει πλάκα με τις αποδόσεις του.
0: Να τον χαίρεστε τον Ιάσον.
1: Ευχαριστώ και να είσαι καλά, αλλά καμιά φορά σκέφτομαι, σε τι κόσμο το φέρα το παιδί μου.
0: Ε?
1: Καμιά φορά λέω, σκέφτομαι και λέω, σε τι κόσμο το φέρα το παιδί μου.
0: Εντάξει. Θα στρώσει σιγά σιγά, τι θα κάνουμε?
1: Όχι, εντάξει.
0: Ή θα το κλείσουμε το μαγαζί ή θα στρώσει. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
1: Τώρα και τελειώνω.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τα φάρμακα, δηλαδή, γιατί να τα πληρώνω?
0: Δεν
1: τα
0: μπορώ
1: φάρμακα
0: να σου απαντήσω σε αυτό. Και εγώ τα δικά μου τα φάρμακα από τα εμφράγματα που έπαθα τα πληρώνω. Τη συμμετοχή μου πληρώνω, δηλαδή. Δεν πληρώνω.
1: Και εγώ δίνω συμμετοχή, αλλά εδώ έχουμε λήψη στην Κρήτη με κάποια φάρμακα.
0: Ναι, παντού
1: υπάρχουν. Μια λίγο τεταμιλιθίν την άλλη λίγο τετάρτη στο Τανίλ. Την άλλη κάποια άλλα, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Αν έχεις και μια ιδέα από τα ονόματα που σου είπα.
0: Δεν έχω, αλλά σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Okay. Γεια σου, Βασίλη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Γεια καλή δύναμη.
0: Σε περιμένουμε πάλι. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2 και 1 πρώτο λεπτό περίπου. 2-11-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας φάρουμε.
4: Λοιπόν, ακόμα ένας φίλος που επικοινωνεί πρώτη φορά, ο τρίτος κατά σειρά σήμερα, ο κύριος Χρήστος, επαγγελματίας οδηγός. Γεια σου Χρήστο μου.
5: Καλησπέρα Μάνο.
4: Καλώς τον.
5: Ακούω χρόνια την εκπομπή σου, πρώτη φορά όμως τυχαίνει να επικοινωνήσω λόγω της δουλειάς.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
5: Μου άρεσε η κουβέντα που κάνατε με τον κύριο Νίκο, τον πραγματογνώμονα πριν.
4: Ναι.
5: Συμφωνώ σε όλα εκτός από ένα πράγμα.
4: Ποιο?
5: Στην κατάσκευση του οχήματος.
4: Δηλαδή,
5: είπατε να μπει το πρόστιμο, ναι να μπει το πρόστιμο, να είναι αυστηρό το πρόστιμο, αλλά δεν τιμωρούμε το αυτοκίνητο. Πρέπει να τιμωρηθεί ο οδηγός. Όταν κατασχέσουμε το αυτοκίνητο, μπορεί να ανήκει σε μια οικογένεια που να έχει κάποια μικρά παιδιά που να πάνε φροντιστήριο, να πρέπει να πάνε σε ένα γιατρό σε κάτι. Αν τους το πάρουμε το αυτοκίνητο, την άδεια κυκλοφορίας για 1, 2, 5 μήνες, πώς θα εξυπηρετηθούν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που δεν φταίνε.
4: Αγαπητέ Χρήστο, να σου πω κάτι. Αυτό πρέπει να το σκεφτεί πρώτα ο οδηγός.
5: Ναι, μα ο οδηγός
4: ναι.
5: Μπορεί να μην είναι ιδιοκτήτης. Να είναι το παιδί σου και σου έχει πάρει το δικό σου αυτοκίνητο. Ή πώς θα πας στο πρωί για δουλειά.
4: Μα το παιδί μου, γιατί δεν φυλάω τα κλειδιά μου σωστά και όχι. Βγαίνουν τα 13χρονα όπως όχι. Τις προάλλες που βγήκε
5: ναι,
4: ένα 13χρονο.
5: Συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
4: Πρέπει να σε πάει φυλακή το κράτος που άφησε τα κλειδιά να βόσκουνε.
5: Σωστά. Σωστά. Ναι. Όταν όμως ένας άνθρωπος δεν είναι ανήλικος, είναι ενήλικος.
4: Ναι.
5: Πάρει το αυτοκίνητο το δικό σου ή το δικό μου.
4: Το δικό μου αποκλείεται να το πάρει γιατί δεν το έχω δώσει ποτέ σε κανέναν.
5: Στο γιο σου δεν θα το δώσει.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ούτε κατά διάνοια. Το αυτοκίνητό μου δεν οδηγείται από άλλον άνθρωπο ποτέ.
5: Ναι.
4: Μόνο εγώ. Ποτέ δεν θα του το έδινα. Να πάει να δουλέψει να πάρει δικό του. Δεν έχω γιο, εν πάση περιπτώσει, αλλά
5: εντάξει.
4: Λέμε τώρα. Ναι.
5: Ναι. Εγώ τυχαίνει να έχω.
4: Ναι.
5: Και πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο.
4: Ναι.
5: Και τύχει να κάνει μια παράβαση. Θέλω να σκοτώσει. Να κάνει μια παράβαση. Γιατί να μην έχω εγώ με το αυτοκίνητο να πάω στη δουλειά μου. Ή να πάει η γυναίκα μου το άλλο το παιδί σε ένα γιατρό ή σε ένα φροντιστήριο. Είμαι κατά της κατάσχεσης του οχήματος. Ναι, στα πρόστιμα.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν πηγαίνεις στη λεωφόρο Συγκρού με 280, δεν πρέπει να σου πάρουν το καρούλι.
5: Όχι, να σου πάρουν το δίπλα, μην μπορείς να πάρεις πάλι το καρούλι.
4: Όχι, να σε βάλουν φυλακή 40 χρόνια είναι προτιμότερο.
5: 200.
4: Ναι.
5: Όχι όμως το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν πήγε μόνο του. 200.
4: Ναι.
5: Θα τιμωρηθεί αυτός που το πήγε 200 το αυτοκίνητο.
4: Να το δω και να μην το πιστέψω, Χρήστο μου, ειλικρινά.
5: Αυτό σου λέω, το αυτοκίνητο δεν πάει μόνο του. Αν δεν το βάλει μπροστά ένας οδηγός, δεν ξεκινάει να πάει.
4: Εντάξει, είναι
5: σταματημένο.
4: Σωστό είναι.
5: Μόνο αυτή τη διαφωνία έχω μαζί σου. Τα υπόλοιπα, ναι.
4: Σε μια απλή παράβαση, δηλαδή δεν σου πάρουν το δίπλωμα. Δηλαδή, αν παρκάρεις σε μια γωνία, ας πούμε, ή στη διάβαση.
5: Ναι, να στο πάρουν. Να στο πάρουν.
4: Ναι.
5: Γιατί θα πάει να περάσει το πυροσβεστήριο που θα καίγεται το σπίτι σου, δεν θα μπορεί να περάσει και θα πει μετά ο άλλος. Πού είναι η πολιτεία, γιατί δεν έστειλε το πυροσβεστήριο. Μα πώς θα περάσει το πυροσβεστήριο, κυρία μου, που έχει παρκάρει στη γωνία, να πάει να πάρει την κούτσι, την τάντα ή να πιει τον καφέ σου ή οτιδήποτε άλλο.
4: Καλά, εντάξει, σωστά το λες, Χρήστο, δεν διαφωνώ. Δίκιο έχεις.
5: Συγγνώμη που σηκώνει.
4: Όχι, καλά κάνει. Και εγώ το σηκώνω.
5: Δεν μπορούμε, ρε Μάνο, δεν μπορούμε να στρίψουμε πουθενά με τα βιτία μας που κάνουμε διανομή στα σπίτια.
4: Ναι.
5: Δεν μπορούμε να στρίψουμε με τη μεταφορική που δουλεύουμε να πάμε να τα εμπορεύουμε.
4: Ούτε τα λεωφορεία μπορούν, ούτε
5: ακριβώς.
4: Πετρόλαιο, ούτε τίποτα.
5: Και μετά μας στένε η πολιτεία, εμείς οι ίδιοι στένε. Αλλά μην μου πάρεις το αυτοκίνητο, το σίδερο, θα πάω εγώ για δουλειά, για ένα παρκάρισμα ή για υπερβολική ταχύτητα, για το αυτοκίνητο δεν τρέχει μόνο του.
4: Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Τι και έχεις από το...
5: Και νομίζω, ο καινούριος κοκ δεν παίρνει το σίδερο, δεν τιμωρεί το σίδερο.
4: Δεν το ξέρω. Δεν έχω ερευνήσει τα πάντα.
5: Να τιμωρήσουμε τον οδηγό που το έκανε το αμάξι να πάει να πέσει και να σκοτώσει τον άλλο. Ναι. Το αμάξι από μόνο του δεν σκοτώνει.
4: Ναι, άμα είναι παρκαρισμένο κάπου δεν σκοτώνει φυσικά.
5: Ωραία.
4: Το πιστεύεις, όταν... το πιστεύεις ότι αν πάει κανείς στη σχολή του Ιαβέρη που είναι σχολή ασφαλούς οδήγησης.
5: Το ξέρω πολύ καλά γιατί τύχαινε παλιά να τρέχω και εγώ σε αγώνες.
4: Ναι, αν λοιπόν πάει και δει τι γίνεται, δηλαδή πόσο κακός οδηγός είναι ο καθένας μας, θα πηγαίνει στους δρόμους με 20 χιλιόμετρα μετά.
5: Πανώ, ποιον θεωρείς καλό οδηγό εσύ?
4: Αυτό που είναι απίκο, να μην του πεταχθεί κανένα παιδάκι ή καμιά κυρία γιαγιάκα από, ανάμεσα από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και το φάει λάχανο.
5: Για μένα ξέρεις ποιος είναι ο καλός οδηγός?
4: Ποιος?
5: Αυτός που θα προλάβει το λάθος του αλλού.
4: Ναι, εντάξει, αλλά όταν είναι ο δρόμος ελεύθερος...
5: Και το βαγγί γιαγιά ανάμεσα στα αυτοκίνητα είναι λάθος.
4: Ναι, μα μπορεί να είναι λάθος, αλλά εάν τη φάω λάχανο, θα το έχω τύψει όλη μου τη ζωή μετά.
5: Ναι,
4: και όση φυλακή και αν φάω.
5: Εννοείται, εννοείται. Και στο παρμπρίζ πέφτει κανένα πουλάκι στον δρόμο που ταξιδεύουμε και λέμε όχι, το σκοτώσαμε.
4: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
5: Όσο μάλλον μια ανθρώπινη ζωή, έτσι.
4: Βέβαια.
5: Αλλά, λέω και πάλι, όχι το σίδερο, να μην τιμωρείτε το σίδερο.
4: Είδες τι είπε ο φίλος από το Ρέθεμνο, ο Βασίλης, πριν, για την εντοπιότητα, δηλαδή που λες, δεν υπάρχει εντάξει.
5: Να πάει στον πρόεδρο της κοινότητας να πάρει τη σύνταξη και να την πληρώνει ο πρόεδρος της κοινότητας του κράτους τους.
4: Αυτό το είπα, αυτό δεν το είπα και εγώ.
5: Εντάξει.
4: Ότι το κράτους τους, ας πούμε, σιγά τα ΟΑ. Σιγά τα ΟΑ.
5: Έχουν μια δικιά τους...
4: Να πω κάτι, εγώ δεν έχω, πώς το λένε, έχω πει τα χειρότερα για τους δικτάτορες. Το ξέρεις ποιος ήταν ο μόνος ο οποίος αφόπλησε τους κριτικούς? Ο Ιωάννης Μεταξάς.
5: Μάλιστα.
4: Τους είπε ότι χρειάζομαι τα όπλα για να τα στείλω στο μέτωπο. Και του δώσανε τα όπλα και τα κλείσε σε μια αποθήκη... Και αυτό ήταν όλο. Και μετά, όταν πέσανε οι αλεξιπτωτιστές, οι Γερμανοί, τους περωνιάζανε με τις πυρούνες και τις τζουγκράνες. Δεν είχαν όπλα. Αν είχαν όπλα, δεν ξέρω τι θα γινότανε, αν θα πάταγε πόδι Γερμανού στην Κρήτη. Αλλά τώρα δεν έχουμε λόγο, δεν έχουμε πόλεμο πλέον. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο οι κριτικοί είναι πιο ξύπνοι από τους άλλους ανθρώπους, ας πούμε, και πιο μάγκες. Και εγώ είμαι από την Κρήτη, να σκεφτείς.
5: Ναι.
4: Ξέρεις, αν με ακούει τώρα κανένας ξάδερφός μου, μπορεί να κουνάει το κεφάλι αρνητικά στα παλιά μου τα παπούτσια, βέβαια. Η γνώμη τους. Εντάξει, αγαπητέ Χριστό, πού είσαι τώρα, πού είσαι?
5: Εντάξει, τώρα είμαι πλησιάζω το Ξυλόκαστρο για Πάτρα.
4: Α, ωραία. Καλό δρόμο.
5: Δεν οδηγώ εγώ.
4: Α, συγγνώμη.
5: Εντάξει. Είμαι συνοδηγός αυτή τη στιγμή.
4: Okay. Καλό δρόμο έτσι κι αλλιώς.
5: Να σε καλά.
4: Για τους δύο. Για χαρά.
5: Να σε καλά.
4: Ιδού και ένας Μαζονάκης, αγαπητέ Νεκτάριε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρία Δημήτρη από το Αίγιο, παίρνει η Σταυρούλα τηλέφωνο αλλά δεν το ακούτε. Αν θέλετε καλέστε την εσείς για να μιλήσουμε. Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή, εκτός από το θέμα που θέτω εγώ, το ερώτημα δηλαδή, είναι και ανθολόγιο. Αυτό το έχω εξηγήσει και στον αγαπητό μου Δημήτρη από το New Jersey που είναι στη γραμμή. Γεια σου Δημήτρη.
3: Γεια σου κύριε Μάνο.
2: Μη με λες κύριε Μάνο, Μάνο λέγεται.
3: Από το Λάκι.
2: Ναι, και από το σκύλο το Λάκι, ναι, το βαφτιστήρι μου.
3: Ναι, ναι, το σκυλάκι μου το Λάκι. Λοιπόν, από δύο πράγματα εγώ.
2: Παρακαλώ.
3: Πρώτο για την οπλοφορία εδώ πέρα, στην περιφέρεια τη δική μου. Έτσι και σε πιάσουν με πιστόλια πάνω σου, δύο χρονάκια.
2: Ναι.
3: Δύο χρονάκια πας μέσα.
2: Ναι. Και όταν λοιπόν, λέμε μέσα εννοούμε τώρα, μέσα, δεν εννοούμε μέσα έξω, μέσα έξω, μέσα έξω. Μέσα για μέσα. Ε?
3: Κύριε Μάνο,
2: έλαγα.
3: Μπορώ να κλείσω και να σε πάρω ξανά γιατί δεν ακούγεται καλά.
2: Να με πάρει, σε περιμένω. Ναι, αμέ. Σε okay, περιμένω, bye. Σε περιμένω. 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Σταυρούλα, περάστε μας μια άλλη γραμμή αν θέλετε.

0: Κρατιοβάρκα ο Άγρυπνος, ο αγαπητός Νικόλαος με τον οποίο μιλήσαμε πριν από αρκετή ώρα, που είναι πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, έχει στείλει δύο email πάρα πολύ ωραία. Προτάσεις οδικής ασφάλειας λέγεται το ένα. Η αρνητική νοοτροπία και η έλλειψη οδικής συνείδησης στην Ελλάδα δεν δημιουργήθηκαν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά διαμορφώθηκαν και παγιώθηκαν σταδιακά μέσα από την πάροδο αρκετών δεκαετιών. Αυτή η κουλτούρα είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων που χρονολογούνται από τότε που άρχισε να αναπτύσσεται η μαζική χρήση του αυτοκινήτου στη χώρα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, το πρώτο τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα κατεγράφει το 1907, σηματοδοτώντας την έναρξη της σχέσης της χώρας με την οδική κίνηση και τα προβλήματά της. Μεταπολεμική περίοδος και ανάπτυξη. Κατά τις δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδίως από τη δεκαετία του 1960 και μετά, η αύξηση της χρήσης των οχημάτων συνέβη παράλληλα με την έλλειψη ολοκληρωμένης οδικής παιδείας και υποδομών. Γεια σου Θανάση από το Εγάλαιο.
1: Γεια σου φίλε Μάνο, τι κάνεις?
0: Κύριε Μάνο, καλά κύριε Κατσίρε.
1: Φίλε είπα, όχι κύριε.
0: Α, φίλε είπα, οκ. Okay. Εντάξει, κουφός. Σε ακουμπές.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά φίλε μου.
1: Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε τώρα, μια στιγμή με πιάσει τα τροχαία.
0: Ναι.
1: Εμένα εδώ πέρα ξέρει, γιατί λειτουργεί σωστά ο νόμος όταν είναι για. Άλλαξε μια μέρα η γυναίκα μου στο. Έχω γκαράζ εδώ στο σπίτι.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν μπορεί.
1: Έχω γκαράζ εδώ στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι.
1: Και ήρθε από το σχολείο η γυναίκα και άφησε το αυτοκίνητο γιατί δεν μπορεί να το βάλει μέσα. Ήξερε, είναι λίγο στενό.
0: Ναι.
1: Θα το πάρω εγώ να το βάλω. Άργησα εγώ λίγο και βγαίνω έξω και κοιτάω στο Παμπρίζ μπροστά στο σπίτι μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: 150 ευρώ κλίση. Και 40 μέρες στο δίπλωμα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, πάω και πάω στο τίτλο, ρε παιδιά, με τα χαρτιά, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, εδώ που μπροστά στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Επειδή πάταγε πάλι στο... Είχε, λέει ο άνθρωπος, κάποιος πήρε τηλέφωνο. Αλλά θέλω να σου πω, τώρα η άλλη κυρία εκεί πέρα, ας πούμε, που... Γι' αυτό υπάρχει απάθεια, ρε Μάνο, και πήγε εκεί πέρα χωρίς δίπλωμα, μεθυσμένη και με χωρίς πινακίδες.
0: Η ματσούκα, λες.
1: Ναι, ναι, και την άφησε ελεύθερο. Και ακούω τον κύριο Βασίλη, απεφεύγει επιμελώς να αναφέρει ότι η δικαιοσύνη δεν φταίει. Δεν φταίει η δικαιοσύνη. Ποιος την άφησε? Δεν φταίει γιατί να την κλείσουν μέσα.
0: Έλατε.
1: Όχι την αφήνει.
0: Επειδή είναι σύζυγος κόκαλη, γι' αυτό.
1: Ναι, και ο οποίος βγήκε και έκανε και δήλωση και είπε ότι δεν έκανε και κάτι. Σιγά, λέει, είχε δίκιο.
0: Ναι, δεν έκανε και κάτι.
1: Ναι. Ή ο άλλος ο ηθοποιός στην οσκή που έπαιζε τρομάρα του και τον Άρη, τον Βελιχιώτη, και παίξει το.
0: Α, δεν θυμάμαι ποιον λες.
1: Τον αυτό είναι τον Μπισμπίκη μου, ρε, που είχε
0: Α,
1: παίξει.
0: Α, ο Μπισμπίκης, εγώ. Είχε παίξει το Βελιχιώτη, σόκο.
1: Βέβαια, εγώ ο Άρης πριν 10 χρόνια το είδε.
0: Ναι.
1: Όταν έλεγε και πήγε να καταλαβαίνει τώρα έχει παίξει ένα ρόλο το οποίο λέει. Τι δουλειά έχει τώρα αυτό, να. Και πήγε εκεί πέρα, κοπάνισε τα μάξια εκεί πέρα και να εκεί τηλεοράσει, πήγε μετά από δύο μέρες και πάλι λέει αυτό δεν κατάλαβα, λέει. Και, δηλαδή, γι' αυτό υπάρχει τέτοια απάντηση. Βλέπει ότι. Λέει το εγώ δείχνω μεγάλη ευθύνη και στο δημόσιο που είπε προηγουμένως, αλλά και στη δικαιοσύνη. Ρε σημάνω αυτό που ζούμε τώρα αυτές τις μέρες. Βλέπεις αυτό τον τύπο σε αυτή την εξεταστική. Αυτή η κριτική εκεί πέρα που είναι ο Χασάπης και ο Φραπές. Ο οποίος βγαίνει ας πούμε και λέει έχει 2,5 εκατομμύρια. Κέρδισε λέει η κόρη του 3 λαχεία την ίδια χρονιά.
0: Mm.
1: Και δεν βγαίνει ένας εισαγγελέας. Ένας αυτός το μαύρο χρήμα. Αν του πήρε φίλε τι λες. Εγώ και εσύ, μάνα, μου δώσει εμένα ένα πεντακοσάρικο. Και δεν υπάρχει παραστατικό, είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να κάνει παραστατικό ότι με δανείζει, για να φαίνεται αν δεν υπάρχει τιμολόγιο ή απόδειξη. Για νικής. Αλλιώς είναι παράνομο.
0: Βέβαια.
1: Και αυτή είναι 2,5 εκατομμύρια εκεί πέρα και τον βλέπεις να πω. Και λέει, και λες πού είναι, δεν πρέπει να παίρνει ένα εισαγγελέα εκεί.
0: Φέρε τα χαρτιά από τον ΟΠΑΠ ότι κέρδισε η κόρη στα λαχεία.
1: Ναι, πού τα πήρε, πού τρεις χρονιές, εδώ μιλάμε ένα στο τρισεκατομμύριο να συμβεί αυτό.
0: Λοιπόν, μα δεν υπάρχει περίπτωση ρε εσύ, έλα τώρα.
1: Ναι, αλλά σου λέω πού είναι οι δικαστές.
0: Οι δικαστές είναι εκδρομή στα μαλλιάρα, πώς λέγεται, στα μάταλα.
1: Έχουν βάλει βουλοκαίρι, τι έχουν κάνει, δεν ακούνε.
0: Βουλοκαίρι, όχι δεν ακούνε.
1: Και ο άλλος ας πούμε βγαίνει ο άλλος τον καλούνα τον άλλο και λέει δεν έρχομαι. Λες,
0: δεν έρχεται, ναι αυτό πια.
1: Εάν είσαι στο δικαστήριο μάρτυρας μάλλον.
0: Γιατί δεν μπορεί, θα σε πάνε βιαίως.
1: βίαιος και πρόστιμο σε ένα απλό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω το άλλο, βλέπεις αυτόν τον τύπο το, που έλεγε προηγουμένως που έκανε το πιξίλο ότι δεν ξέρω για άλλον εντελέσει, αλλά βλέπεις αυτόν τον δικηγόρο που πέρσι είχε κάνει μπαούλο στο ξύλο τη γυναίκα, τον είχε να το φυλακίσει και βγαίνει τώρα στη τηλεοράση και ασκεί. Καταρχάς μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα, σαν δικηγόρος.
0: Για να το ασκεί, πάνω πει ότι μπορεί.
1: Τώρα δεν είναι υπόδικος.
0: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εμένα κάτι μου ζητάγανε και το δημόσιο, γιατί ήταν ένα απλό, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν, και μου ζητάγανε αντίγραφη του ποινικού μητρώου. Και λέω είναι δυνατόν. Και αυτό, δηλαδή, τι να σου πω, και αυτό είμαστε απάτη. Βλέπεις τον άλλον, α πούμε τώρα, για αυτόν τον τύπο. Ξέρεις τι έχουμε εξοικειωθεί, είναι η ανοχή, ρε Σιμάνο.
0: Με την ξεφτύλα έχουμε εξοικειωθεί.
1: Ξεφτύλα. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, α πούμε, ξέρεις, τα ορφανά, ας πούμε, του Καρατζαφέρη, που αν σου λέγανε τότε πριν 15 χρόνια ότι αυτοί θα είναι στη δημόσια διοίκηση και θα κάνουν εξουσία, και βλέπεις να πούμε και έχουν γίνει υπουργοί. Δηλαδή, τους ανέχεται ο κόσμος. Γιατί τους βγαίνει, τους ψηφίζει ο κόσμος. Δηλαδή, τι έχει εξοικειωθεί ο κόσμος με αυτούς. Κάνανε όλο κολοτούμπες και λέγανε ό,τι βλακεία ήθελες, λέγανε. Τι είναι υπουργοί τώρα, ασκούν διοίκηση.
0: Βρίζανε το Μητσοτάκι και τώρα είναι δεξιά του χέρια.
1: Το Σαμαρά, το Μητσοτάκι, το όλους τους βρίζανε. Ναι. Ό,τι θέλανε να με. Και τώρα είναι, και σου λέει να ψηφίζει ο λαός. Άρα τι έχει γίνει. Ο λαός έχει
0: αλωτριωθεί.
1: Έτσι ακριβώς. Είμαι προχτές στο Περιστέρι και το Σάββατο και είχε μια παρουσίαση βιβλίου. Είχε το, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή του, που λέει «Δεν έχουμε οξυγόνο».
0: Μπράβο, ναι, μπράβο.
1: Από εκδόσεις Εύμαρος είναι 57 ποιητές και συγγραφείς, έχουν δώσει από ένα σύγγραμμα ο καθένας και έχουν κάνει συμβολικά, ξέρεις, το 57. Ήταν μια φοβερή εκδήλωση στο θέατρο του Δημαρχείου του Περιστερίου. Λοιπόν, είμαστε καμία 40 άτομα, πολύ ωραία, διαβάσαμε εκεί πέρα, δίπλα ακριβώς, είναι καφετέρια, δίπλα, μια πόρτα χωρίζει. Ήταν 300 άτομα, αρέσει πάνω, μια απάθεια να βλέπουν εκεί στη τηλεοράση το ποδόσφαιρο και να μην συγκινείται κανένας. Δηλαδή δεν τον νοιάζει καθόλου. Κατάλαβες. Σου λέει δεν το έπαθα εγώ, τι με νοιάζει, ας πούμε. Ναι. Ενώ μπορεί να ήταν και το παιδί του καθενός από αυτήν μας εκεί. Και πραγματικά, ας πούμε, αυτοί οι γονείς είναι ήρωες. Ήταν και ο Παπαγγελής, ο πατέρας της 19χρονης Αναστασίας, και ο Παπαχαραλάμπους, ο άλλος του Παναγιώτη, 29 χρονών, και λες πραγματικά, δηλαδή, τους κοιτάς αυτούς και λες πώς αντέχουν αυτό που τους κάνουν. Και πραγματικά τώρα λέγανε, ας πούμε, ότι τώρα για την εκταφή που είχε γίνει απεργία πείνας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ενώ αυτοί τα έχουν έτοιμα, η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα, τους κοροϊδεύει. Λοιπόν, αφού δεν λειτουργεί δικαιοσύνη, τίποτα. Μόνο μία ελπίδα υπάρχει, πάμε, γιατί ακούω τους νέους δικαστές και δεν ξέρω αν το είδες. Έγινε το δικαστήριο για τα πλαστά βίντεο τώρα στις αρχές Νοέμβρη. Ναι. Και μετά την Παρασκευή ξανά είναι πάλι να γίνει. Οι δύο νέοι δικαστές, γυναίκες ήταν, οι οποίοι προσπαθούσαν 6 ώρες στο δικαστήριο, αυτός όπως θέλω να λένε, ο Καπερνάρος, με τον άλλον που είχαν πάει τα πλαστά βίντεο, προσπαθούσαν να αναβάλουν το δικαστήριο. Γιατί? Για να κερδίσουν χρόνο. Αλλά αυτοί επιμέναν με κάτι δικονομικές ιστορίες και τέτοια, αλλά επιμέναν ο εισαγγελέας και η πρόεδρος. Να μην πάρει αναβολή, να ξαναγίνει, για να μην αλλάξει σύνθεση. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και λέω, γιατί αυτοί ήθελαν να πάρουν αναβολή για να ξεκινήσει το άλλο δικαστήριο παροδία που είναι να γίνει. Λοιπόν, πώς να μην διέχει. Έχουμε πιάσει πάτο, Μανώ. Έχουμε πιάσει πάτο, πραγματικά. Δηλαδή, δεν βλέπεις αυτό το πώς να το χαρακτηρίσεις. Αυτή την πρώτη επιτροπή που ήταν για τα τέμπη, που έλεγε με τον Μαρκόπουλο, που την είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης παροδία και ότι δεν ήταν καλύτερη στιγμή για το κοινοβούλιο. Αυτό που γίνεται τώρα τι είναι. Δεν υπάρχει χαρακτηρισμό. Δεν υπάρχει. Τι να σου πω. Τσίρκο, τι να το πω. Δηλαδή βλέπεις εκεί πέρα και περνάνε εκεί πέρα και λένε και βγαίνει μετά ο Βορύδης και λέει βλέπετε κανένα σκάνδαλο με το στόμπο που το κάνει. Εγώ δεν βλέπω κανένα σκάνδαλο. Δηλαδή είχαν γεμίσει οι καθήκες να πούμε τη θάλασσα και τη λίμνα και τον Όλυμπο και μπανάνες, ξέρω τι βάζουν και δεν υπάρχει. Και βλέπεις, εδώ προχτές οι δεσμένοι λέμε κατηγορούμε τα άλλα. Στην Αλβανία προχτές, την περασμένη εβδομάδα, παρετήθη η αντιπρόεδρος γυναίκα της κυβέρνησης για σκάνδαλο. Στην Αλβανία, που τους κατηγορούμε. Και εδώ δεν κουνιέται φίλο. Αλλά μέσα μου, δηλαδή πραγματικά εννοώ, θέλω να είμαι αισιόδοξος. Γιατί λέω, ας πούμε, οι φωνές, όπως λέγανε και αυτοί εκεί πέρα, οι φωνές των νεκρών, για την νεκρή μιλάνε και θα τους πνίξουν. Δεν θα σταματήσει. και βλέπεις, λέει, ας πούμε, πιάνουν για ένα, για μία, τους αφήνουν αυτούς απ' έξω και πιάνουν, ξέρω εγώ, για μία φούντα, για αυτό ένα, και τον κλείνουν μέσα. Έχουν τώρα προφυλακίσει το Ρωμανό για μία ένα αποτύπωμα που έχουν βρει σε μία σακούλα και τον έχουν ένα χρόνο μέσα.
0: Αυτός, όλη τη ζωή έτσι θα περνάει.
1: Έτσι θα περνάει και μετά. Είχα εγώ γνωστό, το έχω πει, που έχει κάτσει 3 χρόνια φυλακή από προφυλακής. Και είναι τώρα 72 χρονών και έχει λευκό ποινικό μητρό. Ποιος τα πληρώνει αυτό? Κατάλαβες. Πώς να μην πιάσουμε πάντα και ποιος να μην έχουμε, να μην έχουμε σαν κοινωνία. Εδώ όμως βλέπεις ο Άριος Πάγος που χτες επενέβη, λέει, για την ονομοβλογιά των προβάτων. Για τα υπόλοιπα προβλήματα τι θα κάνει τον κόσμο? Δηλαδή τόσα άλλα γίνονται, η ανεμοβλογιά των προβάτων το βρήκε να διάταξε, πως το λέει, επίγουσα, προκαταρκτική. Τι να πούμε, ρε Μάνο, ξέρω εγώ. Εδώ βλέπεις τώρα, για να πούτε το άλλο, σούμε, γιατί είπαν πολλά, σούμε, αλλά βλέπεις αυτό το τύπο τώρα, δεν το είπε κανένα, δεν ξέρω να το είπαν, έφαγε για πάτες ο Ψωμιάδης, όπου τον βλέπεις 30 χρόνια αυτό τον τύπο και ασκούσε δημόσια διοίκηση και έφαγε 8 χρόνια φυλακή προχθές.
0: Ναι.
1: Για απάτες. Ναι. Είτε έχει κάνει υπουργός, βουλευτής, νομάρχης. Λοιπόν, πώς να δεις, δεν έχουμε σαπίσει.
0: Είναι μέσα?
1: Όχι, δεν είναι μέσα, λόγω του, επειδή είναι 78 χρονών.
0: Α, γιατί όταν είσαι 78 χρονών δεν πας φυλακή?
1: Γιατί, πώς θα είναι μέσα?
0: Γιατί, τι, και 85 να είσαι και 90.
1: Να τον έχουν, συμφωνώ, όχι να είναι μέσα. Παρά μέσα, στα 13 υπόγεια
0: να είναι. Να περιμένουμε δηλαδή να πάμε 78 χρόνια να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να μην είμαστε στο απειρόβλητο.
1: Και αυτός ο άνθρωπος δηλαδή πήγαινε σε αυτά τα survival, δηλαδή αυτοί μας δίκουνε, κατάλαβες. Πώς να μην σαπίσουμε και να μην έχουμε σαν κοινωνία. Και βλέπεις, έχουν ρίξει, το λέω, έχω γίνει τόσες φορές, τον κόσμο στα ποδόσφαιρα και στο τζόγο και τον έχουν απογαυνώσει.
0: Μα το πράγμα ξεκίνησε επί Χούντας, όταν ο υπουργός τότε, πώς τον λέγανε, ο κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο.
1: Μάλλον επειδή εμείς στα χωριά είχαμε το ποδόσφαιρο, δεν είχαμε τότε. Το ποδόσφαιρο όμως επί Χούντας ήταν κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και θέλω να σου πω ότι μαζευόμαστε στο καφενείο, γιατί δεν υπήρχε μία τηλεόραση, και ήταν σαν γιορτή. Τώρα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ και κάθε μέρα. Έχει καταντήσει δηλαδή, τι να σου πω. Τότε ήταν Σαββατοκύριακο, εντάξει, ρε παιδί. Κάνανε πίσω κεφάλαιο όπως είναι και τώρα. Αλλά ήταν Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα σήμερα διάβαζα και μια εφημερίδα, γιατί επειδή, πώς τη λένε εκείνη η FIFA, πώς τη λένε, δεν θέλει να βγάλει και άλλα λεφτά, και έβαλε, λέει, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ένα νησί, λέει, Κουροσάο, με 150.000 κατοίκους, λέει, για να αυξάνει τον όγκο των παιχνιδιών. Γιατί μιλάμε. Και έχει απογραμμώσει ο κόσμος. Δεν υπάρχει. Και τέλος πάντων, δηλαδή, νομίζω ότι το είχα πει την άλλη φορά, υπάρχει μια συνέντευξη, αυτή όμως είναι, πώς τη λένε, απεσιόδοξη. Θωμαής Πατρούνα τη λένε, τέος πρόεδρος εφετών. Και λέει, η δικαιοσύνη κλώτησε την τελευταία της ευκαιρία που ήταν τα Τέμπη για να σώσει την αξιοπιστία της. Έτσι είναι η επικεφαλή της, υπάρχει στο YouTube η συνέντευξη. Εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργήσει κάτι και πιστεύω από τους κέντρους, δηλαδή υπάρχει κάποιος σαρτζετάκι καινούργιο. Τόσο ήταν και ο Σαρτζετάκης τότε που ήταν αυτή στην Άουση. Νέοι δικαστές. 32 χρονών που δεν άκουσε τίποτα, ούτε το παρακράτος, ούτε τίποτα. Και έκλεισε φυλακή το διοικητή και το υποδιοικητή της χωροφυλακής στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάτι. Από τους μεγάλους δεν πιστεύω. Είναι όλοι, δεν μιλάει κανένα. Κανένας δηλαδή στα υψηλά κλιμάκια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερό.
0: Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ, Θανάση μου.
1: Λοιπόν, άντε, καλή εκπομπή.
0: Καλή δουλειά, γεια.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς τον καθένα.
3: Κύριε Δημήτρη, από το Νιου Τζέρσι, τελικά δεν πήρες. Είπες να κλείσεις για να έχουμε καλύτερη γραμμή. Σε έπαιρνε και η Σταυρούλα, αλλά δεν το ακούς μάλλον. Και κύριε Δημήτρη, από το Αίγιο επίσης το ίδιο συμβαίνει. Παίρνει Σταυρούλα και δεν ακούς. Γιώργο από το Χολαργό, καλώς του να.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Θέλω τη γνώμη σας για κάτι, ειλικρινά. Γιατί είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος.
3: Για πέστε μου.
4: Άκουσα και την εκπομπή προσεκτικά, είναι στο θέμα μου.
3: Οκ. Okay.
4: Και συμφωνώ και με ό,τι έχει υποθεί.
3: Ακούω.
4: Έχω βγει για καφέ χθες το απόγευμα σε καφετέρια εδώ της περιοχής μου και ξαφνικά ακούμε φωνές έναν άντρα να βρίζει χυδαία μια γυναίκα και να ακούμε και κρότους. Σηκωνόμαστε και από τις καρέκλες και βλέπουμε έναν δικυκλιστή τη Λιβερά γνωστής πλατφόρμας να φωνάζει, να ορίεται, να βρίζει μια γυναίκα. Καταλάβαμε ότι είναι οδηγός γυναίκα, γιατί την έβριζε χρησιμοποιώντας εκφράσεις που απευθύνονταν στο γυναικείο φύλο.
3: Δεν πάει να πλύνεις κάνα πιάτο και τέτοια?
4: Όχι, χειρότερα. Πολύ χειρότερα.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Σε άπτες τα ελληνικά. Και χτυπούσε και με γροθιές το κάπο της μηχανής. Σίγουρα ο άνθρωπος που ήταν μέσα και οδηγούσε πρέπει να είχε τρομοκρατηθεί. Τώρα αν ήταν και καμιά μανούλα και είχε και κανένα παιδάκι μέσα, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι μπορεί να ένιωσε.
3: Και δεν πήρατε την πλατφόρμα?
4: Αμέσως. Λοιπόν, βγήκαν και από, όχι μόνο από την καφετέρια, γενικώς βγήκανε και από ένα εστιατόριο βγήκε κόσμος και τον αρχίσαμε να τον κράζουμε. Τέλος πάντων, το αποσπάσαμε την προσοχή, σταμάτησε να ασχολείται με την οδηγό, ξεκουμπίστηκε. Πήγε ο πρώτο, ένας που πήγε να κάνει κίνηση να πάει προς το μέρος του, ήταν ένας εκ τριών νέων αντρών που είχαν βγει ζευγάρια με τις γυναίκες τους και με τα παιδάκια τους. Ήταν τρία δηλαδή νεαρά ζευγάρια με τα παιδάκια τους. Άλλα ήταν σε καροτσάκια, άλλα ήταν σε... άλλα περπατάγανε. Λοιπόν, αφού τελείωσε το συμβάν, του λέω, όταν πήγε να κατευθυνθεί αυτός, του φώναζε μια γυναίκα της παρέας του. Όχι, ξέρω εγώ, με το όνομά του, ξέρω εγώ. Πρόσεχε, πού πας. Όταν τελείωσε, εν πάση περιπτώσει, το συμβάν, του λέω κι εγώ. Άκουσε μου, του λέω, η κυρία είχε δίκιο. Δεν έχει νόημα το να πας μόνος σου. Αυτοί βγάζουν μαχαίρια, βγάζουν πιστόλια, βλέπεις τι γίνεται, του λέω, το τελευταίο καιρό. Η έξυπνη κίνηση ήταν που τον κράξαμε όλοι μαζί. Τέλος πάντων, δεν πολύ καταλάβαινε και τι του έλεγα. Δεν πειράζει, τροφή για σκέψη. Εγώ έχω μια πρόταση να κάνω από την εκπομπή σας όμως.
3: Τι?
4: Αν όταν δεν πολύ καταλάβαινε και τι του έλεγα, δεν πειράζει, τροφή για σκέψη. Εγώ έχω μια πρόταση να κάνω από την εκπομπή σας όμως.

0: αστυνομία, ε. Όχι αυτό που περιγράφει η εκπομπή σας πολύ σωστά εδώ και τόσες ώρες και μέρες και μήνες και χρόνια. Χρειάζεται, κύριε Χρυσοχοίδη, και να υπάρχει αστυνομία με μεράκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και καλοπληρωμένη κιόλας.
0: Όλα. Αλλά να είναι αστυνομία όμως. Θα παίρναμε λοιπόν τον αριθμό κυκλοφορίας του Πιλιβερά, θα ειδοποιούσαμε το 100 ότι είναι, ξέρω εγώ, θα αναφέραμε το γεγονός που, πότε ακριβώς, τι έγινε και την πινακίδα του τυπά και σας πληροφορώ, γιατί στην Αγγλία είχα δει να γίνονται τέτοια και η Αγγλία είναι πολύ αποτελεσματική, θα ερχόταν περιπολικό με την περιγραφή που θα δίναμε δικυκλιστής τάδε πλατφόρμας στην περιοχή και η μούρη του είναι έτσι, ήταν ζήτημα λεπτών να τον εντοπίσουν. Θα τον εντοπίζανε και ακούστε τι θα του κάνανε οι Άγγλοι. Πρώτα απ' όλα τον σταματάνε, αν του λέγανε άδεια δίπλωμα, άδεια εργασίας, όλα, τίκι. Κάποια στιγμή θα του λέγανε, παράβαση είναι ξεφούσκωτο το λάστιχό σου, στραβώ το φλάσου, έλα και στο τμήμα για εξακρίβωση, να δούμε αν συντρέχει και τίποτα άλλο. Θα καταγράφανε και το γεγονός, θα χάνε το μεροκάματό του, θα τρώγε και κανένα πρόστιμο από πιθανές παραβάσεις και μετά θα καθόταν την επόμενη φορά, επειδή θα ήταν και φακελωμένος ότι είχε, την τάδε μέρα είχαν διαμαρτυρηθεί πολίτες ότι έκανες αυτό το πράγμα, έτσι, και θα ξέρω ότι έχει πει στο σύστημα φακελωμένος. Θα σας πληροφορώ ότι από χθες και μέχρι να πάρει τη σύνταξή του θα ήταν Σούζα Κλαρίνο ο συγκεκριμένος ο κύριος, σε την κυρία Σούζα Κλαρίνο, σας το λέω. Αλλά κύριε Χρυσοχοίδη, θέλει λίγο μεράκι, και εγρήγορση των πολιτών και συμμετοχή των πολιτών, αλλά και μεράκι και από τη μεριά του κράτους. Καλά τα έλεγε ο κύριος που ήταν ο κύριος Νίκος.
1: Ο πραγματογνώμων.
0: Ο πραγματογνώμων και άλλοι. Αλλά και ο πραγματογνώμων είχε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Βέβαια πήγαινε να βγάλει ότι δεν είμαι ούτε κατά ούτε υπέρ της αστυνομίας. Τραβάνει και αυτή η ζόρια, πως το είπε, κάπως έτσι το είπε. Λοιπόν, εντάξει, γι' αυτό απευθύνομαι στον κύριο υπουργό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέλει, δεν αρκεί μόνο... Καταλάβατε το πνεύμα.
1: Απολύτως.
0: Νομίζω ίσως και να συμφωνείτε. Δεν ξέρω, θέλω.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να σας πω, έχω δει μία σκηνή και δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
0: Ναι.
1: Σε ένα κεντρικό δρόμο του Άμστερνταμ.
0: Ναι.
1: Ένας μεθυσμένος που του πέφτανε τα παντελόνια και φαινόταν γυμνός, παρενοχλούσε γυναίκες. Πουθενά δεν υπήρχε αστυνομία, αλλά σε ένα δευτερόλεπτο 3 περιπολικά το στριμώξαν στον τοίχο. Εμφανίστηκαν 3 περιπολικά από το πουθενά και τον στριμώξανε σε έναν τοίχο, τον κλείσανε.
0: Και
1: κατέβηκε μία γυναίκα, μπατσίνα,
0: ναι.
1: Τον σβέρκωσε και τον πέταξε σαν το σκουπίδι μέσα στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν όλοι.
0: Για τα περαιτέρω, ναι.
1: Ναι, για τα περαιτέρω.
0: Με καλύψατε. Ναι. Α, Ολλανδία αυτά, μάλιστα.
1: Ναι, στο Άμστερνταμ.
0: Ναι, σε σοβαρές χώρες.
1: Αλλά δεν υπήρχε πουθενά ούτε περιπολικό, ούτε αστυνομικός, ούτε τίποτα.
0: Πήραν οι πολίτες.
1: Σε ένα δευτερόλεπτο, ναι, όχι, ήταν κρυμμένοι. Ήταν κρυμμένοι, ήταν εκτός θέας. Δεν τους έβλεπες.
0: Θα σας πω ένα μυστικό, κύριε Μάνο. Στην Αγγλία, Αγγλία, Ολλανδία, εντάξει, σοβαρές χώρες, μπράβο.
1: Ναι.
0: Ακούσε, μου είχε κάνει εντύπωση. Πρώτον, ότι οι οδηγοί των περιπολικών ήταν μόνοι τους χωρίς συνοδηγό. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Έχουν άλλη φιλοσοφία. Προτιμούν να ρίχνουν διπλάσια οχήματα στο δρόμο, εμείς έχουμε άλλο. Θέλουμε να υπάρχει οδηγός και συνοδηγός. Έχει και αυτό τα δικά του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, λέω για την Αγγλία. Στην Αγγλία ήταν ένας οδηγός αναυτοκίνητο αστυνομικός.
1: Ναι.
0: Τι γινόταν, αυτό που είπατε τώρα. Συνέβαινε κάτι, ειδοποιούσε ο πολίτης ή υπέπιπτε στην αντίληψη του αυτού που κάνει την περιπολία και ξαφνικά εμφανιζόντουσαν 12 περιπολικά.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, ερχόντουσαν από χαλάντρι, από χολαργό, από νέο ψυχικό, δεν ξέρω από πατού. Και καταλάβατε, παμ. Αυτό που είπατε, που ήρθανε 3 ξαφνικά.

0: Ξαφνικά δηλαδή, ούτε σε ταινία δεν το έχω δει αυτό.
1: Εγώ τα βλέπα, αυτά τα βλέπω στην Ελλάδα, δεν τα βλέπουμε. Τα είδατε εσείς στο Άμστερνταμ και εγώ στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι. Και προσέξτε, γυναίκα. Το να κινητοποίησε γυναίκα. Με το παντελόνι του και το σόβρακο να σέρνονται στο πάτωμα.
1: Μπράβο, μπράβο. Και γιατί είναι εκπαιδευμένοι όλοι του, δεν είναι.
0: Του έκανε ένα κεφαλοκλείδο. Πώς το λένε, στο χέρι, ένα στρίψιμο του χεριού.
1: Μπράβο.
0: Και από τον πόνο σταμάτησε αυτός να κάνει ακριβώς, οτιδήποτε. Ήταν λιώμα στο δρόμο.
1: Ακριβώς. Ναι. Όπως κατάλαβα, σαν να το είδα.
0: Ναι.
1: Αυτά να τα ακούει ο κύριος Χρυσοχοίδης και η παρατρεχάμενή του.
0: Δεν ακούει, κοιμάται τέτοια ώρα.
1: Εντάξει, οι παρατρεχάμενοι του όσοι ακούνε,
0: ναι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να του πούνε ότι
0: βγαίνουν
1: οι ακροατές του στα ραδιόφωνα και του υποδεικνύουν πώς γίνονται τα πράγματα σε σοβαρές χώρες. Εντάξει, να ξυπνήσει λίγο από το ρόζι
0: νεφαλικό.
1: Ναι.
0: Από το λίθαργο.
1: Γιατί προσφέρεται, η εκπομπή σας προσφέρει τα μάλα. Και γενικά όσες εκπομπές ασχολούνται με αυτά τα θέματα προσφέρουν πάρα πολύ στην κοινωνία. Πες.
0: Μα αυτό πιστεύω κι εγώ. Ότι πες είναι το μυστικό.
1: Το μυστικό είναι αυτό. Γιατί
0: είναι που λέει λέγε το κοπέλι κάνει την κυρά και θέλει. Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα το καταλάβουν αυτοί πλέον οι άνθρωποι οι άγιοι που είναι στα πόστα ότι ρε εσύ μας πήρανε χαμπάρι και στο τέλος θα μας κράξουν άγρια. Δηλαδή ακόμα είμαστε στο κόσμιο, είμαστε στο πολιτισμένο.
0: Κακός. Ευχαριστώ πολύ φίλε.
1: Εγώ ευχαριστώ που με αφήσατε και τάπα.
0: Αλίμονο Γιώργο μου, γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή.
1: Και με στο θέμα, ήμασταν εντάξει. Λοιπόν,
0: σε περιμένω πάλι, άντε γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη και θα πω και τις ευχές μου σε όλη την πόλη και στους ανθρώπους που ακούνε τον Status FM 107,7, τον αγαπημένο των Θεσσαλονικαίων σταθμό που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής. Και ευχαριστώ τον σταθμό από την καρδιά μου, καθώς και τον διευθυντή και δημιουργό του σταθμού, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Και είναι στη Θεσσαλονίκη ο Λεωνίδας από τη Βρέμη. Πήγες να δεις τη μάνα σου, ναι.
4: Ναι, ναι, είμαι εδώ πέρα τώρα.
3: Καλώς
4: ήρθατε. Δηλαδή, σε ακούω από τα Ριτιανά και ξέρεις, έχει και αυτό την γοητεία του.
3: Ναι, βέβαια.
4: Γιατί από το ίντερνετ έχετε πολύ καθαρό ήχος. Ενώ εδώ ξέρεις, ακούς καλά έτσι. Μικρό παράσιτο από δίπλα, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
4: Σε κάνει και νοσταλγίες στις εποχές που ήσουν ραδιοπειρατής. Λοιπόν, που να αρχίσω από τελειώς, σημάνω.
3: Ναι, όπου θέλεις.
4: Ας αρχίσουμε σε αυτή την υπόθεση στην Κρήτη.
3: Ναι.
4: Το είχα πει στον, πώς λέγεται ο συνάδελφός που είναι πριν από σένα, συνέθως.
3: Ο Καλαρίτης. Ο Λαβίτης, με συγχωρείς.
4: Ναι, έτυχα στην εκπομπή του γιατί το είχα ανοίξει πιο πριν, ρε παιδί μου, το είχα γυρίσει.
3: Ναι, ναι.
4: Στο σταθμό και άκουγα. Κανονικά ακούω Status πιο πολύ.
3: Ναι.
4: Και άκουγα, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο και άκουγα διάφορους που πήραν τηλέφωνο και αναγκάστηκα να πάρω πάλι και εκεί τηλέφωνο και λέω το εξής.
3: Ναι.
4: Το μαχαίρι που φοράνε στη ζώνη τους οι κριτικοί, αυτό είναι το όπλο τους. Τα πιστόλια και τα τουφέκια. Μπορεί να τα κάνει, τι να σου πω, το κάθε τσουτσέκι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει.
3: Ναι.
4: Το μαχαίρι είναι προσωπικό και πολύ πιο δύσκολο. Γιατί τον έχεις μπροστά σου τον άλλον. Το βλέπεις στα μάτια. Και όχι από μακριά να βάλεις μια βόμβα και να τριναχτεί το σπίτι σου στον αέρα.
3: Ναι.
4: Αυτά είναι πράγματα που δεν ταιριάζουν σε ένα κριτικό. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ είμαι πόντις βασικά, αλλά τέλος πάντων έτσι το είπα.
3: Τι είπες, είσαι?
4: Πόντιος.
3: Πόντιος. Και εγώ επίσης. Είμαι κριτοπόντιος.
4: Κοίτα, κάποτε ο Φωκάς μου φαίνεται το έκανε αυτό.
3: Ποιος?
4: Ο
3: ηθοποιός.
4: Όχι ο Φωκάς, ο Εμμανουήλ Φωκάς. Λεγότανε. Ο Αυτοκράτορας.
3: Α, ναι λοιπόν.
4: Που κατέβασε πληθυσμό από τον Πόντο και τον έφερε στην Κρήτη γιατί τα παράλια είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από τους αρακινούς.
3: Ναι.
4: Δηλαδή έπεσαν πολλές χοντρές φαγές. Και έφερε μετά πληθυσμό από τον Πόντο. Έχουμε μια ανάμειξη με τους κριτικούς. Για να λέμε.
3: Ναι, ναι.
4: Και στην Τουρκία, από ό,τι μου λένε οι Τούρκοι, ο Πόντος είναι, ας το πούμε, η Κρήτη της Τουρκίας. Γιατί εκεί πέρα.
3: Είναι η κρυπτοκριτική που λένε.
4: Είναι όλοι οπλισμένοι. Αυτό μου λέγανε.
3: Α, οπλισμένοι.
4: Είναι δυνατόν.
3: Ναι.
4: Ναι, λέει, όλοι έχουν όπλα. Κίνδυνο μέρος, μου λέγανε. Τέλος πάντων. Αλλά σου λέω, αυτό είναι για μένα, ας πούμε, είναι πιο προσωπικό. Είναι πολύ πιο δύσκολο και δεν μπορεί να το κάνει καθένας.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Όταν φυσικά εννοείται ότι και ο άλλος έχει ένα μαχαίρι. Όχι να πάρει κάποιος ένα μαχαίρι. Τώρα θα μου πούνε μερικοί τι λέει αυτό.
3: Υπάρχει μια μαντινάδα που λέει μαχαίρι κριτικό καρατό, κανένα δεν φοβούμε και όπου αγαπώ μην αγαπάς γιατί θα σκοτωθούμε.
4: Καλό. Ναι. Λοιπόν, τώρα ας πάμε σε ένα πράγμα που έχω βγάλει να πω την αλήθεια. Τι, ας πούμε, σε αυτό.
3: Τι έχεις?
4: Έχω βγάλει ΤΕΙ, σαν οδηγός, βαραίων
3: οχημάτων.
4: Στην Ελλάδα, το κακό είναι με τους Έλληνες, αυτό είχε πει ο Ιαβέρης μια φορά, ότι το κακό στον Έλληνα οδηγό είναι, λέει, ότι δεν είναι ότι δεν ξέρει να οδηγάει, είναι ότι νομίζει ότι ξέρει να οδηγάει. Γιατί το λέω αυτό? Θυμάμαι, τη δεκαετία του 80 είχα έρθει. Τότε είχα βγάλει το 81, είχα βγάλει δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής στη Γερμανία. Και είχα έρθει και μου λέγανε οι άλλοι με τις μηχανές, εδώ ποιος έχει δίπλωμα δεν ξέρει να οδηγάει. Και του ρώτησε πώς κάνω εδώ δίπλωμα. Αλλά λέει ο άλλος πήγε με τη Βέσπα 125 κυβικά, έκανε ένα οχταράκι και πήρε το δίπλωμα.
3: Ναι.
4: Εν τω μεταξύ εκείνη τον καιρό εμείς Μανώ έπρεπε να πάμε στην πόλη, είχε ειδικό μέρος που έπρεπε να κάνουν φρεναρίσματα, γυρίσματα, ένα σωρό πράγματα για τη μηχανή. Δηλαδή εκείνη η διαφορά. Και αυτό είναι το κακό δυστυχώς. Α, έχουμε και θόρυβο εδώ, δίνει τη Γερμανία. Κάτσε τίποτα.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Λέγε.
4: Ναι, όχι, είναι ζωντανή υπόθεση.
3: Ναι, ναι.
4: Ναι. Και όσον αφορά τον συνάδελφο που οδηγάει VTO, θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Τα πιο πολλά, όταν κάναμε ADR, είναι ένα ειδικό δίπλωμα που παίρνεις για επικίνδυνα υλικά.
3: Κατάλαβα.
4: Για να μεταφέρεις επικίνδυνα υλικά.
3: Λοιπόν...
4: Τα πιο πολλά αρνητικά παραδείγματα ήταν δυστυχώς από την Ελλάδα. Δηλαδή, μας δείξαν σε slides, μας δείξαν αρνητικά παραδείγματα. Τι δεν πρέπει να κάνουμε. Και δείξαν για παράδειγμα, άλλος είχε ανοίξει τα καπάκια από το VTO. Το λέω καπάκια είναι, και τα λέγαμε καμπάνες, δεν ξέρω πώς τα λένε στην Ελλάδα. Αλλά λέμε καπάκια, πάνω στο VTO έχει καπάκια. Που το γεμίζει. Και τα ανοίξαν, και τα άνοιξε ο μάγκας αυτά σε ανοιχτό φεριμπότ για να ξατμιστούν αυτό που είχε μέσα, το υπόλοιπο ρε παιδί μου, για να είναι καθαρό.
3: Ναι.
4: Γιατί έπρεπε να βάλει κάτι άλλο μέσα. Καταλάβες, αυτό είναι φοβερά επικίνδυνο.
3: Αστειεύεσαι. Και... Αλλά ο καθένας εδώ κάνει ό,τι γουστάρει ρε παιδί μου, έχω βαρεθεί δηλαδή.
4: Πολύ high life είναι.
3: Ναι. Ειλικρινά σου μιλάω, αν ήμουν, ξέρω εγώ, 25 χρόνια μικρότερος, θα είχα φύγει από την Ελλάδα.
4: Το πιστεύεις ότι εκεί, για παράδειγμα στα φορτηγά, υπάρχει
3: ειδικό... Θα πήγαινα στην Αυστραλία.
4: Υπάρχει ειδικό τμήμα της αστυνομίας που ξέρουν τα πάντα. BAG λέγεται εκεί πέρα, BAG.
3: Τι εννοείς ξέρουν τα πάντα?
4: Είναι ειδικοί στα φορτηγά.
3: Α, μάλιστα.
4: Και όταν κάνουν μπλοκ για φορτηγά, το κάθε φορτηγό που αστυνομίζουν, άμα έχεις ένα μικρό λαδάκι κάπου, το ξέρεις, ότι θα το βρουν.
3: Μάλιστα.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Φαντάσου.
4: Ναι, έτσι είναι δηλαδή οργανωμένοι σε αυτά. Αυτό είναι οργάνωση.
3: Ναι, εντάξει.
4: Θέλουμε οργάνωση και στην Ελλάδα βασικά ένα πολύ πάρα πολύ από το δημοσίο είναι η αξιοκρατία.
3: Ναι.
4: Αυτό δηλαδή...
3: Αν αξιοκρατία έχουμε εδώ.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Είμαστε λίγο κωμωδία.
3: Κωμωδία δεν λες τίποτα. Μόνο τα μπορντέλα είναι οργανωμένα στην Ελλάδα. Γιατί γελάς?
4: Γελάω γιατί εντάξει. Αισθάνομαι καλά που είμαι τώρα εδώ.
3: Ναι.
4: Εννοείται.
3: Ναι.
4: Χαλαρός, πιο χαλαράς μου από τη στη Γερμανία. Αλλά έφαγα μια φάπα όταν κατέβηκα από το αεροπλάνο όταν έρχομαι από μείον 4 και κατεβαίνω στην...
3: Και έχει 21.
4: Στην 21 βαθμούς.
3: Δηλαδή υδροκοπάς ας πούμε.
4: Ήδρωσαν ακόμα και οι βαλίτσες μου.
3: Ήδρωσαν οι βαλίτσες μου. Μ' άρεσε αυτό.
4: Λοιπόν, μάλλον να μην σε καθυστερώ κι άλλο.
3: Να μην με καθυστερείς.
4: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
3: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
4: Να είμαστε όλοι καλά και να περνάμε καλά.
3: Η μάνα σου καλά, τη βρήκε στην κυρία μάνα σου.
4: Καλά είναι, λίγο αδύναμη.
3: Λίγο αδύναμη.
4: Ναι, έβαλε βαλβίδα.
3: Τι έβαλε βαλβίδα, ε.
4: Ναι, έκανε αλλαγή βαλβίδα στην καρδιά.
3: Και τα φάρμακά τη κανονικά, α πούμε.
4: Ναι, αλλά ήταν χαμηλό αιματοκρίτης και πήγαμε τι πήγαμε τώρα και...
3: Κοίτα, ο αιματοκρίτης μερικές φορές πρέπει να ελέγχεται το στομάχι και το... και κολονοσκόπηση. Μήπως χάνει αίμα, αύριο. Μήπως αύριο. Χάνει αίμα από κάπου, γι' αυτό.
4: Ναι, ναι, αύριο θα κάνει.
3: Να, οκ. Okay. Έχω γίνει και γιατρός, άντε.
4: Κοίταξε, μετά από κάποια ηλικία γινόμαστε γιατροί.
3: Έχεις δίκιο. Άντε, φιλιά.
4: Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Να είστε καλά και να περνάτε καλά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι είσαι εσύ?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Πώς?
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Είναι ξακουστά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
3: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
3: Το όνομά σου πρώτα.
4: Ο Άγρυπνος.
3: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
4: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο άγρυπνος. Όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ. Ξεκινάμε Κυριακή μεσάνυχτα, καταλήγουμε Παρασκευή ξημερώματα. Και έχουμε το 211-10-80-880. Και τον κύριο Αχιλλέα από τα Φάρσαλα. Γεια σου Αχιλλέα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο, τι κάνετε?
0: Καλώς είναι, καλά, μια χαρά Αχιλλέα.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πάρω μέρος στη συζήτηση όσον αφορά το θέμα με την οπλοκατοχή.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καταρχήν, τους επιστήμονες πιστεύω να τους εμπιστεύεστε κι εσείς.
0: Τους επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Κάνω την έρευνά μου πριν τους εμπιστευτώ, αλλά...
1: Ναι, γιατί οι πιο πολλοί λένε ότι η εμφύτευση μαλλιών,
0: ναι,
1: σε κάποιον άνθρωπο ποτέ δεν είναι πετυχημένη και του δημιουργεί παρενέργειες.
0: Πρώτα απ' όλα είναι χαζομάρα για μένα.
1: Ναι,
0: εγώ έχω στρώσει μια γκαράφλα τέλεια.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι,
1: δεν
0: πειράζει. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει καθόλου.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, δεν με πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Ήθελα να δικαιολογήσω με αυτή την τοποθέτηση που κάνω,
0: ναι,
1: αυτά που μας είπε ο υπουργός όσον αφορά για την οπλοκατοχή.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος. Προφανώς έγινε παρενέργεια από την εμφύτευση των μαλλιών που έγινε.
0: Ναι. Τι είπε, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει αλήξη. Εγώ θα σας πω την εμπειρία τη δική μου, κύριε Μάνο.
0: Τι είπε, δεν μου πει, θυμάσαι τι είπε.
1: Ναι, ο κύριο που είπε ότι εγώ είμαι υπέρ του αμερικάνικου προτύπου.
0: Α, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Για την οπλοκατοχή.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά σε ένα σπίτι όμως, εγώ θα σας πω τη δικιά μου τη μαρτυρία. Εγώ είχα όπλο, νόμιμη άδεια, κανονικά. Όταν γεννήθηκε το πρώτο μου το παιδί και μεγάλωσε, έφτασε 3 χρονών, νομίζω ήταν 4, εκεί κατάλαβα ότι το όπλο ήταν επικίνδυνο για μέσα στο σπίτι. Και αμέσως πήγα και του παρέδωσα στην αστυνομία και παρέδωσα και την άδεια συγχρόνως.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι, ειδικά όταν έχει παιδιά. Γιατί τα παιδιά αρχίζουν και νομίζουν αυτό που παθαίνουν στην Κρήτη, ότι το όπλο είναι προέκταση, είναι μέρος του σπιτιού. Και σιγά σιγά όταν βλέπουν τον πατέρα τους να έχει το όπλο, γιατί στην Κρήτη πλέον το όπλο είναι προέκταση του χεριού. Είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί βγήκαν κι άλλοι λαλίστατοι και λέγαν για αυτό το πράγμα. Οέ και αλίμονο, αν φτάσουμε σε αυτή την ιστορία δηλαδή.
0: Στιέβησα εδώ, σπάνω ένα στα μούτρα του άλλου, τώρα θα σκοτώνονται.
1: Θα γίνουμε Σικάγο.
0: Ναι.
1: Σήμερα πάει στην Αμερική. Ήδη. Είμαστε πλέον, δεν χωράει αμφιβολία. Είμαστε δυστυχώς οέ και αλίμονο μακριά από τα όπλα. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Δίκιο έχεις, Αχιλλέα, δίκιο έχεις.
1: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή. Εγώ σας λέω ότι όταν έφυγε το όπλο από το σπίτι μέσα, μου έφυγε ένα από τα μεγαλύτερα βάρη που είχα.
0: Βέβαια, δεν είδες πόσες φορές πιτσιρικάδες βρίσκουν τα όπλα και είτε σκοτώνονται οι ίδιοι είτε σκοτώνουν τα αδέρφια τους, κατά λάθος.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ έχω γνωστό συνάδελφο που ο γιος του είχε διοριστεί και πήρε ο αδελφός του άλλου στο όπλο, του καθάριζαν, είχε μία σφαίρα μέσα και φεύγει η σφαίρα και καρφώνει τον αδελφό του απέναντι. Πάει αυτό το σπίτι, έκλεισε, πάει. Μακριά από μας αυτά τα πράγματα. Μακριά.
0: Ναι.
1: Έγινε κύριε Μάνο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ αγαπητέ μου, να είσαι καλά, για χαρά.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Δεν μου λέτε κυρίες και κύριοι, έχετε φάει ποτέ χαλβά φαρσάλων?

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 211-10-80-880 και ένα email radio@parapolitika.gr. Εμείς βέβαια προτιμούμε να ακούμε τη φωνή σας, έτσι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αλλά καλού κακού να ξέρετε ότι υπάρχει και ένα mail. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς την.
3: Εμείς προτιμούμε να ακούμε τη φωνή σας όταν μπορούμε.
2: Καλώς την. Πώς είσαι?
3: Εντάξει μωρέ, εντάξει. Έχω γίνει τρόφιμο στο νοσοκομείο.
2: Ναι μανούλα μου.
3: Και δεν με κρατάνε γιατί έχουν έξαρση ιώσεις. Και το νοσοποιητικό μου έχει πέσει πολύ και φοβούνται μην πάρω καμιά ίωση. Και πηγαίνω έρχομαι. Είναι σε τρία νοσοκομεία, έχω βάρδιες. Να σκεφτείς, προχθές με πηγαίνουν η κόρη μου, ο σύζυγός μου. Προχθές πηγαίναμε και το προσπέρασε το νοσοκομείο. Πήγαινε στο άλλο παιδί μου, λέω το προσπέρασε. Αχ, λέει, νόμιζα ότι πηγαίναμε στο άλλο. Σκέψου. Τρέλα σκέτους, έχω τρελάνει όλους. Αλλά
2: αφού σε αγαπάνε μωρέ, τι τους έχεις τρελάνει? Μην το βλέπεις έτσι, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται μανούλα μου.
3: Δεν χρειάζεται λες.
2: Όχι βέβαια.
3: Νιώθω ότι τους έχω κουράσει πολύ.
2: Δεν μωρέ, θα στο λέγανε.
3: Έχει τραβήξει πολύ το πράγμα.
2: Εντάξει.
3: Τέλος πάντων τώρα έχω φτάσει σε ένα σημείο που μιλάω σιγά, δεν ξέρω με ακούς.
2: Απολύτως, ναι.
3: Γιατί κοιμούνται και δεν...
2: Εντάξει, καμιά χαρά σε ακούω.
3: Ναι, έχω φτάσει σε ένα σημείο. Περιμένω αποτελέσματα κάποιων εξετάσεων, πολλών εξετάσεων και σοβαρών. Και αυτή τη βδομάδα θα τις έχω, γιατί αργούνε να πούνε.
2: Ναι.
3: Και θα βγει το πόρισμα να δω πια με τους ογκολόγους τώρα αν θα χρειαστεί να γίνει κάτι. Ανησυχώ βέβαια. Ξέρεις, το σάρκωμα είναι άτιμο πράγμα.
2: Mm.
3: Δεν είναι απλό. Αφού μου λέει, τι να κάνουμε, θα το αντιμετωπίσουμε.
2: Είμαι βέβαιος ότι θα το αντιμετωπίσει και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο.
3: Μακάρι.
2: Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη. Σαββόπουλος.
3: Αχ, σε πώ τον ακούω το Σαββόπουλο. Ξέρεις, το κρεβάτι... Θέλεις παρέα μουσική, δεν γίνεται.
2: Ναι,
3: σας ακούω και εσάς, σας έχω στα αυτιά μου. Άκουσα πολύ ωραία πράγματα απόψε. Συγκινήθηκα γιατί το θέμα σήμερα, η απάθεια, ήταν ένα θέμα που είχα προτείνει εγώ τέλος του 23, Γενάρη του 24.
2: Έλα, αλήθεια. Ε.
3: Ναι, καλά εγώ που θα ήμουν, ήμουνα στο νοσοκομείο. Επρόκειτο την επομένη να χειρουργηθώ και σας πήρα τηλέφωνο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και σας πήρα τηλέφωνο και λέω προτείνω αυτό το θέμα.
2: Άκου
3: και μάλιστα. Και πήρα και βιβλία δώρα τότε που δίνατε.
2: Μπράβο.
3: Ναι. Και συγκινήθηκα που το άκουσα το θέμα. Αλλά από τότε μέχρι τώρα δεν διορθωθήκαμε.
2: Και ούτε πρόκειται.
3: Και απαθείς είμαστε και αγνώμονες είμαστε. Ό,τι έχει άλφα μπροστά στερητικό το έχουμε. Δεν ξέρω παιδί μου, αλλά... Ξέρεις τι διαπιστώνω, γίνονται πολλά άσχημα πράγματα. Βλέπω τη νεολαία, μα χαιρώνεται η νεολαία ρε παιδί μου, τι είναι αυτό. Αλλά μη θεωρηθώ ρατσίστρια, νομίζω όμως ότι δεν ήταν έτσι οι Έλληνες. Δεν μιλάω για οδηγούς και τέτοια άλλη περίπτωση αυτή.
2: Mm.
3: Αλλά αυτή η εγκληματικότητα που έχει γίνει, νομίζω ότι φταίει το νόθευμα που έχει γίνει στο λαό μας. Έχουν έρθει στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την κουλτούρα τη δική μας. Η ελληνική οικογένεια δεν έβγαζε τέτοια παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο με τσεκούρια και με μαχαίρια. Αλλά και αυτά παρασύρονται ίσως κάποιοι από εμάς, αλλά έχω την αίσθηση και από κάποιες πληροφορίες που έχω, γιατί έχω και εγώ παιδιά στην οικογένεια και ρωτάω όταν συμβεί κάτι στην σχολεία. Έλα εδώ παιδί μου, για πες μου, αυτό το παιδί που έκανε αυτό το πράγμα, πήγε κάποιο παιδί ας πούμε και έσπασε το air condition, την εξωτερική μονάδα. με ένα τσεκούρι και το έκανε κομμάτι σε ένα καλό σχολείο της Αθήνας.
2: Ωραία, ο μπαμπάκας του δεν θα το πληρώσει.
3: Ναι, οπωσδήποτε, δεν ξέρω τι θα κάνανε ο διευθυντής και τα λοιπά, έγινε θέμα.
2: Να το διώξουνε και καμιά κοσαριά μέρες από το σχολείο.
3: Αυτό το παιδί το διώξανε, γιατί σου λέω είναι ένα καλό σχολείο, πειραματικό σχολείο, και το διώξανε το παιδί.
2: Καλά του εξηγηθήκα.
3: Αλλά δεν ήταν, δεν ήταν της ελληνικής κουλτούρας παιδί. Δεν
2: αλλά
3: θέλω
2: τι
3: να πω τι παιδί ήταν, από πού ήταν και πολλά άλλα πράγματα.
2: Συγγνώμη, ήταν από φτωχή χώρα, ξένη?
3: Από ξένη χώρα, δεν θα πω από πού ήταν. Ναι. Γιατί σου λέω, θεωρείται ρατσισμός εάν πεις, ξέρεις από εκεί.
2: Εγώ πάλι δεν έχω πρόβλημα, ας με θεωρήσουν. Εμένα.
3: Όταν δεν είμαι κάτι, γιατί να το...
2: Όχι, εντάξει, καλά μου. Ναι.
3: Πολλοί με αναγκάζουν όμως πολύ να νιώθω πραγματικά ρατσιστικά αισθήματα που δεν μου αρέσει. Κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, πρέπει όμως, ναι, και λίγο ωραία τα είπε ο κύριος πριν, πρέπει η αστυνόμευση να γίνει, να είναι εντατική. Δεν γίνεται. Πήγα εγώ, ας πούμε, στο αστυνομικό τμήμα να πω για κάποιο τροχαίο που είχα, το έχω ξαναπεί με έναν ανιψιό μου που τον παρέσυρε το υπεραστικό λεωφορείο. Ήμουνα σε μέρος που είχε υπεραστικά λεωφορεία μες στην Αττική.
2: Ναι.
3: Και τον παρέσυρε και έφυγε.
2: Ναι, μπράβο.
3: Και πήγα μέσα στο... Καλά, πήγα στο ΚΤΕΛ, στο Σταθμάρχη, δεν ήξερε τίποτα, σαν να μην υπήρχε λεωφορείο. Με Χριστιανέ μου, τώρα του λέω έφυγε το λεωφορείο. Όχι, κυρά μου, έτσι, δεν έφυγε.
2: Κυριά για λιβάνια, δεν του πες.
3: Και πήγα μέσα στο αστυνομικό τμήμα που είναι 50 μέτρα από το Σταθμαρχείο. Εκεί να δεις. Μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, να κάνατε μήνυση, αλλά δεν θα βγάλετε άκρη. Λέω, πού πρέπει να πάω.
2: Αυτό
3: να
2: ποιος το είπε, αστυνόμος?
3: Ναι, βέβαια. Ναι. Όμως υπηρεσίες και ήταν και οι άλλοι 2-3 που είχε μέσα. Ας. Όλοι και όλοι, ας πούμε. Και ακούστε, κυρία μου, είναι πολύ. Εδώ πέρα είναι κλειστός ο κύκλος. Είμαστε όλοι μια οικογένεια.
2: Τις
3: και θα μου λέει τέτοια. Και δεν θα κάνετε τίποτα. Ήταν ειδικές οι συνθήκες όμως. Είχα ένα παιδί αμαία δίπλα μου. Ένα παράλυτο άτομο στο σπίτι και με περίμενε. Και μόνη μου. Σηκώθηκα και έφυγα αγανακτισμένη. Και πήγα και έβαζα κομπρέσεις μετά στην πλάτη του παιδιού, γιατί είχε γίνει σηκώτη. Κατάλαβες. Λοιπόν, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες. Είμαστε κι εμείς λίγο όχλε βαριές. Καταντήσαμε έτσι δηλαδή. Βλέπεις κάτι και λες, άστο ρε, δεν βαριέσαι, δεν θα βρω άκρη. Και το προσπερνάς. Έτσι γίνεται. Οπότε η απάθεια βασιλεύει.
2: Ναι. Ευτυχώς. Όλα θα πάνε καλά πάντως. Να το έχεις αυτό να λες από μέσα σου πάντα, ναι.
3: Πάντως μόλις πάρω τα αποτελέσματα.
2: Καλά θα πάρω τηλέφωνο. Εννοείται. Εννοείται.
3: Είστε η οικογένειά μου, το καταλαβαίνετε. Όλοι.
2: Να είσαι
3: όλοι.
2: Καλά.
3: Λοιπόν, σας φιλώ όλους.
2: Φιλιά πολλά, Βέρα μου. Γεια χαρά.
3: Ευχαριστώ. Γεια σου, Μα.

0: Γεια σου Θεσσαλονίκη, γεια σου Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Είμαι καλά, μια χαρά.
1: Πολύ ωραία και εγώ καλά. Λοιπόν, τώρα να πω για αυτά που γίνονται στους δρόμους, που κάπως έτσι, που αυτά που όλοι μας βλέπουμε στις πόλεις, αυτό που γίνεται, αυτό, δηλαδή αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά που βλέπουμε από κάποιους που κρατάνε τη μόνη, είτε είναι γιοταχή, είτε είναι μηχανή κτλ. Να το ξεκινήσω αλλιώς. Όταν βρέθηκα, μια φορά πήγα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, όταν έκανα την πρώτη βόλτα μέσα στην πόλη, ντράπηκα.
0: Γιατί?
1: Ντράπηκα γιατί δεν είδα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν έβλεπα να φωνάζει ο ένας με τον άλλον, να μαλώνουν. Και με έκανε εντύπωση, ειλικρινά, με έκανε εντύπωση σε σημείο που ντράπηκα για αυτά που βλέπω καθημερινά μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είναι 45 χρόνια επαγγελματίας οδηγός μέσα στην πόλη και συνεχίζω. Και θα μέχρι...
0: Στις δημόσιες κοινωνίες έταξη.
1: Όχι. Εγώ είμαι τεστοντέ. Είμαι μεταφορική εταιρεία.
0: Α, οκ. Okay. Λοιπόν...
1: Μεταφορική εταιρεία, δηλαδή κάνω και διανομές, παραλαβές εμπορεμάτου κτλ. Mm-hmm. Όπως έχω πει και παλαιότερα. Λοιπόν, αυτά που βλέπω καθημερινά μπορεί να γραφεί όχι βιβλίο, βιβλία από αυτές τις συμπεριφορές, τις απαράδεικτες να το ξαναπώ, που βλέπω καθημερινά. Mm-hmm. Εκείνο δηλαδή που έχω εγώ να προτείνω, ας πούμε, ας μου επιτραπεί, που μας ακούνε οι αρμόδιοι και τα λοιπά, η τροχέα να έχει και συμβατικά αυτοκίνητα, όπως έχει η αστυνομία, την ασφάλεια κτλ. Με συμβατικά να έχει κάποια αυτοκίνητα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και τέτοιους σαν αυτόν που προηγουμένως που υπόθηκε, που ο Νταλιβεράς που έβριζε μια γυναίκα κτλ. Κάτι τέτοιους, είτε με μηχανάκια είτε με γιοταχή, το συμβατικό αυτοκίνητο της τροχέας να τον λέει κανείς στην άκρη. Σίγουρα καθημερινά θα έχουν πάρα πολλούς να σταματήσουν και να ελέγξουν, κάνει στην άκρη, και να του επιβάλλεται, ξέρω εγώ, μια ποινή. Τώρα ποια ποινή θα είναι αυτή,
0: ανάλογα το παράπτωμα.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, ανάλογα με, το παράπτωμα ποιο είναι? Ότι βρίζει. Δεν μπορείς να βρίζεις, είσαι παλικάρι, να βρίζεις έναν υπέργυρο με άσπρα μαλλιά και σε να είσαι 25 χρονών.
0: Μα αυτή η γυναίκα έβριζε ακόμα χειρότερο.
1: Ναι, έστω και γυναίκα, ναι, ακριβώς.
0: Ακόμα χειρότερο, γιατί ο άντρας μπορεί να σε πλακώσει, ενώ η γυναίκα τι να κάνει.
1: Έτσι ακριβώς. Όλοι τα βλέπουμε καθημερινά αυτά τα πράγματα στις πόλεις, αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει. Και εγώ προτείνω αυτό εδώ να κάνει η τροχέα, να βγάλει κάποια αυτοκίνητα και να τους σταματάει αυτούς, να μην ξέρουν ότι είναι της τροχέας, και να τους επιβάλλεται μία ποινή. Επίσης, σαν οδηγοί εμείς τώρα, που λίγο πολύ κάποια στιγμή όλοι γινόμαστε οδηγοί, πρέπει αυτή η συμπεριφορά μας σαν οδηγοί ή ακόμη και σαν επιβάτες πρέπει να μπει στο σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας, για τη χώρα, ό,τι δημογραφικά και τα λοιπά. Πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε σωστά και σαν οδηγοί και σαν επιβάτες σε όλα τα οχήματα. Λοιπόν, όχι να γίνουμε πιλότοι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς πρέπει ακόμα και σαν επιβάτης να συμπεριφερθείς. Λοιπόν, να πω και ένα έτσι, μάλιστα κάποτε σε έναν έλεγχο που με σταμάτησε η τροχέα, ο ίδιος ο διοικητής της τροχέας με είπε εμένα, σε ξέρω πολύ καλά, οργώνεις την πόλη όλη την ημέρα. Δηλαδή, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία και μπορώ δηλαδή να πω πράγματα πάρα πολλά. Θα πω ένα τώρα που μου ήρθε τώρα πριν λίγο στο μυαλό. Λοιπόν, 200 μέτρα από το αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι στην οδό Μοναστηρίου, έχει ένα φανάρι πριν, κάνει αριστερά προς τα ΚΤΕΛ. Εκεί στο φανάρι υπάρχει και γραμμές τρένου. Και χτυπάει, ας πούμε, προειδοποιεί το φανάρι, πέφτουν και οι μπάρες ότι θα περάσει τρένο. Είμαι πρώτος στη σειρά, αρχίζει να χτυπάει το καμπανάκι και να κατεβαίνουν οι μπάρες. Σταματάω. Και έρχεται δίπλα μου ένα αστικό, ο οποίος κανονικά έπρεπε να ήταν πίσω μου. Δεν έπρεπε εκεί, δεν κάνει διπλή σειρά εκείνο το σημείο. Και ξέρετε τι μου είπε ο οδηγός του αστικού λεωφορείου. Με είπε ότι προλάβαινα, ότι έπρεπε να περάσω. Ας άρχισε να χτυπάει το καμπανάκι, να πέσουν οι μπάρες και τα λοιπά, ότι έπρεπε να περάσω και δηλαδή και να ακολουθήσει και αυτός. Δηλαδή, τι να πω, ό,τι και να πω, το αναφέρω και αυτό σαν δηλαδή, συμπεριφορά. Τι να, από πού να αρχίσεις και από πού να τελειώσεις, κύριε Μάνο. Δεν έχει τελειωμό. Δεν έχει τελειωμό αυτή η κατάσταση. Δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, κύριε Μάνο. Τώρα προσπαθώ να πιάσω, γιατί είπατε είναι αυτολόγιο. Λέω να πιάσω και κανένα άλλο θέμα λίγο να πάω τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω για όπλο κατοχές, για τέτοια. Τα έχουν πει οι προηγούμενοι φίλοι ακροατές. Να πω έτσι ένα θέμα, κύριε Μάνο, έτσι να βάλετε μία μέρα στην εκπομπή. Είναι ένα πρόσωπο στη ζωή μας, πολύ, να πω, συγγενικό πρόσωπο, που είναι για μένα κάπως αδικημένο. Επιτρέψτε μου να πω, από, ακόμα και από τους ανθρώπους του πνεύματος, της ποιησης, ξέρω εγώ, του συγγραφείς. Η θεία, η οποία είναι ένα πρόσωπο που πολλές φορές αντικαθιστά ακόμα και τη μάνα. Και τη μάνα, αν ξέρω εγώ, έχει φύγει, ας πούμε, η μάνα μας από τη ζωή, ή δεν ξέρω εγώ, έχει ξενιτευτεί και τα λοιπά, μας αναλαμβάνει καμιά φορά η μάνα και ανταποκρίνεται η θεία, και ανταποκρίνεται πολλές φορές καλύτερα και από μάνα. Πιστεύω όλοι μας έχουμε κάποιες τέτοιες εμπειρίες και θα ήθελα, αν γίνεται κάποια στιγμή, να το βάλουμε σαν θέμα, να μιλήσουμε, γιατί ξέρω περιπτώσεις, τι να σας πω, πολύ συγκινητικές, πάρα πολύ συγκινητικές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό, κύριε Μάνο.
0: Πολύ ωραία. Πες μου τώρα μία. Έτσι και λες ανθολόγιο είναι.
1: Τώρα, βεβαίως, τώρα αμέσως. Κύριε Μάνο, έχω μία, και μάλιστα εκεί στη γειτονιά σας, στη Νέα Σμύρνη, εκεί στην πλατεία Ντάβαρη, έχω κουμπάρους εκεί. Μία κουμπάρα μου είναι από την Αμοσγό και ήταν με την αδερφή της, είχαν πάει επάνω, είχαν ανεβεί στην Παναγιά τη Χοζεβά, Χοζοβιώτησα, κάπως έτσι λέγεται.
0: Έτσι λέγεται, Χοζοβιώτησα.
1: Είναι στη Χοζοβιώτησα και έχει πολλά σκαλοπάτια πάνω. Δεν έχω πάει. Τέλος πάντων, έχω σπίτι που λέει ο λόγος μπροστά στο λιμάνι, δεν έχω πάει ποτέ. Και ανεβήκανε πάνω στην Παναγία τη Χοζοβιώτησα και η αδερφή της κουμπάρας μου ξεψύχησε εκεί, νέα κοπέλα, ίσως και να μην ήταν και 25 χρονών. Και από εκεί και έπειτα είχε δύο παιδιά, η συγχωρεμένη η αδερφή της κουμπάρας μου. Το ένα, τέλος πάντων, έμεινε με τον πατέρα. Με τον πατέρα πήγε, ας πούμε, και το άλλο το πήρε η κουμπάρα μου. Το μεγάλωσε, το οποίο μάλιστα είχε κληρονομήσει και μια, ας πούμε, ένα καρδιολογικό πρόβλημα της μάνας του, από τη μάνα του, και χρόνια ολόκληρα η κουμπάρα μου να του πηγαίνει στα νοσοκομεία, ζωή, σαν μικρό παιδί, γιατί κατέβαινα πολύ συχνά στην Αθήνα, τώρα έχω καιρό να έρθω, και έβλεπα τον αγώνα πώς συμπεριφερόταν, τι να σας πω, σαν μάνα. Και τελικά κάποια στιγμή, έχει τώρα λίγα χρόνια, πέθανε παλικάρι αυτό το παιδί. Αυτό έτσι ήθελα να πω. Και σίγουρα ξέρω και άλλες περιπτώσεις, φυσικά δεν είναι τώρα το θέμα.
0: Θα βρούμε την ευκαιρία.
1: Και πολλοί ακροατές, αν βάλετε τέτοιο θέμα, πιστεύω θα έχουν να μας πούνε πάρα πάρα πολλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Εγώ προσωπικά δηλαδή, και φυσικά και γι' αυτό το βάζω και σαν θέμα, είχα και έχω, τώρα θα μου πεις μήπως έμεινε και καμία, γιατί είμαι και λίγο μεγαλούτσικος, είχα μεγάλη αδυναμία στις θείες μου, πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, ας πούμε, ναι, αυτά κύριε Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, καλή.
1: Καλημέρα. Επίσης, καλημέρα. Yeah.

0: που με ρωτάς ποιο τραγούδι παίχτηκε γύρω στις 3:20, ένα κομμάτι instrumental των Cure ήτανε, και τώρα ήταν Simply Red και ενδιάμεσα ο Γούναρης. Δεν, γυναίκα δεν τραγούδησε πουθενά. Γεια σου Δημήτρη που είσαι επαγγελματίας οδηγός.
1: Γεια σου φίλε μου Μάνο.
0: Καλώς τον, τι γίνεται?
1: Μια χαρούλα. Μου άνοιξε την όρεξη με το χαλβά Φαρσάλων και ψάχνα βραδιάτικα να βρω χαλβά.
0: Έλα ρε, μέσα στη νύχτα χαλβά Φαρσάλων, πού να το βρεις?
1: Κάπου θα πετύχω.
0: Ο Κωνσταντινίδης έχει πολύ ωραίο.
1: Ναι, αλλά είναι κλειστός αυτός γάμο.
0: Τώρα ναι.
1: Το break, σε ένα break που πήγα.
0: Αν και νομίζω ότι τον σταμάτησε. Πήγα μία μέρα να πάρω ένα κομμάτι για τη γυναίκα μου και από τώρα το θυμήθηκα, είπε τον σταματήσαμε.
1: Και λέω, γιατί... άμα βρω θα σου φέρω να τους
0: αφήσω. Έλα ρε, άσε. Κάτσε σε βγάζω. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάντως. Για λέγε.
1: Αν το φέρω που θα τα αφήσω το φύλακα κάτω.
0: Θα του πεις να μας πάρει τηλέφωνο πάνω να κατέβουμε να το πάρουμε. Γιατί μπορεί να μην το κρατήσει.
1: Κατάλαβες.
0: Αλλά δεν πρόκειται να βρεις μες τη νύχτα. Λέγε.
1: Το πανάγαμε κάποτε με τις μηχανές και φεύγαμε στα Φάρσαλα.
0: Καλά, εντάξει, με τη μηχανή. Αλλά Αύγουστο μήνα και να πηγαίνεις δίπλα στη θάλασσα, κάνει κρύο. Μία φορά ο Βαλαβανίδης, τον ξέρεις τον Βαλαβανίδη, τον ηθοποιό.
1: Ναι, τον ηθοποιό, ναι.
0: Μου λέει,
1: Ναι.
0: Μου λέει, έλα να πάμε με τη Βέσπα στη Λάρισα, ξέρω εγώ, στη Λαμία, στη Λάρισα, να φάμε παγωτό φούρνου. Και ήταν Αύγουστος. Και πάθαμε την πλάκα της ζωής μας από το κρύο στο δρόμο.
1: Και πήγατε με τη Βέσπα.
0: Ναι, πήγαμε με τη Βέσπα στη Λάρισα.
1: Τα χρόνια.
0: Μιλάμε ώρες.
1: Ναι, ξέρω.
0: Αλλά πήγαμε σε ένα ειδικό μέρος που είχε παγωτό φούρνου.
1: Εγώ
0: ξέρεις
1: τι εννοώ. Ναι. Ωραία χρόνια,
0: Ωραία.
1: Εγώ είχα πάει στη Λευκάδα με ένα παπάκι εξάβολτο.
0: Είδες. Όλοι τις αηδίες κάνουμε. Ναι.
1: Άρα, φίλε. Σ' άκουγα που έλεγες κάτι για τα τροχαία ατυχήματα, για το...
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, μεγάλο θέμα. Δεν νομίζω ότι τα πρόστιμα θα λύσουν. Είναι μια σειρά πραγμάτων, ας πούμε, που πρέπει να διορθωθούν. Και τα πρόστιμα και να εφαρμόζεται ο νόμος. Σ' άκουσα που είπες κάτι για τον Ιαβέρη.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά το είπε ο Ιαβέρης.
0: Ο Ιαβέρης μόνο σωστά πράγματα λέει.
1: Ναι, είναι καταπληκτικός ο άνθρωπος. Και ίσως θα έπρεπε... να υπάρχουν και άλλοι Ιαβέριδες, ή τουλάχιστον να υγεί το να υπάρξει μία ενημέρωση στον κόσμο και μία οδηγική παιδεία, ας πούμε. Για να γίνει πιο ασφαλή η οδήγηση, η συμπεριφορά μας προς τον δρόμο.
0: Ναι.
1: Αυτός που περνάει με κόκκινο είναι εν δυνάμει φωνιάς, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Είναι τραβάει, σαν να τραβάει του 45 και να λέει τώρα πυροβολώ.
0: Παιδί μου, συμφωνώ 100% μαζί σου.
1: Και εγώ συμφωνώ. Πρέπει να το επιτόπου. Δηλαδή, ναι, είτε εγώ είμαι στο δρόμο και έχω, ξέρω εγώ, ένα πιστόλι πάνω μου και το βγάλω και πω τώρα, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι με το φανάρι το κόκκινο. Έχω δει, φίλε, τις προάλλες, ο άλλος μου πέρασε με κόκκινο και μου κόπελε, πέρασε. Εντάξει.
0: Τι πράγμα, πέρασε με κόκκινο και...
1: Πέρασε, ερχόμουν εγώ με το, ήμουνα με τα μάξι, ξέρω εγώ, έχω περάσει εκεί από την Υγεία Αγίου, έχω κατέβει στη Λαγκουμητζή, έρχεται πίσω μου, ξέρεις, πατημένος, μου κάνει κάτι τσαλίμια, ανοίγω εγώ στη στροφή, πράσινο το φανάρι στη Κυγκύλης με περνάει, λέω τώρα ή θα σκοτωθούμε ή θα σκοτωθεί ο τύπος. Μαζεύω εγώ λίγο το αυτοκίνητο και με το που περνάμε τη γέφυρα του τρένου που είναι το φανάρι της Κυριαδών, το πήγε κατά κόκκινο. Εμένα μου κόπηκε το στομάχι στα δύο. Ήταν τυχερός ο τύπος που δεν πέρναγε μηχανάκι, αυτοκίνητο, οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις, θα πήγαινε απέναντι στο Everest μέσα το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν μακελιό.
0: Μάλιστα.
1: Το φανάρι, καραμπινάτο, κατά κόκκινο.
0: Κατάλαβα.
1: Και ένας άλλος κατέβαινα τη Λαμπράκη της προάλλες και εκεί στο φανάρι της Ταξιαρχών βλέπω το φανάρι τώρα πορτοκαλί, ξέρεις, τα 40-50 μέτρα, ξέρω εγώ, και μαζεύομαι.

0: να σταματήσω. Και βλέπω τώρα από το καθρέφτη ένας με ένα τζιπ ερχόταν του σκοτωμού. Το κάνει δεξιά εγώ και τρέχει να προλάβει το πορτοκαλί, φίλε. Αλλά πέρασε με καραμπινά το κόκκινο.
1: Ξέρεις ότι το πιο ωραίο σύστημα το έχει η Αυστραλία. Εάν είσαι 2 μέτρα από το φανάρι και ανάψει κίτρινο, δεν τρέχει τίποτα, περνάς. Εάν είσαι 20 μέτρα από το φανάρι και γκαζώσεις για να περάσεις το κίτρινο, σε γράφουν. Σε γράφει κάμερα.
0: Ναι, γιατί περνάς με κόκκινο κίνηση.
1: Όχι, γιατί πάτησες για να προλάβεις το κίτρινο, που το κίτρινο σημαίνει σταμάτα το ρημάδι σου.
0: Ναι, κανονικά αυτό σημαίνει το κίτρινο.
1: Ναι, σταμάτα το ρημάδι σου, ακριβώς.
0: Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Μήπως θα έπρεπε στο φανάρι να μεσολαβεί πριν να ανάψει ένα ερυθρό σηματοδότης και το κάθε φανάρι να έχει μπάρα μπροστά.
1: Όχι, δεν
0: δηλαδή
1: γίνεται.
0: Με το που ανάβει, το φανάρι,
1: δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα σκοτώσει ο κόσμος.
0: Πώς θα σκοτωθεί ο κόσμος.
1: Θα πέφτει πάνω στην μπάρα.
0: Πώς θα πέσει, 1-2 μετά θα το συνειδητοποιήσει. Ναι, δηλαδή αν είναι όπως είναι η διάβαση των πεζών.
1: Εγώ λέω να βάλουν σαμαράκια καλύτερα, σαμαράκια καλύτερα.
0: Σαμαράκι στο φανάρι, ναι. Πριν το φανάρι θα πρέπει να σου
1: πριν το φανάρι, σαμαράκια.
0: Θα σταματήσουμε το σαμαράκι, θα πάει να κάνει άλμα επιτόπου.
1: Θα κάνει άλμα επιτόπου, θα σπάσει τα μάξι του. Θα είναι μεγάλο το σαμαράκι. Στην Αυστραλία δεν υπάρχει διασταύρωση. Είναι όλο πλατείτσες μικρές.
0: Ναι, κανονικά έτσι θα πρέπει να είναι και εδώ. Δηλαδή, αν είναι πλατείτσες και εκεί είναι πιο εύκολα. Να, η Καλυθέα π.χ. είναι μαχαίρι. Είναι μαχαίρι, δηλαδή σε πολλά σημεία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ακόμα και που έχει στόπ, τα παραβιάζουν. Αλλά εκεί που δεν έχει στόπ, όταν τον έχει δεξιά των άλλων, έχει προτεραιότητα. Δεν το λογαριάζει, ας πούμε. Εγώ λέω τώρα, πέρα από την τιμωρία, έτσι, μήπως θα έπρεπε οι οδηγοί, οι οδηγοί, πού οδηγάει ο άλλος, ξέρω εγώ, 10, 15, 20 χρόνια, μήπως θα έπρεπε να πούμε να κάνει κάποια σεμινάρια, να τον υποχρεώνει το κράτος σε μια. Να φρεσκάρει λίγο τη μνήμη του και το τι επιτρέπει ο κόκ, τι δεν επιτρέπει, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στον δρόμο και το καθεξής.
1: Εντάξει, μακάρι.
0: Και το
1: όπως γίνεται, όπως γίνεται στον Καναδά. Αν κάνεις το ίδιο σφάλμα 2-3 φορές, σε στέλνουν ένα χρόνο να κάνεις μαθήματα.
0: Μα και εδώ ισχύει.
1: Καλά μωρέ τώρα. Στο Ελλαδιστάν ισχύει ότι τίποτα δεν ισχύει, έλα.
0: Την είχε πατήσει φίλος μου σε τρίτη φορά με κράνος, υποτροπή και τον ξαναδώσαν να πάει να δώσει εξετάσεις.
1: Ναι, όχι να δώσει εξετάσεις, μαθήματα τα οποία θα πληρώνει επί 6 μήνες. Μαθήματα, όχι να πάει να δώσει εξετάσεις, από την αρχή μαθήματα. Εντάξει, άντε σε φιλό.
0: Μετά με τα μάξι, πάλι είναι με τα μάξι που λένε για τα μάξι. Σκέψου ότι υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που είναι νοικιαζόμενα.
1: Και λοιπόν τι με νοιάζει εμένα.
0: Παιδί μου, αν το έχει νοικιάσει κάποιο από κάποιο γραφείο.
1: Και τι πρέπει να γίνει με αυτό.
0: Πες ότι στον οδηγό πάει η παράβαση, δεν πάει στο αυτοκίνητο.
1: Στον οδηγό να πάει, δεν με νοιάζει. Κάποιο να την πληρώσει, με ενδιαφέρει.
0: Το αυτοκίνητο, το παίρνει το αυτοκίνητο. Γιατί πες ότι εγώ πάω και νοικιάζω ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ. Από ένα γραφείο. Πέσω, το έχεις, το νοικιάζω και βγαίνω.
1: Το κατάλαβα.
0: Τι κουταμάρα μου, δεν μπορεί να πάρει το. Ενώ υποτίθεται ότι εγώ όταν αναλαμβάνω να οδηγήσω το αυτοκίνητο, γνωρίζω τι θα οδηγήσω.
1: Okay.
0: Και μερικές φορές και ο επαγγελματίας να ξέρεις ότι αν το αυτοκίνητο δεν έχει περάσει κταίο ή οτιδήποτε άλλο, θέλει ο οδηγός, γιατί έπρεπε να το ελέγξει το αυτοκίνητο.
1: Άμα δεν έχει περάσει το αυτοκίνητο κταίο, πρέπει να πηγαίνει στα κάτεργα.
0: Ναι, αλλά και ο οδηγός φταίει. Γιατί σου
1: για τον
0: λέει...
1: οδηγό λέω, για το αυτοκίνητο λέω.
0: Όχι, παίζει παιδί μου ότι εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία π.χ. έτσι.
1: Ναι.
0: Δουλεύω σε μια εταιρεία. Και για κάποιο λόγο η εταιρεία δεν είμαι εγώ υποχρεωμένος να περάσω το αυτοκίνητο της εταιρείας κταίο.
1: Όχι, αλλά μπορείς να κοιτάξεις μέσα στο ντουλαπάκι αν υπάρχει το έγγραφο του κταίου. Και να σου πω και κάτι άλλο, με συγχωρείς. Το κταίο βάζει μια κίτρινη σφραγίδα στην πινακίδα. Ξεστραβώσου και κοίτα την πινακίδα.
0: Ναι, παιδί μου, αν το κταίω, πρόκειται να δεις. Εγώ, σαν οδηγό, υποτίθεται, ξέρω ότι όχι μόνο.
1: Να σου πω, μην το κουράσουμε πολύ τώρα αυτό. Ναι, δεν αξίζει τον κόπο. Ξεστραβώσου και κοίτα αν έχει σφραγίδα η πινακίδα. Και μην το οδηγήσεις. Είναι και πολύ, πήγαινε πολύ να το καταγγείλεις. Πήγαινε σε ένα μπάτσο να το καταγγείλεις.
0: Και μετά είναι και οι δρόμοι, μάνα μου, που
1: υπέστη. Οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι. Οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι.
0: Αλλά είναι πολύ μάγκα μου.
1: Ναι, οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι. Αυτούς έχουμε. Αν έχουμε ένα κατοστάρικο, δεν μπορούμε να φάμε φαγητό 1.000 ευρώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά και η πολιτεία θα πρέπει να
1: Η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί. Πραγματικά σε αυτό το θέμα μέσα χρόνια έχει διορθώσει πολύ. Αλλά οι δρόμοι είναι αυτό που είναι.
0: Υπάρχουν όμως σκέψεις.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Οι δρόμοι είναι αυτό που είναι.
0: Δεν είναι θέμα δικαιολογία.
1: Δημήτρη, οι δρόμοι είναι αυτό που είναι.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί εγώ ένας δρόμος να είναι χάλια και να με σκοτώσει.
1: Δεν θα σε σκοτώσει αν πηγαίνεις όπως πρέπει. Δεν σκοτώνει κανένας δρόμος. Οι οδηγοί σκοτώνουν. Αν πηγαίνεις όπως πρέπει, δεν σε σκοτώνει κανένας δρόμος.
0: Εγώ πολύ μου ψηλοδιαφωνώ.
1: Εντάξει, οκ. Αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι. Okay, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή εκπομπή. Γεια.
1: Αυτή είναι η δρόμη, δεν είναι άλλη. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν γίνεται. Ρίχνεις μία ματιά, βλέπεις ότι ο δρόμος είναι πατσαβούρα και πας με την ανάλογη ταχύτητα. Είναι απλό. Τι να κάνουμε. Όταν αρχίσουν να μπαίνουν επιτέλους φυλακοί και οι πολιτικοί, τότε θα χαρώ, θα χειροκροτάω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητέ Γιώργο, από τα Πατήσια σε καλή Σταυρούλα, αλλά δεν ακούς το τηλέφωνο. Γιώργο από τα Πατήσια. Γιώργο από τον Πειραιά, καλώς τον. Καλώς τον.
1: Επειδή άκουσα ένα μέρος της εκπομπής.
0: Μπορείς, σε παρακαλώ, να μιλάς, επειδή κάνει περίεργο ήχο το τηλέφωνο, να μιλάς όσο γίνεται πιο κοντά στην... Ναι. Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Τώρα.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Την έζησα τώρα.
0: Εντάξει, για λέγε.
1: Ακούτε.
0: Τώρα καλύτερα, βέβαια.
1: Ωραία. Εντάξει, ήταν πριν ώρα που άκουσα, να δεν είχα ακούσει από την αρχή.
0: Ναι.
1: Και είχα ακούσει ένα απόσπασμα.
0: Ναι.
1: Εκεί που μιλάγατε, είδα και εσείς ότι που βρέθηκε ότι είχε κερδίσει το λαχείο ή για αυτό το θέμα.
0: Ναι, που είπε ότι η κόρη του κέρδισε τρεις φορές το λαχείο.
1: Που λέτε και ένα... ο εισαγγελέας να ψάξει αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Αυτό από τον καιρό που καταργήθηκε εκεί είναι ανώνυμα για λόγους και καλά.
0: Όταν πληρώνεσαι από την τράπεζα βάζεις υπογραφή.
1: Στην Ελλάδα, στις περισσότερες χώρες, όχι, δηλώνω τα ονόματα.
0: Αγαπητέ μου, ο άνθρωπος λέει ότι τα εκατομμύρια του τα κέρδισε με το λαχείο. Για να σε βάλουν, όχι, δεν σου δίνουν μετρητά, στα βάζουν στην τράπεζα.
1: Ναι, σας λέω τι γίνεται. Από τον καιρό που κάποτε στην Ελλάδα καταργήθηκε, έστω το λαχείο δεν είναι ονομαστικό. Πάντως, από τον καιρό που καταργήθηκε, δεν υπάρχει όνομα. Υπάρχει, δεν ξέρω αν γίνεται τώρα που έχει γίνει ιδιωτικός αμυγός ο ΟΠΑΠ. Υπήρχε ολόκληρη βιομηχανία στην οποία νομιμοποιούσαν.
0: Μα όμως, αγαπητέ μου Γιώργο, κατάλαβες τι σου είπα. Ότι δεν δίνουν μετρητά. Και για να στα βάλουν στην τράπεζα, πρέπει να στα βάλουν στο λογαριασμό που σου ανήκει.
1: Ναι.
0: Επομένως, βρίσκεται αμέσως ποιος έχει πάρει χρήματα από πού.
1: Μα αυτά τα δελτία είναι από αυτά.
0: Μωρέ, τα δελτία, αγόρι μου, τα δελτία είναι και από τον Άγιο Φανούργιο. Ναι. Το ζήτημα είναι τα λεφτά που θα πάρεις από την τράπεζα θα μπουν σε ένα λογαριασμό τραπεζικό, αλλιώς δεν τα πάρεις.
1: Ναι, αλλά σας είπα. Δεν
0: μα
1: είναι,
0: δεν είναι ανώνυμη, αγαπητέ μου. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Όχι, άλλο λέω. Είπα γενικά, το λαχείο είναι ανώνυμο.
0: Ας είναι.
1: Αλλά γενικά μιλάω για τα δελτία, στα οποία δεν βάζουν όνομα. Αυτοί που κερδίζουν στο τζόκερο διάφορα μεγάλα ποσά, πάνω στη διοίκηση. Κάποιοι εδώ και χρονιά, δεν ξέρω αν έχει καταργηθεί τώρα. Το πρώτο που έγινε κάποτε που είχε απασχολήσει και γελάγαμε, εμείς που ξέραμε δηλαδή,
0: ναι.
1: Το ξέραμε πολύ. Τότε με τον Βαΐτσι που είχε γίνει βουλευτής, τι ήταν, σεξολόγος και αφροδισολόγος.
0: Ξέρω εγώ, ναι.
1: Λοιπόν, που είχε βρεθεί ένα εκατομμύριο τότε και αυτός είχε κερδίσει τον Τζόκερ, ας πούμε. Αυτά με το αζημίωτο, δηλαδή τους έδινες και στα νομιμοποιούσανε. Είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Το γίνεται, γίνονται και γι' αυτό και αυτοί έχουν, δηλαδή από τη διοίκηση, κάποιοι τους λένε ότι είσαι εσύ που κέρδισες και τους δίνουν με το αζημίωτο, βέβαια, τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια.
0: Έχεις αποδείξει γι' αυτό που λες.
1: Α, εντάξει, πώς να τα αποδείξεις αυτό.
0: Λέω, μα τότε πώς το λες, αν δεν έχεις αποδείξει.
1: Σας είπα.
0: Μπορεί να σου κάνει μήνυση κάποιος.
1: Παιδί μου, σας λέω πιο. Πώς τη λέει η πιάτσα τόσα χρόνια.
0: Μα η πιάτσα μπορεί πάλι... να λέει ότι της κατέβει. Μα τότε δεν πιάνεται. Μα δεν πιάνεται. Άμα δεν μπορείς να το αποδείξεις, δεν πιάνεται, ρε Γιώργο.
1: Αυτό λέω ότι τι γίνεται.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πώς να το αποδείξεις αυτό.
0: Δεν
1: για
0: ξέρω.
1: Αυτό και γίνεται. Ναι. Ας βάλουν οματοδοσία και να υπάρχει ακόμα και όταν αγοράσεις, όπως γίνεται σε ΣΥΠΑ και στις περισσότερες χώρες. Να δούμε μετά η πολιτική και διάφορα, ας πούμε, που δεν θα. Δεν θα πάρουν και άλλοι τρόποι, εντάξει. Αλλά μην σας κάνει εντύπωση που και σε... άλλος τρόπος να νομιμοποιήσεις. Να τα φέρεις απ' έξω, εντάξει. Καταρχήν, τα φέρεις ελεύθερα.
0: Για να τα βγάλεις έξω, πώς θα τα βγάλεις έξω. Θα τα βάλεις στην βαλίτσα, στο σόβρακό σου, πού.
1: Τα λεφτά πώς θα τα βγάλεις από εδώ,
0: ναι.
1: Όταν θα βρίσκουν μετρητά.
0: Ναι.
1: Πώς θα βγάζουν, με offshore εταιρείες.
0: Okay.
1: Όποιος, δηλαδή να σου πω κάτι, πόσες φορές έχουν βγει που έχουν πολιτική offshore εταιρείες, έχουν 15 από πίσω. Για μένα και εσάς, άμα πάνε να ανοίξουμε λογαριασμό, θα ζητήσουν το εψιλον, τα πάντα θα ζητήσουν τέλος πάντων. Και ξέρετε, αν το θυμόσαστε αυτό, μεσούσες της κρίσης, γύρω στο 12, είχε ξεκινήσει το 10. Μιλάγαμε για 500 δισεκατομμύρια. Το θυμόσαστε που ήρθε το 15, που ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα.
0: Α.
1: Μιλούσανε τότε, γιατί ξέρετε, εντάξει, υπάρχει και το Χέμιθα, αλλά κάποιοι υπάλληλοι δουλεύανε. Και μιλάγαμε μόνο για την Ελβετία, επειδή είναι ο κουμπαρός του πλανήτη. Σε άλλες, τους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους, είναι ένα νούμερο τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Και υπάρχουν οι δήμονες, όπως ήταν νούμερο ένα στην Ευρώπη, ήταν ο Κύπριος, μεγαλοδικηγός που πιάστηκε με το δεξί χέρι του παπά που ήταν στη Βενεζουέλα. Και τότε τι είπανε, πήγαμε να κάνουμε εμπορικές συμφωνίες.
0: Δεν ξέρω, αγαπητέ μου, δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα εγώ, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Πάντως το. Έπαιρνε ότι είχε έρθει υπουργός οικονομικών της Ελβετίας.
0: Όχι, δεν είχε πέσει καθόλου στην αντίληψή μου.
1: Έγινε ή το 2015, ήρθε υπουργός οικονομικών, ψάχτε το, εσύ δημοσιογράφης.
0: Οκ. Okay.
1: Για με αυτό πάρτε με μια.
0: Εγώ είμαι νυχτερινός συνομιλητής παρεπιπτόντος.
1: Ναι, μωρέ, τώρα σας βάζω. Ναι, εντάξει, τα λεφτά είναι πολλά, πάντως έχουν περάσει δύο φορές ο δημόσιο χρέος της Ελλάδος.
0: Οκ.
1: Οπότε.
0: Είναι 4 τώρα, ώρα, Γιώργο.
1: Ναι,
0: όχι, περίμενε αν θέλεις.
1: Άντε, περίμενε ένα λεπτό, μια και σηκώθηκε τώρα πάλι.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάνω, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Βρε καλώς τον. Πώς από δε τέτοια ώρα.
4: Αργείς.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε εσύ.
6: Να μη ρωτήσω που ήσουν μέχρι τέτοια ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Θα παίζω για ύπνο και θα έχω κλειστό το κινητό φάχο.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι το πάρτι.
7: Έλα Γιώργο μου.
8: Ναι.
7: Έλα, ολοκληρώνουμε τώρα.
8: Ολοκληρώνουμε. Πάση περιπτώσει, το θέμα σας περίπου ήταν, επειδή άκουσα λίγο για τη διαφθορά.
7: Η ανοχή και η απάθεια. Έλεγε ο Αριστοτέλης, είναι τα δύο τελευταία ελαττώματα μιας κοινωνίας πριν καταρρεύσει απολύτως. Και αναρωτιόμουν αν εμείς έχουμε προσεγγίσει αυτό το σημείο της ανοχής και της απάθειας. Αυτό είναι η κουβέντα.
8: Οι μισοί Έλληνες περίπου. Δεν είναι.
7: Ρωτάω.
8: Με γνωρίζατε, λέω πάνω από 20 χρόνια, ότι είναι η πιο διεφθαρμένη χώρα, τουλάχιστον στο δυτικό μπλοκ. Και επιμένω, οι ενασχολήσεις μου ήταν πάντα με κόσμο και 20 τόσα χρόνια σε ένα δημόσιο οργανισμό. Οι Έλληνες στη χώρα του Σοκράτη. Μόνο δίκαιοι δεν είναι. Θα τρίσα εγώ γαλά του. Εγώ είμαι Έλληνας, έχω γεννηθεί εδώ, αλλά δεν είμαι έτσι. Οπότε τώρα σας το λέω, θα πει μα λίκα καλό για αυτός, για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
7: Εγώ δεν θα σου πω τίποτα τέτοιο.
8: Εντάξει, είναι όλα σύμφυτα, έτσι μεγαλώνουμε εδώ πέρα. Είναι αυτό που λέμε, ο κόσμος το έχει
7: του πάνω και μέσα και το καμάρι.
8: Okay. Ναι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ξεκινώντας από τα απλά πράγματα. Δηλαδή να σου πω κάτι, μα και όντως έχω δουλέψει, δούλευα κάποτε ταξί. Και για πλάκα μου κάνατε μια μήνυση ότι σας έκλεψα, με το που θα πήγαινα στο δικαστήριο, αν είχα καθαρό μητρόφ, ίσως μου τη χαρέσανε, ίσως λέω. Α, θα μου ρίγνανε, ξέρω εγώ, έστω μια ποινή μικρή. Εντάξει. Ναι. Αν εγώ είμαι γιατρός και πάμε και πούμε 10 άτομα από όλη την οικογένεια ότι λαδώσαμε, όχι, θα πρέπει να έχουν προσημειωθεί και να γίνει τούτο και να γίνει τ' άλλο. Οπότε.
7: Δίκιο έχεις.
8: Να πιάσουμε από πού, να πιάσουμε από τα διπλώματα, το ξέρει η πολιτεία, έχει μάθει και έτσι ο λαός. Το λάδωμα, αν δεν μπορεί να το... Το μόνο βέβαια που κάνει όταν γίνεται κάτι, καμιά κούμπλα, απλά κυβέρνουν οι τιμές για να ξέρετε. Μην δεν το έχει καταλάβει ο μέσος άνθρωπος, επιμένω να μην είμαι στο μέσο άνθρωπο, να λέω τουλάχιστον, ασχηρίζομαι. Όταν γίνεται δηλαδή τα τσιγάρα, ας πούμε, τα αλαθρέα που λέμε, για... όπου ό,τι και να σκεφτώ τώρα, τέλος πάντων, τα αλαθρέα που λέμε. Θυμάμαι κάποτε που λιώσα ένα ευρώ. Τώρα έχω να κερδίσει βέβαια και αυτά υποθέτω, γιατί εγώ δεν γανίζω. Εντάξει. Τα βρίσκει παντού. Εγώ προσωπικά ξέρω και μαγαζάκια που πουλάνε. Απλά δεν πάω να τα καρφώσω. Αστυνομία δεν μπορεί. Εντάξει, αυτό είναι χαρτιά και είναι ηλίθεια. Εγώ, ας πούμε, που περνάω, το βλέπω. Δεν πάω γιατί πάνε τα αυτοχαλάκια, τα αυτοχαδάκια.
7: Και δεν μου λες κάτι,
8: τα πρεζόνια και ψωνίζουνε. Ψωνίζουν φθηνά. Αν γίνει καμιά κόμπλα από 1,5-2, πού θα πάει 3, ξέρω εγώ.
7: Ναι, μία ερώτηση να σου κάνω. Εάν αυτά τα καπνά είναι από τα χωράφια που είναι γύρω από το Τσέρνομπιλ και καπνίζοντας αποκτήσεις ραδιενεργούς πνεύμονες, τι θα γίνει.
8: Δεν ξέρει κανείς.
7: Μα γι' αυτό σου λέω.
8: Κάποιοι που καπνίζουν, δηλαδή και εγώ τα κάποτε πήρα από, ξέρω εγώ, σε όλα τα στενά στην Αθηνά και στο παζάρι που είναι στον Πειραιά, όταν πήρα σε φίλοι μου, μου λέει δεν είναι καλό. Α, είναι αλβανικό χόρτο, δεν είναι καλό, π.χ. λένε τώρα.
7: Ναι.
8: Έτσι έλεγε αυτό. Τώρα αν είναι και. όντως, αν το σύνδεσαι καλά, το ξέρω, πάει. Έχει ακόμα ραδιενέργεια, έχει εκεί γύρω,
7: λοιπόν. Δεν θυμάσαι όταν ήρθαν οι Ρωσοπόντιοι εδώ και πουλάγανε τα ρολόγια που είχαν κλέψει από τα χέρια των στρατιωτών που είχαν πεθάνει στο Τσέρνομπιλ και κοβόντουσαν χέρια από τη ραδιενέργεια στην Ελλάδα. Το ήξερες αυτό?
8: Όχι.
7: Σάπιζε το χέρι αυτού που αγόραζε το ρολόι και το φορέγε γιατί ήταν τίγκα στη ραδιενέργεια το ρολόι. Γιατί το είχε πάρει ο πρώτος που το κλέψε, είχε λαιλατίσει πτώμα. Κατάλαβες, ναι.
8: Εντάξει, θυμάμαι ότι για μεγάλο διάστημα το είχαν αποκρύψει. Θυμάμαι να μην τρώμε πολλά λαχανικά ή να τα πίνουμε πάρα πολύ. Α, γίνεται γι' αυτό δηλαδή.
7: Όχι, δεν, ναι, εντάξει, το Τσέρνομπιλ δεν το αποκρύψανε. Την μία μέρα μετά το μάθαμε όλη η γη, το έμαθε.
8: Μόνο.
7: Ναι, βεβαίως, μία μέρα μετά.
8: Ήμουν αρκετά μικρός, νομίζω ότι είχε περάσει καιρός.
7: Όχι, όχι,
8: και
7: τίποτα, δεν είχε περάσει κανένας καιρός. Κανένας καιρός, διαβεβαιώ. Κανένας καιρός, μία μέρα. Δεν υπήρχαν τότε διαδίκτυα και τέτοια. Αλλά σε μία μέρα το μάθαμε.
8: Καλά, είχαμε συζητήσει, να μην τους αδικώ, γιατί μου είχε μείνει ότι λόγω του καθεστώτος ήταν λίγο...
7: Μπορεί το καθεστώς, αλλά η μπόχα και το ραδιενεργό σύννεφο περάσαν σε άλλες χώρες. Έφτασαν, ναι, μέχρι εδώ.
8: Πάντως νόμιζα ότι έκανε κάποιο διάστημα.
7: Τέλος πάντων, ναι, νόμιζες λάθος.
8: Έτσι νόμιζα πάντως.
7: Ναι, νόμιζες λάθος. Δες το, ψάχ το. Άντε, σε φιλώ. Να είσαι καλά.
8: Μη σας αγγίζω. Καλό σημείο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Κύριε Σπύρο, επαγγελματίας οδηγός και εσείς, ε. Καλώς τον.
1: Καλημέρα, φίλε Μάνο, ναι.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε, είμαστε όλα καλά.
0: Όλα.
1: Μπράβο.
0: Εσύ.
1: Εγώ, καλά, φίλε, να δω στον δρόμο. Είμαι σε ρουτίνα μου, πάω για το σύνορο, για Γαλλία πάλι.
0: Α, ναι. Είσαι, πού είσαι τώρα, δηλαδή.
1: Μόλις πέρασα το Τωρίνο. Ανεβαίνω εδώ στις Άλπες τώρα, θα ξεκινήσω να ανεβαίνω στις Άλπες.
0: Δεν έχει στοές, πώς λέει, τούνελ.
1: Έχει, να σε λέω, θα ξεκινήσουν κι αυτά.
0: Δεν σε βολεύει να πας από εκεί, πρέπει να ανεβείς επάνω της Άλπης.
1: Ναι, αυτό τα τούνελ περνάμε. Το τούνελ, αυτό το τούνελ που περνάμε, το Φρέζους, είναι το σύνορο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 13 χιλιόμετρα.
0: Πω.
1: Μες στο βουνό, δηλαδή μπαίνεις και ξεχνάς να βγεις.
0: Ναι, βέβαια, 13 χιλιόμετρα, πολύ πράγμα.
1: Και έχει ώρα 70, κάνεις 11 λεπτά να το περάσεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, για το θέμα μας, έχω να πω εγώ, φίλε Μάνο, όσο η δικαιοσύνη δουλεύει όπως τη συμφέρει, δεν είναι ανεξάρτητη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Γιατί αυτή που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι δικαιοσύνη, είναι συμμορία. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Γιατί άμα πιάναν τη δικιά μου τη γυναίκα να οδηγάει σουρωμένη, χωρίς πινακίδες και χωρίς διπλωμά, μπορεί να την πυροβολούσαν κιόλας. Αλλά εγώ δεν είμαι ο Κόκαλης.
0: Ναι,
1: πριν
0: και
1: εγώ που ήμουν στο
0: και η γυναίκα
1: καράβι,
0: σου δεν είναι η Ματσούκα.
1: Έτσι ακριβώς. Πριν βγω στο καράβι πάλι που πιάσαμε σήμα και όταν κοντεύαμε στην Αγκώνα στην Ιταλία, διάβασα πάλι δυο κοριτσάκια 14 χρονών.
0: Ναι, μεθυσμένα.
1: Τα βρήκαν, ναι, με 4 μπουκάλια λέει ρετσίνα και 2 μπουκάλια βότκα.
0: Ναι.
1: Τα βρήκανε πεσμένα στον δρόμο. Δηλαδή τι ήταν να περάσει κάποιος ψυχικά άρρωστος, κάποιος ανώμαλος, να το πω έτσι, να τα μαζέψει, να τα ρίξει στο πίσω κάλισμα του αυτοκινήτου του και να τα πάει όπου θέλει και να τα κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι, λέτε. Αλλά το μπαμπά των κοριτσιών και τη μαμά δεν τους πάνε φυλακή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Που πρέπει να πάνε αυτοί πρώτη φυλακή. Κατά την άποψή μου, οι πρώτοι που θα πρέπει να μπουν φυλακοί είναι οι γονείς, γιατί για όλα, κατά την άποψή μου, ξεκινάνε από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Όσο για τα διπλώματα, οι περισσότεροι που βγαίνουν και γκρινιάζουν έχουν ξεχάσει ότι το πήρανε το δίπλωμα λαδώνοντας.
0: Ναι.
1: Γιατί η μισή Ελλάδα έτσι τα πήρε τα διπλώματα, φίλε μου, δεν είναι ψέματα.
0: Όχι, καθόλου ψέματα δεν είναι. Καθόλου ψέματα δεν είναι. Και ενώ είναι γνωστό εδώ και 30 χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Και ούτε πρόκειται να γίνει. Γιατί η μάσα είναι μεγάλη, κύριε Μούλα. Όσο θα υπάρχει ο Μπάρμπας συγκορώνει, τα ξαδέρφια, τα μπατζανάκια, οι κουμπάροι, δεν θα αλλάξει τίποτα δυστυχώς και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Εγώ είμαι 54 χρονών και άμα ανεβώ στο λεωφορείο και δω ένα μεγαλύτερο άνθρωπο ή μια γυναίκα που θα είναι σε ενδιαφέρουσα, θα σηκωθώ να κάτσει. Τα σημερινά τα παιδιά δεν πρόκειται. Από τα 10 άμα σηκωθεί το ένα. Έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς. Άλλο πώς θα πάμε.
0: Όλα καλά, αγαπητέ, όλα καλά.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Εσύ πόση ώρα θα οδηγείς ακόμα?
1: Τώρα καμιά ώρα ακόμα, μόλις θα περάσω το σύνορο. Ήδη εδώ μπήκα στο πρώτο τούνελ.
0: Ναι.
1: Και δεν θα την πέσω για ύπνο.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Με κάτσω 9 ώρες ή 11 ανάλογα.
0: Θα πας δηλαδή σε κάποια από αυτά τα πάρκινγκ που...
1: Ναι, σε πάρκινγκ. Ναι. Είναι στάνταρ αυτά που πάμε συνήθως με τις ώρες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και επειδή τα ξέρουμε κιόλας για κλεψίες, για τέτοια, όχι ότι άμα πέσεις στην πίτα όπου και να σε θα σε κλέψουν. Ναι. Απλά συνήθως αυτά είναι τα συνηθισμένα που πάμε. Συνήθως έχουν φώτα κάμερες.
0: Ναι.
1: Και πάμε εκεί πέρα για πιο σιγουριά.
0: Κατάλαβα. Και το αυτό. Ένα πράγμα έχω, μια απορία έχω.
1: Ναι.
0: Μένεις με ανοιχτή τη μηχανή ή
1: όχι,
0: με κάποιο...
1: Όχι, έχει καυστήρα. Έχει καυστήρα, όπως είναι ας πούμε το καλοριφέρ στο σπίτι που έχει το καυστήρα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, έχει ένα καυστηράκι μικρό αυτό εδώ πέρα, το ντουλάπι έξω του φορτηγού. το οποίο το ανάβεις μέσα έχει διακόπτει, το ρυθμίζεις πόσους βαθμούς θες να έχει και αυτό
0: ζεστέρετε...
1: το αναποσβήνει, ναι, ναι. Σε κρατάει αυτή τη θερμοκρασία.
0: Κατάλαβα.
1: Και έχεις τη ζεστούλα σου μέσα και κοιμάσαι.
0: Τέλεια. Και είναι το κρεβάτι πίσω από τα καθίσματα.
1: Ναι, πίσω από τα καθίσματα. Έχει δύο κρεβάτια, ένα πάνω, ένα κάτω.
0: Κουκέτα δηλαδή. Κουκέτες, πώς λέγονται.
1: Ναι, ναι, κουκέτες, μπράβο.
0: Ναι.
1: Κουκέτες, ναι.
0: Να είσαι καλά,
1: ψυγείο, αγαπητέ μου. Ψυγείο κάτω καλά, από το κρεβάτι.
0: Και το ψυγείο παίρνει από... Θέλω να πω...
1: Παίρνει αρκετά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αρκετά, okay. Δηλαδή να βγάλεις το δρομολόγιο σου. Βασικά ψωνίζεις πάλι από το δρόμο από κανένα σούπερ μάρκετ ό,τι σου λείπει.
0: Σωστό.
1: Και τα συμπληρώνεις. Να τη
0: σπίτι
1: βγάλεις.
0: Δηλαδή, καρσονιέρα
1: σπίτι
0: σε
1: ρόλες. Σπίτι κανονικό, ναι. Ναι. Άλλοι έχουν τηλεοράσεις, καφετιέρες, τοστιέρες, ναι. Ό,τι θες μπορείς να βάλεις.
0: Κατάλαβα. Και υπάρχει περίπτωση κάποιο από αυτά να έχει και τουαλέτα?
1: Ναι, είναι κάποια μεγάλα αυτά, ειδικά τα αμερικάνικα που...
0: Ναι, που είναι σαν ξεπλωμένες πολυκατοικίες.
1: Μπράβο. Εκείνο πίσω έχει διπλό κρεβάτι, έχει ντους, έχει τουαλέτα, μπάνιο, ψυγείο κανονικό όπως έχει στο σπίτι, ναι. Όλα τα αποφόρω. Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβα. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ,
0: ευχαριστώ πολύ,
1: και
0: για χαρά.
1: Θα τα ξαναπούμε, να
0: σε
1: καλά.
0: Θα σε περιμένω, καλό μου φίλε.
1: Γεια, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4 και 22 πρώτα λεπτά. Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων. Η Δεσποσίνη Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο επί της υποδοχής και επικοινωνίας. Και η Φρίντα από τον Χολαργό. Γεια σου Φρίντα. Ναι. Καλώς την.
1: Καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω τι να πω.
0: Να πεις καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όσον αφορά τα ατυχήματα και τη συμπεριφορά των οδηγών, mm-hmm. επειδή υπήρξα θύμα, ναι. πιστεύω ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν σεβασμό προς τον πεζό.
0: Δεν έχουν.
1: Γενικά όταν οδηγούν.
0: Δεν έχουν, πραγματικά. Έχεις δει που σε ορισμένους δρόμους έχει γραμμές άσπρες.
1: Ναι.
0: Είναι διάβαση πεζών.
1: Εκεί ακριβώς την έπαθα εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και το θέμα είναι ότι είναι ένας φαρδής δρόμος εδώ στο Χολαργό. Και ήταν σταματημένα, είχε στόπ. Και ήταν σταματημένα... ας πούμε 3 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Σταματημένα δηλαδή, δεν ήρθε ξαφνικά.
0: Κατάλαβα.
1: Αφού τα είδα σταματημένα, πέρασα. Τα 2 πρώτα αυτοκίνητα δεν με είδανε και δεν προχωρήσανε. Ο τελευταίος προχώρησε και με ακούμπησε. Τι σκεφτείτε να ερχόταν και με ταχύτητα.
0: Φαντάσου, Παναγία.
1: Δηλαδή ήταν σταματημένος και την ώρα που περνούσα εγώ ήρθε και με ακούμπησε. Και έπεσα, δηλαδή τώρα και ένας άνθρωπος αν σε σπρώξει μπορεί να χάσει την ισορροπία σου. Σκεφτείτε να σε ακουμπήσει ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Και ήταν και μεγάλο το αυτοκίνητο, βαρύ. Μέσα ένας ηλικιωμένος με ακούμπησε και έσκασα σαν καρπούζι που λένε, με το κεφάλι έπεσα κάτω. Μ' αφήσανε στο δρόμο, καλά αυτό δεν έχει σημασία, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Μ' αφήσανε να περιμένω το ασθενοφόρο στην άσφαλτο 1.5 ώρα. Με πήρανε στον Ευαγγελισμό. Και όσο με είδατε εσείς, άλλο τόσο με είδανε και εκεί. Ευτυχώς δεν ξέρω βέβαια, είχα καρούμπαλο στο κεφάλι μου.
0: Αλλά δεν έπαθες διάσηση, Φρίντα μου.
1: Ήταν πυρώτικο, ναι. Και δεν έχασα τις αισθήσεις μου.
0: Ναι.
1: Αλλά η πόνη ήταν φρικτή. Και μία, δηλαδή
0: και
1: δεν μπορούσα...
0: Δεν τίποτα δεν του κάνανε αυτούνου.
1: Αυτός, ναι, περίμενε ο δικηγόρος να δει αν τον παραπέμψανε και όντως τον παραπέμψανε και δεν ξέρω αν δικάστηκε.
0: Δεν το έψαξες, όχι,
1: Έχω βάλει ένα δικηγόρο.
0: Πριν πόσο καιρό έχει γίνει αυτό?
1: Αυτό έγινε το 19.
0: Μα είναι πολύ καιρός από τότε.
1: Ναι, δεν επανήλθα ποτέ και να φανταστείτε ότι από το χτύπημα το ένα μου το βλέφαρο είχε μελανιάσει. Γιατί έχω μια ηλικία και πήγα σε έναν οφθαλμίατρο που είναι κορυφαίος. Να. Και μου είπε ότι τα αγγεία από μια ηλικία και έπειτα σκληραίνουν. Οπότε με το τράνταγμα είχε μελανιάσει
0: το σημείο,
1: το βλέφαρο.
0: Κατάλαβα.
1: Είχε σπάσει αγγείο.
0: Κατάλαβα.
1: Η σπονδυλική μου στήλη με αυτό το τράνταγμα δεν πειράχτηκε.
0: Φρίντα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Λες έβαλες ένα δικηγόρο το 19. Μετά ο δικηγόρος
1: αυτό... Όχι, τον έβαλα αργότερα.
0: Ναι.
1: Το δικηγόρο, διότι
0: δηλαδή, καλά, τον
1: πήγαμε, είδε και ο γιατρός της εταιρείας, της ασφαλιστικής του και έγραψε μια γνωμάτευση ότι ήμουν στο κακό μου χάλι. Δηλαδή δεν μπορούσα να γυρίσω πλευρό, να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Ναι, και τι απέγινε, δεν πήρες καμιά αποζημίωση?
1: Μου δίνανε μόνο 2.500 χιλιάρικα. Εν τω μεταξύ εγώ έκανα πάρα πολλές φυσιοθεραπείες. Και εκεί είναι το θέμα που δεν σε καλύπτει το κράτος. Άλλο ένα στραβό, το ότι εντάξει, κανένας φυσιοθεραπευτής δεν παίρνει 10 ευρώ που σου δίνει το κράτος.
0: Ναι, δηλαδή, τόσα δίνει, ναι.
1: Ναι.
0: Παντός.
1: Όχι, δεν τα δίνει, δηλαδή είναι συμβεβλημένοι που ας πούμε πηγαίνεις, αλλά όλοι μου λένε...
0: Τη συμμετοχή σου, λέει, πληρώνεις τη συμμετοχή σου.
1: Όχι συμμετοχή, δηλαδή τόσο τους ανοίγει το κράτος, οπότε όλοι δεν είναι συμβεβλημένοι με το κράτος.
0: Κατάλαβα.
1: Το θέμα είναι ότι ξεκινάει, δηλαδή όταν πήγαινα, και όταν ας πούμε είναι μερικοί που παίρνουν 50 ευρώ.
0: Ναι, πω πω.
1: Και έκανα πολλές φυσιοθεραπείες.
0: Κατάλαβα.
1: Το και θέμα τα... είναι ότι δεν μπορείς να δίνεις ας πούμε 50 ευρώ.
0: Τη φορά.
1: Τη φορά. Και σου έλεγαν ας πούμε, αν είναι να σου δώσω απόδειξη,
0: θέλω 70.
1: Θέλω 50. Χωρίς απόδειξη θέλω 30. Τώρα όλοι βρισκόμαστε δυστυχώς, διότι είμαστε οι συντάξεις. Δηλαδή είμαστε μια οικογένεια που εντάξει είχαμε μια οικονομική άνεση. Αλλά τώρα όταν ας πούμε ο σύζυγος έπαιρνε σαν υγειονομικός 2.300, τώρα έπαιρνε μετά 1.300.
0: Κόψαν το.
1: Είναι μεγάλη περικοπή, έτσι δεν είναι?
0: Πολλά, πάρα πολλά.
1: Δηλαδή,
0: Φρίντα μου, πρέπει να πάμε προς το φινάλι τώρα, γιατί κοντεύει να τελειώσει.
1: Ναι, τώρα το θέμα είναι ότι λέει η ασφάλειά του ότι με αυτές τις αποδείξεις που μου φέρνετε δεν μπορώ, λέει, να... να δώσω περισσότερο από 2.500 χιλιάρικα. Τώρα εγώ είπαμε, βέβαια και εγώ είμαι υπεύθυνη το ότι ας πούμε μου παίρνουν 30 χωρίς απόδειξη φυσιοθεραπευτές. Οπότε εκεί πρέπει να πω ότι ενώ ήμουνα και όντως ήμουνα στο πλευάτι. Και αλλά ναι, το θέμα είναι ότι...
0: Αυτό θα πούμε και θα κλείσουμε, Φρίντα μου. Ναι,
1: ναι, ναι. Ότι τι να κάνω, δηλαδή τώρα θα πρέπει να πω ότι ας πούμε...
0: Ότι παρανόμησες και εσύ.
1: Όχι, δεν θα, όχι. Θα πάω και εγώ μέσα.
0: Ναι.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι θα πω ότι επειδή ήμουν αξάπλα, ότι έπαιρνα, ερχόταν κάποιος και με βοηθούσε.
0: Και πού είναι η απόδειξη?
1: Συγγενής. Και μου τις έχασε τις αποδείξεις.
0: Δεν πρόκειται. Ρώτα το δικηγόρο πριν το πεις αυτό.
1: Ναι, με το δικηγόρο έβαλε δικηγόρο.
0: Απλώς αφήνω τώρα, θα τα πούμε πάλι.
1: Ναι, άρα, αλλά τι γίνεται σε αυτή
0: την περίπτωση?
1: Δεν μπορώ
0: να σου πω εγώ, δεν ξέρω.
1: Όχι, θέλω να πω ότι δεν είναι ενός κακού μοίρια έπονται.
0: Έτσι γίνεται στη ζωή.
1: Ναι, γιατί σε αυτή την περίπτωση που με χτύπησε αυτός ο άνθρωπος, φταίει και ο Δήμος, γιατί υπάρχει μια διασταύρωση.
0: Ναι.
1: Και
0: Φρίντα, μου, Φρίντα μου, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Γιατί είναι... Πάρε με νωρίτερα αν θέλεις καμιά μέρα να πούμε πιο πολλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Από τα ύψη στα βάθη και αντιστρόφως άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
2: Σταμάτα, αδερφέ μου, γιατί έτσι που τα λες σε βλέπω αριστερό ψάλτη στον Άι Τρίφωνα.
0: 2 11 10 80 880. Κύριε Γιάννη από την Αθήνα, καλώς τον.
3: Τι κάνεις, αγαπητέ Μάνε?
0: Γεια σου ρε Γιάννη, καλά είμαι, χαίρομαι που σε ακούω.
3: Σήμερα και εγώ σε ακούω, χαρά, διαπιστώνω ότι οι πολίτες συμμετέχουν, όλα ένα και περισσότερο στις εκπομπές αυτές. Με στή εκπομπή σου σήμερα.
0: Να σου
3: καλά. Δηλαδή υπόθηκαν πολλά πράγματα. Και μάθαμε και λεπτομέρειες και για τα φορτηγά του εξωτερικού. Εγώ δεν τα γνώριζα αυτά, ότι έχουν και διπλά κρεβάτια.
0: Ούτε εγώ, πρώτη φορά το άκουσα. Και ψυγείο μεγάλο, ας πούμε, και μπάνιο, άκου τώρα. Και διπλό κρεβάτι, ναι, τα αμερικάνικα.
3: Ναι, πάντως και εδώ είναι καλά τα φορτηγά.
0: Καλά, δεν λέω ότι δεν είναι. Απλώς είναι σαν πολυκατοικίες απάνω σε ξαπλωμένες ρόδες.
3: Ναι,
0: ξαπλωμένες πολυκατοικίες τα αμερικάνικα.
3: Ταινίες, είναι απίστευτα μεγάλα φορτηγά.
0: Ναι.
3: Το θέμα που έχεις βάλει είναι πολύ ενδιαφέρον. Τραβάει που λέμε, γι' αυτό πήρα.
0: Ναι, καλά έκανες.
3: Κοίταξε, εγώ όπως γνωρίζεις, πάντα ψάχνω την αιτία του κακού, τη ρίζα του κακού. Με ενδιαφέρει δηλαδή όχι τόσο το κλαδί που βγάζει στιφούς, καρπούς. Με ενδιαφέρει να δω τι συμβαίνει με τη ρίζα. Δηλαδή το βλέπω γενικά.
0: Κατάλαβα.
3: Τώρα, έχουν δίκιο οι συμπολίτες μας που μίλησαν. Υπάρχει τεράστια αύξηση παραβατικότητας σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Μπορώ να σας πω ότι είναι και 500% η αύξηση. Πενταπλάσιο ποσοστό δηλαδή από τη δεκαετία του 80, του 90 και του 2000.
0: Ναι.
3: Καταρχήν γίνεται περίπου ένας φόνος ένα-δύο ημέρες. Ναι. Τρομακτικό ποσοστό. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα Αμερικής σχεδόν σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Κοιτάξτε τώρα, με απλά λόγια να το πούμε έτσι λαϊκά, το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών, μάλλον μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών, παρανομούν για τους χύψη ωμέγα λόγους, είτε επειδή ήπιαν, είτε επειδή είναι στενοχωρεμένοι, είτε επειδή το ένα, είτε επειδή το άλλο, είτε επειδή δεν έχουν λεφτά. Λοιπόν, αλλά όπως βλέπουμε, όσο αυξάνουν, μάνο μου, οι ποινές και τα πρόστιμα, όσο αυστηροποιείται δηλαδή η νομοθεσία, τόσο αυξάνουν και χειροτερεύουν οι δείκτες επιχειρηματικότητας.
0: Διότι δεν πληρώνονται τα πρόστιμα.
3: Εκτός ότι δεν πληρώνονται.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Άλλοι πουλάνε και πράγματα του σπιτιού για να πληρώσουν πρόστιμα.
0: Να τα πουλήσουν, να πουληθούν και οι ίδιοι. Δεν με νοιάζει καθόλου.
3: Ναι, θα σου εξηγήσω ότι θα το πάω κάπου, θα δεις. Γίνονται και πιο πολυμήχανοι τώρα και εδώ όλοι οι τρόποι δράση των παραβατών. Δεν συμφωνείς, Μάνο? Δηλαδή γίνονται επειδή υπάρχει και η ψηφιακή μετάβαση των εισαγωγικών, όπως τη λένε. Τώρα οι τρόποι με τους οποίους μπορείς να παρανομήσεις είναι πολύ περισσότεροι και πολύ πιο, πώς θα το πω, αποτελεσματικοί. Τώρα, πού το πάω εγώ? Θέλω να ψάξω να δω τη ρίζα. Να ένα παράδειγμα. Πείτε ότι εγώ έχω 3 σκυλιά συντροφιά, κυνηγετικά, ό,τι θέλεις βάλει. Αυτά τα σκυλιά έχουν αγριέψει τελευταία. Λέω κι εγώ, γιατί έχουν αγριέψει, τους βάζω περιορισμούς, τους τα βρίζω, τα χτυπάω, τα φωνάζω και αυτά αγριεύουν ακόμα περισσότερο. Και αντί εγώ να κοιτάξω τις πραγματικές αιτίες του κακού, τη ρίζα του κακού δηλαδή, που είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό τους δίνω να πιουν νερό βρώμικο ή γλυφό για οικονομία. Τους δίνω υποβαθμισμένη τροφή, φτηνή τροφή δηλαδή, πάλι για οικονομία. Δεν τα βγάζω βόλτα, τα απειλώ, τα τρομοκρατώ, τα πιέζω, δεν τους δίνω στοργή και αγάπη και τα βάζω να κοιμούνται πάνω στις παλιές εφημερίδες, ας πούμε. Αντί να τους πάρω το ειδικό στροσίδι που για τα σκυλιά, πάλι για οικονομία. Είναι απόλυτα λογικό, μάνο μου, ότι αφού τα σκυλιά δεν περνάνε καλά, κακοπερνάνε που λέμε, με όλα αυτά που τους για τα σκυλιά, πάλι για οικονομία. Είναι απόλυτα λογικό, μάνο μου, ότι αφού τα σκυλιά δεν περνάνε καλά, κακοπερνάνε που λέμε.

0: φιλοφικότητας και τέλος πάντων ουσίας και αυθονίας. Δηλαδή χρειαζόμαστε καλύτερες κοινωνίες και όχι πρόστιμα ποινές και φυλάκες. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα στο οποίο ζούμε. Είναι σάπιο το σύστημα. Γιατί έχει θεοποιηθεί πάρα πολύ το χρήμα και το lifestyle. Πρέπει δηλαδή κάπως να έρθουμε ο ένας πιο κοντά στον άλλον. Δηλαδή να δούμε τις πραγματικές ανάγκες μας. Δεν χρειάζεται ούτε να τρέχουμε πάρα πολύ, ούτε να μαζεύουμε ένα κάρο λεφτά τα οποία στην τελική ανάλυση θα τα πάρουν άλλοι αφού πεθάνουμε εμείς. Νομίζω, βέβαια θα με πείτε ουτοπιστή ή ρομαντικό, ναι μπορεί να είμαι και ουτοπιστής και ρομαντικός, αλλά αυτό το οποίο νομίζω είναι ότι πρέπει να ψάξουμε να φτιάχνουμε καλύτερες κοινωνίες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες. Αυτά είχα να πω, Μάνο μου, δεν θέλω να κουράσω
1: περισσότερο. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε πάλι.
0: Και εγώ χάρηκα, θα ξαναπάρω κάποια στιγμή.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Καλό ξεκάθαρο.
1: Καλή δύναμη, για χαρά. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο. Ιωάννη. Το όνομα Ιωάννης σημαίνει δώρο Θεού. Το διάβασα σε ένα βιβλίο. Όπως Εμμανουήλ σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Είναι εβραϊκά ονόματα και τα δύο.

0: Γεια σου Μαρία, από τη Νέα Σμύρνη. Καλώς.
1: Γεια σου αγαπούλα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, καρδιά μου. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη και αιώνια παρανόηση, για να μην πω διαστρέβλωση, δύο πολύ μεγάλων λέξεων, αγάπη και προσευχή. Με αποτέλεσμα η κοινωνία που ζούμε να είναι όλα αυτά που συζητάμε μάλλον σε όλες τις εκπομπές. Πιάσαμε πάτο. Γιατί? Αγάπη δεν είναι όπως μας έχουν μάθει και μας έχουν πιπηλεί στο κεφάλι όλα τα χρόνια, μια αναγκαστική φιλανθρωπία. Να αγαπάμε τους άλλους γιατί πρέπει να είναι οι άλλες. Προσευχή δεν είναι αναγκαστική υποταγή προς τον Θεό. Όχι. Αγάπη και προσευχή είναι οι τρόποι οδηγίες χρήσεως, οι τρόποι οι κύριοι για να είναι ο άνθρωπος ευτυχισμένος. Για να μην τρομάξετε γι' αυτό που θα πω, για να οδηγηθεί σιγά σιγά στο παράδειγμα. Γιατί. Κάνοντας προσευχή, πέντε μικρές προσευχούνες την ημέρα χρειάζονται, το μυαλό, ο εγκέφαλος λειτουργεί σωστά και παίρνουμε σωστές αποφάσεις στη ζωή μας. Όχι αυτές τις βλακίες που κάνουμε μια ζωή όλοι.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα προς το τέλος, γιατί πρέπει να φύγω από το στήριο.
1: Το να δίνουμε αγάπη και να λέμε μια ωραία καλημέρα στο Μάνο δεν είναι μόνο ότι φτιάνουμε την ημέρα του Μάνου, φτιάνουμε και τη δική μας την ημέρα εκείνη την ώρα. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι, και αν μπορούσα θα το έγραφα κάτω από την Ακρόπολη με φωτεινά γράμματα, αγάπη και προσευχή. Γιατί? Για να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Να σε καλά, Μαρία μου. Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά.
1: Γεια σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
5: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Θα σας περιμένω πάντως έτσι κι αλλιώς το βράδυ στις 12. Παρότι η Μικαέλα ούτε τίποτα ποτέ. Δεν ψήνεται με τίποτα. Και η μικρή Μικαέλα που ακούτε είναι η κόρη του Ηλία του Σελιμά. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχει πει αυτή τη φράση, τουλάχιστον 6.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Πλέον 12, γυμνάσιο πια.
0: Τώρα είναι γυμνάσιο πια, ναι. Δεσποινής. Και η μαντάμ τη Σαυρούλα στο 211-10-80-880. Τι θα γίνει τώρα, θα έρθει η Έρη Πανάγου σε λίγο, μετά από ένα τραγούδι που θα σας κεράσω τελευταίο. Θα ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και θα δείτε τι καινούριο συμβαίνει και τι παλιό έχει αφήσει την επίδρασή του ακόμα στην επικαιρότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Τα πολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.